0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας.

τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας

0: 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία λαδικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Χαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Έγκας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης και μεταλλαγμένες ουσίες. Ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συντάσεις για όλους με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Bruise, yeah, we stay in the fight. Holding steady, standing tall. Like heroes at last.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρέα και N16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 255-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Για το μελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
7: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 90.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Φουλάρια την απόκτηση μέσου ο Παναθηναϊκός έπειτα από την πώληση του Άνταμ Τσέριν έναντι 3 εκατομμύριων ευρώ στην Άλου Έχτα. Αύριο θα μεταβεί στο Άμπου Ντάμπι ο Σλοβαίνος Χαβ για ιατρικά και υπογραφές. Ανοιχτό ενδεχόμενο για μεταγραφή και δεύτερου ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή. Κανονικά θα βρίσκεται εκτός απρόπτου στη ρεβάνς του Τριφυλιού με την Χράντετς Κράλοβε για τα playoff του Conference League κοντά Βίντε Καλάμπρια. Πιθανό να κάνει ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ο αναποκτηθής επιθετικός Αρμάντο Γκονζάλης, ο οποίος ενσωματώθηκε στις προπονήσεις. Οι Ερυθρόλευκοι συνεχίζουν τις προσπάθειες. Αριστερό αμυντικό της Βόλχιμ Μέλε και τον Ελβετό εξτρέμι της Σεβίλης Ρούμπεν Βάργκας, Έντσον Άλβαρες της West Ham και Γκουστάβο Πουέρτα της Σαντάντερ, οι βασικοί υποψήφοι για τη μεσαία γραμμή των Πειραιωτών. Στη ρεβάνς της Τετάρτης με την Λεύκη Σόφιας για τα play-off του Champions League στρέφεται η ΑΕΚ. Σκέψεις του Μάρκο Νίκολης για δίδυμο Βάργκα Γιώβη στην επίθεση στην Αλάνια Σπορ θα συνεχίσει δανεικτή. Σε ρυθμούς μπραν για τα play-off του Conference League κινούνται στον ΠΑΟΚ με τους Σορετήρε, Ντιαγέ και Λουσέ να προλαβαίνουν εκτός απρόπτου. Αγωνία επικρατεί για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς. Οι Ασπρόμαυροι βρίσκονται σε επαφές με στόχους στις θέσεις του μεσοθετικού και του επιθετικού. Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Μανού Γκαρθία στον Άρη με τον Ισπανό μέσο να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο κύριος Καρυπίδης. Τόνισε ο 28χρονος Λεγίδρινη επισημοποίησε και το δανεισμό του Κροάτη στόπερ Μπόρσκο Σουταλό από την Σταντάρ Λιέγης με οψιόν αγοράς 500.000 ευρώ. Έπειτα από το 1-1 της κανονικής διάρκειας, η Μαρκό επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Ελασσίρου και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Σήμερα στις 7 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση της διοργάνωσης. Σημαντική μεταγραφική κίνηση πάει να πραγματοποιήσει ο Αστέρας Μαγούλας, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Αργεντινό μισοθετικό και πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Λούκας Βελιαφάνιες. Η εθνική ομάδα μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center Athens, το τελευταίο φιλικό ενόψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Tyler Dorsey με 18 πόντους, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα. Είμαστε καλά, πιστεύω, έχουμε δουλέψει καλά. Τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε. Να το δείξουμε και όχι να το λέμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης μετά το παιχνίδι. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της 31ης Αυγούστου με την Ισπανία. Την πρώτη προπόνηση εν ώψη της νέας σεζόν πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός Άκτορ υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Απόντες ήταν η Διεθνής και ο Κέντρικ Ναν που συνεχίζει την αποθεραπεία του στο γόνατο. Τα καλύτερα είναι μπροστά, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ομάδας Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ, ο πρωταθλητής Ευρώπης Πέτρος Γκαϊδατζής προκρίθηκε στα ημιτελικά του Σκιφ Βαρών, ενώ στο δίκοπο είχαμε πρόκριση στον ημιτελικό τον Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκο. Εκτός συνέχεια στο διπλό σκιφ γυναικών έμειναν η Μιλέντα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου. Για την πρεμιέρα της Premier League, Fulham Chelsea 2-3. Στη δεύτερη αγωνιστική της La Liga, Osasuna Levante 0-0 και Μάλαγα La Coruña 1-1. Για την πρώτη στροφή της Serie A, Bologna Lazio 0-1, Roma Fiorentina 4-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sport. Αναλυτικά στο 943sports.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga,
5: έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: www.mag.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: lanisadv.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς τώρα στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports. Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Οικονομικής διόδου της Τεχεράνης προανήγγειλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία μάλιστα προειδοποιεί με κυρώσεις χώρες και επιχειρήσεις που συνεχίζουν να συναλλάσσονται με το Ιράν. Και απαντά ότι έχει προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ενίσχυσης των αμερικανικών περιορισμών. Εν τω μεταξύ, σταθερές παραμένουν οι τιμές του πετρέλαιο κοντά στα 92 δολάρια το βαρέλι. Από τις αστυνομικές αρχές, μία ακόμα υπόθεση εξαπάτησης ηλικιωμένων από που παρίστανε τους λογιστές. Για την υπόθεση συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΟΠ και ένας 41χρονος και ένας Σεμενίδη και Άνω Λιώσια. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματικό την διάπραξη απατών, τετελεσμένων και σε απόπειρα, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση. Τραγωδία στη λεωφόρο Φιλής. Νεκρή μία 17χρονη σύμφωνα με τις πληροφορίες στο ΙΟΤΑΧΗ, στο οποίο επέβαινε μία παρέα 5 νεαρών. Κάτω από διευκρίνηστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, στο ρεύμα από τη Χασιά προς τα Άνω Λιώσια. Ανοίγει αύριο Τετάρτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Στον καιρό έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα επιρωτικά, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα μέχρι 6 μποφόρ εάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 28, στην Πάτρα στους 30, στα Ιωάννινα στους 23 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% match, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Νομίζω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος όταν δικαιώνομαι.
1: Για πες μου τη δικαίωσή σου.
0: Δεν άκουσες τον Πρωθυπουργό χτες.
1: Τι είπε?
0: Πετύχαμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εγώ
1: καλά,
0: εχθές
1: το λέει
0: είπα,
1: πάντα ότι πετύχαμε.
0: Ναι, εγώ εχθές είπα.
1: Ναι.
0: Πολύ απλά. Θα ακούσουμε τον Τσίπρα για αυτά που δεν θα κάνει τίποτα. Ή θα κάνει τα ανάποδα. Όταν μας τα πει. Κανένα δεν θα ακούσει τον Ανδρουλάκη. Και όταν ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, καταλάβουμε ότι είμαστε σε λάθος χώρα. Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός εχθές. Άκουσες να πει κάτι. Κάτι το οποίο να δηλώνει ότι ρε παιδί μου έχουμε κάνει κάτι το οποίο δεν ήταν σωστό.
1: Καλά, αυτό θα το ακούσεις, γιατί τι να υπάρξει δηλαδή δήλωση Πρωθυπουργού ότι δεν πάμε καλά.
0: Ναι,
1: άρα ποιος είναι ο λόγος να τον ξαναψηφίσουν?
0: Γιατί κάναμε αυτά τα λάθη,
1: ναι.
0: Διότι κάναμε αυτά τα καλά, αυτά τα λάθη, διότι θα τα διορθώσουμε αυτά με αυτό τον τρόπο και θα πάμε καλύτερα, γι' αυτό ξαναψηφίστε με.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: εγώ δεν
0: ό,τι
1: έχω καταλάβει...
0: ζείτε στον παράδεισο,
1: ναι.
0: Ό,τι ζείτε στη χώρα που πάει μπροστά, ό,τι ζείτε στη χώρα που έχει λεφτά, η χώρα έχει, εμείς δεν έχουμε. Ό,τι εδώ ο παράδεισος που ζούμε, ξαναψηφίστε και με για να τον συνεχίσουμε αυτόν τον παράδεισο.
1: Ναι.
0: Εγώ ήμουν σίγουρος ότι μένω σε άλλη χώρα και αυτός ήταν ο πρωθυπουργός άλλης χώρας.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει ποιο είναι ακριβώς το αφήγημα του πρωθυπουργού, το μήνυμα που στέλνει στην κοινωνία για να τον ξαναψηφίσουν. Αλήθεια το καταλάβει. Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα μέχρι στιγμής. Είναι μόνο ότι ψηφίστε με γιατί είμαι καλύτερος, γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι από μένα. Ότι υπάρχει ο Ανδρουλάκης ο οποίος δεν κάνει, έτσι όπως λένε, και ο Τσίπρας ο οποίος είναι ο μπαμπούλας που έρχεται να μας καταστρέψει.
0: Καλά, δεν το λέει έτσι. Λέει, υπάρχει εντάξει, ο Ανδρουλάκης.
1: Το αφήγημα
0: οποίος...
1: αυτό είναι.
0: Όχι, το αφήγημα είναι ότι ο Ανδρουλάκης ναι, δεν κάνει, θα συμφωνήσουμε, και ότι ο Τσίπρας, παιδιά, το ξέρετε.
1: Λέει,
0: δεν
1: ναι,
0: έχει αλλάξει.
1: Θα είναι το παρελθόν. Ναι.
0: Δεν είναι μπαμπούλας. Δεν είναι κάτι το οποίο φοβόμαστε. Μπαμπούλας μπορεί να είναι ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Γιατί θα μας πάρει ψηφουλάκια σίγουρα. Και θα τα πάρει από εμάς. Δεν θα τα πάρει από τους άλλους. Μπαμπούλας μπορεί. Ο Τσίπρας είναι αυτός που ξέρει. Ό,τι και να σας πει, το ξέρετε ότι δεν το κάνει. Ή θα κάνει το ανάποδο. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι το αφήγημα.
1: Δεν έχει για την νέα τετραετία να το ξαναψηφίσει, λέει το Μητσοτάκη. Η ΚΤΕΜΕ δεν έχει δώσει ένα μήνυμα για τον εαυτό του. Ότι γιατί πρέπει να ξαναβγεί. Παράδειγμα, ο Τσίπρας, συμφωνούμε, διαφωνούμε, δεν έχει σχέση αυτό. Λέει το μήνυμα, θα σου πει ότι ψηφίστε μένα γιατί είμαι έτοιμος. Στο έτσι λέει. Διαφθορά, ετοιμότητα. Ο Ανδρουλάκης σου λέει ψηφίστε μένα γιατί είμαι θεσμικός και το μόνο κόμμα που έχει προτάσεις. Ο Μητσοτάκης δεν έχει δώσει ένα τέτοιο αφήγημα.
0: Ψηφίστε μένα γιατί είμαι εγώ.
1: Εντάξει, μόνο αυτό λέει. Αυτό
0: λέει. Και όμως δημοσκοπικά.
1: Πουλάει.
0: Ποιος γίνει πρώτος?
1: Ο Μητσοτάκης.
0: Άρα λοιπόν ψηφίστε εμένα γιατί είμαι εγώ. Και αν φύγω εγώ, σηκώστε το κεφάλι σας και κοιτάξτε απέναντι.
1: Αυτό λέει.
0: Και διαλέχτε.
1: Αυτό λέει. Ναι.
0: Τώρα τι να του πεις. Και δημοσκοπικά βγαίνει αυτό. Διότι σηκώστε το κεφάλι σας απέναντι και διαλέχτε. Δηλαδή πάρτε. Ό,τι θέτε. Εγώ μπήκα σε αυτούς. Και κουράγιο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχει αρχίσει η εκπομπή. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Ο Γιώργος Γεωργιάδης στο ένα μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Πάλος Πουρναράνσης στο άλλο μικρόφωνο. 39-943-943 να συνεχίσουμε τα χθεσινά σας μηνύματα, τη χθεσινή μας κουβέντα. Και να μου πείτε και αυτοί που μπαίνετε σήμερα, που δεν μπήκατε χθες. Γιατί η ερώτηση πάντα αυτές.
1: Για πες τι.
0: Γυρίσατε.
1: Γυρίσατε, ναι. Σήμερα στο λιμάνι. Μας βλέπετε επίσης να πω, πέρα από το Viber σταθμού, μας βλέπετε και στο GR.
0: Άλλο κουράγιο.
1: Άλλο κουράγιο αυτό.
0: Μας ακούτε, μας βλέπετε κιόλας.
1: Ναι. Η κίνηση αυτή την ώρα στα λιμάνια, στον Πειραιά κυρίως, είναι αυξημένη. Και ήταν ο κύριος Ικίλιας νωρίτερα, ο οποίος εκεί έδωσε κάτι χαιρετούρες.
0: Είδε κόσμο και κατέβηκε.
1: Ναι,
0: είναι πολύ ο κόσμο.
1: Ναι, τουριστική περίοδος δεν έχει τελειώσει το μήνυμα το οποίο στέλνει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Και σήμερα είναι μια μέρα καύσωνα. Συνεχίζει το καύσωνα. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε τα σαραντάρια. Μετά Παρασκευή, Σάββατο θα υπάρχει μια σχετική αποκλιμάκωση. Και προφανώς είναι και πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα.
0: Τώρα τον Υπουργό πώς τον είδες?
1: Τον κύριο Γικηλιά.
0: Όχι, τον κύριο Κυραπετρίτη. Δεν εγώ.
1: Μια χαρά είναι
0: και ο Κυραπετρίτη. Εγώ σκιάχτηκα με όσα είπε. Θα έρθουν λέει και Μπελαρά, θα έρθουν λέει και τα F-35 όταν έρθουν, θα έρθουν και τα Ραφάλ, θα αυτό και εγώ σκιάχτηκα.
1: Καλώς σου να ορίσουν.
0: Όχι, όταν χρειάζεται λέει, του πεδίου. Εγώ σκιάχτηκα.
1: Για το πεδίο.
0: Ναι, και εγώ βλέπω ότι σκιάχτηκαν και οι Τούρκοι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και ο Σαμαράς άλλαξε γνώμη.
1: Τι γνώμη?
0: Γιατί θυμάσαι πώς έφυγε ο Σαμαράς. Για τις δηλώσεις που έκανε επί του προσωπικού για τον κύριο Κεραμπή.
1: Ναι.
0: Άλλαξε γνώμη. Τώρα τον άκουσε και άλλαξε γνώμη. Λέει, καλά τα πάμε. Δηλαδή, πραγματικά καλά τα πάμε. Και δεν μου λες τώρα. Αλλάζω θέμα, αλλά έτσι πάει πρωί-πρωί να ξεκινήσουμε.
1: Ναι. Την ατζέντα της ημέρας.
0: Πάει λοιπόν να κάνει μετά. Αρχίζει και ανοίγει προσκλήσεις. Και από εδώ προσκλήσεις. Και από εκεί προσκλήσεις. Και ξαναγυρίστε στο ΣΥΡΙΖΑ και πάει και μου φεύγει η άλλη.
1: Ναι, να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μα εκεί που κάνω προσκλήσεις. Έλα εδώ εσύ. Φύγει, ξαναγυρίστε πίσω. Έλα εδώ Μυρτό. Έλα εδώ Γιώργο. Έλα εδώ πάνω. Ναι. Αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα είμαστε αλλιώς. Και πάει και φεύγει η άλλη. Δηλαδή εκεί που κάνω τις μεταγραφές.
1: Η κυρία Γεροβασίλη ήταν να φύγει, νομίζω ήταν προκαθορισμένο ότι θα φύγει.
0: Ναι, κυρία, αλλά έφυγε τη στιγμή που εγώ καλώ τους άλλους να έρθουν γιατί αλλάξαμε.
1: Ναι, ήταν το λεγόμενο ξεκαθάρισμα. Ότι να φύγει η Γεροβασίλη, να διαγραφεί και η κυρία Κασιμάτη, να ξέρουμε ποιοι είμαστε τέλος πάντων. Δεν μπορούμε να είμαστε και να μην είμαστε στο ίδιο κόμμα.
0: Μα φεύγει την ώρα που γίνεται τα καλέσματα. Φύγε πριν, φύγε μετά.
1: Λοιπόν, σήμερα...
0: την ώρα που καλώ, δηλαδή εγώ, και την ώρα που ανοίγω την πόρτα και μπαίνουν και περιμένουν να μπουν μέσα.
1: Μιας ξεκίνησες από τον ΣΥΡΙΖΑ, να πω ότι σήμερα.
0: Δεν ξεκίνησα από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τον Υπουργό ξεκίνησα. Από τον Πρωθυπουργό ξεκίνησα. Μετά
1: μιας και συνέχισες με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έτσι. Δηλαδή, γιατί οι ψεύτικες ειδήσεις.

0: Βαγατόρικο.
1: Ξέρετε, ο Μπουρνταράς είναι η δουλειά του αυτή. Ναι. Γι' αυτό πληρώνεται.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Η σημερινή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας στην Κουμουνδούρου είναι στις 5. Στην ΔΕΘ ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις 10 με 11 Σεπτεμβρίου. Έχει ενδιαφέρον ποιος θα αναλάβει να μιλήσει στη συνέντευξη τύπου μεταξύ της Ρένας Ντούρου, του Νίκου Παπά και του Παύλου Πολάκη. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα ποιος από τους τρεις θα είναι στην συνέντευξη τύπου. Και επίσης ενδιαφέρον έχει και ποιος θα είναι, ποιον θα προτείνει το κόμμα για να λάβει την θέση της κυρίας Γεωργοβασίλη, όχι στα έδρανα της Βουλής προφανώς γιατί ανεξαρτοποιήθηκε, αλλά στην Προεδρία της Βουλής. Είναι η πέμπτη, ήταν και πέμπτη πρόεδρος.
1: Πώς σημαίνει.
0: Πέμπτη αντιπρόεδρος.
1: Πώς σημαίνουν επαμολή όλοι.
0: Είναι μετά και λίγοι. Τη διαγραφή, αναμένεται να διαγραφεί τις επόμενες μέρες επίσημα και η κυρία Κασιμάτη και πλέον θα μείνει με 10 βουλευτές ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τα ονόματα που έχουν προταθεί στην ηγεσία του κόμματος για να λάβουν τη θέση της κυρίας Γεωργοβασίλη.
1: Άντε να δούμε τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντικό να αρχίσω τα γράφω. Είναι και 10, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μας λείπει ένα δεκάδα. Αλλαγές δεν έχουμε.
0: Για αντιπρόεδρο της Βουλής είναι η κυρία Έλληνα Κρήτα, η οποία προτάθηκε, ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο κύριος Γιώργος Παπαϊλίου. Αυτοί οι τέσσερις έχουν προταθεί στην ηγεσία για να λάβουν. Να γίνουν αντιπρόεδροι στη θέση της κυρίας Γεωργοβασίλη. Να είσαι κάτι άλλο από ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι να πω.
0: Όχι, δεν θέλω να αλλάξουμε κόμμα, μα είναι. Γι' αυτό το λέω.
1: Τελεία να βάλουμε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε μετά στο άλλο κόμμα. Έλα, πάμε. Έχουμε κόμμα κι άλλο.
0: Σε τι κόμμα θες να πάμε. Ξεκινήσαμε από τη Νέα Δημοκρατία πριν. Θες να αρχίσουμε Νέα Δημοκρατία, να πάμε στο ΠΑΣΟΚ.
1: Έχουν κάτι άλλο για Νέα Δημοκρατία προς το παρόν. Εκτός ότι σκιαχτήκαμε όλοι εμείς οι Τούρκοι και ο Σαμαράς.
0: Και ότι πήγε πολύ καλά χθες και το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι,
1: να το πούμε αυτό. Το είπαμε.
0: Με τον κύριο Θοδωρικάκο, γιατί δεν αναφέραμε και τον κύριο Θοδωρικάκο,
1: είναι
0: ο οποίος
1: είναι
0: εκεί στη θέση του,
1: Υπουργός
0: Ανάπτυξης, ήταν όλοι εκεί, ο οποίος πρότεινε, είπε και τα σχετικά τα της ακρίβειας από 1η Σεπτέμβρη, ξέρεις και νέοι κωδικοί κτλ.
1: Δηλαδή, αυτό που μας ξεκαθάρισε τώρα με πας πίσω.
0: Ναι.
1: Μπρος πίσω.
0: Ναι.
1: Καλά, η κυβέρνηση μας πάει μπρος πίσω. Γιατί να μην πάμε κι εμείς. Κατσαριδοκτώνα φτηνά θα πάρουμε.
0: Σημαντικό και αυτό, ακόμη πιο σημαντικό είναι να υπάρχουν μειώσεις της ανάγκης.
1: Γιατί, η πάτη δεν είναι πρώτης ανάγκης.
0: Είναι,
1: για
0: άμα,
1: τα παπούτσια,
0: άμα
1: καταλαβαίνεις, μας έχουν αλλάξει τους πάτους.
0: Είναι πρώτης ανάγκης, άμα, ξέρεις, είναι μερικές
1: περπατάς
0: φορές.
1: Πολύ.
0: Είναι κατεπίπτωση.
1: Όπως
0: παράδειγμα, λες, θέλω εκεί να μην πάτω. Άμα πας και στο σπάρι και είναι φτηνό, λες, αχ, τι ωραία. Απλά δεν είναι για κάθε μέρα, μπορεί να είναι έκτακτη ανάγκη.
1: Άμα γεμίσει το σπίτι σου κατσαρίδες όμως, δεν θες κατσαριδοκτώνο κάθε μέρα.
0: Αυτό το θες. Λοιπόν, και είναι το καλοκαίρι και η περίοδος του κατσαρίδων.
1: Εκεί που με πας, εκεί στην ακρίβεια από ο Πρωθυπουργός, επαναλαμβάνομαι, αλλά μην την πας μαθήσεις. Ο Πρωθυπουργός την ακρίβεια που είδε και τσαντίστηκε. Και μετά τι έκανε, κύριε Πουρναρά, αφού τσαντίστηκε πολύ.
0: Είπε ότι αφού το είδα εγώ να το δείτε κι εσείς και θα, θα κάνω μια πλατφόρμα το πόσο κάνει.
1: Το οποίο το πλήρωσε κιόλας.
0: Αμέ, γιατί τσάμπα.
1: Ο τσάμπας πέθανε. Ναι. Αν και για τον Πρωθυπουργό υπάρχει ο τσάμπας, δεν πέθανε. Υπάρχει ο τσάμπας 1 και ο τσάμπας 2.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για άλλη πέθανε ο τσάμπας. Λοιπόν, είδε την ακρίβεια. Και είπε τώρα, συμφωνία κυρίων, δηλαδή οι πολιτικές της κυβέρνησης για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια είναι με συμφωνίες κυρίων. Και αν ένας από αυτούς δεν είναι κύριος.
0: Αυτό το αρνήθηκε χθες ο κύριος Λοβέρδος, ο υφυπουργός.
1: Ναι,
0: εδώ, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και είπε ότι και την προηγούμενη φορά είχε ότι συμφωνήθηκε είναι αυτό και τώρα θα είναι αυτό.
1: Και αν άλλαξε γνώμη κάποιος.
0: Δεν το ξέρω αυτό, αν άλλαξε γνώμη.
1: Επειδή δώσαμε τα χέρια.
0: Είναι η συμφωνία. Εντάξει, αυτό το επίπεδο, η συμφωνία κυρίων πρέπει να ισχύει. Έτσι.
1: Η συμφωνία κυρίων ισχύει. Έχει το δούνε και λαβεί.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, εμείς θα σας δώσουμε προεκλογικά τις χαμηλές τιμές που μας ζητάτε, κύριε Υπουργέ και κύριε Πρωθυπουργέ. Εσείς τι μας δίνετε.
0: Ο κύριος Λοβέρδος απήντησε σε αυτήν εδώ την εκπομπή χθες και είπε ότι δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Τι δεν νομίζει.
0: Ότι δεν θα πάρουν κάτι.
1: Ο κύριος Λοβέρδος το είπε. Εσύ τι νομίζεις, ρωτάω.
0: Εγώ δεν νομίζω. Εγώ μεταφέρω την άποψη ενός είχαμε υπουργό χθες.
1: 69-39-943-943, η δική σας άποψη. Αν δεν υπάρχει δούνε και λαβίν, αν δεν μου δώσει κάτι ο Πουρναράς, εγώ γιατί να είμαι καλό παιδί απέναντί του. Κάτι θα μου δώσει για να είμαι καλό παιδί εγώ και να τηρήσω αυτά που είπαμε. Ή κάτι θα μου υποσχεθεί ότι θα μου δώσει για να τηρήσω αυτά που είπαμε. Ένα. Δύο. Οι τιμές που θα πέσουν από πού. Από τον ουρανό που φτάσαν τον Αύγουστο.

0: από πού θα πέσουν οι τιμές. Δηλαδή σε ποιο επίπεδο, από πού θα είναι, από πού είναι η εκκίνηση. Δηλαδή το κρέας, το μοσχάρι, ας πούμε, θα το πιάσουμε στα 25 ευρώ και θα πούμε ότι το πήγαμε στα 24,5 και το μειώσαμε. Άρα είναι φτηνά.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι δηλαδή.
1: Εγώ νομίζω ότι θα γίνει.
0: Εσύ νομίζεις έτσι θα γίνει. Εγώ ρωτώ. Δεν νομίζω, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, δεν απαντώ. Ρωτώ. Το μοσχάρι που έχει 20 και κάτι. 20 να πούμε, για να μην το. Θα πάμε στα 19,5 και θα πούμε το ρίξαμε. Ορίστε. Δηλαδή, εδώ τώρα θέλω να δω από πού πέφτουν οι τιμές. Ποιο είναι το ταβάνι που λέμε ότι ξεκινάμε και πάμε προς τα κάτω. Και δεύτερον, πότε θα έρθουν οι Κυριακές. Πότε θα έρθουν οι Κυριακές. Εγώ το λέω εδώ και πολύ καιρό. Πότε θα έρθουν οι Κυριακές. Και αν έρθουν οι Κυριακές, θα δείτε και το μοσχάρι στα 12.
1: Να πάμε και στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται για μια έτσι πανηγυρική εκδήλωση στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 3 Σεπτέμβρη με ασημαίες πομπή αυτοκινήτων κλπ. Αυτό που προτιμάζει η Χαριλάου Κούπη είναι να προσπαθήσει να στείλει ένα κλίμα πανηγυρικό παλαιού μεγάλου ΠΑΣΟΚ, ότι κοιτάξτε εδώ η Χρυσόσκονη δεν έχει φύγει, υπάρχει ακόμα. Είναι η προσπάθεια που κάνει ο Νίκος για να.
0: Είπες παλαιού,
1: για να καταφέρει παλαιού, να μείνει στο προσκήνιο.
0: Παλαιού μεγάλου ΠΑΣΟΚ.
1: Να μεταφέρει.
0: Και όταν λέμε παλαιού, δεν εννοούμε το ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη, γιατί το ΠΑΣΟΚ του Σιμίτη κυβερνάει.
1: Όχι ακόμα, το πιο παλιό.
0: Του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Λοιπόν, κανέναν παλιό έχει το ΠΑΣΟΚ.
1: Παλιό δεν έχει. Έχει μερικούς, απλά δεν είναι στην πρώτη γραμμή.
0: Ποιον?
1: Εντάξει, είναι ο κύριος Σκανδαλίδης.
0: Ένας. Ναι. Δύο.
1: Δεν υπάρχει άλλος. Είναι και αυτός πρώτη γραμμή.
0: Πρώτη είναι ο Σκανδαλίδης. Άλλος.
1: Δεν είναι. Καλά, αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να είναι πάντα οι παλιοί. Δηλαδή έχουν βγει και υπάρχουν άνθρωποι που είναι 30-40 χρονών. Δεν είναι κακό αυτό. Δηλαδή.
0: Ναι, δεν υπάρχουν. Να υπάρχουν. Αλλά εδώ δεν θα έπρεπε να έχει και κάποιον από αυτούς που έχουν φάει τι, λίγο, έχουν τον παρούτι.
1: Μπορεί να είναι από πίσω. Να είναι,
0: πού τους λες
1: από να. Πίσω. Ο κύριος Καναδαλίδης.
0: Ένα.
1: ο κύριος Καναδαλίδης. Κάνει για 10 όμως.
0: Α, επειδή του μιλάμε στον κύριο Καναδαλίδης, του μιλάμε στον πληθυντικό, είναι σαν να είναι πολύ. Ναι. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, χθες είχε ανάψει και μία φωτιά προχθές, η οποία σβήστηκε κατά κάποιο τρόπο από την προσπάθηση τουλάχιστον να σβηστεί από την κυρία Διαμαντοπούλου. Ξεκίνησε από το σχόριο ενός συνεργάτη της κυρίας Διαμαντοπούλου, του Παναγιώτη Λούσκου, ο οποίος απέντησε σε ένα άρθρο παρέμβαση του Χάρη Δούκα, του Δήμαρχου Αθηναίων, ο οποίος έλεγε ότι πρέπει να υπάρξει υπεράσπιση στην συνεδριακή δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για να μην συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία. Και ο κύριος Λούσκος αυτό που είπε είναι ότι δεν υπάρχει κάτι ευαγγέλιο, ότι κάποια πράγματα μπορεί να αλλάζουν. Κάπως έτσι το είπε, δεν θυμάμαι ακριβώς την έκφραση που χρησιμοποίησε. Και χθες έκανε μία ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία προσπάθησε έτσι να σβήσει τη φωτιά, να ξεκαθαρίσει την θέση. Και αυτό που είπε μεταξύ άλλων είναι ότι δεν υπάρχει καμία συνεργασία, αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία και με Τσίπρα αλλά και με Μητσοτάκη και με της κυρίας Διαμαντοπούλη, η οποία μίλησε για αυτόνομη πορεία. Έκανε και μια σχετική ανάρτηση ο κύριος Λούσκος και είπε ότι δεν προτείνω το ΠΑΣΟΚ να ακολουθήσει κάποιον. Αυτό που προτείνω, λέει, είναι να βγει μπροστά το ΠΑΣΟΚ και οι άλλοι να ακολουθήσουν το ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, εάν το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές είναι 10 με 12, στις πρώτες εκλογές,
1: ναι.
0: Πριν τις δεύτερες θα έχει άλλο αρχείο.
1: Συμφωνώ.
0: Πριν τις δεύτερες.
1: Συμφωνώ.
0: Θα έχει άλλο αρχηγό.
1: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή θα έχει αλλάξει κάτι για να πάει στις δεύτερες.
1: Ναι.
0: Οπότε μεγάλες συμφωνίες πριν τις εκλογές αποκλείεται να ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά τις εκλογές.
1: Το ΠΑΣΟΚ για μένα έχει μεγάλο πρόβλημα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση.
0: Το
1: ΠΑΣΟΚ δεν θα έχει πρόβλημα αν βγει δεύτερο με πολύ ισχυρό ποσοστό.
0: Το ΠΑΣΟΚ, ό,τι πρόβλημα και να έχει και όλες οι προσπάθειες που γίνονται από τον Τσίπρα για να φύγει το ΠΑΣΟΚ από τη μέση,
1: ναι, και από το Μητσοτάκι. Έχει ένα δίπολο, ναι. Και όχι. Το Μητσοτάκι, ο Τσίπρας λέω, το ΠΑΣΟΚ είναι ανάμεσα και πιέζεται από παντού.
0: Ναι. Εδώ λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί, ο Ολυμπιακός δεν φοβάται τη Λάρισα. Ένα πρωτάθλημα θα πάρει και αφύγει. Και θα ξανάρθει μετά από πολλά χρόνια να πάρει άλλο ένα.
1: Ναι.
0: Φοβάται τον Παναθηναϊκό μην ξαναγίνει ομάδα. Γιατί ναι. Άμα ξαναγίνει

ομάδα Παναθηναϊκού, θα πάρει 5 μαζεμένα. Άρα λοιπόν δεν είναι το Τζίπρα, τον επέλεξε ο Μητσοτάκης για αντίπαλο, τον επέλεξε για το δίπολο που λες εσύ. Δεν θέλει το Πασόκ όμως, έχει φύγει, έχει ξανάρθει, έχει φύγει, έχει ξανάρθει. Αν αλλάξει αρχηγό, λένε άνθρωποι του Πασόκ, στις δεύτερες εκλογές θα αλλάξουν και τα πράγματα. Λένε άνθρωποι που μιλήσαμε εχθές, που είναι μέσα στο Πασόκ. Πιο πάτης, όχι της νέας. Είναι της δικής μου ηλικίας, όχι της δικής σου, καταλαβες. Εδώ λοιπόν λέμε το ότι αν είναι 10-12, με ένα 17 ξέρω εγώ του Τσίπρα, χοντρικά τα λέω, και ένα 28-29 της Νέας Δημοκρατίας, το Πασόκ είναι πολύ πιθανόν στις δεύτερες εκλογές, αν γίνουν δεύτερες εκλογές και όταν γίνουν, να έχει αλλάξει μπόσο.

0: Λοιπόν, στα της επικαιρότητας έχουμε και τα της Μέσης Ανατολής. Χθες δεν ξέρω κατά πόσο παρακολούθησες την συνέντευξη η οποία δόθηκε εκεί στην Αμερική. Τι προσπαθεί να κάνει, τι λέει η πλευρά του.
1: Τι προσπαθεί να κάνει.
0: Ναι, ναι, τι λέει. Οικονομικός στραγγαλισμός του Ιράν. Όχι μόνο στο Ιράν αυτό καθ' αυτό, αλλά και επιβάλλει ποινές και σε χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν, και σε χώρες και σε επιχειρήσεις. Από την πλευρά του το Ιράν απαντάει ότι νέα ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ότι εμείς είμαστε, μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Ένα καλό ερώτημα βέβαια είναι αν οι ποινές τις οποίες ανακοίνωσε σε χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν χθες οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν συμπεριλαμβάνεται και η Κίνα μέσα σε αυτές, γιατί η Κίνα είναι βασικός είναι συνεργάτης μερικά, με το Ιράν.
1: Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορούν να αλλάξουν. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες συνεργασίες, κάποιες χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν, οι οποίες δεν είναι εύκολο να τις κουνήσεις. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ό,τι θέλεις. Είναι αρκετά αντίστοιχο με τους φίλους μας απέναντι. Υπάρχουν κάποιες χώρες που συνεργάζονται με την Τουρκία, την οποία δεν μπορεί να την πετάξουν έξω επειδή θέλουμε εμείς. Ή επειδή εγώ σου λέω ότι το έχει άδικο η Τουρκία. Και με αμφισβητεί τα σύνορα. Ναι, δεν μπορεί να πετάξουν την Τουρκία έξω. Έτσι λοιπόν γίνεται και με κάποιες χώρες που συνεργάζονται παραδοσιακά με το Ιράν και έχουν μεγάλη συνεργασία, που δεν μπορεί να βγει ο Τραμπ και να πει ότι όλες αυτές τις χώρες σας βάζω απέναντί μου. Τώρα. Εγώ επιμένω και θυμάσαι ότι ρώτησα και τον κύριο Τσίκα χθες στον Διεθνολόγο πώς θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση με δύο φιλαράκια, με δύο εταίρους που θέλουν να πάνε στις εκλογές με διαφορετικό τρόπο από το ίδιο γεγονός. Θα προχωρήσει αυτή η κατάσταση με δύο φιλαράκια, με δύο εταίρους που θέλουν να πάνε στις εκλογές με διαφορετικό τρόπο από το ίδιο γεγονός, από το ίδιο πράγμα. Δηλαδή ο Τραμπ θέλει να πάει στις εκλογές με ηρεμία. Και ο Μπίμπι θέλει να πάει στις εκλογές. Και αυτοί οι δύο πρέπει να συνεργαστούν. Πώς θα προχωρήσει αυτό? Και νομίζω ότι εκεί είναι το πρόβλημα και μέσω αυτού δεν βρίσκεται η λύση. Αν και ο κύριος Τσίκας χτες μας είπε ότι στην τελική θα συμφωνήσει με τον Μπουρναρά, θα επικρατήσει ο Τραμπ.
0: Άρα.
1: Και ναι, θα επικρατήσει ο Τραμπ. Και θα πάει απέναντι
0: μεταξύ
1: στο λόμπι.
0: Των δύο.
1: Θα πάει απέναντι στο λόμπι δηλαδή. Και θέλει να πάρει τις εκλογές. Αυτό πώς θα γίνει.
0: Το να πάρει τις εκλογές.
1: Ναι, θα επικρατήσει ο Τραμπ με τον Νετανιάχου.
0: Θα βρει τον τρόπο.
1: Και θα πάει απέναντι στο λόμπι. Δεν θα είναι με το λόμπι. Το λόμπι λέει στις αμερικανικές εκλογές. Ποιοι θα τον ψηφίσουν στις αμερικανικές εκλογές αν το λόμπι είναι εναντίον του?
0: Θα το δούμε αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Οι τιμές πάντως στο πετρέλαιο είναι σταθερές, είναι στα 92 δολάρια το βαρέλι μετά την παρουσία των Αμερικανικών και Ρώσιων κατά του Ιράν.
1: Νομίζω ότι δεν είσαι καθαρός, δεν είσαι εντάξει.
0: Για πες μου.
1: Γιατί έπρεπε να πεις η τιμή στη βενζίνη και στο πετρέλαιο στην Ελλάδα είναι σταθερές, δύο και πάνω.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Το έλεγα μετά αυτό.
1: Αυτή η σταθερότητα που έχει αυτή η χώρα.
0: Στην ακρίβεια. Σταθερότητα στην ακρίβεια.
1: Δύο ευρουλάκια σου λέω, μωρέ. Δώσε μου 2 ευρώ, δεν μου δίνει. Μου δίνει.
0: Έχω.
1: Δεν σου είπα 50, έχεις 2 ευρώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, βάλε ένα λίτρο βενζίνη. Βάζεις ένα λίτρο βενζίνη και είσαι εντάξει. Λοιπόν, αυτή η σταθερότητα που έχει η χώρα, αυτή η κυβέρνηση του Μητσοτάκη που έχει καταφέρει και υπάρχει στη βενζίνη, δεν το λέει κανένας. Είναι 2 και πάνω. Πόσο καιρό.
0: Και πρέπει να χαιρόμαστε που είμαστε σταθεροί στην ακρίβεια.
1: Συγγνώμη, το βαρέλι εκεί πέρα που λες εκεί πάνω, ανεβοκατεβαίνει.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν ανεβοκατεβαίνουμε. Είμαστε 2 και κάτι.
0: Το έχουμε παγιώσει πάνω από το 2.
1: Άρα αυτή η σταθερότητα που έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση, αυτή τη σταθερότητα δεν την εκτιμάει κανένα.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό λοιπόν με ρώτησες, γιατί να με ξαναψηφίσετε? Γιατί θα φέρω τη σταθερότητα σε αυτή τη χώρα.
0: Την έχει φέρει ήδη, όπως λες.
1: Οπότε καταλάβατε. Να υπενθυμίσω ότι τα έπιπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in-house λοιπόν. Μπείτε, δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές. Και πάμε αντίθετα με την κυβέρνηση αυτή τη σταθερότητα. Εκεί χαμηλώνουν συνέχεια τις τιμές. Οπότε θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας. Και εμείς για να συνεχίσουμε να είμαστε εδώ, πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα.
0: Να πάμε στο διαλυματάκι μας. Να πω και ποιοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Όχι, μετά το διάλειμμα.
0: Καλά, μετά το
1: διάλειμμα. Για να τους πεις και χρόνια πολλά. Να...
0: Θα τα πω αυτά.
1: Τούρτα,
0: ναι.
1: Ξέρω εγώ. Δωράκια, κάτι θα έχει. Πάμε διάλειμμα.
0: Θα το δούμε. Πάμε στις διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 2-97-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευέ. 77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. Έκει μας λένε τυχαία, η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστούρμαδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Ελβετός.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: 35.
1: Και τι δουλειά κάνει στην Ελβετία?
0: Σπουδάζει. Δηλαδή τέλειωσε πια.
1: Και τι σπουδάζει πάνω θεμάτων 35 χρονών μεσόκοπος?
0: Και οικονομικών επιστημών.
1: Α, και πολιτικών και οικονομικών.

0: Βέβαια, και πολιτικών και οικονομικών.
1: Γι' αυτό θα καθυστέρησε το παιδί, βέβαια. Το δείχνει και ποια δουλειά πρωθυπουργός.
0: Ως παιδάκι μου, θα λάβει μέρος στις προσεχείς εκλογές και άμα τον ψηφίσουν θα...
1: Άμα τον ψηφίσουν.
0: Βέβαια.
1: Τι το έθελε το δίπλωμα. Πώς τέλειωσε.
0: Αραβωνιάστηκα με λέει.
2: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Άμα το ψηφίσουν, κύριε Έγιο.
3: Καλημέρα. Σε όλους, ακόμα κίνηση δεν υπάρχει, οπότε δεν έχουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Δεν έχει γυρίσει.
2: Το έλυσε ο κύριος Κικίλιας, πήγε εκεί, του είπε να οδηγάτε καλά. Και εντάξει.
3: Γιατί αλλάζει υπουργείο.
2: Όχι, απλά μεταξύ των.
3: Να οδηγάτε καλά, είπε στους καραβιούς.
2: Ναι, όχι, από μόνος μου το λέω αυτό. Απλά επειδή είδα κάτι χαιρετούρες εκεί με κάτι ταξιτζίδες, έδωσε κάτι χέρια.
3: Χαιράτε. Σε αυτή την κυβέρνηση πάμε χαιράτε.
2: Μπορεί να του είπε και κανένα.
3: Και έχουμε υδρώσει κιόλας.
2: Με τόσα αμάξια θα είπε και ένα προσοχή στους δρόμους. Υπουργός είναι.
3: Εγώ πάω 35 χρονών μεσόκοπος.
2: Εγώ που πάω όντως προς τα 35, με πείραξε το μεσόκοπος.
3: Μεσόκοπος. 35. Τι σπουδάς 30. Είδες με κυβέρνηση και δίκιο. Αυτοί οι αιώνιοι φοιτητές, επειδή δεν επασταματήσουν. 35 χρονών μεσόκοποι να είναι φοιτητές. Καλά, είχαν πάει και 40-45 εδώ, αλλά μεσόκοποι να είναι φοιτητές. Κατεβαίνει στις εκλογές και άμα τον ψηφίσουν, ναι.
2: Ναι, ξέρεις, δεν γίνεσαι κατευθείαν πρωθυπουργός. Αν και δεν ξέρω. Πλέον με το πτυχίο δεν βγαίνεις πρωθυπουργός. Με το όνομα όμως μπορεί και να βγαίνεις, να έχεις εξασφαλισμένη θέση.
3: Εδώ βγαίνει και γίνεσαι υπουργός χωρίς πτυχίο.
2: Αυτό.
3: Δεν χρειάζεται πτυχίο για να γίνεις υπουργός.
2: Εδώ το έχουμε πάει παρακάτω εμείς.
3: Λοιπόν, πρέπει να παίρνουμε, κύριε Πουρναρά, τα πράγματα σοβαρά.
2: Ναι.
3: Είδαμε τον κύριο Τραμπ. Κανείς μην δοκιμάζει τη θέλησή μας.
2: Ναι.
3: Έτσι, μια...
2: Τραμπ. Ναι.
3: Είδαμε τον πρωθυπουργό. Κανείς να αμφισβητεί ότι αυτή η χώρα που ζείτε πάει μπροστά. Για δείτε έτσι, ο στόμφος και τον δύο.
2: Ωραία το είπες, ναι. Ωραία το είπες. Προσπαθείς να τους μιμηθείς.
3: Ναι. Αυτή, εγώ μένω, ας τον Τραμπ. Έτσι κι αλλιώς, είπαμε και χθες, θα πάρει το βραβείο
2: τον
3: Νόμπελ Ειρήνης, διότι έχει σταματήσει 50 φορές ένα πόλεμο.
2: Ναι. Χθες είπε 40.
3: Είπε, μέχρι από χθες μέχρι σήμερα.
2: Τον έχει ξανασταματήσει 10 φορές.
3: Τουλάχιστον. Πάμε στο δικό μας πρωθυπουργό. Ο οποίος εγώ που ξαναδιαβάζω, άκουσα, ξαναδιαβάζω αυτή τη χθεσινή του δήλωση.
2: Ναι, πάμε. Πες την.
3: Πρέπει να κάνω ένα κάτι, να την πει πως να την ξαναδιαβάσω. Κάτι δεν έχω διαβάσει καλά.
2: Ναι.
3: Ή είμαι σε άλλη χώρα ή είναι άλλης χώρας πρωθυπουργός. Διότι δεν έχουμε την μικρότερη αγοριστική δύναμη στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια.
2: Είμαστε, σε αυτό μπορούμε να το υπερηφανευόμαστε.
3: Ότι
2: είμαστε καλά, ναι.
3: Εμπρός πίσω.
2: Ναι, ναι, είμαστε καλά. Μαζί με τη Βουλγαρία, έτσι.
3: Είμαστε μαζί με τη Βουλγαρία. Ναι. Δεν την έχουμε ξεπεράσει ακόμα. Πρωθυπουργέ, μπορείς. Πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και κάνουμε σταυρό μας, βλέπουμε τις τιμές. Άρα είμαστε χριστιανοί.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε χριστιανοί. Με το που βλέπουμε τις τιμές στο σούπερ μάρκετ και κάνουμε το σταυρό μας.
2: Ναι.
3: Ο κόσμος έχει πρόβλημα που οι συνταξιούχοι δεν βγάζουν το μήνα. Οι μισθωτοί είναι αυτοί που έχουν πρόβλημα και δεν βγάζουν το μήνα. Καλά. Όταν μιλάμε για τους μικρομεσαίους, για τους μικρούς επαγγελματίες, αυτό το διαχρονικό πρόβλημα της Ελλάδας το λύνει ο Πρωθυπουργός, τους κλείνει έναν έναν. Οκ. Όλα τα άλλα που είπε, σε ποια χώρα γίνονται? Με κοιτάει. Παιδιά,
2: είναι ρητορικό το ερώτημα τώρα. Τι να απαντήσω.
3: Βάλτε τις κάμερες να
2: τις
3: τον
2: έχουμε,
3: δείτε.
2: Τις έχουμε, TV Ελλάδα.
3: Όχι, να τις βάλουμε, να τον δείτε.
2: Ναι.
3: Ναι.
2: Έχω αφήσει και μουσική.
3: Σε ποια χώρα. Ναι. Λες ψέματα γι' αυτό. Λοιπόν, σε ποια χώρα. Σε ποια χώρα όλα αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Πού γίνονται. Εντάξει.
2: Είναι η Ελλάδα του 2030. Εσύ γιατί το αμφισβητείς αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Εγώ
2: αναφέρεται στην Ελλάδα του 2030.
3: Ναι, είπα εχθές. Το εχθές. Κάνουμε εκλογές κάθε 4 χρόνια και να μην κάνουν κάθε 12.
2: Ωραία.
3: Για να μπορεί κάποιος να ολοκληρώνει το πρόγραμμά του που θέλει, μια 12ετία. Άλλωστε, η αλήθεια δεν από μια μέρα στην άλλη. Το ψηφιακό
2: κράτος. Αυτό το λέμε χρόνια όμως.
3: Το ψηφιακό κράτος. Αυτή η ψηφιακή κατάσταση που έχουν προχωρήσει μπροστά.
2: Δεν σε αρέσει το ψηφιακό κράτος.
3: Πώς δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει. Στα ΚΕΠ πάω ακόμα. Πάω στα ΚΕΠ και βάζω έναν υπάλληλο να δουλεύει ένα τεταρτάκι και 20 λεπτά που περιμένω. Και λίγο. Από το να κάτσω στο κομπιούτερ μου και να δουλεύω 2 ώρες για να κάνω το ίδιο πράγμα.
2: Αυτό το έχω πει και εγώ. Εγώ συμφωνώ σε αυτό.
3: Λοιπόν, γιατί να μην πάω στα ΚΕΠ να βάζω αυτό που πληρώνεται, να δουλέψει λίγο αυτό, θα περιμένω και εγώ λίγο έξω, πιο γρήγορα θα κάνω.
2: Ναι, και υπάρχει και κοινωνικοποίηση, θα πει και ένα γεια, θα μιλήσει με κάποιον. Ναι. Από να κάθεσαι στην οθόνη.
3: Σε τι γλώσσα πλέον στα ΚΕΠ θα μιλήσει με αυτόν που περιμένει, γιατί δεν μιλά.

0: με την ίδια γλώσσα. Αυτοί που περιμένουν περισσότερο.
1: Με τον εργαζόμενο.
0: Α, με τον εργαζόμενο τα φτάσει.
1: Ναι, γιατί
0: σειράς.
1: Αυτοί που περιμένουν, τι είναι, σε άλλη γλώσσα μιλάνε.
0: Περισσότεροι ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, φτάνουμε και λέμε τώρα. Οι πλατφόρμες. Οι οποίες δεν μπορούν να ανέβουν. Όλο μας πέφτουν.
1: Ναι.
0: Οι πλατφόρμες που πανηγυρίζουμε ότι κάναμε πλατφόρμες δεν μπορούν να ανέβουν. Μόνο μας πέφτουν.
1: Αύριο πάντως ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία.
0: Πότε θα πέσει?
1: Δεν ξέρω πότε θα πέσει. Ανεβαίνει αύριο πάντως.
0: Αύριο ανεβαίνει. Ναι, πότε ναι. Θα πέσει.
1: Και έχει ο αφολούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν προσωπικό βοηθό και να οργανώσει
0: αυτό,
1: το τι θα κάνει ανάλογα με τις ανάγκες του.
0: Όλα αυτά καλά. Πότε θα πέσει?
1: Αν μπαίνουν πολύ μέσα, ναι, πέφτει η πλατφόρμα. Γι' αυτό να μην μπαίνει ο κόσμος.
0: Ανοίγουν. Γιατί δεν ανεβάζουμε με να μην μπαίνουμε?
1: Δεν, μα ο σκοπός δεν είναι αυτός.
0: Ποιος είναι?
1: Ο σκοπός είναι να πούμε ότι κάναμε την πλατφόρμα, όχι να μπει ο κόσμος.
0: Μας είναι ένα κοεπιτελικό κράτος στον Αρί. Και εγώ ποτέ λέω τον Αρίστον, θυμάμαι και τον Αρίστον.
1: Ναι.
0: Καημένο.
1: Ναι, κάτι παθαίνει.
0: Τον καημένο, ούτε μια μέρα.
1: Δηλαδή, ναι, είναι μια μέρα και κάτι.
0: Όχι, την ίδια μέρα μπήκε, την ίδια μέρα βγήκε. Ναι. Δηλαδή κάνουμε τις πλατφόρμες. Συγγνώμη, παιδιά, ακούσατε. Μια βοήθεια, 69-39-943-943.
1: Ναι, και να πάμε σε μηνύματα και σε εφημερίδες.
0: Ακούσατε τον Πρωθυπουργό εχθές. Αν τον ακούσατε τον Πρωθυπουργό και ζείτε σε αυτή τη χώρα, πάρτε με ένα τηλέφωνο, πείτε το μου και εμένα να το καταλάβω και πάμε να μαζί όλοι. Όλοι μαζί. Κομβόι. Να τον ρωτήσουμε κάποιες από τις απορίες που μπορεί να έχετε κι εσείς, όπως έχω κι εγώ.
1: Την καλημέρα μας σε όλους, την καλημέρα μας στον Δημήτρη, στον Αντώνη, την καλημέρα μας στον Πάμφο. Το Πάμφωτος λέει καλημέρες στο δίδυμο του Σοκ. Αυτό το Σοκ το φαίνει ο Γεωργιάδης.
0: Ελπίζω να μην εννοείς Πασόκ.
1: Ναι, δεν ξέρω, του Σοκ, μήπως έχεις ξεχάσει το ΠΑ.
0: Μήπως έχεις ξεχάσει το ΠΑ.
1: Και είναι και εννοείς το Πασόκ. Κι εγώ. Ο κάθε πρωθυπουργός λέει, ξέρει ότι όταν αρχίζει μια παρτίδα σκάκι με 16 κομμάτια, ποτέ δεν τελειώνεις με περισσότερα. Δυστυχώς σκέφτονται και εκεί λάθος με όρους επένδυσης, δηλαδή αύξησης του κεφαλαίου τους. Ευχαριστώ. Στην παρτίδα σκάκι όχι μόνο δεν τελειώνεις με περισσότερα, δεν τελειώνεις ούτε καν με τα ίδια. Πάντα με λιγότερα.
0: Τη Βασίλισσα να κρατήσεις για να έχεις να παίζεις.
1: Την καλημέρα μας και στον φίλο μας τον Κώστα. Και να πάμε, κύριε Γεωργιάδη, στις εφημερίδες, τι λες?
0: Να πάμε, να δούμε τα μανταλάκια και τους αγαπημένους συνάδελφους.
1: Να δούμε τι γράφουν λοιπόν οι εφημερίδες. Η Καθημερινή λέει: μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους, εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί και μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι.
0: Συγγνώμη, συνταξιούχοι ξένοι που έρχονται στην Ελλάδα για να μείνουν μόνιμα.
1: Ναι, ναι, μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους.
0: Με τη σύνταξη που παίρνουν όμως από εκεί, όχι με τη σύνταξη που παίρνουν εδώ.
1: Προφανώς θα έρθουν εδώ, θα πάρουν και σύνταξη.
0: Μήπως τους αλλάξουμε τη σύνταξη, μήπως βρούμε ότι ελάτε να σας πάρουμε λίγο από τη σύνταξη.
1: Άμα έρθουν εδώ και πάρουν τη σύνταξη, θα ξαναφύγουν.
0: Ναι, αλλά μέχρι να φύγουν θα την έχουμε πάρει, οπότε θα έχουμε επενδύσεις.
1: Ναι.
0: Οπότε θα έχουμε έσοδα.
1: Μάλιστα.
0: Σε αυτή τη χώρα.
1: Η εφημερίδα Τα Νέα λέει 2+1 σενάριο εμπλοκή στο Αιγαίου, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. Ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα, τη διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γεραπετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται.
0: Τα F-35 πρόγραμμα τα ξέχασα.
1: Δεν πάρει ένα τηλέφωνο τον κύριο Γεραπετρίδη.
0: Όχι, ο κύριο Γεραπετρίδη το είπε.
1: Α. Η εφημερίδα τα ξέχασε.
0: Ναι, τα F-35 που θα πάρουμε.
1: Και από κάτω λέει: συντάξεις χειρίες εκτός ρύθμισης σε 100.000 δικαιούχοι. Ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί, πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Πάμε στην εφημερίδα Απογευματινή. Μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη. Αυτό είναι η απάντηση για κάτι επαγγελματίας ανησυχούντες σαν τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Συμφωνίες κυρίων.
1: Είναι, θα φτάσουν τους 1.500
0: ναι,
1: κωδικοί.
0: Ξέρεις πόσους κωδικούς έχει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ? Περίπου.
1: Χιλιάδες.
0: Πόσους έχει, ξέρεις?
1: Δεν ξέρω.
0: Γύρω στις 20.000.
1: ναι.
0: Ωραία. 1.500. Καταρχάς θα πρέπει να βάλουν κάνα ταμπελάκι ότι 7 έχουν.

0: καλές τιμές και μετά θα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι κωδικοί και μετά θα πρέπει να αναρωτηθούμε. Αύριο να έχουμε κάποιον από την αγορά να αναρωτήσω που θέλω. Τελικά τι ήταν καλό? Το καλάθι. Γιατί είχαμε και τα καλάθια. Δεν τα ξεχάσαμε τα καλάθια, δεν πιστεύω ότι τα ξέχασες.
1: Ξέρει, το καλάθι.
0: Η κωδική με τα κατσαριδοχτώνα και τους πάτους. Η συμφωνία των κυρίων τώρα που έγινε το καινούριο. Τι είναι καλύτερο? Μήπως θα τα κάνουμε όλα μαζί?
1: Να κάνω μια ερώτηση τώρα, μια και είσαι και εσύ επαγγελματίας, στους επαγγελματίες ανησυχούντες, να ανησυχήσω κι εγώ λίγο. Για να αλλάζουμε το μέτρο το οποίο παίρνουμε για αποκλιμάκωση των τιμών, δεν λειτουργήσε καλά το προηγούμενο ή το αλλάζουμε για να υπάρχει μια ποικιλία?
0: Όχι, ρε, πάμε μπροστά.
1: Α, για να υπάρχει ποικιλία δηλαδή.
0: Πάμε μπροστά, αλλάζουμε, πάμε καλύτερα. Αλλάζουμε γιατί πάμε καλύτερα. Δεν έχεις ακούσει κανέναν ο οποίος να πει ότι έφταιγα γιατί έκανα λάθος? Εγώ μπορώ να πω ότι μπορώ να πω εύκολα ότι έφταιγες γιατί έκανες λάθη.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Εσύ. Έχεις ακούσει εμένα να πω έκανα λάθος αυτή την εκπομπή?
1: Όχι, ποτέ.
0: Ούτε και θα τα ακούσεις.
1: Η ΕΦΜΕΗ που λέει είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας και ο δικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030 αναφέρεται στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο και στην εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Εφημερίδα των Συντακτών: πόσα δις ευρώ θα χάσουμε? Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Δεν το κατάλαβα. Για ξαναδιάβασε το.
1: Ποιο απ' όλα?
0: Το τελευταίο.
1: Γενικότητες και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Γιατί? Εγώ ούτε γενικότητες ούτε μισόλογα άκουσα από τον Πρωθυπουργό.
1: Είπε ότι πάμε καλά.
0: Ότι δεν πάμε καλά. Καλύτερα δεν γίνεται.
1: Ναι. Είπε καλύτερα δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται καλύτερα. δηλαδή από αυτό που έχουμε.
1: Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Ναι, εντάξει. Για την άλλη τετραετία. Α. Για αυτή την τετραετία καλύτερα δεν γίνεται. Ναι. Είμαστε τέλεια.
1: Πιάσαμε το πίκ μας, δηλαδή τίποτε, πιάσαμε τα βάνη.
0: Τα βάνη για αυτή την τετραετία. Τώρα η άλλη θα πάει ακόμα καλύτερα. Άκουσες γενικότητες και μισόλογα από τη συνέλευση του Πρωθυπουργού? Από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού?
1: Όχι, γενικότητες δεν άκουσα.
0: Μισόλογα?
1: Ούτε μισόλογα, ολόκληρα τα λέει.
0: Όλα τα είπε ότι είναι τέλεια. Η χώρα αυτή πάει μπροστά.
1: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη, που λέει και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής μετά τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030. Συνεδρίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κουκουέ. Καμία προσδοκία και καμία αναμονή να μην δείξει ο λαός με την συμμετοχή του στο πανελλαδικό συλλητήριο δυναμώσει την αμφισβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής, φέρνοντας στο προσκήνιο τις δικές του ανάγκες. Και επανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Στις 5 Σεπτέμβρη κάνουμε τη δηλία από το συλλαλητήριο της ΔΕΘ. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Από την ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή και 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Και από κάτω η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, μου αρέσει αυτό, 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Σύμφωνα με το Trip Advisor, θέλεις να μαντέψεις τις 4 να δούμε αν θα πέσει μέσα, να πέσουμε δηλαδή, ποιες 4 μπορεί να είναι?
0: Τώρα είναι Χερσές, σε νησιά.
1: Πάμε σε νησί.
0: Ο Προκόπης, η Αγιάννα στην Άξο, ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι μέσα.
0: Δεν είναι μέσα.
1: Είναι οι 3, γιατί έχω πάει στις 3. Είναι σε ένα νησί.
0: Στην Ίω.
1: Όχι.
0: Πες να μην το ψάχνω.
1: Στην Κρήτη.
0: Τώρα βάλαμε την Κρήτη 3 που έχει πολλές. Ας πηγαίναμε και σε ένα μικρότερο νησί.
1: Είδες
0: όμως ότι το κυβερνητικό έργο έκανε έργο.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Έφερε ήλιο, έκανε παραλίες.
1: Έφερε ήλιο. Πώς τον έφερε, δεν υπήρχε δηλαδή?
0: Ζάχαρη, ο Άδωνης Γεωργιάδης είπε ότι
1: η Ελλάδα έχουμε ήλιο. Έχουμε ήλιο, βγαίνεις έξω. Ανοίγεις λέει το παράθυρο, έχεις ήλιο, λέει η Ελλάδα ζάχαρη.
0: Η θάλασσα είναι δίπλα, πας στο Φάλερο για κάνεις μπάνιο.
1: Ναι, οι άλλοι στο Ισραήλ λέει έχουν πόλεμο και λένε αχ τι ωραία που είναι εδώ πέρα και παραπονιούμαστε.
0: Το κυβερνητικό έργο έφερε και ήλιο.

0: και θάλασσα.
1: Ναι. Οι τέσσερις ελληνικές παραλίες πάντως στις 25 καλύτερες του πλανήτη είναι Ελαφωνήσι, Μπάλος, Φαλάσσαρνα και Παλαιοκαστρίτσα. Ελαφωνήσι, Μπάλος, Φαλάσσαρνα.
0: Πολύ παγωμένη.
1: Έχω πάει.
0: Σε όλες έχω πάει. Πολύ παγωμένη Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα. Πολύ παγωμένη.
1: Μανιφέστο, ραντεβού με την φάρσα, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα που άλλαξε και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Και από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας, Πασόκ η λούπα του μίζερου λαϊκισμού. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού. Συμμαχίες Δούκα Διαμαντοπούλου για συνεργασίες και στο βάθος έκτακτο συνέδριο.
0: It's what you feel. Κάτσε, περίμενε.
1: Ναι.
0: Δούκα Διαμαντοπούλου.
1: Ναι.
0: Διαμαντοπούλου Δούκα.
1: Ναι.
0: Η Διαμαντοπούλου κατηγορείται ότι είναι κοντά στη Δημοκρατία και ο Δούκας κατηγορείται ότι είναι κοντά στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Πώς θα πάρουν το Πάσο και στο Τσίπρα ταυτόχρονα?
1: Δεν θα το πάρουν, γιατί να το πάρουν?
0: Α,
1: αυτόνομη πορεία, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Αυτόνομη πορεία λένε όλοι. Ναι. Αλλά για συνεργασίες, τι συνεργασίες? Η Διαμαντοπούλου κατηγορείται ότι είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν λέει σκιαμαχίες.
0: Α, μάλιστα, να καταλάβω.
1: Δεν είπε συνεργασίες, όχι, όχι. Σκιαμαχίες Δούκα Διαμαντοπούλου.
0: Α, εντάξει.
1: Για συνεργασίες.
0: Το κατάλαβα λάθος εγώ.
1: Εντάξει. Η εφημερίδα Εσπρέσο από την TV στο τμήμα ύβρις και φωνές τα ξημερώματα. Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης, διπλό ραντεβού Μητσοτάκη με το Μετρό και την ΔΕΘ. Εντός της εβδομάδας η πρώτη άνοδος του Πρωθυπουργού στην πόλη. Ανακοινώσεις από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης για τον οδικό χάρτη της Ελλάδας του 2030.
0: Συγγνώμη,
1: να πω σε αυτό. Πες μου, πες.
0: Όχι, πρώτα θα πεις εσύ.
1: Ναι,
0: γιατί
1: να πω σε αυτό.
0: Ήταν η σειρά σου.
1: Μιας και το θυμήθηκα.
0: Ναι.
1: Γιατί λέει τώρα για το Μητσοτάκη και την ΔΕΘ ότι ο Τσίπρας θα μιλήσει πριν από τον Πρωθυπουργό και αυτό σχολιάστηκε εντόνως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι είναι unfair αυτό, ότι υπάρχουν κάποιοι άτυποι κανόνες, ότι δεν γίνεται να πηγαίνει τώρα ο Τσίπρας και να μιλάει πριν τον Πρωθυπουργό. Και μάλιστα πώς τον είπε ο κύριος Γεωργιάδης, κάπως τον απεκάλεσε. Παλιό χαρακτήρα, παλιόποδο, κάτι τέτοιο τον είπε.
0: Κάνα τραγούδι να βάλουμε να το δούμε. Λοιπόν, θέλω να κάνω μια πολύ σοβαρή ερώτηση και θέλω να μου απαντήσεις, να το ψάξεις, να κάνετε ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Δήλωσε ο Πρωθυπουργός καλά για τους δρόμους που φτιάχνει η κυβέρνηση, που έχει φτιάξει όλο το οδικό δίκτυο της Ελλάδας. Το είπε ο Πρωθυπουργός εχθές.
1: Ναι.
0: Επίσης, είπε ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει να κάνει εγκαίνια μετρό.
1: Ναι.
0: Θέλω να μου έχεις απάντηση τώρα ή μέσα σε 10 λεπτά με το ρεπορτάζ.
1: Σε τι πράγμα?
0: Μενδώνει, θα είναι πάνω.
1: Μπορώ να σου απαντήσω σε δευτερόλεπτα.
0: Εγκαίνια μετρό.
1: Θα είναι. Ναι, δεν το ξέρω, αλλά δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να μην είναι η κυρία Μενδώνη.
0: Λοιπόν, εγκαίνια μέτρο από Σιμίτη μέχρι τη σήμερα.
1: Από Σιμίτη μέχρι σήμερα η μοναδική που έχει πάει σε όλα τα εγκαίνια είναι η κυρία Μενδώνη.
0: Λοιπόν, να δούμε μην δεν ανέβει Μενδώνη, γιατί ναι. Αν δεν είναι πάνω.
1: Θα είναι μήνυμα το οποίο θα στέλνετε αυτό.
0: Το επίδοτο στις απόψεις του Άγγελου Γεωργιάδη,
1: ναι.
0: Για τη Μενδώνη.
1: Ναι.
0: Αυτές που έχει δηλώσει.
1: Ναι, έχει πει ο κύριος Γεωργιάδη, για όσους το ξέρουν, ότι η κυρία Μενδώνη είναι καταπληκτική υπουργός πολιτισμού και θα μπορούσε να είναι και ισόβια υπουργός πολιτισμού.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι δεν το έχει πει.
0: Έτσι ακριβώς το έχει πει. Ναι. Όπως είπε και ο κύριος Γεωργιάδης, αφιάγνει και τον άνθρωπο και ορίστε ο άνθρωπος είναι από τους ένας εκ των δύο που δεν πήγαν διακοπές, που δεν είναι και πολύ φίλος, αλλά είναι καταπληκτικός στη δουλειά του.
1: Ο κύριος Σκέρτσος.
0: Όλοι οι Πασοκτζίδες είναι καταπληκτικοί.
1: Δεν πήγε διακοπές ο κύριος Σκέρτσος.
0: Δεν πήγε.
1: Πώς το ξέρουμε?
0: Το ξέρουμε. Κάθετα.
1: Μάλιστα.
0: Ήμασταν στον ίδιο κύκλο. Που γυρνάγαμε γύρω-γύρω-γύρω στο κέντρο της Αθήνας.
1: Αυτοί που μείνατε στο Κολωνάκι.
0: Στο κέντρο της Αθήνας εκεί. Γυρνάγαμε στα ίδια μαγαζιά. Είστε απέναντι.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά όλοι οι σημητικοί δηλαδή είναι καταπληκτικοί στη δουλειά τους, παρότι δεν είναι και φίλοι μας.
1: Ναι.
0: Κανένα νεοδημοκράτη για την κυβέρνηση έχουμε?
1: Έχουμε κάποιους. Τον κύριο Δένδια.
0: Α, ένας. Να ψάξουμε κανένα δυο, μπορεί να τους βρούμε. Και μιλές κακά ονόματα εσύ.
1: Δένδιας.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κακό όνομα το
0: Δένδιας? Εντάξει, μην τα λες εσύ τον αέρα. Τώρα κόψε κάτι.
1: Η εφημερίδα Κόντρα λέει το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημη χίλια τον Λέξη Τσίπρα? Ορίστε το παλιόπεδο. Και δεν είχα πάει ακόμα στην επόμενη εφημερίδα. Δεν το είχα δει όντως. Παλιόπεδο.
0: Καλώς, δεν σε πιστεύω, αλλά εντάξει.
1: Παλιόπεδο τον είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει το πανικό με τα παγαλάκια να οργιάζουν. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμου απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει πρώτο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και να επανέλθει στην συμπρωτεύουσα λίγες μέρες αργότερα.

0: προκειμένου να δώσει συνέντευξη τύπου. Πέρα από την ΑΠ που την ενόχλησε αυτό, ενοχλεί και το ΠΑΣΟΚ, γιατί θα ανακοινώσει το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρας στις 2 Σεπτέμβρη, μία μέρα πριν την 3 Σεπτεμβρίου. Και αυτό δεν άρεσε στην Χαριλάου του Ρικού, που σου λέει πριν από μένα, τώρα πριν τα πανηγύρια τα δικά μας, θα μιλήσει εσύ, να μου πάρει την ατζέντα δηλαδή.
1: Έτσι κι αλλιώς, πού θα ανέβει ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και θα ανακοινώσει ένα οικονομικό πρόγραμμα. Υπάρχει πιθανότητα να πάει στη Θεσσαλονίκη και να πει πού βρήκε τα λεφτά και τι κάνει όλα αυτά, ο ίδιος που τα βρήκε? Όχι.
0: Όχι, γιατί?
1: Άρα το οικονομικό πρόγραμμα που θα ανακοινώσει θα είναι μισό. Δεν θα λέει τα άλλα μισά. Θα λέει τα μισά. Οπότε ναι. Τι ανησυχείτε, αφού είστε να τα πει.
0: Από θέμα εντυπώσεων το λέω όμως.
1: Έλα μωρέ, από θέμα εντυπώσεων. Ποιον εντυπωσιάζει, ποιος πια.
0: Εντάξει, μεταξύ τους νομίζουν ότι ο αυτός που
1: θα εντυπωσιάζουν. Ναι. Ότι τους είδαμε και εντυπωσιαστήκαμε.
0: Μα αυτό λένε. Νομίζουν ότι ποιος θα εντυπωσιάσει τώρα. Η εφημερίδα Εστία λέει: υποαμφισβήτηση το ευρώ στον ευρωπαϊκό βορρά για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016. Προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AFD και Εθνικό Μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει: μπλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές, θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό. Τουρκική προφητεία για ελληνοϊσραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου. Και ο Βελόπουλος προειδοποιεί πως τα γεράκια της Άγκυρας θα παγιδεύσουν το Καστελόριζο. Η εφημερίδα Political: γιατί φορτώνουμε Patriot Κρήτη και Εύρο. Σε ετοιμότητα Δένδιας και Χούπης σχεδιάζουν νέο χάρτη αεράμινας μετά τις πληροφορίες για πιθανά χτυπήματα από το Ιράν. Η εφημερίδα Δημοκρατία: μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργησή τους. Χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες.
1: Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν μπορώ να σας καταλάβω, κύριε Πολιταρά.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση δεν επέζει κανένα. Ναι. Η κυβέρνηση το κάνει ξεκάθαρα. Δεν σας θέλω, είστε διαχρονικό πρόβλημα.
0: Η ελεύθερη επαγγελματία.
1: Είστε πρόβλημα, θα το λύσω.
0: Μα θα το λύσει τώρα στη ΔΕΘ.
1: Ναι, θα τους κλείσει.
0: Γιατί να τους κλείσει, αφού θα δώσει.
1: Τι θα δώσει?
0: Πραγματάκια.
1: Πραγματάκια. Πριν κλείσουν.
0: Θα γίνουν πραγματάκια.
1: Ναι. Πραγματάκια πριν κλείσουν.
0: Δεν θα. Μισό λεπτό τώρα. Δεν θα ανακοινώσει μέτρα ανακούφισης των ελεύθερων επαγγελματιών στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός?
1: Το μόνο που δεν θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι την ημερομηνία που θα κλείσουν. Mm. Το μόνο που δεν ξέρουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι την ημερομηνία.
0: Μάλιστα.
1: Ότι θα κλείσουν το ξέρουν πια. Βεβαίως μπορεί να είναι για καλό. Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Θα κλείσουν οι μικροί επαγγελματίες.
1: Ναι, μπορεί για καλό.
0: Για καλό πιανού.
1: Της Ελλάδας. Της Ελλάδας που πάει μπροστά. Της Ελλάδας που αλλάζει.
0: Της ψηφιακής Ελλάδας.
1: Της Ελλάδας που γίνονται επενδύσεις των επενδύσεων.
0: Των αρίστων.
1: Πάντα μου τον θυμίζει τον καημένο τον άνθρωπο. Μία πανέβηκε, μία που κατέβηκε, λες και έφυγε γι' αυτός.
0: Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε τις εφημερίδες με την εφημερίδα Star. Λέει: με τράβηξε από τα μαλλιά και με έβρισε. Πόσο ρεμένος γάμος στο Πύλιο, έγινε φιάλτης για την καλονή δημοσιογράφο.
1: Να κλείσω με τη μεγάλη μου απορία.
0: Ναι.
1: Δημοσιογράφος ή παρουσιάστρια?
0: Και
1: τα δύο. Ένα από τα δύο πρέπει να είναι πρώτα.
0: Πρώτα είναι το δημοσιογράφος.
1: Α, και μετά πάνω.
0: Αυτή είναι η επαγγελματική ιδιότητα.
1: Μάλιστα. Επειδή ρωτώ, εγώ από απορία, ναι. Δεν ξέρω, κάποια είναι. Αλλά ρωτάω, αν είναι παρουσιάστρια ή δημοσιογράφος.

0: Λοιπόν, αυτά κύριε Γεωργιάδη. Σιγά σιγά πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό.
1: Ημιχρόνιο.
0: Στο ημιχρόνιο, ναι.
1: Ημιχρόνιο.
0: Αθλητικές ειδήσεις, θα επανέλθουμε.
1: Άρα έχουμε ημιχρόνιο με αθλητικές ειδήσεις.
0: Σήμερα στις συνομιλίες που θα έχουμε, στις συνεντεύξεις μας, στις συζητήσεις, αρχικά μετά τις 10 θα συνομιλήσουμε με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά.
1: Στη συνέχεια, καπως κάνουμε πάντα σε αυτή την εκπομπή και θα το λέμε και θα το ξαναλέμε, όχι κάηκε στον Πόρτο Κερβανό και όχι κάηκαν ό,τι κάηκαν και μετά τα ξεχνάμε. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι καήκαμε και περιμένουμε, μπορεί να τα πλημμυρίσουμε και μετά τις πλημμύρες θα τους ξαναθυμηθούμε.
0: Ναι. Οι αποζημιώσεις πώς πάνε.
1: Αυτά θα τα μάθουμε σήμερα και θα πάμε και στην

0: νησί.
1: Πολύ ωραία.
0: Και καλό και κακό όμως.
1: Το νησί.
0: Το νησί είναι πολύ καλό, αλλά
1: οι λόγοι που θα πάμε.
0: Ναι. Είναι και για καλό και για κακό.
1: Εντάξει, θα ξεκινήσουμε με τα καλά.
0: Θα δούμε.
1: Θα το δούμε.
0: Λοιπόν, πάμε μικρόνιο.
1: Πάμε.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα. Μην το σκέφτεσαι. Η γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
1: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύπωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Στο New York College διαμορφώνουμε τους ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
7: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level View, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, NYC.
8: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο πρόεδρος ΣΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης φιλοξενήθηκε χθες βράδυ στην δίκη της Δευτέρας στον ΣΚΑΙ και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Προσπαθούμε να επιστρέψει στην εθνική. Η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Ακόμα, ο κ. Γκαγκάτσης τόνισε σχετικά με τους Έλληνες διαιτητές ότι μόνο με ομοφωνία του Big Four η επιστροφή Ελλήνων διαιτητών, αν υπάρξει καχυποψία, θα το καθυστερήσουμε. Εθνική, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Ακόμα, ο κ. Γκαγκάτσης τόνισε σχετικά με τους Έλληνες διαιτητές ότι μόνο με ομοφωνία του Big Four η επιστροφή Ελλήνων διαιτητών, αν υπάρξει καχυποψία, θα το καθυστερήσουμε. Για τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον Ρούμπεν Βάργκα έναντι 12,2 εκατομμυρίων. Η τούτο Mercato Web παράλληλα φέρεται να τα έχει βρει και προσπαθεί να κλείσει τις συμφωνίες με Wolfsburg και West Ham. Στο κάδρο και ο Βραζιλιάνος στόπερ Τζόναθαν Ζεσούς να εξετάζει απόκτηση και δανεισμό του ποδοσφαιριστή.

0: Κανονικά στο δεύτερο παιχνίδι εναντίον της Χράντεντς Κράλοβε για τα play-off του Conference League. Σκέψεις του Μάρκο Νίκολης για δίδυμο Βάργκα Γιώβη στην επίθεση στον αγώνα της ΑΕΚ εναντίον της Λεύκης Σόφιας την Τετάρτη για τα play-off του Champions League. Στον ΠΑΟΚ κινούνται τα πάντα σε ρυθμούς μπραν για τα play-off του Conference League με τους Ορετήρε. Ντιαγέ και Λουσένα προλαβαίνουν εκτός απροόπτου. Αγωνία επικρατεί για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς. Τον 27χρονο χαφ της Sporting, Ντανιέλ Μπραγκάνσα, θέλουν και αντικουσαντέλια οι ασπρόμαυροι σύμφωνα με τη ρέκορ. Τρίτο συμβόλαιο υπέγραψε με τον Άριο Ισπανός μέσος Μανού Γκαρθία στον Άρη. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και η ομάδα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο κύριος Καρυπίδης στο όνειρο του. Παράλληλα, οι Κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη στόπερ Μπρόνσκο Σούταλο από την Σταντάρ Λιέγκης με οψιόν αγοράς 500.000 ευρώ. Επί ταμνικής διάρκειας η Μαρκού επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Ελασσίρου χάρη σε δύο αποκρούσεις του τερματοφύλακα Θεοδωράκη και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για την League Phase του Κύπελλου Ελλάδας. Σήμερα στις 7 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της οργάνωσης. Ο Αστέρας Μαγούλας βρίσκεται πολύ κοντά σε σημαντική μεταγραφική κίνηση, καθώς είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Αργεντινό μεσοπεδευτικό του Παναθηναϊκού Λούκας Βιγιαφάνιες. Τον 26χρονο φόρ του Παναθηναϊκού Σταύρου Αγγελή προσθέτει στο ρόστερ της η Καλαμάτα, με τον επιθετικό να γίνεται για πρώτη φορά επαγγελματίας. Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center Athens στο τελευταίο φιλικό ενόψη των αγώνων κατά της Ουκρανίας και Ισπανίας για τα προκριματικά του Μοντομπάσκετ 2027. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Τάιλερ Ντόρση με 18 πόντους, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα. Είμαστε καλά, πιστεύω, έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το δείξουμε και όχι να το λέμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης μετά το παιχνίδι. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της 31ης Αυγούστου με την Ισπανία. Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε η ελληνική αποστολή την παρουσία της στην Ελευθέρα Πάλι στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο. Κατέκτησε 3 μετάλλια στην τελευταία μέρα του αθλήματος. Ο Γιώργος Γιουγουμτσίδης και ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ πανηγύρισαν την κατάκτηση του χρυσού στο 86 και 97 κιλά αντίστοιχα, ενώ ο Αζαμάτ Χωσόνοφ το χάλκινο στα 125 κιλά. Στην ξεβαστία, ιστορικό χρυσό κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στο ξύφος ασκήσεως. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ, ο πρωταθλητής Ευρώπης Πέντρος Γαϊδάτζης προκρίθηκε στα ημιτελικά του Σκιφ Ελαφρών Βαρών, ενώ στο δίκοψη τον ημιτελικό του Αντώνη Παπακονσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκου. Εκτός συνέχεια στο διπλό Σκιφ γυναικών έμειναν η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιά. Η Δυναμό Τυφλίδας αναμένεται να αποκτήσει τον Έλληνα στόπερ Μάριο Πουρτζητίδη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ντούκλα Πράγας. Ο Τζιάννη Ινφαντίνο επιβεβαίωσε ότι η FIFA θα διοργανώσει εφέτος το πρώτο παγκόσμιο κύπελο για ποδοσφαιριστές ηλικίας κάτω των 15 ετών, που θα είναι ανοιχτό και στις 211 ομοσπονδίες μέλης. Ήταν και κίνηση για τη Ρώμα στη Σέρια. Ο πραγματοποίησε τον ντεπού του Κωνσταντίνος Κουλιεράκης. Η Ρώμα συνέτριψε 4-0 τη Φιωρεντίνα με χάτρικ του Ολλανδού Μάλεν. Σε άλλο παιχνίδι, η Λάτσιο του Χρήστου Μανδά επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Μπολόνια. Στο τελευταίο παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Premier League, Fulham Chelsea 2-3. Στη δεύτερη αγωνιστική της La Liga, ο Σασούνα Λεβάντε 0-0, Μάλαγα Λα Κορούνια 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Επανήλθαμε, εδώ είμαστε, 7 λεπτάκια μετά τις 10. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Και η ερώτηση τώρα του κύριου Γεωργιάδη.
1: Γιατί
0: νόμιζα, θα μου λες γιατί, για, πού πήγαμε.
1: Γιατί γελάτε, κύριε.
0: Γελάω, δεν γελάω.
1: Γιατί νόμιζα να σε ρωτήσω ξανά, γιατί πήγατε πουθενά.
0: Δεν πήγαμε, εγώ δεν σηκώθηκα από τη θέση.
1: Αν δεν τρως σφαίρα, δεν σηκώνεις από τη θέση σου, τότε χάσει.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι. Άρα, εγώ που έχω πάει σφαίρα, εσύ... σηκώνομαι.
0: Ναι, εσύ είσαι ελεύθερος.
1: Εσύ που δεν τρως σφαίρα, κάθεσαι εκεί.
0: Εγώ είμαι ανταυτό.
1: Κάθεσαι εκεί να μην σου πάρω τη θέση.
0: Αυτό. Την καλημέρα μας, καλημέρα σε όλες, σε όλους. Από όπου κι αν μας ακούτε, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι η εκπομπή. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Πάνος Πουρναρά στο άλλο μικρόφωνο. Άρτη αφιχθείς από την Καλαμάτα, ναι. Από διακοπές, από ναι. Παραλίες, ναι. Από διάφορα αυτό, βίντεο αυτό, που βλέπαμε, όλοι παρακολουθούσαν τα ρεπορτάζ.
0: Ναι, εντάξει,
1: βίντεο
0: ναι.
1: Τον, έκανε ναι, ρεπορτάζ ναι. Παραλίας.
0: Έκανε το ρεπορτάζ της παραλίας, ναι. Στους λουόμενους.
1: Όταν θα πας στις παραλίες της Μεσσηνίας, ποια είναι η καλύτερη. Αν δεν πας, πώς θα
0: ξέρεις. Αυτό
1: το κατάλαβα από τις αναρτήσεις.
0: Η ουσία του ρεπορτάζ δεν είναι να είσαι στο πεδίο. Άμα δεν είσαι στο πεδίο, τι θα είσαι, δηλαδή, από μακριά, από ό,τι λένε οι άλλοι.
1: Τώρα τη λέξη πεδίο.
0: Στο πεδίο.
1: Την πάω μαζί με τον Γεραπετρίτη και
0: πεδίο. Όχι, δεν χρειάζεται να κάνεις αυτό το συνειρμό.
1: Αφού την ίδια λέξη χρησιμοποιήσατε.
0: Ναι, εγώ για δικούς μου λόγους. Δεν χρειάζεται να κάνεις.
1: Και ο Γεραπετρίτη για τους άλλους δικούς του λόγους. Αλλά πεδίο, είπατε και οι δύο. Ναι. Και ο ένας μία μέρα μετά τον άλλον, δηλαδή. Με μπλέκεται.
0: Άρα τι, είμαι κυβερνητικός κι εγώ.
1: Όχι, έχω μπλέξει τα παιδεία.
0: Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας βλέπετε επίσης στο tvelada.gr. Μια μέρα σήμερα με αρκετή ζέστη, και χθες και πάρα πολύ ζέστη, κύριε Γεωργιάδη.
1: Σιγά μου, καλοκαίρι.
0: Ναι, εντάξει, έχει ζέστη όμως.
1: Το καλοκαίρι κάνει ζέστη.
0: Ναι, έχει υπερβολική ζέστη. Ναι, όταν η ζέστη, πρόξε λίγο, όταν η ζέστη είναι αποτρεπτικός παράγοντας στο να κάνεις κάποιες δραστηριότητες και κάποιες ασχολίες μέσα στην διάρκεια της ημέρας. Όχι, εντάξει, το να πας για μπάνιο δεν είναι αποτρεπτικός παράγοντας.
1: Α, το όπως τι. Να μπει στο αυτοκίνητό σου, να βάλει μουσική με το αρκοντήριο και να πα βόλτα.
0: Ναι, μέχρι όμω να πιάσει.
1: Ναι, το... να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο, δεν έχει λεφτά.
0: Άλλο αυτό. Δεν μιλάω για.
1: Να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο. Λεφτά έχει, διότι το έχει φροντίσει, το είπε ο πρωθυπουργό εχθέ. Ναι. Λεφτά υπάρχουν. Εδώ, τα πήρατε όλοι. Πάμε ανάπτυξη, πάμε μπροστά.
0: Δεν μπορεί να βγει για περπάτημα όμω. Δεν μπορεί να πα να ψωνίσει κάτι έτσι εύκολα. Λε τώρα με τόση ζέστη τι να κάνω.
1: Ενώ χωρί ζέστη πα και ψωνίζει. Βλέπει του μαγαζάτορε είναι τίγκαστο στον κόσμο. Δηλαδή
0: περπατά
1: στον δρόμο και βλέπει τι τσάντε τη μία μετά την άλλη να μπαίνουν και να βγαίνουν.
0: Όσοι ψωνίζουν.
1: Με τι ψωνίζουν.
0: Διακόπε πήγανε πάντω.
1: Πού πήγαν.
0: Αυτοί που πήγαν, δεν πήγαν.
1: Αυτοί. Έχω ξαναπεί.
0: Μα λε ότι έχει αδειάσει Αθήνα. Άρα...
1: Έχω ξαναπεί. Ναι. Ότι όταν έχουν απόλυτη πληρότητα σήμερα τα καράβια και φεύγουν από όλα τα λιμάνια.
0: Ναι.
1: Είναι 20-25.000
0: κόσμο. Αλήθεια είναι αυτό. Και πώς αδειάζει η Αθήνα τότε. Φεύγουν και με αμάξια.
1: Ναι, πάνε και στα χωριά τους.
0: Ωραία.
1: Ακολουθούν τις συμβουλές.
0: Διακοπές με αμάξι χωρίς χωριό δεν γίνεται. Μπορεί να κάνεις το γύρο της Πελοποννήσου. Το έχεις κάνει. Εξαιρετικό.
1: Το γύρο της Πελοποννήσου τον έχω Εξαιρετικό. Κάνει. Επαγγελματικά τον έχω κάνει όταν ήμουν στα Αθηνόραμα και κάναμε τον Πελοπόννησο γκάιτ.
0: Ναι.
1: Οπότε μείναμε κάτι μήνες και ψάχναμε ό,τι τρύπα υπήρχε, ό,τι παραλία υπήρχε.
0: Πολύ
1: ό,τι υπήρχε στην Πελοπόννησο το βρήκαμε.
0: Έχει δηλαδή, ωραία μέρη η Πελοπόννησο.
1: Ξέρω όλο το νησί καλύτερα από τους Πελοποννησίους.
0: Ναι. Νησί η Πελοπόννησο.
1: Από τότε που το κόψαμε δεν είναι νησί.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι νησί όμως. Ναι.
1: Και Λευκάδα, με αυτοκίνητο πας.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Και μια και είπα Λευκάδα, να θυμωθούμε και το Μεγανήσι.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, παιδιά, πότε να το κλειώσουμε το Μεγανήσι. Το κλειώσουμε.
0: Μα την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή, ναι.
1: Πόσο του μηνύου είχε η άλλη Παρασκευή.
0: Μισό λεπτάκι να το δω τώρα. Με τα σύγχρονα μέσα που διαθέτω, θα το δω πολύ εύκολα. Την άλλη Παρασκευή είναι 4 Σεπτεμβρίου. Εξαιρετική ημερομηνία.
1: Όχι μεθαύριο, την άλλη Παρασκευή.
0: 28 είναι αυτή την Παρασκευή, την άλλη Παρασκευή είναι 4.
1: Ωραία.

0: 4 του μηνού κλείνουν διαμονή, φαγητά, τα γνωστά που ξέρετε.
1: Και στέλνετε μεγανήσει, πες τα όλα, για να μην τα λέω.
0: Εσύ θα τα πεις, αφού.
1: Εγώ θα πω πώς θα. Εσύ θα πεις το περιεχόμενο, εγώ θα πω πώς θα δηλώσουν συμμετοχή.
0: Λοιπόν,
1: ή πώς δεν θα δηλώσουν συμμετοχή για να μην υπάρχει μικρή συμμετοχή.
0: Μεγανήσει με διαμονή,
1: να το καπηλευτούμε.
0: Είναι δώρο του Δημάρχου, του κ. Κατοπόδη. Το δώρο εδώ για την εκπομπή, για εμάς, για εσάς. Είναι επειδή πήγαμε στο Μεγανήσι για ρεπορτάζ και όπου πάμε εμείς, μετά πάτε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Οπότε το ρίο είναι πολύ καλό να προλάβουμε να πάμε μέσα σε Σεπτέμβρη.
1: Ναι. Και ξέρεις τι είναι. Τι
0: το Μεγανήσι είναι ακριβώς απέναντι από τη Λευκάδα. Ναι. Ακριβώς απέναντι από τη Λευκάδα, με ferry boat pass. Ναι. Από τον Ιδρύ απέναντι. Και περνάς, σου λέω τώρα για να πας, περνάς.
1: Ναι.
0: Και είναι ο μεγάλος Σκορπιός. Για να πάει να πάρει αυτός εκεί πέρα το Σκορπιό.
1: Και κάτι ξέρει.
0: Το διπλανό είναι ο μεγάλος Σκορπιός. Για να σας πω πώς είναι το Μεγανήσι δηλαδή.
1: Να σου πω στη μία.
0: Γιατί να το κλείσουμε στη μία.
1: Γιατί 3 Σεπτέμβρη είναι τα πανηγύρια της Χαρλότρου Κούπη.
0: Ναι, είναι στην Κρήτη.
1: Είναι στην Κρήτη. Παρεξηγηθήκανε που 2 Σεπτέμβρη οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρας, να το κάνουμε 1 Σεπτέμβρη.
0: Και να παρεξηγηθούν πάλι.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή να το κάνουμε πριν από όλους.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι εδώ και 70 χρόνια δεν έχει γίνει πάλι αυτό.
1: Ποιο?
0: Το να πάει.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Δεν έχει ξαναγίνει.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Είναι η πρώτη φορά που κάποιο καταστρατηγεί αυτό που υπάρχει, ο άγραφος νόμος της ΔΕΘ, και πάει και τον αλλάζει.
1: Ναι.
0: Αλλά έτσι και αλλιώς, για αυτό που θέλω να πω πολλά και θέλω να ρωτήσω και τον επόμενο καλεσμένο για αυτά τα θέματα, είναι, μην το πούμε τώρα, δώσε μου λίγο για να το αναπτύξω όλο το θέμα.
1: Άμε.

0: Έχουμε και τον ιό του Δυτικού Νείλου στην χώρα μας. Μάλιστα, λέγεται ότι υπάρχει ένα ρεκόρ επταετίας στην καταγραφή των κρουσμάτων φέτος. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΗ στις 19 Αυγούστου, έχουν διαγνωστεί και δηλωθεί 157 εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 116 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Έχουν καταγραφεί μάλιστα και 13 θάνατοι ασθενών ηλικίας άνω των 65 ετών, και προφανώς τα κρούσματα, κύριε Γεωργιάδη, δεν είναι τόσα, θα είναι, είναι πολύ παραπάνω.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και αυτοί που είναι, ασυμπτωματικοί,
0: ναι,
1: που δεν τους ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στο θέμα που είπες προηγουμένως.
0: Ναι. Το σκέφτηκες καλά. Γιατί ναι, είδες, πήρες το χρόνο σου. Take your time που λέμε.
1: Όχι, σε σένα τόσα χρόνια να πεις για τα κουνούπια.
0: Α, μάλιστα.
1: Η περιφέρεια που είναι.
0: Ποια περιφέρεια?
1: Η περιφέρεια Αττικής.
0: Η περιφέρεια Αττικής.
1: Ναι, η περιφέρεια Αττικής.
0: Δεν πάρουμε να τηλέφωνο την περιφέρεια.
1: Προσπαθούμε εδώ και μέρες.
0: Αυτό λέω, να ξαναπάρουμε.
1: Απάντηση δεν έχουμε. Η περιφέρεια Αττικής είναι υπεύθυνη για να ραντίσει. Ναι. Δεν είναι κάθε δήμος.
0: Ναι. Άρα οι δήμοι που ραντίζουν είναι
1: καλά κάνουν. Καθυστερημένα, αλλά καλά κάνουν. Η περιφέρεια είναι υπεύθυνη γι' αυτό. Πού είναι η περιφέρεια? Έχεις δει καμιά δήλωση από τον κύριο Χαρδαλιά? Έχεις δει καμιά δήλωση κάποιον?
0: Όπως είπα και χθες, ναι, στην ίδια ερώτηση, να απαντήσω με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχω δει κάτι. Okay, είπες εσύ, ούτε εγώ έχω δει κάτι. Δεν έχω αντίληψη, δεν έχει υποπέσει κάτι στην αντίληψή μου, είπα.
1: Εκτός αν δεν έχουν καλή αντίληψη.
0: Εκτός αν δεν έχουν καλή αντίληψη.
1: Εκτός αν δεν έχουν καλή αντίληψη. Δεν υπάρχει. Πάμε σε αυτό που κατηγόρησε και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Μαρινάκης σήμερα το πρωί στη συνέντευξη που έδωσε στο Sky.
0: Για τη ΔΕΘ.
1: Για τη ΔΕΘ, ότι ναι, εδώ και 70 χρόνια πρώτη φορά κάποιος πάει πριν τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
1: Και αυτός είναι ο Τσίπρας. Έτσι λέει ο Γεωργιάδης με τον χαρακτηρισμό που έδωσε. Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
0: Ο Άδωνης.
1: Εγώ να συμφωνήσω. Ο ίδιος Τσίπρας όμως είναι, ναι, που χρησιμοποίησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας γιατί βιαζόταν να πάρει την καρέκλα. Ο ίδιος Τσίπρας είναι. Και εγώ να συμφωνήσω και σε αυτό. Για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όμως, μήπως και ο Πρωθυπουργός κάτι δεν κράτησε? Ένα νόμο άγραφο που υπήρχε τόσα χρόνια.
0: Α, να τον επιλέγεις από την άλλη πλευρά.
1: Ναι, μήπως και η κυβέρνηση κάτι δεν κράτησε. Εγώ να συμφωνήσω μαζί του ότι ο κύριο Τσίπρας αυτός είναι έτσι, λειτουργεί και συνέχισε να λειτουργεί έτσι. Οκ. Okay. Συμφωνώ. Πώς και ο Πρωθυπουργός κάτι δεν κράτησε?

0: Μήπως έχουμε ένα πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο δεν μπήκαμε με τον άγραφο νόμο που κρατάμε τόσα χρόνια, 70 χρόνια είπε για τη ΔΕΘ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Εγώ συμφωνώ σε όλα. Και συμφωνώ ότι ο κακός Τσίπρας χρησιμοποίησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το βάζω έτσι, δεν το λέω. Ο κακός, καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Εισαγωγικά.
0: Χρησιμοποίησε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, χρειαζόταν να πάρει την καρέκλα. Και μετά συμφωνήσαμε να αλλάξουμε αυτό, για να, επειδή θα μπορεί να υπάρξει κι άλλος κακός Τσίπρας να κάνει το ίδιο, να μην μας ξανασυμβεί.
1: Ναι.
0: Και μετά τι κάναμε, δεν κάναμε εμείς τον αγραφόνο μου. Και κατηγορούμε τον άλλον που δεν τον κρατάει. Μήπως να τα βρούνε λίγο ποιος θα κρατήσει τους άγραφους νόμους σε αυτή την πολιτική σκηνή και ποιος όχι.
1: Περιάγραφων λόγων, λοιπόν. Περιάγραφων νόμων. Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση.
0: Να πάμε στην πολιτική μας συζήτηση. Ο κύριος Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Τσουκαλά.
0: Θέλω να ξεκινήσω με τις σημερινές δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, που μίλησε σε σχέση με την Τουρκία. Το ΠΑΣΟΚ κατά καιρούς καλλιεργεί το αφήγημα υποχρεωτικότητας και ενδοτικότητας. Αυτό χρησιμοποίησε για εσάς.
2: Πριν πω γι' αυτό, να κάνω μόνο ένα σχόλιο για το προηγούμενο που
1: σας είπα.
2: Ότι εδώ ο κύριος Τσίπρας δεν πάει να προλάβει τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Τσίπρας κάνει το εξής. Πάει δύο φορές, αυτό είναι η καινοτομία. Πάει δύο διαφορές και τις δύο για να μιλήσει πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Αν τον ενδιαφέρει να προλάβει μόνο τον Πρωθυπουργό, θα πήγαινε και θα έκανε τώρα και τη συνέντευξη τύπου. Δυστυχώς είναι λυπηρό, επιβεβαιωνόμαστε, ότι κάνει μονομέτωπο. Μόνο απέναντι στον ΠΑΣΟΚ. Επιλέγει να πάει και στις 2 του μήνα πριν μιλήσει 3 Σεπτέμβριο ο Ανδρουλάκης Βρύτη, πάει και 9 του μήνα πριν μιλήσει ο Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Και σπάει, ενώ πάντα είναι μία φορά η ομιλία, την επόμενη μέρα η συνέντευξη, κάνει την ομιλία 2 του μήνα και μία εβδομάδα μετά τη συνέντευξη. Το έχετε ξαναδεί ποτέ αυτό?
0: Καλά, πολλά δεν έχουμε, πολλά, πολλά βλέπουμε πρώτη φορά πλέον στη νέα πολιτική σκηνή.
2: Εδώ είναι το κάνω και πάω δύο φορές, δεν πάω καν να δώσω κοντά τη συνέντευξη. Σας ξαναλέω, αποδεικνύεται ότι έναν μόνο αντίπαλο έχει το κόμμα του κ. Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ, αυτόν βλέπει δυστυχώς σαν αντίπαλο και επιτυχείται ότι δεν κάνει και αντιπολίτευση μια δημοκρατία εδώ καθόλου. Δεν λέει τίποτα. Εδώ γίνεται χαμός και έρχομαι στο άρθρο που είπατε. Εδώ η χώρα φαίνεται να έχει κενό εξωτερικής πολιτικής και μόνο το ΠΑΣΟΚ το αναδεικνύει. Τίποτα, δεν άφησε και τον κύριο Μαρινάκη, θέλω να είμαι ειλικρινής, είναι νωρίς, είναι και τώρα 10 ώρα, ήμουν στο αυτοκίνητο, δεν τον έχω ακούσει. Αλλά είναι αυτή. Μην βάζουμε ένα ποιο λόγο δεν έχει θέση ο Πρωθυπουργός θέμα ευρωπαϊκών κυρώσεων. Πόσο απλό. Είδαμε κάρτες με το μισθό Αιγαίο να είναι η Τουρκία. Βλέπουμε την Τουρκία να αμφισβητεί ευρωπαϊκή κυριαρχία. Βλέπουμε την Τουρκία να αμφισβητεί ευρωπαϊκά σύνορα, να εμφανίζει χάρτες όπου είναι πέραν των δικών της χωρικών υδάτων. Είχαμε δει πριν το αφήγημα της Γαλλάς Πατρίδας. Θα δούμε τώρα την ομοθέτηση του, την παρεμπόδιση υπόθεσης του καλωδίου.
0: Να
2: δεν
0: σας...
2: είναι μία πράξη.
0: Να
2: δεν
0: σας βοηθήσω, κύριε Τσουκαλά.
2: Είναι μια συνολική πολιτική προκλητικότητα. Η κυβέρνηση μας έλεγε ήρεμα νερά μέχρι χθες που ο Πρωθυπουργός τελικά δεν είναι αυτό ο σκοπός τα ήρεμα νερά. Τρία χρόνια μας λέγανε ότι όλα πάνε τέλεια. Η Τουρκία μεθοδικά έκτιζε το δικό της αφήγημα, προχώρησε σε διμερείς σχέσεις και συμβάσεις με τους εταίρους μας, δεν εξήγησε καν η Ελλάδα τους εταίρους μας ότι δεν είναι σωστό να πουλάτε όπλα την Τουρκία όταν η Τουρκία έχει την Κύπρο τη μισή και βάζει στο γαστό και την Ελλάδα. Δεν έκανε τα βασικά. Επανηγύριζε ότι έχει μεγαλώσει την Ελλάδα και έχουμε περίπου, μας έλεγε, την Ελλάδα των 2 πρώτων και 5 θαλασσών. Μόνο αυτό μας λέγανε.
0: Μέρος της συνέντευξης λοιπόν του κυρίου Μαρινάκη είναι την αδική, λέει ο τίτλος, στα ήρεμα νερά. Είναι μια πολιτική που έχει στόχο την ενίσχυση και την ισχυροποίηση της χώρας και μάλιστα πολύ, βεβαίως το μεγάλο κομμάτι ήταν για τον Αντώνη Σαμαρά. Πολλοί προεξοφλούν εθνικές ήττες και μετά μετράνε κουβάδες. Σας λέω μερικά από αυτά που είπε σήμερα το πρωί ο κύριος Μαρινάκης.
2: Πολλά νερά, δυστυχώς. Εμείς δεν μιλάμε και ελπίζουμε να μην έχουμε εθνική ήττα. Ελπίζουμε να μην έχουμε εθνική ήττα, αλλά πρέπει κάτι να κάνεις για να μην έχεις εθνική ήττα. Όταν μονίμως υποχωρείς, όταν για να είναι τα νερά ήρεμα, τα απλά εσύ δεν ακουμπάς τα νερά και τα αφήνεις τα νερά στον άλλον, εκεί κάποια στιγμή θα έρθει και το κακό. Εμείς δεν θέλουμε να έρθει, γι' αυτό και λέμε, πάρε πρωτοβουλίες άμεσα. Άμεσα. Ευρωπαϊκές κυρώσεις.
0: Κύριε Τσουκαλά, ο γαλλικός κολοσσός ή ο κολοσσός από την Αμερική που συνδράμει για να γίνουν τα έργα που θέλουμε, πιστεύετε ότι θα πάει αν συμβεί κάτι?

0: δεν το θέλω να τα πάρουν. Κανονικά θα έπρεπε να δει η χώρα μας.
1: Γιατί φαίνεται ότι επενδύει η κυβέρνηση ότι έχουμε ένα γαλλικό κολοσσό και ένα κολοσσό που μας θα έρχεται από την Αμερική για να δουλέψουμε.
0: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντική η συνεργασία με τη Meridian. Είναι σημαντική. Όλα αυτά είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να τα αξιοποιείς. Τα σημαντικά που έχεις πρέπει να τα αξιοποιείς και πρέπει να αντιλαμβάνονται και εκείνοι οι παίχτες ότι εδώ στην ουσία θα πρέπει και αυτοί να λειτουργούν επικουρικά. Εδώ τι έχουμε στην ουσία. Ότι πράγματι η Άγκυρα μπορεί να νιώθει ότι επειδή υπάρχει ο άξονας Αθήνας Λευκοσίας δηλαδή, να νιώθει ότι πρέπει να εντείνει την επιθετικότητα. Θα πρέπει όμως και εμείς να δείξουμε ότι σε αυτήν την επιθετικότητα δεν έχουμε φόβο. Αν και δεν έχουμε. Είδαμε όμως για παράδειγμα το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εκεί δεν υπήρχε. Είδαμε ότι έρχεται και κάνει με άλλες χώρες Τουρκία επαφές που είχαμε εμείς τώρα σχέση και πλέον δεν έχουμε την ίδια σχέση.
2: Μάλιστα.
0: Όλα αυτά ενώ ένα έλλειμμα βάθος στην εξωτερική μας πολιτική. Εμείς δεν καταστροφολογούμε, αλλά ότι πράγματι έδειξε ένα δισταγμό και μια υποχωρητικότητα. Έναν ενδότη σε μεγάλο χρονικό διάστημα, τον οποίο πιστεύανε καλοπροαίρετα ότι η Τουρκία θα το ερμηνεύσει ως μια ειρηνική προδιάθεση και άρα θα προχωρήσουμε στην ηρεμία. Δεν έγινε έτσι. Δεν επιβεβαιώθηκε αυτό. Βλέπουμε συνεχόμενη αυξημένη προκλητικότητα.
2: Μάλιστα.
0: Και με τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και με τη δήλωση που έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών που λέει ότι στην ουσία αυτά που κάνει η Ελλάδα δεν μας αφορούν και δεν επηρεάζουν. Ξέρετε κάτι, δεν αρκεί απλά να λέμε ότι αυτά που κάνει η Τουρκία είναι νομικά ανυπόστατα. Που είναι. Προφανώς και είναι. Αλλά δεν αρκεί να το λέμε μεταξύ μας. Η Τουρκία ξέρει ότι είναι νομικά ανυπόστατα. Αλλά τι λέει, όταν εγώ ακόμα και αν είναι ανυπόστατα, συνεχώς διαμορφώνω μία πολιτική και τα βάζω στο τραπέζι, δημιουργώ κάποια επιτελεσμένα ή προσπαθώ στην ουσία να μονιμοποιήσω μέσα στην ατζέντα ένα μέρος κύσεων. Ακόμα και αν είναι παράλογες, αν τις έχω συνέχεια μέσα και δεν παίρνω απάντηση, κάποιες στιγμές που λέει θα μείνουν. Γι' αυτό χρειάζεται πολιτική και εθνική και ευρωπαϊκή απάντηση άμεσα.
2: Μάλιστα, σωστό είναι αυτό. Άρα λέει ότι είμαστε υποχωρητικοί. Ωραία. Να αλλάξουμε, κύριε Τσουκαλά. Θέλω να σας πάω στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να μου πείτε αν αμφισβητείτε η αυτονομία του ΠΑΣΟΚ.
0: Ποιον, πείτε μας.
2: Θα σας πω. Μετά την, και την αμφισβήτηση της κυρίας Διαμαντοπούλου και την δήλωση που είχε προηγηθεί από τον κύριο Λούσκο.
0: Μισό λεπτό. Θέλω να πείτε και να μιλήσουμε όσο μπορούμε με στοιχεία. Από πού προκύπτει κάποια τέτοιο ζήτημα, εξηγήστε μου. Έχει πει κάποιο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ κάτι αντίθετο με την πολιτική αυτονομία, ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που να είναι στην κεντρική επιτροπή σε κάποιο όργανο?
1: Εντάξει, έχουμε ακούσει από την απέναντι μεριά αρκετές δηλώσεις του κύριου Δούκα.
0: Θέτεται ένα ζήτημα.
1: Ναι.
0: Ορθά με ρωτάτε, είμαι ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Ένα ζήτημα όμως το οποίο πώς ξεκίνησε, από πού ξεκινάει. Πώς έχει πει κάτι που να βάζει ζήτημα αυτονομία? Η Άννα Διαμαντοπούλου, μάλιστα χθες, είπε πολύ καθαρά: στόχος είναι να ετηθεί η Νέα Δημοκρατία. Πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ είναι δεδομένη και μη διαπραγματεύσιμη.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Το ξεκαθάρισε η κυρία Διαμαντοπούλου.
0: Πού είναι το, ναι, ο κύριος Ζούκας έγραψε ένα άρθρο. Δεν υπάρχει κάποιο ερώτημα με ποιον θα πάμε, αν θα πούμε όχι. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεδριακή απόφαση. Άλλα κόμματα δεν έχουν που λέει όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Πού είναι το θέμα, αυτό δεν έχω καταλάβει. Ο κύριος Ζούκας μάλιστα έγραψε ένα άνθρωπο που εγώ διάβασα, έλεγε μέσα ότι δεν πρέπει να μην έχουμε ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο. Εγώ καταλαβαίνω ότι έκανε σκληρή κριτική στην Ελλάδα. Ή μίλησε ότι πρέπει να μπει τέρμα στο ζήτημα των κερδοσκοπικών φαντ. Άρα προφανώς εννοεί την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
0: Ότι και... η οποία είναι, έχει πάρει θέση υπέρ των φαντ, εννοώ. Άρα, πού είναι το ερώτημα, αν στο Facebook οποιοδήποτε γράψει κάτι, ο οποίος μπορεί να μην είναι καν κεντρική επιτροπή, καν πολιτικό συμβούλιο, αυτό είναι ζήτημα που θα συζητηθεί συνολικά, πανελλαδικά?
1: Καλά, τώρα, δυστυχώς στο Facebook και στα social media κάνουμε ανάρτηση όλοι.
0: Θέλω να σας βρω εγώ στο Facebook δηλώσεις τελεχών της Νέας Δημοκρατίας και μελών της που λένε φοβερά πράγματα για τον Πρωθυπουργό. Θα τα συζητήσουμε.
1: Τα συζητάμε.
0: Δεν
1: μας ακούτε συνέχεια γι' αυτό.
0: Δεν το λέω για εσάς, αλλά εδώ τώρα...
1: Κύριε Τσουκαλά, μας δίνετε ένα λεπτό, γιατί πάμε υποχρεωτικά στο διάλειμμα. Κύριε Τσουκαλά, ένα λεπτό.

0: υποχρεωτικά στο διάλειμμα και επανερχόμαστε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Εσείς 69-39-943-943, τις ερωτήσεις σας. Πάμε γρήγορα διάλειμμα για να επανέλθουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να εκτιμάς κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Στόχος μας είναι η υπόπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
8: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
9: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
10: Υπερηφάνεια.
9: Ανθρωπιά.
10: Τόλμη.
9: Πολιτισμό.
10: Ιστορία.
9: Φιλοξενία.
10: Παράδοση.
9: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
11: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβαστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Εδώ είμαστε και στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλά. Σωστά, κύριε Τσουκαλά, εδώ είστε. Ωραία. Πάμε λοιπόν στην τελική ευθεία, πάμε στη ΔΕΘ.
12: Έλεγα κάτι πριν μόνο.
0: Παρακαλώ, με συγχωρείτε.
12: Ότι εδώ βλέπουμε και όλο το καλοκαίρι με δημοσιεύματα τα οποία μιλάνε για συναντήσεις, με δημοσιεύματα τα οποία προέρχονται από διάφορες συνθήκες, πηγές, μια προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να χτυπηθεί και να παρουσιαστεί μια άλλη εικόνα για να κρύψει τι, ότι είναι το μοναδικό κόμμα που κάνει αντιπολίτευση. Έχουμε το κόμμα Ελλάδα που εμφανίστηκε και πετάξει λευκή πεσέρα. Δεν κάνει καν αντιπολίτευση. Θυμάστε κάποια φορά που να έχει διαφωνήσει με τη Νέα Δημοκρατία έντονα. Δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Και απλά υπάρχει μια προσπάθεια να πληγεί το ΠΑΣΟΚ.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς στου ίδιου ψηφοφόρου απευθύνεστε.
12: Άλλο είναι το άλλο. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Δεν είναι ακριβώς η ίδια. Είναι και ένα μέρος που είναι ίδιο. Αλλά εδώ πια είναι η προσπάθεια. Σερβίρει το Μέγαρο Μαξίμου έναν κατευστυγμένο διπολισμό για να επιβιώσει. Για να σου το πω απλά, ο κύριος Μητσοτάκης δεν υπάρχει χωρίς τον κύριο Τσίπρα. Ξέρει ότι μπορεί να ξανακερδίσει εκλογές μόνο αν τρομάξει τον κόσμο. Ο κύριος Τσίπρας αντίστοιχα δεν υπάρχει χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη, διότι αν αλλάξει γενιά πολιτική, όχι ηλικιακή, γενικά στα πράγματα, θα φανεί ένας παπολιτικός μιας άλλης περίοδου. Κρατιέται ο ένας με τον άλλον, καταλάβατε πως το εννοώ, δεν εννοώ ότι συνεννοούνται, εννοώ ότι έχουν κοινά συμφέροντα. Έχουν κοινά συμφέροντα διότι υπάρχει ο ένας για τον άλλον και μόνο έτσι μπορεί να επιβιώσουν.
0: Και πάνω εδώ, κύριε Τσουκαλά.
12: Στη χώρα ένας διπολισμός μνημονιακός.
0: Και πάνω εδώ, κύριε Τσουκαλά.
12: Δεν χρειάζεται άλλες γερές.

0: Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε τι είναι εκείνο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή των πολιτών προς το
1: καλύτερο. Εδώ λοιπόν, εδώ είναι έγκυται και η ερώτηση που ήθελα να σας κάνω. Είναι το ότι φτάσαμε στη ΔΕΘ, είναι τελευταία στροφή των πραγμάτων. Οι δημοσιοποίησεις από την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν. Αν δεν αλλάξει πάλι κάτι, εάν παραμείνουν οι δημοσιοποίησεις οι ίδιες, τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, εκεί στο 10, 12, τι νομίζετε ότι πρέπει να αλλάξετε πηγαίνοντας προς τις εκλογές? Υποθετικά. Υποθετικά είναι πολύ κοντά αυτή την κουβέντα.
0: Κάλιστα γίνεται η ανάσταση του πολιτικού σκηνικού. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο σε όλη την Ελλάδα κάνει συγκεντρώσεις τελεχών που μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος. Δεν βλέπω άλλο κόμμα να κάνει αντίστοιχες. Δεν είναι αυτή η εικόνα. Εγώ είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι πάρα πολύ ενισχυμένο. Προφανώς, προσέξτε, ο χρόνος παίζει ρόλο. Όσο πιο γρήγορα το ΠΑΣΟΚ κάνει το μεγάλο άλμα που αφορά και τους πολίτες, τόσο θα υπάρχει πιθανότητα να φύγει ο Μητσοτάκης. Ναι, αν χάσουμε πολύ χρόνο μέχρι να φανεί ότι ανεβαίνει τον ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια να στηριχθούν άλλα κόμματα, αυτό είναι βούτυρο στο θεμείο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ απλό. Ο Πρωθυπουργός ξέρει ότι με θετικό μήνυμα δεν πρόκειται να ξανακερδίσει. Και προσπαθεί να τρομάξει τους πολίτες, σερβίροντας έναν ανεπίκαιρο, σας ξαναλέω, κατεψυγμένο διπολισμό από την προηγούμενη δεκαετία. Εδώ λοιπόν θα δούμε το εξής. Θα έχουμε ή μία ή δύο κάλπες. Το κόμμα μπορεί σε μία ή δύο κάλπες να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Μόνο ένα κόμμα που μπορεί να πάρει ψήφους από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα κόμμα το οποίο συσπηρώνει τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να την κερδίσει. Είναι τόσο απλό. Ακούτε?
1: Ναι.
0: Είναι τόσο. Μόνο το ΠΑΣΟΚ μπορεί να διώξει τη Νέα Δημοκρατία. Άρα, αν κάποιος θέλει απλά να διαμαρτυρηθεί παρά να παραμείνει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία, ναι, έχει πάρα πολλές επιλογές.
2: Μάλιστα.
0: Πάρα πολλές επιλογές. Αν θέλει να υπάρξει.
2: Και για να
0: κυβερνητική πολιτική ωραία. Αλλαγή και μόνο μία, το ΠΑΣΟΚ.
2: Και για να ολοκληρώσουμε, κύριε Τσουκαλά, έχω μάθει την Πέμπτη έχετε μία εκδήλωση στο Σεράφιο για το ιδιωτικό χρέος. Πείτε μας γι' αυτό.
0: Ακριβώς, θα μιλήσω ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα ξεδιπλώσει τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για την προστασία πρώτης κατοικίας, για τον περιορισμό της ευθύνης των εγγυητών, για το ζήτημα του να μπουν κανόνες. Το ξέφραγο Αμπέλη που σήμερα είναι η αγορά δανειών και
3: ακινήτων.
0: Το να υπάρξει έλεγχο στις τριγωνικές σχέσεις. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο. Είναι και τράπεζες, σερβίσερ, πατ και εταιρείες Ριόκο που αγοράζουν εκείνες τα ακίνητα του πληστηριασμού σε πολύ χαμηλές τιμές, ενώ είναι στην γενικό συμφερόντων με τα άλλα συστήματα. Όλα αυτά θα αναδειχθούν. Ξέρετε, έχει περάσει πάρα πολύ ο κόσμος. Η Γερκόπορτα που άνοιξε για τα φαντ η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ την έκανε ελεοφόρο κερδοσκοπίας η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έμπρακτα έχει στηρίξει τους δανειολήπτες στη χώρα. Και τώρα θα έχουμε ένα ρωμαλαίο σχέδιο το οποίο θα το ανακοινώσουμε μπορεί να στηρίξει χωρίς ίσες αποστάσεις. Δεν υπάρχουν λογικές και με τα φαντ και με τους πολίτες όπως άκουσα από άλλα προγράμματα. Εμείς παίρνουμε καθαρή θέση.
1: Μάλιστα.
0: Με τους πολίτες, με την κοινωνία. Ωραία. Είναι ανάγκη απέναντι στην κερδοσκοπία.
1: Κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και θα μιλήσουμε λοιπόν με τον Ανδρουλάκη και θα είναι και ένα πολύ καλό πάνελ με προσώπους δανειοληπτών, με εντομεάρχη τη Μιλένα Αποστολάκη, τον Δημήτρη Σπυράκο που ήταν ο συντάκτης του νόμου 3869, γνωστού ως νόμου Κατέλη του Παστόκ το 10, τον Νίκο τον Φαραντούρη, τον Ευρωβουλευτή που έχει πάει πρωτοβουλία.
1: Εκεί θα είμαστε και εμείς, κύριε Τσουκαλά, και θα τα πούμε από κοντά.
0: Και εγώ που έχω μία των αυτών λόγω επαγγέλματος. Άρα νομίζω θα είναι μια πολύ καλή ζήτηση. Μετά ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανακοινώσει αναλυτικά.
2: Ωραία.
1: Εκεί θα είμαστε και εμείς από την
2: Ελλάδα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τσουκαλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε χθες τον κύριο Λοβέρδο για την εξωτερική πολιτική. Ακούσαμε και τον κύριο Τσουκαλά καταρχάς για την εξωτερική πολιτική και είναι και μια απάντηση στον Τάσο. Νομίζω ότι ξεκαθάρισε τη θέση ο κύριο Τσουκαλά σε Τάσο. Καλή σου μέρα καταρχάς. Ακούσαμε και τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με το τι κάνει ο κύριο Τσίπρας.
2: Ναι, λέει ότι δεν κάνει αντιπολίτευση. Αυτό είπα.
1: Ναι, λέει το τι κάνει και τι δεν κάνει. Και τι δεν κάνει. Και φυσικά η κόντρα που λέει ότι βολεύει το Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας και ο Τσίπρας το Μητσοτάκη. Οι θέσεις του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ του κυρίου Τσουκαλά. Φεύγουμε να αλλάξουμε όμως γρήγορα θέμα, γιατί έχουμε συνηθίσει οι συνάδελφοι, κύριε Μπουρναρά, να είμαστε στο πεδίο

0: επιλέξει τη μόδα.
1: Εντάξει, δεν είπα σήμερα.
0: Ναι, ο Γιαναπετρίτη είναι παιχτέ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, να είμαστε στο πεδίο όταν κάτι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Την ώρα δηλαδή τη μάχη. Όταν τελειώσει η μάχη όμω, υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να τα δούμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, να είμαστε στο πεδίο όταν κάτι συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Την ώρα δηλαδή τη μάχη. Όταν τελειώσει η μάχη όμω, υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να τα δούμε. Και αυτή η μάχη που πρέπει να δούμε, όταν πάρει μια φωτιά, δεν πρέπει να περιμένουμε να πνιγούν τι γίνεται σε αυτόν τον τόπο. Ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Δρίκος, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Είχατε και φέτος δυστυχώς μια δύσκολη, πολύ δύσκολη στιγμή, με ό,τι είναι και γύρω-γύρω. Αλλά τι γίνεται τώρα, κύριε, κάνετε σήμερα για αυτούς τους ανθρώπους?
2: Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, είναι κάποια φυσικά φαινόμενα που το μέτρο του ανθρωπίνου το ξεπερνάνε. Εμείς είχαμε μια πυρκαγιά δυστυχώς που εκτυλίχθηκε στις πιο δύσκολες συνθήκες, με συνθήκες αέρα της τάξεως 10 και 11 μποφόρ, όπου δεν μπορούσε να επιχειρήσει κανένα ένα αέριο, και δυστυχώς έκανε έτσι μια μεγάλη καταστροφή στον τόπο μας. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι στο πεδίο επιλέξαμε να ακολουθήσουμε τις μάχες που θα δώσουμε. Πρώτα να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή. Ξέρετε, η επικινδυνότητα στη φωτιά του Πόρτου Γερμανού ήταν τρεις φορές μεγαλύτερη από αυτή του Ματιού, για να καταλάβουμε τα δεδομένα. Επιλέξαμε επομένως να προστατεύσουμε την ανθρώπινη ζωή και καταφέραμε και αποδείχθηκε η δικαίωση αυτής της επιλογής να βγάλουμε όλους τους ανθρώπους μας έξω ασφαλείς, χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός, απεγκλωβίζοντας πάνω από 350 συμπολίτες μας. Όταν μετά από λίγες μέρες είδαμε ότι χάσαμε ανθρώπους.
0: Δυστυχώς στη Σαλαμίνα.
2: Με 2 ώρες φωτιά, ενώ εμείς είχαμε 5,5 μέρες φωτιά και σε πολύ πολύ πιο δύσκολες συνθήκες και χωρίς ένα αέρια μέσα.
0: Κύριε Δήμαρχε.
2: Και αντιστοίχως, όπως ήταν το Μάτι που χάσαμε εκατοντάδες ανθρώπους.
0: Κύριε Δήμαρχε, σήμερα, τι γίνεται σήμερα για αυτές τις περιοχές και για αυτούς τους ανθρώπους? Από εκεί και πέρα, ναι, αυτό είναι που.
2: Ξεκινάω εκεί, ότι η πυρκαγιά ήταν μια κατάσταση που ξεπέρασε ανθρώπινες δυνατότητες και δυστυχώς ανθρωπίνως δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο παρά να προστατευτεί η ανθρώπινη ζωή. Η αποκατάσταση όμως είναι στα μέτρα του ανθρώπου και είναι σε αυτό το οποίο.
0: Αρκεί να ενδιαφέρεται κάποιος, γιατί δεν το βλέπουμε παντού και αυτό σας περιμένουμε.
2: Και να γίνει γρήγορα. Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα? Επαναφέραμε το σύνολο τη σύνδρευση στο Πόρτο Γερμανό σε ένα 24ωρο. Επαναφέραμε το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας του ρεύματος σε όλα τα σπίτια σε 2 24ωρα. Όταν σε άλλες περιοχές, σε άλλες πληγείς περιοχές, αυτό πήρε μήνες έως και χρόνια. Και αυτή τη στιγμή είμαστε 25 Αυγούστου. Έχουμε δώσει και έχουμε εξειδικεύσει τις αποζημιώσεις για τις πρώτες οικοσκευές και το επίδομα βιωτικών αναγκών μαζί με το Υπουργείο σε 15 μέρες μετά το πέρας των αυτοψιών. Οι αυτοψίες, θυμίζω, γίναν σε 3 μέρες, όταν σε άλλες πληγείς περιοχές πήραν 1,5. Και τα πρώτα λεφτά έχουν μπει ήδη από την Παρασκευή, μπαίνουν σήμερα, τα βάζει ο Δήμος. Και μέχρι αυτή τέλος της Παρασκευής θα έχουν μπει σε 150 δικαιούχους σε 15 μέρες μετά το τέλος. Όταν σε άλλες περιοχές περάσαν 2 και 3 χρόνια και δεν μπήκαν λεφτά. Αυτό είναι το στοίχημά μας, η αποκατάσταση. Στις 5 Σεπτεμβρίου ξεκινάμε τα αντιπλημμυρικά έργα, που είναι το μείζον για εμάς.
0: Γιατί έχετε μια περιοχή που.
2: Σωστά. Και έχουμε ξεκινήσει ήδη ολοκληρώσει τις μελέτες και τα ρέματα στα οποία πρέπει να επέμβουμε με πολύ γρήγορο ρυθμό. Και 5 Σεπτεμβρίου μπαίνουν μέσα τα συνεργεία για να ξεκινήσουν κορμοδέματα, κλαδοπλέγματα και φράγματα ανάσχεσης στα ρέματα που μπορούν να δώσουν σε έντονες βροχές ενδεχόμενο πλημμυρικό κίνδυνο.
0: Κύριε Δρικό, να σας ρωτήσω κάτι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η πραγματικότητα είναι το ότι η ζωή συνεχίζει. Η ζωή όμως για να συνεχιστεί πρέπει να ρωτήσω, υπάρχει επισκεψιμότητα πάλι στις περιοχές αυτές? Αλλάζει κάτι για να μπορέσει ο κόσμος να έρχεται? Γιατί και οι επιχειρηματίες και ο τόπος, άμα νεκρώσει και δεν πατάει άνθρωπος, είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι το στοίχημα που δίνουμε από την επόμενη μέρα. Και γι' αυτό βλέπετε ανορθώσαμε όλες τις παροχές, το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, όπως σας είπα, σε ένα μόνο 24ωρο, για να μπορεί να είναι λειτουργικές και οι επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα σπίτια προφανώς που είναι στην περιοχή. Και γι' αυτό έχουμε δώσει όλο μας το βάρος να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους.
0: Ναι, γιατί και μαγαζιά η περιοχή, πώς θα επιβιώσουν αυτοί?
2: Σωστά, να μπορέσουν να είναι βιώσιμοι και θα τους στηρίξουμε για να μπορέσουν να διατηρήσουν και τις επιχειρήσεις και να μην κλείσουν τις υπηρεσίες τους. Τρέξαμε όλους τους ελέγχους αέρα, έδαφος και νερά, και πόσα και θαλάσσια νερά είναι εξαιρετικής ποιότητας, και έχουμε ξεκινήσει ήδη τις καμπάνιες και τις προθετικές ενέργειες για να επιστρέψει ο κόσμος στο Πόρτο Γερμανό. Και έχω να σας πω ότι μετά τον έλεγχο της πυρκαγιάς υπάρχει αρκετή κίνηση και όχι η ερημοποίηση που θα περίμεναν, και αυτό είναι μια προσπάθεια που κάνουμε όλοι μαζί. Άλλωστε, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια το εξαγγείλαμε πριν λίγες μέρες σε συνεργασία και με το Υπουργείο. Επαναφέρουμε την αστική γραμμή, τα δρομολόγια στο Πόρτο Γερμανό.
0: Που κακώς είχε κοπεί αυτή η γραμμή.
2: Σημαντικό αυτό. 20 χρόνια.
0: Κακώς είχε κοπεί αυτή η γραμμή.
2: Κακώς έχουν κοπεί πολλές γραμμές, αλλά δυστυχώς έχουν γίνει ασύμφορες τα τελευταία χρόνια και έχουν κοπεί από πάρα πολλά μέρη. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια, βέβαια είχε αποδοθεί αυτή η προσπάθεια. Η αλήθεια ήταν πριν τις πυρκαγιές, από τις 15 Ιουλίου ήταν εγκεκριμένη. Ωστόσο, οι πυρκαγιές μας πήγαν πίσω. Είχαμε κάνει την πρόβλεψη, αυτή η γραμμή είχε ενεργοποιηθεί. Τώρα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ. Φέραμε την συγκοινωνία ουσιαστικά μέχρι και το Πόρτο Γερμανό. Είναι ένας ακόμα λόγος που βοηθάει το Πόρτο Γερμανό να ζωντανεύσει και να επανέλθει στο δυνατόν πιο γρήγορα. Και θα συνεχίσουμε σε αυτό το επίπεδο και με εκδηλώσεις στο Πόρτο Γερμανό, στις πληγείς περιοχές και συναυλίες που έχουμε ετοιμάσει και αύριο και τις επόμενες μέρες, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την τουριστική κίνηση, να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις, να στηρίξουμε τους εργαζομένους, να αναβιώσουμε και να δώσουμε ελπίδα στην περιοχή, πάντα φυσικά τους πληγέντες συνανθρώπους μας, αλλά θέλοντας με πολύ γοργό ρυθμό να επιστρέψει η περιοχή στην κανονικότητα.
0: Μάλιστα. Κύριε Δρίκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, κουράγιο και οπωσδήποτε αποτέλεσμα, γιατί είστε μια περιοχή που τα έχετε πάθει όλα.
2: Αλήθεια, είμαστε πολύ παθοί, αλλά εδώ είμαστε κάθε φορά. Όσο μεγάλο και αν είναι το πρόβλημα, έχουμε πει, θα το αντιμετωπίσουμε και θα επαναφέρουμε και τις υποδομές μας και την καθημερινότητα σε πολύ καλύτερο βαθμό από ό,τι ήταν πριν. Και αυτό γερμανό και θα το κάνουμε και σχετικά πολύ γρήγορα.
1: Καλή συνέχεια, κύριε Δήμαρχε.
0: Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Καλά κάναμε τα γένια μας, γιατί είμαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πάμε στον Πόρτο Γερμανό την ώρα που καίγεται. Είμαστε
1: και, αυτό είναι σημαντικό.
0: Ναι, είμαστε όμως εκεί μετά. Γιατί οι άνθρωποι ζουν και μετά. Οι επιχειρήσεις υπάρχουν και μετά.
1: Ναι. Και η ερημοποίηση δυστυχώς υπάρχει μετά.
0: Ναι, και αυτό.
1: Μετά την τραγωδία.
0: Που κάνει τα πράγματα πολύ χειρότερα για αυτούς που είναι εκεί. Άρα η επικαιρότητα συνεχίζεται για αυτούς τους τόπους, γιατί πολλοί άλλοι τους ξεχνούν.
1: Έχουμε τα στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το πρωτογενές πλεώνασμα. Είναι ύψους 5,77 δις του κρατικού προεπλοϊσμού για το πρώτο επτάμηνο του 2026 και μάλιστα πολύ πάνω από την αρχική πρόβλεψη. Η αρχική πρόβλεψη είναι πάνω κατά 1,35 δις.
0: Άρα πάμε τέλεια.
1: Άρα
0: είμαστε στη λάθος χώρα.
1: Άρα πάμε τέλεια.
0: Δηλαδή εμείς μένουμε σε λάθος χώρα. Η χώρα που υπάρχει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας πάει καλά.
1: Ναι.
0: Σωστά.
1: Κοίτα, με όλο αυτό το πρωτογενές σε πλεόνασμα, όχι το συγκεκριμένο, όλα αυτά που έχουμε, η μία συζήτηση ότι υπάρχει υπερφορολόγηση για να υπάρξει αυτό το πρωτογενές πλεόνασμα. Από την άλλη, βέβαια, υπάρχει και η αποπληρωμή του χρέους, έτσι.
0: Η αποπληρωμή του χρέους μας μειώνει ό,τι μας μειώνει. Επειδή τα είπαμε χτες και επειδή δεν θα προλάβουμε να τα πούμε, θα τα πούμε πάλι αύριο αυτά.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο αυτά για το τι.
1: Πού πάμε τώρα, κύριε Γεωργιάδη?
0: Χωρίς νησί δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Πάμε σε ένα πανέμορφο νησί, αλλά δεν πάμε μόνο για καλό λόγο. Πάμε και για έναν άλλο λόγο που δυστυχώς είναι επίκαιρος. Πάμε στην Κάλυμνο, ο Δήμαρχος του κ. Μαστρακούκος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα,
1: καλημέρα κύριε Δήμαρχε.
3: Καλημέρα και σε εσάς. Πώς είστε?
1: Καλά είμαστε.
0: Αφού δεν είμαστε εκεί, δεν είμαστε τόσο καλά. Αν ήμασταν εκεί, θα ήμασταν καλύτερα.
3: Εξαρτάται από ποια οπτική γωνία βλέπει κανείς. Παντού υπάρχουν τα καλά, παντού υπάρχουν και τα
1: αλήθεια αρνητικά. Αλήθεια είναι αυτό.
3: Ανάλογα με την ψυχολογία και τη διάθεση είναι τελικά.
0: Καλά τώρα.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Νησί, άμα είσαι στο νησί, ανεβαίνει η ψυχολογία. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτοί που δουλεύουν στο δικό σας νησί, γιατί μιλήσαμε τώρα ότι οι ψαράδες Τούρκοι πήγαν μέχρι την Αλόνισο, μιλήσαμε για τους Τούρκους ψαράδες οι οποίοι κάθε τόσο πάνε και βγαίνουν διάφοροι συνάδελφοι από διάφορα νησιά των ψαράδων εννοώ. Και εσείς όμως στην Κάλυμνο έχετε μία μόνιμη μάχη. Πείτε μας τι γίνεται στην καθημερινότητα των ψαράδων.
3: Το ερώτημά σας επιβεβαιώνει ότι παντού τα πάντα. Εμείς εδώ είμαστε σε πόλεμη κατάσταση, χωρίς όπλα, καθημερινά, με ανθρώπους του μόχθου, οι οποίοι φεύγουν απλά για να βγάλουν το μεροκάματο και αντί για μεροκάματα έχουν διαξηφισμούς με τα σκάφη, με ακτεωρούς της Τουρκίας και εμείς με τα ψαράδικα. Διότι στην περιοχή μας ξέρετε πολύ καλά ότι οι παραβιάσεις είναι σε καθημερινή βάση όταν βγαίνουν τα δικά μας και όταν εκτιμήσουν οι Τούρκοι ότι πλησιάζουν τα δικά τους χωρικά ύδατα που δεν είναι, είμαστε μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα, αρχίζει το πανηγύρι. Και το πανηγύρι πολλές φορές δεν ξέρει. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο το ότι οι δικοί τους ακτεροί

0: θεωρεί παρενοχλούν επιμονή μου βάσεως τα δικά μας ψαράδικα και δημιουργούν θέματα. Γιατί στο κάτω-κάτω, εντάξει, δεν είναι και οι άνθρωποι βγαίνοντας για το μεροκάματο να θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Έχουμε και από την άλλη πλευρά ότι τα δικά τους ψαράδικα και χωρίς κανέναν έλεγχο και σε καθημερινή βάση έρχονται και αλωνίζουν τα παράκτια μέτωπα της δικής μας περιοχής. Και με ό,τι αυτό συνεπάγεται και τι μπορεί να συνεπάγεται, θα σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε περίοδο η οποία η αλία απαγορεύεται διότι τα ψάρια γενοβολάνε. Η δική μας.
1: Κανονισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία όμως η Τουρκία δεν είναι μέσα.
0: Ακριβώς. Η δική μας λοιπόν, μια χαρά νομοταγής άνθρωποι, διότι εάν τολμήσουν και κάνουν οτιδήποτε, τα πρωτόκολλα τα οποία πέφτουν από το λιμεναρχείο είναι εξοντοτικά. Οι Τούρκοι όμως δεν έχουν ούτε πρωτόκολλα ούτε δευτερόκολλα. Κάνουν ό,τι θέλουν ανεξέλεκτα, δεν υπόκειται στους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε όποτε θέλουν αυμένες περιόδους μπαίνουν μέσα με αποτέλεσμα τι? Να θερίζουν, να δημιουργούν προβλήματα, να έχουν καταστρέψει την Ποσειδονία διότι πετάνε και βαριά μηχανήματα στο βυθό, ξέρετε, τις στράτες και τα σχετικά. Με αποτέλεσμα, ποιο είναι το θέμα τελικά, ποιος θα επιβιώσει στα νησιά, ποιο επάγγελμα του αλιέα θα είναι πλέον το όνειρο του πιτσιρικά, ο οποίος θα πάει να πάρει το επάγγελμα του πατέρα του. Σιγά σιγά, εμείς έχουμε το μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο και σας λέω ότι σε λίγο δεν θα έχουμε άνθρωπο να βάλουμε στα σκάφη μας. Διότι με τέτοιες καταστάσεις και ο κάθε γονιός, για τον κάθε γονιό είναι αποτρεπτικό να πει στο παιδί του: πάρε παιδί μου την περιουσία μου, γιατί τα σκάφη είναι ολόκληρη περιουσία.
1: Έτσι όπως το λέτε, κύριε Δήμα, το στόχο να μην έχετε κόσμο εκεί ή να μην ασχολείστε με αυτό.
0: Τι να κάνουμε τώρα, τι να κάνουμε εμείς εδώ? Αλήθεια, τι να κάνουμε? Βγαίνουμε καθημερινά και παλεύουμε.
1: Με τα υπουργεία ναυτιλίας, τα υπουργεία εξωτερικών.
0: Επειδή είμαστε γονείς, πάρτε παράδειγμα: είσαι ένα τέτοιο σκάφος και έχετε 4 και 5 παιδιά. Σε ποιο παιδί θα του πείτε, παιδί μου, πάρτε και συνέχισε αυτό που κάνω εγώ μια ζωή? Όταν τα ηχθυαποθέματα, ξέρετε ότι έχουν μειωθεί, όταν στην περιοχή υπάρχουν 1000 προβλήματα, πώς μπορεί να συνεχιστεί το επάγγελμα του αλιέα, όταν από την άλλη πλευρά η δική μας νομοθεσία είναι άκρος αυστηρή έως και εξοντοτική?
2: Βοήθεια δεν υπάρχει καθόλου από την πλευρά της πολιτείας, εννοώ, κάποια μέρημνα.
1: Και επικοινωνία με τα υπουργεία, τα αντίστοιχα υπουργεία, τα αρμόδια υπουργεία, γι' αυτό κάνουν κάτι.
0: Λέτε να μην γίνει, λέτε να είναι τόσο.
1: Τι απαντήσεις έχετε?
0: Να μην το κάνουμε. Κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν. Σύμφωνα με τα μέσα που έχουν, όταν έχεις εδώ ένα σκάφος να περιπολεί σύνορα τα οποία είναι χιλιόμετρα και να φύγεις από τη μία, φύγεις από τη Σάμο να κατέβεις κάτω ή να φύγεις από την Κάλυμνο να πας στην Καλόλυμνο ή να πας στα Ήμια και να γυρνάς δεξιά και αριστερά, δεν είναι εύκολα πράγματα. Δεν είναι εύκολα.
2: Μάλιστα.
1: Τι να πούμε, κύριε Δήμαρχε, τουλάχιστον να κλείσουμε λίγο ευχάριστα και να πούμε ότι είχατε κόσμο φέτος, ότι είχατε τουρισμό και ότι πάει καλά το νησί.
0: Το νησί πάει καλά για το τόπος και είναι ένας μοναδικός τόπος και αυτά που είπαμε προηγουμένως είναι ότι είμαστε πραγματική Ελλάδα και γι' αυτό δεν είμαστε και φυγόπονοι. Και για κόσμος 18.000 άνθρωποι να παραμένουν στο νησί και να παλεύουν για τον επιούσιο. Είναι ένας θαυμάσιος τόπος με θαυμάσιους ανθρώπους. Ερχόμενος κανείς στην Κάλυμνο μπορεί πραγματικά να ζήσει την Ελλάδα, να κάνει τις διακοπές του, διότι έχει πάρα πολλές εναλλακτικές από τον χώρο της κατάδυσης έως την αναρρίχηση. Ξέρετε, στην κατάδυση έχουμε και την κουλτούρα, μιας και είμαστε το νησί των Σφουγγαράδων με brand name παγκοσμίως γνωστό. Είμαστε και το νησί της αναρρίχησης. Επίσης, είμαστε από τους κορυφαίους αναρρυχητικούς προορισμούς στον κόσμο, αφού διαθέτουμε πάνω από 5.000 αναρρυχητικές διαδρομές παιδών. Και μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στο νησί. Πάρα πολλά πράγματα.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαστροκόγο, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια καλοκαιριού.
2: Καλημέρα.
0: Και πάντα να βλέπουμε θετικά. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, έχετε δίκιο. Καλημέρα.
2: Ωραία η Κάλυμνος.
1: Η Κάλυμνος είναι πανέμορφη και έχει και δύο ωραία μοναστήρια, τα οποία είναι σε σημεία που βλέπεις όλο το νησί από τη μία και από την άλλη πλευρά. Έχει και θρησκευτικό τουρισμό δηλαδή. Έχει πολλά. Το μόνο ανάποδο περίεργο στην Κάλυμνο είναι ότι εκεί που πιάνει το καράβι είναι πίσω. Η άλλη μεριά είναι μπροστά.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό είναι τη Κάλυμνο. Και αν είσαι και στα Πανεκκίνδια και δεις το χορό των

0: σφουγγαράδων κτλ. Δηλαδή έχει πολλά καλά αυτό.
1: Θρησκευτικό το τουρισμό, άρα μπορεί να πάει και η Μαντόνα δηλαδή. Μια και έχει θρησκευτικό τουρισμό.
0: Έλα τώρα τη Μαντόνα. Πού τι θυμήθηκε τώρα τη Μαντόνα.
1: Το θυμήθηκα επειδή είπε θρησκευτικό τουρισμό.
0: Α, εντάξει.
1: Έχουμε τη δημοσκόπηση, interview, με την πρώτη δημοσκόπηση μετά την ανάπαυλα του καλοκαιριού. Θέλω να σου πω, κύριε Γεωργιάδη.
0: Πακούω.
1: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 26,5, Ελλάς 14,5, Πασόκ 10, Ελληνική Λύση 9, πολύ ψηλά η Ελληνική Λύση, Κουκουέ 6,1, εδώ ελπίδα για τη Δημοκρατία Ικαριστιανού 3,6, παλεύει για να μπει στην Βουλή, 3,1 η Φωνή Λογικής, η Λατινοπούλου, και εκτός, σύμφωνα με αυτήν την δημοσκόπηση, είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 2,9, το Μέρα 25 του κ. Βαρφάκη με 2,8.
0: Συγγνώμη, η Πλεύση Ελευθερίας δεν ήταν δεύτερο κόμμα πριν λίγο καιρό?
1: Η Πλεύση, ναι, πριν αρκετό καιρό.
0: Αρκετό, ήταν ναι, δεύτερο κόμμα.
1: Ναι, ναι, πριν αρκετό καιρό ήταν δεύτερο κόμμα.
0: Και από δεύτερο κόμμα, σύμφωνα με αυτή τη δημοσκόπηση, είναι εκτός Βουλής.
1: Είναι εκτός Βουλής, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μα αυτός είναι και ένας από τους ισχυρισμούς του Πασόκ. Το επικαλείται αυτό το Πασόκ. Λέει ότι, επειδή οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τώρα δεύτερη την Ελλάς, λέει ότι κάποτε και η Κουσοντοπούλου, επειδή ήταν στα Τέμπη και ήταν η επικαιρότητα αυτή, ήταν πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Τώρα η επικαιρότητα προωθεί τον
0: καλά, το Πασόκ έμεινε, Τσίπρα. Ναι, το Πασόκ έμεινε και σε δύο δημοσκοπήσεις που γίνανε με μια μέρα διαφορά και είχαν 5-6 μονάδες διαφορά μεταξύ τους. Ναι. Δηλαδή άλλη μία δημοσκόπηση, άλλη. Και λέει πως δύο δημοσκοπήσεις που γίνανε μέσα στην ίδια μέρα, αφού καταγράφει τη στιγμή η δημοσκόπηση, και έχουν τέτοια διαφορά μεταξύ τους. Αυτά λέει το Πασόκ.
1: Καλά, εντάξει. Και Δημοκράτες 2,1 εκτός Βουλής, ο Κασελάκης, και ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 2%. Την πρώτη δημοσκόπηση.
0: Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα ο τωρινός ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ένας Ντούρου.
0: Μέχρι χωρίς Γιώργο Βασίλη.
1: Χωρίς Γιώργο Βασίλη. Αφού Γιώργο Βασίλη.
0: Τώρα έφυγε Γιώργο Βασίλη.
1: Ναι.
0: Άρα είναι με Γιώργο Βασίλη.
1: Με. Το δει όμως το χωρίς Γιώργο Βασίλη το με είναι θετικό ή αρνητικό για το ΣΥΡΙΖΑ?
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτά τώρα είναι δύσκολα που με ρωτάς.
1: Και στην καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, πρώτος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,3, δεύτερος είναι ο Κανένας με 19,2, τρίτος ο Αλέξης Τσίπρας με 13,4, τέταρτος ο Βελόπουλος με 11,4 και ο Ανδρουλάκης με 8,5.
0: Καλά, μην ξεχνάμε ότι υπήρξε περίοδος που ο Κανένας ήταν πρώτος.
1: Ναι.
0: Υπήρξε και τέτοια.
1: Ναι, εγώ αυτό θυμάμαι, ότι πάντα ο Κανένας ήταν πρώτος.
0: Καλημέρα, Διαμαντή. Λοιπόν,
1: να ολοκληρώσουμε.
0: Αυτά για σήμερα.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Πάνος Πουρναράς μαζί σας.
1: Ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης ήταν και αυτός μέσα σήμερα. Θα είστε και αύριο εδώ, κύριε Γεωργιάδη?
0: Η εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα θα είναι και αύριο στις 9 Θεού 112 Μπίμπι και Τραμπ.
1: Και Τραμπ. Είδες, το έδειες τώρα μετά.
0: Μπίμπι και Τραμπ.
1: Τον έχεις βάλει και τον τράξει στο παιχνίδι. Τον έβαλε στο παιχνίδι.
0: Τον έβαλα στο παιχνίδι. Εις αύριο λοιπόν τα νεότερα, ναι, και τα σπουδαιότερα. Να προσέχετε τη ζέστη, να προσέχετε τις φωτιές, να προσέχετε τα πάντα.
1: Και, και τα κουνούπια.
0: Γιατί πρέπει να προσέχουμε,
1: Μέχουν τσιμπήσει κουνούπια μένα πολλά. Πολλά, μπορεί να είναι ένα, πολλά σημεία.
0: Ευτυχώς δεν είναι κολλητικό, ναι, από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και να προσέχουμε δηλαδή για να έχουμε.
1: Η καλύτερη δημοσκόπηση, λέει ο Διαμαντής, είναι οι φίλοι και οι συγγενείς. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ποιος έγινε μετά?
1: Γιατί μου κάνεις νοήματα?
0: Γιατί σου κάνω νοήματα? Γιατί με βλέπουν στις κάμερες και κάνω χαιρετώ. Γεια σου μαμά, γεια σου μαμά, γεια σου θεία.
1: Λοιπόν, αποχωρούμε, μένετε εδώ συντονισμένοι και τα ξαναλέμε αύριο στις 9.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια χαρά.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άμυκος.
1: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Phase του Conference Link. Μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Στεριάδης αντίστοιχα.

αγωνική. Μια ώρα αργότερα, ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labotté. Labotté. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labotté στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labotté.gr. Labotté. Premium κάθε μέρα και αερή τις γιορτές.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια την πρόκριση στη Link Face του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Face του Champions League.
3: Αναστενάζουν τα κόλπος και τα δοκάρια σπάζουν.
2: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικού 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Σε κλιοκαύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά νου 3 προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Την ίδια ώρα, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Τη οικονομική διόδου της Τεχεράνης προς το ΗΠΑ, η οποία μάλιστα προειδοποιεί με κυρώσεις χώρες και επιχειρήσεις που συνεχίζουν να συναλλάσσονται με το Ιράν. Η Ιρανική ηγεσία απαντά ότι έχει προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο αμερικανικών περιορισμών. Εν τω μεταξύ, σταθερές παραμένουν οι τιμές στο πετρέλαιο.

0: χρονη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το γιο ταχύ στο οποίο επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη τις πορείες του. Ανοίγει αύριο Τετάρτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, σε ανακοίνωση Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Στον καιρό έθριος, ο καιρός με νεφώσεις στα επιρροτικά κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες σε καύσωνα μέχρι 6 συμποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν ώρα στην Αθήνα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 31, στην Πάτρα στους 34, στα Ιόνες στους 29 και στην Καλαμάτα στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveters.

Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα του 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και για τις επόμενες δύο ώρες θα μιλήσουμε για λίγο απ' όλα ή για όλα από λίγο. Καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα είμαστε μαζί παρέα από τις 11 έως και τη 1. Έχουμε μια πολύ γεμάτη εβδομάδα, καθώς σήμερα μπορεί να είναι κάπως πιο χαλαρά τα πράγματα, ωστόσο αύριο είναι όλο το ζουμί, καθώς η υπόχρεση ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια Ελλάδος ΑΕΚ, να αντιμετωπίζει την Λεύσκη Σόφιας στο Champions League, στα πλοία την είσοδο στην League Phase, ενώ έχουμε και άλλους τρεις ελληνικούς συλλόγους που διεκδικούν την είσοδο στην League Phase, των Europa League και Conference League. Ο Όφη που αντιμετωπίζει την ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας, ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει τη Χαράδετς Κράλοβε και ο ΠΑΟΚ ο οποίος αντιμετωπίζει την Μπραν. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στα πρώτα παιχνίδια των play-off, ενώ ο Όφη επικράτησε 3-0 της ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας και πάει ουσιαστικά για να διατηρήσει το αποτέλεσμα το οποίο πήρε στο Παγκρίτιο στάδιο αυτή την εβδομάδα. Όμως περισσότερα και πολύ καλύτερα θα μιλήσουμε για τις αναμετρήσεις. Θα ξεκινήσουμε να μιλάμε από αύριο. Σήμερα θα το πάμε λίγο πιο χαλαρά, καθώς πάλι έχουμε ωραία πράγματα. Έχουμε να πούμε διάφορα από μεσογειακούς αγώνες, από νέα. Αλλά θα ξεκινήσουμε αυτό το μισάωρο, θα το αφιερώσουμε λίγο στα πρωτοσέλιδα και στην αθλητική ενημέρωση του κόσμου. Εννοείται πως όποιος θέλει να συμμετέχει στην εκπομπή μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943, το Viber του 943 Ελλάδα Sports. I'm a soldier, still at war. Εννοείται πως δεν ξεχνάμε δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου. Και στην εκφώνηση των δελτίων πολιτικών και αθλητικών ειδήσεων, ο Πάνος Πουρναράς.

Έχουμε και το πρώτο μήνυμα από τον φίλο μας τον Διαμαντή, ο οποίος στέλνει την καλημέρα του και την ανταποδίδω την καλημέρα του. Οπότε φίλε Διαμαντή, καλημέρα και σε εσένα.

Πάμε να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα και την Sport Day, τα σημερινά πρωτοσέλιδα, όπου έχουμε αναφορές στις κυρίως σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Για τον Παναθηναϊκό, Φουλάριο Καλάμπρια προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα μπει στην αποστολή για την κρίσιμη αναμέτρηση της Πέμπτης στην Τσεχία. Προσλύση με Μπακασέτα Κο. Δεδομένη η προσθήκη παίκτη ηγέτη στον άξονα και όχι μόνο. Ανοιχτό και για αριστεροπόδαρο στόπερ. Τρέχει για τρεις ο Παναθηναϊκός. Πουλήθηκε το Τσέριν λίγες μέρες πριν από τη ρεβάνς με τη Χράντα της Κράλοβε. Στα 3 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο των Πράσινων. Πρόταση της Ουτρέκτης για τον Τουμπά στο Τριφύλι. Έντονο ενδιαφέρον και για Ζαρουρί. Από τον Παναθηναϊκό θα πάμε στον Ολυμπιακό. Τρέλα για Γκονσάλες. Παράνοια διαρκεία στο Μεξικό για τη μεταγραφή του διεθνού στράικερ στον Ολυμπιακό. Συνεργείο του ESPN ακολουθεί κάθε του βήμα στην Ελλάδα. Τι αλλάζει στην επίθεση του θρύλου? Τον αποθέωσε και ο Τσιτσαρίτο, ο σπουδαίος συμπατριώτης του με μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη, έστειλε μήνυμα στον 23χρονο φορ. Άλλο ένα όνειρο που έγινε

πραγματικότητα που έγινε πραγματικότητα. Σκόρερ συνέχισε. Φουλάρια να κάνει ντεμπούτο στην Τρίπολη με τον Αστέρα, το Μυρμίγκι, όπως είναι το παρατσούκλι του, στο Μεξικό, με τον Μεντιλίμπαρ να βλέπει πώς βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Μεταγραφικός οργασμός. Άλβες, Μέλε, Βάργκας στην κορυφή της λίστας. Ο Μεξικανός Χαφ, ο Δανός Μπακ και ο Ελβετός Εξτρέμ πλησιάζουν όλο και πιο κοντά στον Πειραιά. Έτοιμες και εναλλακτικές λύσεις. Στον ΠΑΟΚ, το είμαι εδώ του Σορετήρε. Ο Άγγλος ακραίος έψαχνε μια ευκαιρία να βγει στην... Το πρώτο του μάτσος βασικός μετά από 5 μήνες μεταγραφές, Στρέλετς και Μπραγκάνσα στη λίστα. Τον ασπρόμαυρο για Ζιφκοβιτς. Άρης, σαν να μην έφυγε ποτέ. Ο Μάνου Γκαρθία επέστρεψε στο κλάν της Βικελίδης με νέο τριετές συμβόλαιο. Ανυπόμονος ο Ισπανός μάγος. Το ήθελα τόσο εγώ όσο και ο Άρης. Υπέγραψε και ο Σούταλο τον δανεισμό του από την Σταντάρ Λιέγης. Σούπερ Λίγκα 1, Βόλος, έξαλλος ο Μπέος με κουμπαράκι. Όφι, ντου για Κόντρο και Ταμπούρ. Κύπελο Ελλάδος, πρόκριση για Μαρκό με Έλα Ραμπή. Ασίστο Μαροκινό στο ντεμπούτο του, σημαντική νίκη η ομάδα του, 4-3 στα πέναλτι την Ελλάς στη Σύρο. Σήμερα η κλήρωση της League Face στις 7. Μπάσκετ, Ελλάδα Κύπρος 82-75 με σβηστές μηχανές, με κορυφαίους Ντόρσεϊ και Νετζίπογλου. Η εθνική Ελλάδος νίκησε την Κύπρο. ΑΕΚ παίρνει τσάλα Μούρι, Παναθηναϊκός. Σήκωσε μανίκια ο Ζότς, ο επτάστερος έπιασε δουλειά. Ολυμπιακός, μόνο έξω από τα σύνορα. Πρόθεση να μπει ειδικός όρος στο συμβόλαιο του Τόμας Γόκαπ να μην πάει σε άλλη ελληνική ομάδα. Άρης, ψάχνετε για... ΑΕΚ, ψάχνετε για δύο. Τα διλήμματα του Νίκολιτς για τα φτερά της επίθεσης εν ώψη της ρεβάνς με τη Λεύσκη. Υποψήφι Κοϊτά Γκατσίνοβιτς αριστερά και Μάγερ Ζούπκοφ δεξιά. Σφυρίζει ο Ελίτ Τουρπέν.

η αθλητική ώρα των σπορ. Στα αστέρια πάμε. Ένα είναι το μήνυμα που επικρατεί στα κεντρινόμαυρα ποδητήρια εν ώψη του αυριανού κρίσιμου επαναληπτικού με την Λεύσκη Σόφιας. Σήμερα το απόγευμα η τελευταία προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφια. Πρώτη και στο βόλεϊ γυναικών με ξεκάθαρα μηνύματα από Παντερμαλή. Μεγάλη επιτυχία της K13 σε τουρνουά στην Σερβία. Ο ελίτ Γάλλος διαιτητής Τουρπέν σφυρίζει την αυριανή μάχη. Παίρνει τον Τσαλαπούρη η ΑΕΚ. Κόκκινος πρωταθλητής. Τρίγωνο, Φούλγια Άλβαρες, Βάργκας, Μέλε. Συμφώνησε ο Μεξικανός, πόσο ζητάει West Ham, τι προσφέρει ο Ολυμπιακός για την αγορά του, σε καλό δρόμο του Ελβετού Εξτρέμ, θετικός και ο παίκτης. Πρώτη εναλλακτική, ο Χιλ. Τα βρίσκουν με τη Βόλσμπουργκ για τον Δανό Πασπαρτού Μπακ. Τη δύσκολη περίπτωση του Έντσον Άλβαρες παλεύει ο Ολυμπιακός. Φωτιά. Κυνηγάει αστέρι της Βραζιλίας, θέλει τον Γενάρη αριστερό μπακ, για τον Γενάρη τον αριστερό μπακ Αρτούρ Γκάμπριελ της Παλμέιρας. Ο Γιώακιμ Μέλε παίζει και στις δύο πλευρές της άμυνας, γιατί ο Μοκαντά προτιμά τη μεξικανική αγορά. 3+1 μεταγραφές βασικών. Ο Ελκαμπή και το Αλαπανένκα πέναλτι. Θαυμαστής του Μπαρτζόκα ο Μπράντοβιτς με Φενέρ για την πρώτη κούπα της σεζόν.

Χόστον Σπορ, εμφύλιο στη Ρώμη. Η κόντρα μεταξύ των οπαδών της Λάτς και του ιδιόρυθμου προέδρου Κλαούντιο Λατίτο έχει φτάσει στα άκρα. Το αρνητικό ρεκόρ, κύρια διαρκείας, η έλλειψη επενδύσεων και το διαζύγιο με τον Μαουρίτσιο Σάρι. Το φιάσκο με την Μαντόβα. Οργάσμος στο σεφ, ετοιμάζουν βαλίτσες, Άλβαρες και Βάργκας. Πρόβα με σκέψεις, η εθνική είχε κορυφαίους τους Ντόρσεϊ, Καλάθι και Σούπερ Νετζίπογλου, αλλά δεν έδειξε πλήρως έτοιμη εν ώψη των αγώνων για το Μουντομπάσκετ στη φιλική νίκη επί της Κύπρου με 82-75. Συμπλήρωσε 100 αγώνες με το Εθνόσημο, ο Λαρετζάκης θα είμαστε όπως πρέπει στους κρίσιμους αγώνες, στο μυαλό πλέον, στη Ρίγα και στον τελικό της Παρασκευής με την Ουκρανία. Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια με την Ισπανία. Συνεχίζεται η συλλογή, άλλα 6 μετάλλια για την Ελλάδα κατά τη χθεσινή μέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Η Άρτεμις Βασιλάκη στα 800 μέτρα ελεύθερο, ο Δανίλ Γουρτζίδης στα 400 μέτρα μυχτής ατομικής πήραν ασημένιο μετάλλιο και ο Ανδρέας Βαζέος στα 100 μέτρα ελεύθερο χάλκινο. Τρία χρυσά στην πάλι με Γιώργο Κουγιουμτζίδη, Ντάουρεν Γκουρουγκλίεφ και Αζαμάτ Χουσάνοφ είναι η αναφορά στους Μεσογειακούς Αγώνες από το φως των σπόρων.

Και πάμε τώρα και στην Live Sport. Αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου ξεκινάμε τη Live, το σούπερ περιοδικό για το πρωτάθλημα. Έδωσε Τσέριν, πάει για 3 εκατομμύρια ευρώ στην Αλουάχντα, ο Σλοβένος Διεθνής, και ο ΠΑΟ κινείται για διπλή ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Πολύ πιθανός και ο δανεισμός του Ζαρουρί, που θα φέρει εξτρέμ. Η Ουτρέκτη και άλλες δύο Ολλανδικές ομάδες θέλουν δανεικό τον Τουμπά. Συμφωνία με Στρέλετς, ξανά στο προσκήνιο ο Σλοβάκος επιθετικός. Ο ΠΑΟΚ στο τραπέζι με τη Μίντλεσμπρο. Τι παίζει με τον Μπραγκάνσα τη Sporting. Έφεση για Ζίβκοβιτς της Ρεβάντς με την Μπραν.

Μάνου Τριετίας και Σούταλο 2027. Επίσημη μεγάλη επιστροφή του Ισπανού στον Άρη. Το ήθελα κι εγώ, όσο το ήθελε και η ομάδα, δήλωσε ο Μανού Γκαρθία. Ολυμπιακός, φουλάρι για τρία μπαμ. Οι υποθέσεις των Έντσον Άλβαρες, Ρούμπεν Βάργκας και Γιωακίμ Μέλε σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό. Ο Μάρκο ανοίγει τα χαρτιά του, τα πλάνα πρόκρισης της ΑΕΚ στα αστέρια του Champions League. Πότε θα γίνουν τα πρώτα ντέρμπι, το πρόγραμμα της τρίτης και της τέταρτης αγωνιστικής της Super League. Εθνική λατρεία και στην Γερμανία. Εξαντλήθηκαν σε 4 ώρες τα 2.200 εισιτήρια που πήρε η ΕΠΟ για το match με τη Μάντο Augsburg στις 27 Σεπτεμβρίου για το Nations League.

Κοιτείτε διάρκεια με κορυφαίο τον Ντόρσεϊ, 18 πόντους, η εθνική μπάσκετ 82-75 της Κύπρου, αλλά στην Ουκρανία θα χρειαστεί να βάλει να βγάλει ένταση για 40 λεπτά και να γίνει οκτάστερος. Ο Ζότς έπιασε ξανά δουλειά στον Παναθηναϊκό με ξεκάθαρο στόχο.

Και ολοκληρώνουμε με τα πρωτοσέλιδα, με το περιοδικό All Star Basket, τιμής 4 ευρώ. Κάψα Γιάννη στο Μαϊάμι. Ο Ζότς, απόλυτος κυρίαρχος, τα αλλάζει όλα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο για τα πρώτα 30 λεπτά. Είπαμε για τα πρωτοσέλιδα. Θα πάμε να κάνουμε το πρώτο διάβλημα της ημέρας, αλλά θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχονται πολύ ωραία πράγματα στη συνέχεια. Μην φύγει κανένας.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επιροπή το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική.

0: 210-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, ξύλινα, πλαστικά, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική αράχρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την συνέχεια της εκπομπής μας. Όπου, όπως είπαμε στην αρχή, σε αυτήν την εκπομπή θα πούμε λίγο απ' όλα, όλα από λίγο. Και θα συνεχίσουμε με Στίβο. Θα συνεχίσουμε με Στίβο, καθώς το διάστημα 10. Πούμε λίγο απ' όλα, όλα από λίγο. Και θα συνεχίσουμε με Στίβο. Θα συνεχίσουμε με Στίβο, καθώς το διάστημα 10 έως 16 Αυγούστου είχαμε το πανευρωπαϊκό ανοιχτού στίβου στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλικής, που είχαμε αξιοπρεπείς ελληνικές συμμετοχές σε μια αποστολή με την Ελλάδα να κατεβάζει μια

0: μια αποστολή 60 αθλητών. Και μάλιστα έχουμε κοντά μας, έχουμε στην παρέα μας έναν από τους αθλητές που συμμετείχανε, ο οποίος αναδείχθηκε 12ος σε όλη την Ευρώπη και κατέκτησε και δύο φορές τον τίτλο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος. Μιλάω για τον Έλληνα κοντιστή Δημήτρη Τσίτσο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την εμπειρία του και όχι μόνο για την εμπειρία του. Θα μας βάλει στα μάτια ενός αθλητή Στίβου. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλημέρα. Να το πω και πιο σωστά. Αν και πλησιάζει μεσημέρι σιγά σιγά, αλλά καλημέρα.
1: Όπως είπατε και πριν, τώρα πριν μια εβδομάδα γυρίσαμε από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τα πράγματα πήγανε και καλά. Είχαν πάει όλα καλά στο προκριματικό. Δυστυχώς στο τελικό δεν μπορούσα να βγάλω μια καλύτερη επίδοση και έμεινα λίγο χαμηλά.
0: Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο για το πανευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ και δεν θα ξεκινήσω με τον αγώνα, θα ξεκινήσω με κάτι άλλο. Εκεί πέρα στο Μπέρμιγχαμ, πώς ήταν οι εγκαταστάσεις για τους αθλητές?
1: Από θέμα εγκαταστάσεις ήταν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, σε σύγκριση με την Ελλάδα ήταν αρκετά καλύτερο το επίπεδο. Προπονούμασταν σε ένα πανεπιστήμιο, μας φιλοξενούσε εκεί πέρα και πηγαίναμε και κάναμε τις προπονήσεις μας εκεί. Γιατί καθίσαμε και ένα διάστημα 10 ημερών, ήμασταν αρκετές ημέρες. Οπότε σε σχέση με τις εγκαταστάσεις ήμασταν απολύτως ικανοποιημένοι.
0: Οι συνθήκες οι καιρικές, τι έπαιζε εκεί πέρα?
1: Όσο για τις καιρικές συνθήκες, το προκριματικό είχε πάρα πολύ ζέστη. Από ό,τι καταλάβαμε ήταν λίγο ασυνήθιστο και για αυτούς, για τις διοργανωτές. Στο τελικό για εμάς είχε κρύο, για αυτούς από ό,τι κατάλαβα ήταν το φυσιολογικό.
0: Ναι. Τώρα θα... Συνέχισε, συγγνώμη.
1: Δεν νομίζω να με επηρέασε πάρα πολύ η θερμοκρασία, να πω ότι ήταν κάτι ασυνήθιστο. Εντάξει, περιμέναμε να είχε γύρω στους 20 βαθμούς. Μόνο στο προκριματικό, όπως προείπα πριν, είχε 30 και βαθμούς και αυτό λίγο εμάς μας βοήθησε. Στο τελικό ήταν νομίζω τα συνηθισμένα για αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Σε μια τέτοια διοργάνωση, κατά τη διάρκεια της, πώς προετοιμάζονται οι αθλητές πριν και μετά από έναν αγώνα?
1: Πριν δεν είναι μόνο εκείνες οι μέρες, είναι σίγουρα όλη η χρονιά. Δηλαδή εμείς ξεκινάμε προπόνηση από το Σεπτέμβρη. Σίγουρα προετοιμάζεσαι όλη την χρονιά για αυτόν τον αγώνα. Πλέον είναι και μέσω ranking για να κάνεις αρκετούς αγώνες, να πας αυτού στο πανευρωπαϊκό ή σε κάποιο άλλο παγκόσμιο. Τώρα εκείνη την περίοδο δεν θες και πάρα πολύ έντονη προπόνηση. Βασικά δεν θες πάρα πολύ σε ποσότητα προπόνηση στην αγωνιστική περίοδο. Οπότε δεν είναι το σύνολο της προπόνησης όλης της χρονιάς, δεν είναι μόνο εκείνο του διαστήματος.
0: Πάμε τώρα και στο αγωνιστικό, στους δύο αγώνες. Θα ήθελα να μεταφέρεις στον κόσμο την εμπειρία σου από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και την συνύπαρξή σου με μεγάλα ονόματα του αγωνίσματος.
1: Ναι. Ήταν η πρώτη συμμετοχή μου σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών. Είχα συμμετάσχει και στις μικρότερες κατηγορίες, αλλά σαν διοργάνωση και σαν επίπεδο και όλα αυτά, μπορώ να πω ότι ήταν πολύ πιο ωραία. Ελπίζω να είμαι καλά, να μπορώ να κάνω διοργανώσεις τέτοιες. Ήταν πολύ ωραίο, δηλαδή και στο τελικό που πέρασα, είχα πάει και τις προηγούμενες μέρες να δω τα άλλα τα παιδιά που αγωνιζόντουσαν και ήθελα οπωσδήποτε να είμαι στο τελικό.
0: Τι σημαίνει για εσένα μια τέτοια συμμετοχή σε μια μεγάλη διοργάνωση?
1: Σίγουρα είναι πιστεύω για τους περισσότερους στόχους στο τέλος του καλοκαιριού αυτές οι διοργανώσεις. Κάνεις πάντα ό,τι καλύτερο μπορείς και με ελπίδα.
0: Υπάρχει κάτι το οποίο κρατάς

0: από όλη αυτή την εμπειρία.
1: Κρατάω λίγο ότι δεν διαχειρίστηκα σωστά το τελικό. Έπρεπε λίγο να το διαχειριστώ διαφορετικά. Ελπίζω ότι αυτό ήταν ένα καλό μάθημα να με βοηθήσει σε περίπτωση που ξαναβρεθώ σε μια αντίστοιχη διοργάνωση στο τελικό, να με βοηθήσει να το διαχειριστώ τελείως διαφορετικά.
0: Και θα ολοκληρώσουμε λίγο με τα αγωνιστικά, αλλά θέλω να σε πάω λίγο ξανά στις εγκαταστάσεις και θα σε πάω στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, το οποίο έχεις κατακτήσει δύο σερί χρονιές και μάλιστα τις έχεις κατακτήσει και τις δύο στο Βόλο.
1: Ναι, πέρσι
0: και φέτος. Πέρσι είχαν ακουστεί αρκετά παράπονα από τους Αθηνά φορά το ταρτάν του Πανθεσσαλικού Σταδίου. Φέτος πώς ήταν οι συνθήκες?
1: Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν είχα κάποιο πρόβλημα. Τώρα εντάξει, σε σχέση με τα δρομικά και αυτά, σίγουρα είναι διαφορετικά τελείως για τα παιδιά, δηλαδή και για το μήκος και αυτά, δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα. Γιατί νομίζω ότι δεν χρησιμοποιείται κιόλας πολύ το ταρτάν μέσα του ακωτίου για ρήψεις. Δεν τους επιτρέπουν. Οπότε εμείς δεν αντιμετωπίσαμε κάποιο πρόβλημα. Τώρα δεν ξέρω για τα άλλα τους παιδιά πώς και τι, άμα επηρεάστηκαν. Ξέρω ότι πέρσι είχαν ακουστεί και κάποια για το σκάμα, λίγο για το μήκος. Φέτος νομίζω ότι είχαν διορθωθεί αυτά και ήταν καλύτερα σαν διοργάνωση.
0: Τέλεια. Άσχετα αν έχεις κατακτήσει το Βαλκανικό Πρωτάθλημα δύο φορές, δύο συνεχόμενες φορές, άσχετα αν έχεις καταφέρει να βγεις 12ος σε όλη την Ευρώπη, στους 12 καλύτερους ακοντιστές όλης της Ευρώπης, κάθε ιστορία έχει αρχή, μέση και τέλος. Ο μικρός Δημήτρης πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με τον Στίβο και πόσο μάλλον με το αγώνισμα του ακοντίου?
1: Εντελώς τυχαία είχα ασχοληθεί, δηλαδή μέσω των σχολικών αγώνων είχα ξεκινήσει να κάνω στίβο. Πριν από αυτό ήμουν στο μπάσκετ, πιστεύω όπως τα περισσότερα παιδιά ή μπάσκετ του ποδόσφαιρο. Και εντελώς τυχαία, επειδή από τους σχολικούς αγώνες και με αυτά είχα ξεκινήσει, είχα ξεκινήσει εδώ στα Γιάννη μέχρι τρίτη ηλικίου και μετά από εκεί πέρα κατέβηκα κάτω στην Αθήνα.
0: Ήθελες να συνεχίσεις κάτι?
1: Αυτό είχα κατέβει κάτω στην Αθήνα.
0: Οκ, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, αν είναι εύκολο, θέλω να μας βάλεις στα μάτια ενός ακοντιστή. Τι προετοιμασία απαιτεί το αγώνισμα του ακοντίου?
1: Δυστυχώς είναι ένα αγώνισμα το οποίο έχει αρκετούς τραυματισμούς. Αυτό είναι το κακό για μας. Οπότε εμείς τώρα το Σεπτέμβριο ξεκινάμε γενική προετοιμασία. Δεν έχουμε κλειστό στίβο, οπότε δεν ξεκινάμε από νωρίς τις βολές. Συνήθως τα τελευταία χρόνια ξεκινάμε τις βολές από Φλεβάρι, Μάρτι, πιο αργά. Φέτος ήταν και το χειμερινό κύπελλο ρήψεων που συμμετείχα, οπότε ξεκινήσαμε λίγο πιο νωρίς τη φετινή χρονιά, πήγαμε προετοιμασία στην Κύπρο. Οπότε εμείς τώρα τη χειμερινή περίοδο ουσιαστικά είναι η γενική μας προετοιμασία και ύστερα ξεκινάμε πιο ειδικά πράγματα. Και οι αγώνες ξεκινάνε τον Μάιο.
0: Μάλιστα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς θα πω εγώ, το αγώνισμα του Στίβου θεωρείται ερασιτεχνικό. Τα μόνα επαγγελματικά αθλήματα, τα οποία θεωρούνται με ΠΑΕ και ΚΑΕ, ανώνυμες εταιρείες, είναι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Εσύ τι κάνεις για να επιβιώσεις?
1: Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Ευτυχώς λίγο η Ομοσπονδία τα τελευταία χρόνια μας βοηθάει περισσότερο σε σχέση με παλιότερα. Με τη στήριξή τους λίγο. Δουλεύω και εγώ παράλληλα όσο μπορώ λίγο σαν φυσικοθεραπευτής, έχω τελειώσει πέρσι. Αλλά τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα για εμάς που ασχολούμαστε με τον αριστεχνικό αθλητισμό αν δεν έχεις κάποιο χορηγό.
0: Ποια είναι η ρουτίνα η δική σου? Μπει λίγο και ο κόσμος ακόμα περισσότερο στο κλίμα. Ποια είναι η ρουτίνα η δική σου στην οποία συνδυάζεις τον αθλητισμό σου?
1: Κοιτάξτε, πρώτα βάζω τον αθλητισμό, γιατί βρίσκομαι και κάτω στην Αθήνα για αυτό το λόγο. Οπότε σε περίπτωση που γι' αυτό είμαι και εγώ λίγο σε δίλημα και είναι τα πράγματα δύσκολα, γιατί άμα πεις ότι να βρεις κανονική δουλειά

0: και να ασχολείσαι με 8ωρο κανονικά είναι λίγο δύσκολα μετά για να προπονηθείς. Πόσο να πας μάλλον για προετοιμασίες ή για να λείπεις για τους αγώνες όταν χρειάζεται σε διάστημα 10 ημερών. Οπότε κανονίζω και με τη δουλειά.
1: Τι θυσίες πρέπει να κάνει ένας αθλητής για να πετύχει τους στόχους του?
0: Όσον αφορά τις θυσίες, δεν θεωρώ ότι είναι θυσία αυτά που λένε ότι κάνουν κάποια πράγματα, δεν βγαίνεις έξυπνος, γιατί σίγουρα κερδίζεις περισσότερα φίλους, πηγαίνεις σε τέτοιο ταξίδια, εκδρομές. Τώρα όσον αφορά τις θυσίες, πιστεύω ότι τα πιο σημαντικά που χάνεις είναι αυτά, ότι δεν μπορείς να μπεις σε ένα στάδιο να ξεκινήσεις να δουλεύεις. Αυτά πιστεύω είναι τα πιο σημαντικά, τα οποία σε πηγαίνουν λίγο πίσω.
1: Μάλιστα. Επειδή όλοι μας έχουμε πρότυπα στη ζωή μας, αθλητές και εμείς, και έχουμε σίγουρα κάποιον άνθρωπο ο οποίος μας έχει εμπνεύσει, εσένα υπάρχει κάποιος αθλητής ο οποίος ενέπνευσε?
0: Κάποιος συγκεκριμένος όχι, από μικρή ηλικία δηλαδή θυμάμαι έβλεπα τους ακοντιστές, λίγο τους παλιότερους που αγωνιζόντουσαν στα παγκόσμια και στις Ολυμπιάδες και στα ευρωπαϊκά. Δεν μπορώ να πω ότι προσπαθώ να αντιγράψω κάποιο συγκεκριμένο ή ότι παρακολουθώ κάποιον. Είμαι τυχερός που είμαι κάτω και προπονούμε μαζί με τον Γιάννη τον Κυριαζή. Σίγουρα με βοηθάει αρκετά κι αυτός. Και είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα που κάνουμε κάτω μαζί προπόνηση.
1: Τέλεια. Δεν έχω κάτι να προσθέσω. Θέλω να σε ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα στην εκπομπή.
0: Εγώ.
1: Θέλω να ολοκληρώσουμε διαφορετικά. Δεν θα σε ρωτήσω κάτι. Θα σου ζητήσω μια χάρη. Ως Δημήτρης Τσίτσος, ως διεθνής Έλληνας ακοντιστής, θα ήθελα να δώσεις μια συμβουλή σε ένα παιδί το οποίο θέλει να ασχοληθεί με τον Στίβο. Αγώνισμα του ακοντιστή, το οποίο αυτό παιδί μπορεί να ακούει τη συνέντευξή μας.
0: Θεωρώ ότι σίγουρα είναι πολύ διαφορετικό από τα ομαδικά αθλήματα. Είναι αρκετά πιο ωραίο γιατί είναι ατομικό και προσπαθείς εσύ και ό,τι προσπάθεια κάνεις θα τα μειχθείς αναλόγως.
1: Τέλεια. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Δημήτρη, σε ευχαριστώ από καρδιάς.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στους επόμενους αγώνες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.

Ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο διεθνής Έλληνας της αθλητής του Ακοντίου Δημήτρης Τσίτσος, ο οποίος φέτος κατετάγει 12ος σε όλη την Ευρώπη. Ήταν ένας από τους 12 φιναλίστ του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Κατέκτησε το δεύτερο με σέρι βαλκανικό πρωτάθλημα, ενώ και το 2019 είχε κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των κατηγοριών K20 και μιλήσαμε σήμερα όχι μόνο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, αλλά και γενικά για το άθλημα του Στίβου και το αγώνισμα του Ακοντίου.

Θα κάνουμε λίγο μία αναφορά στους μεσογειακούς αγώνες, καθώς θες διακρίσεις από τους Έλληνες αθλητές. Απλά θα μεταφέρω μία είδηση την οποία διαβάζω, που βγήκε και σχετικά πριν 3 λεπτά, όπου ιταλικά μέσα ενημέρωσης βάζουν στον κόσμο

στο κόλπο για τον Γιώακιμ Μέλε, τον αμυντικό της Βολφσμπουργκ που βρίσκεται στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, βάζουν και ενδιαφέρον της Ιουβέντους, οπότε σύμφωνα δημοσιεύματα έχουμε και την Ιουβέντους στο κόλπο για τον Γιώακιμ Μέλε και αναμένουμε εξελίξεις πάνω στον λόγο. Ζήτημα.

Θα πω τώρα και μια είδηση, μια γρήγορη για τους φίλους μας τους Καλαματιανούς, που έχουμε πολλούς Καλαματιανούς στην Αττική. Για όποιον θέλει να πάει να παρακολουθήσει την Καλαμάτα στην Super League που παίζει φέτος, κατά πάσα πιθανότητα μπορεί να το κάνει και με μεγαλύτερη ευκολία χωρίς έξοδα. Γιατί οδεύει προς το γήπεδο του Ιωνικού η ομάδα της Μεσσηνίας, με και όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία θα επικυρωθεί έπειτα από ένα συμβούλιο το οποίο θα πραγματοποιήσουν ο Εραστέχνης Ιωνικός Νικαίας και ο Δήμος Νίκαιας Άγιου Ιωάννη Ρέντι. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, αλλά κατά πάσα πιθανότητα, όπως όλα δείχνουν, η Καλαμάτα θα παίζει τους αγώνες της στη Νίκαια, οπότε όποιος Καλαματιανός είτε έχει γεννηθεί και έχει μεγαλώσει στην Καλαμάτα και δουλεύει στην Αθήνα, είτε έχει μεγαλώσει στην Αθήνα αλλά η καταγωγή του να είναι από εκεί κάπου, από Μεσσηνία, Καλαμάτα, Πύλος, Μεσσίνη και το καθεξής, τους αγώνες της ομάδας στη Νίκαια.

Από ό,τι βλέπω, αναφορά σε μεσογειακούς αγώνες και την πρώτη μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κοπηλασίας στο Άμστερνταμ θα την κάνουμε μετά τις διαφημίσεις, οπότε πάμε λίγο να διαβάσουμε ειδήσεις, πάμε να διαβάσουμε κάποιες ειδησούλες, καθώς έχουμε εξελίξεις και θα πάμε λίγο στο μπάσκετ, εκεί όπου ο Νίκολας Μπένσον, ο οποίος είχε ανακοινωθεί από τον Κολοσσό Ρόδου το καλοκαίρι, δεν θα αγωνιστεί με την ομάδα του Κολοσσού, καθώς θα συνεχίσει την καριέρα του σε άλλες πολιτείες. Και τη λέμε αυτή την είδηση γιατί πολύ απλά η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ και ο Νίκολας Μπένσον μόλις είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι, οπότε ουσιαστικά αποχώρησε χωρίς να παίξει. Παρόλα αυτά είχαμε και πριν λίγο ανακοίνωση από την ομάδα της Ρόδου για την απόκτηση του 26χρονου forward από την Αμερική, Tyler Stevenson, με συμβόλαιο μόνο ετούς διαρκείας. Και για τους φίλους του να σας πω κάτι, καθώς το τριφύλι εξετάζει, να το πω πιο σωστά, την περίπτωση του 27χρονου διεθνή Μαροκινού χαφ της Watford, Imran Louza. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος την προηγούμενη σεζόν

αγωνιζόταν στην Watford και συνολικά με, την, με τις μέλισσες μετρά 15 γκολ και 22 ασίστ σε 141 συμμετοχές. Το Transfermarkt τον κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή στα 14 εκατομμύρια ευρώ.

Θα κάνουμε τώρα μια διακοπή για διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων σε απαγγελία Πάνου Πουρναρά και επιστρέφουμε με την συνέχεια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
5: Έτσι.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαμπάνε. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στείλτε ψητοπολίων στον καλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Η Camelot σας προτιμά φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το κελί ή κοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό.

0: και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση η διασύνδεση με την αγορά εργασίας. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
4: Αναστενάζουν τα γκολ και τα δοκάρια σπάζουν.
3: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
5: Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο πρόεδρος Τσέπο Μάκης Γκαγκάτσης φιλοξενήθηκε χθες βράδυ στη δίκη της Δευτέρας των Sky και μεταξύ άλλων ανέφερθηκε και στην υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια. Προσπαθούμε να επιστρέψει στην Εθνική, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Ακόμα, ο κύριος Γκαγκάτσης τόνισε σχετικά με τους Έλληνες διαιτητές ότι μόνο με ομοφωνία του Big Four η επιστροφή των Ελλήνων διαιτητών, αν υπάρξει και υποψία, θα το καθυστερήσουν. Για συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον Ρούμπεν Βάρκας έναντι 12-2 εκατομμυρίων ευρώ κάνει λόγο του το Mercato Web. Παράλληλα, φέρεται να τα έχει βρει με Μέλε και Άλβαρες και προσπαθεί να κλείσει τις συμφωνίες με Βόλσβουργκ και West Ham. Στο κάδρο και ο Βραζιλιάνος στόπερ Τζόναθαν Ζεσούς με την Νότιχαμ Φόρεστ να εξετάζει απόκτηση και δανεισμό του ποδοσφαιριστή στους Ερυθρόλευκους, ενώ Τσέλσι και Τότεναμ παρακολουθούν και οι Κρουζέιρος εκατομμύρια ευρώ. Ο νέος φόρ Αρμάντο Γκονζάλες είναι πιθανό να πραγματοποιήσει ντεπούτο την Κυριακή στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού κατά του Αστέρα στην Τρίπολη. Φουλάρι για την απόκτηση μέσου από την πώληση του Άνταμ Τσέρν στην Αλ Γουέχτα. Σήμερα θα μεταβεί στο Αμπου Ντάμπι ο Σλοβένος Χαβ για ιατρικά και υπογραφές. Ανοιχτό ενδεχόμενο για μεταγραφή και δεύτερου ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή. Εκτός απρόπτου, ο Ντάβιντε Καλάμπρια θα βρίσκεται κανονικά στο δεύτερο παιχνίδι εναντίον της Χράντεντς Κραλοβέ για τα play-off του Conference League. Σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για δίδυμο Βάρκα Γιώβιτς στην επίθεση στον αγώνα της ΑΕΚ εναντίον της Λεύκης Σόφια στην Τετάρτη για τα play-off του Champions League. Στον ΠΑΟΚ κινούνται τα πάντα με ρυθμούς μπραν για τα play-off του Conference League με τους Ωρετήρε, Ντιαγέ και Λουσέ να προλαβαίνουν εκτός απρόπτου. Αγωνία επικρατεί για την έφεση κατά της τιμωρίας του Ζίβκοβιτς. Τον 27χρονο χάφτη Sporting Ντανιέλ Μπραγκάντσα θέλουν για την Κωνσταντέλια Σπρωμαυρή σύμφωνα με τη ρέκορντ. Τριετέ συμβόλαιο υπέγραψε με τον Άρη ο Ισπανός μέσος Μανού Γκαρθία. Το ήθελα τόσο πολύ όσο και η ομάδα. Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο κύριος Καρυπίδης, τον 28χρονο σκαφ. Παράλληλα, οι κίτρινοι επισημοποίησαν και το δανεισμό του Κροάτη Στόπερ Μπρόνσκο Σούταλο από τη Σανταρλιέγης με οψιόν αγοράς 500.000.

0: Μένα σε επαφές με τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό πρώην ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Λούκας Βιαφάνιες. Τον 26χρονο φόρ του Πανθουραϊκού Σταύρου Αγγελή προσθέτει στο ρόστερ με τον επιθετικό να γίνεται για πρώτη φορά επαγγελματίας. Η Εθνική Ελλάδα επικράτησε 82-75 της Κύπρου στο Telecom Center Athens στο τελευταίο φιλικό ενώπιση των αγώνων κατά Ουκρανίας και Ισπανίας για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027. Κορυφαίος του αγώνα ήταν ο Τάιλερ Ντόρσι με 18 πόντους, 4 ασίστ και 5 κλεψίματα. Είμαστε καλά, πιστεύω, έχουμε δουλέψει καλά, τα παιδιά έχουν κίνητρο και τώρα πρέπει να το αποδείξουμε. Να το δείξουμε, όχι να το λέμε, δήλωσε ο Βασίλης Πανούλης μετά το παιχνίδι. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εντός έδρας αγώνα της 31ης Αυγούστου με την Ισπανία. Με ιδανικό τρόπο ολοκλήρωσε η ελληνική αποστολή την παρουσία της στην Ελευθέρα Πάλι στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο. Κατέκτησε 3 μετάλλια στην τελευταία μέρα του αθλήματος. Ο Γιώργος Γιουκουμτσίδης και ο Νταουρέν Κουρουγκλίεφ πανηγύρισαν την κατάκτηση του χρυσού στο 86 και 97 ο Αζαμάτ Χωσόνοφ, το χάλκινο στα 100 στην Ξηφαστία. Ιστορικό χρυσό κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου στο Ξύφος Ασκήσεως. Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας του Άμστερνταμ, ο πρωταθλητής Ευρώπης Πέτρος Γκαϊδατζής προκρίθηκε στα ημιτελικά του Σκιφ Ελαφρών Βαρών, ενώ στο δίκοπο είχαμε πρόκριση στο ημιτελικό των Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκου. Εκτός συνέχεια στο διπλό Σκιφ γυναικών έμειναν η Μιλένα Κοντού και η Ευαγγελία Αναστασιάδου. Η Δυναμό Τυφλίδας αναμένεται να αποκτήσει τον Έλληνα στόπερ Μάριο Πουρζιτίδη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ντούκλα Πράγας. Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του 36χρονο στέο σέντερ του Παναθηναϊκού Κένεθ Φαρίτ, σύμφωνα με τον Λούκας. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Interveten, Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και στήριξη Ανδριάννα Πούγιου και εκφώνηση πολιτικών και αθλητικών δελτίων ειδήσεων Πάνος Πουρναράς.

χθες τους μεσογειακούς αγώνες συνεχίσαμε να έχουμε επιτυχίες σαν χώρα, καθώς πέρα από την κολύμβηση είδαμε χρυσό και στην Ξηφασκία και στην Ελευθέρα Πάλι.

Και θα ξεκινήσουμε λίγο με την κολύμβηση, καθώς έχουμε συνέχεια στα μετάλλια του Μεσογειακού Πρωταθλήματος, καθώς ο Δανίλη Γιουρτζίδης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο μοναδικό του αγώνισμα, στους Μεσογειακούς Αγώνες, στα 400 μέτρα μεικτής κολύμβησης, τερματίζοντας σε χρόνο 4.18 και 28, ενώ ο Αλμπέρτο Ρατσέτη, που ήταν ο Μεσογειονίκης, ο χρυσός Μεσογειονίκης για το 2026, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο σε 4.11.99. Μετά τα 1500 ελεύθερο, η Άρτεμις Βασιλάκη κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο και στα 800 μέτρα ελεύθερο, έπειτα από μια κούρσα η οποία τερμάτισε σε 8 λεπτά, 30 δευτερόλεπτα και 2 εκατοστά, με την Τσεσαράνο από την Ιταλία να κατακτά το χρυσό μετάλλιο, τερματίζοντας την κούρσα σε 8.29.65, ενώ έχουμε και την επιστροφή στα μετάλλια του Ανδρέα Βαζέου, ο οποίος στα 100 μέτρα ελεύθερο, στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο, τερμάτισε την κούρσα του σε 49 δευτερόλεπτα και 30 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο πίσω από τους Κροάτες Νταγκόγια, όπου τερμάτισε 48-77 στην πρώτη θέση, και τον δεύτερο Σίβετς με το 49-19.

Πριν συνεχίσουμε, απλά να πούμε μία είδηση για τον Ζέλσον Μάρτινς, καθώς δημοσίευμα από την Ρωσία κάνει λόγο για συμφωνία της Κράσνονταρ με τον Ζέλσον Μάρτινς, με τον Ρωσικό Σύλλογο να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τον Ολυμπιακό. Με τον Ολυμπιακό για τον Ζέλσον Μάρτινς, με τον οποίο έχουν συμφωνήσει. Και μάλιστα η προσφορά της Κράσνονταρ είναι 1.000.000 ευρώ, αλλά οι Πειραιώτες ζητούν τουλάχιστον 6.000.000 ευρώ για να παραχωρήσουν το Πορτογάλο Extreme.

Να πούμε, η στέλνει μήνυμα η Αποστολία, η Καρντάσενα από την Θεσσαλονίκη, την πολύ ζεστή Θεσσαλονίκη. Είμαι πολύ γαβρίνα, θέλω να πω πολλά χαιρετίσματα σε εσένα, στον μικρό Ιωάννου και στην αδυναμία μου Παγιουράκο. Μπορείς να με πεις τους καινούριους που θα είναι στον σταθμό και μπορείς να με στείλεις το καινούριο πρόγραμμα. Αποστολία, δεν μπορώ να σου στείλω το καινούριο πρόγραμμα, ωστόσο μπορείς να πας στην σελίδα μας να το βρεις. 943sports.gr, το νέο πρόγραμμα του σταθμού, όπου θα τεθεί σε λειτουργία από 1η Σεπτεμβρίου.

Συνεχίζουμε με την Ελευθέρα πάλι, εκεί όπου είχαμε δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Τα δύο χρυσά τα οποία κατέκτησαν ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 Γιώργος Κουγιουμτζίδης στα 86 κιλά και ο Ντάουρεν Κουρουγκλίεφ, ο Ρώσος Naturalizé, στα 97 κιλά. Ενώ είχαμε και ένα χάλκινο μετάλλιο το οποίο κατέκτησε ο Αζαμάτ Χωσόνοφ στα 125 κιλά, εκεί όπου στον μικρό τελικό επικράτησε του Ιταλού Αμπραχάμ Κονιέδο Ρουάνο με 3-1. Ο Κουρουγκλίεφ στον τελικό επικράτησε 6-0 του Χαϊντάρι, ενώ ο Κουγιουμτζίδης στον τελικό επικράτησε τον Κιουτσούκ Σολάκ του Τούρκου Παλαιστή Κιουτσούκ Σολάκ με 8-0. Και έτσι μάλιστα ο Κουγιουμτζίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με συνολικό, με απολογισμό 28-0 στους πόντους. Δεν δέχθηκε ούτε ένα πόντο κατά.

Και θα τελειώσουμε τους αναφορές μεσογειακούς αγώνες με την Ξηφασκία, εκεί όπου είχαμε την Κατερίνα την Κοντοχρήστου, η οποία κατέκτησε το πρώτο χρυσό μετάλλιο στην Ξηφασκία, συγκεκριμένα στο Ξύφος Ασκήσεως, εκεί όπου αντιμετώπισε στον τελικό την Σάρα Άμρε Χοσνή και σε ένα ντέρμπι, μπορεί να πει κάποιος, επικράτησε 15-13. Εν τω μεταξύ, τώρα είδα ένα μήνυμα το οποίο έστειλε ο Γιώργος, ο οποίος έχετε καλή εκπομπή. Ο Γιώργο, δεν το πήρα χαμπάρι προηγουμένως. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ από καρδιάς. Εύχομαι και εγώ να έχεις μια πολύ όμορφη μέρα. Γεμάτη μετάλλια η αποστολή στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο της Ιταλίας. Μάλιστα, δεν είναι μόνο αυτή η διοργάνωση που έχουμε από άλλα σπορ, καθώς έχουμε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα κοπηλασίας στο Άμστερνταμ, εκεί όπου είχαμε τριπλή ελληνική συμμετοχή με δύο προκρίσεις.

Στο σκίφ ελαφραίων βαρών, ο Πέτρος Γκαϊδατζής, ο οποίος είναι και μάλιστα πρωταθλητής Ευρώπης φέτος, πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά, ενώ είχαμε και πρόκριση στο δίκοπο με τους Αντώνη Παπακοσταντίνου και Ανδρέα Μπούρκα να προκρίνονται στην επόμενη φάση, καθώς τερμάτισαν τον αγώνα τους σε 7 λεπτά, 16 δευτερόλεπτα και 75 εκατοστά ο αγώνας του Παπακοσταντίνου και του Μπούρκα στο δίκοπο ανδρών, ενώ ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο σκιφ ελαφραίων βαρών τερμάτισε πρώτο στην προκριματική του σειρά. Είχαμε και τη συμμετοχή της Ευαγγελίας Αναστασιάδου και της Μιλένας Κοντού στο διπλό σκιφ γυναικών, εκεί όπου δεν κατάφεραν να συνεχίσουν στην επόμενη φάση. Επίσης, τώρα που ολοκληρώνεται σιγά σιγά και το μισάωρο, και στο επόμενο μισάωρο θα δώσουμε την έμφαση στα διεθνή, καθώς έχουμε να μιλήσουμε και για τα play-off του Champions League που ξεκινάνε από σήμερα. Τους αγώνες Σάμπα Μπακού, Χάπολ Μπερσεβά, Τσέγε Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λάσκ Σέλτικ. Όλοι αυτοί οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 10 το βράδυ, μιας που έχουν κοινή ώρα έναρξης. Πριν όμως ολοκληρώσουμε το μισάωρο, να πούμε ότι σήμερα η Ελλάδα δίνει τον τέταρτο της αγώνα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών, το οποίο διεξάγεται στο Μπρνό της Τσεχίας, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την Αυστρία. Θυμίζουμε ότι αν η Ελλάδα καταφέρει να κερδίσει τις Αυστριακές, κλειδώνει το εισιτήριο για την φάση των 16. Θυμίζουμε ότι εχθές, όταν είχαμε βαθμολογία, είδαμε ότι η Ελλάδα ήταν στην δεύτερη θέση επί από 3 αγώνες με 5 βαθμούς, καθώς είχε 2 νίκες και μία ήττα από την Τσεχία, και οι 2 νίκες ήταν τη δεύτερη αγωνιστική με την Ουκρανία στο tie break 3-2, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να πάρει 2 πόντους από εκείνο τον αγώνα, από εκείνη την νίκη, ενώ εν συνεχεία η Ελλάδα αντιμετώπισε και την Βουλγαρία, όπου επικράτησε της Βουλγαρίας 3-1 σετ, παίρνοντας καθαρή νίκη και τους 3 βαθμούς που χρειαζόταν. Σήμερα είτε πάρει καθαρή νίκη είτε πάρει νίκη στο 5ο σετ, η Ελλάδα θα βρίσκεται στους 16 της διοργάνωσης, όπου οι 16 της διοργάνωσης, οι αγώνες των 16 και των προημιτελικών, θα διεξαχθούν μισή-μισή πάντα σε Τσεχία και Τουρκία αντίστοιχα, ενώ τα ημιτελικά και ο τελικός θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη. Τίποτα περισσότερο, ότι πρέπει να κάνουμε μια διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Μάνο Σταραμόπουλο για τα διεθνή του ποδοσφαίρου.

0: crowd. Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
0: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link phase του Conference Link. Μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
2: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
0: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά, έκδηση σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
10: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
11: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
12: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια

0: Επικυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Τώρα, δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Face του Τσάκ. Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Face του Champions League.
3: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
2: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε εδώ, είμαστε εδώ στον 943 Ελλάδα Sports. Μιλήσαμε για Μεσογειακούς, μιλήσαμε για Στίβο, μιλήσαμε για βόλεϊ που κάναμε την αναφορά για το παιχνίδι της μας με την Αυστρία. 5 η ώρα, ζωντανή μετάδοση τηλεοπτική από την

0: ΕΡΤ. Ήρθε η ώρα όμως να πάμε στο ποδόσφαιρο και μάλιστα στα διεθνή, εκεί όπου χθες είχαμε τους τελευταίους αγώνες για τα top 5 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά έχουμε δράσει και σήμερα καθώς ξεκινάνε τα play-off στο Champions League. Δεν υπάρχει καλύτερος άνθρωπος για να μιλήσει για τους αγώνες και τους χθεσινούς, αλλά και αυτούς που έρχονται, πέρα από τον Μάνο Σταραμόπουλο που τον έχουμε κοντά μας. Μάνο, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Νίκος, εσένα και στο ακούδες 943 Ιντερβέντε Sports. Καταρχήν να πούμε, μιλήσουμε για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας, όπου ο διευθύνων σύμβουλος της βουλγαρικής ομάδας, ο Μπορυμίρο, παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής, αναφέρθηκε στο δεύτερο παιχνίδι, λέει: έχουμε αυτοπεποίθηση, είμαστε προετοιμασμένοι, ξέρουμε την ΑΕΚ, έχουμε περισσότερα παιχνίδια στα πόδια μας. Θα επιδιώκουμε να πάρουμε την νίκη πρόκριση που θα μας δώσει την ευκαιρία να παίξουμε στο League Face του Champions League. Έχει συζητήσει, όπως είπε, και με τον πρόεδρο τον Σιράκο, και εκείνος παλιός σπουδαίος ποδοσφαιριστής, και περιμένουν να πάνε η βουλγαρική ομάδα να πάρει την πρόκριση στην Αγία Σοφιά. Αλλά βεβαίως νομίζω ότι η ομάδα του Νίκολιτς τους περιμένει με ανοιχτές αγκάλες, ούτως ώστε να τους νικήσει μες στον αγωνιστικό χώρο και να πάρει αυτή την πρόκληση για το μεγάλο ραντεβού της Πέμπτης στο Γκριμάλντι Φόρουμ του Μόντε Κάρλο, για να δώσει το παρόν της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Κάτι που θα είναι καλό, πέρα από την ίδια που θα βάλει τα 18,5 εκατομμύρια με την είσοδο στο League Face, αλλά και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Επίσης, τώρα από εκεί και πέρα, όπως είπες, χτες είχαμε παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής στα περισσότερα για τα κορυφαία. Ο Κουλιεράκης πραγματοποίησε τον τεμπούτο του με τη φανέλα της Ρώμα, μια Ρώμα που συνέτριψε τη Φιωρεντίνα, οπότε η Φιωρεντίνα σήμερα εντείνει τις προσπάθειές της για να ενισχύσει την ομάδα της. Βλέπει ότι η Κόμο θέλει να πάρει τον διεθνή φόρ, τον Μόιζες Κεν, από τους Γιόλα. Θα δούμε, βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα γραφές λήγουν την 1η Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ο Μποαντή, και επισήμως είναι ποδοσφαιριστής της Manchester City, με 95 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η Λίλ. Το Μποαντή, όπως έλεγε και ο Έντσο Μαρέσκα, ο νέος προπονητής των πολιτών, τον θέλουνε για να μπορέσει να αποκτήσει εμπειρία και να καλύψει όσο γίνεται το κενό του Ρόντρι, ο οποίος μεταγεννήθηκε από τη Manchester City στην πρωταθλήτρια Ισπανία στην Μπαρτσελόνα. Αλλά η διοίκηση των πολιτών, μετά από εισήγηση του Μαρέσκα, έχει κινήσει διαδικασίες, είναι σε διαπραγματεύσεις με την Τσέλσι για να πάρει τον διεθνή Αργεντινό, τον Έντσο Φερνάντες, που διακρίθηκε και στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Δεν ξέρουμε, βέβαια, αν ο Τσάμπι Αλόνσο, γιατί χθες η Τσέλσι στην πρεμιέρα της νίκησε 3-2 εκτός έδρα στη Φούλαμ, ένα παιχνίδι που είχε σε εντύπωση η κατάσταση στον Γκολ Πάλμερ. Πολύ ευχαριστημένος ο Τσάμπι Αλόνσο, δεν ξέρω αν θα δεχθεί ή πόσα χρήματα θα ζητήσει από την Manchester City για να πουλήσει τον Έντσο Φερνάντες. Παράλληλα, η Arsenal έχει καταθέσει πρόταση 120 εκατομμυρίων ευρώ για τον Χούλιαν Άλβαρες, τον οποίο τον θέλει ο Μικέλ Αρτέτα για να παίξει center forward, γιατί ο Γιόκερες καλός χρυσός είναι, αλλά τα σχέδια και τις προσδοκίες που έχει ο Μικέλ Αρτέτα δεν μπορεί να τις καλύψει ο Γιόκερες, ειδικά στο Champions League θέλει να πάρει τον Άλβαρες. Αλλά ο Άλβαρες, όπως λέει, φωνήσει προφορικά ο ίδιος και με τον αθλητικό διευθυντή, τον Βραζιλιάνο πολιτογραφημένο Πορτογάλο τον Ντέκο, αλλά και τον Γερμανό προπονητή τον Hans Flick, απλώς πρέπει οι διοικήσεις των Μπαρτσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης να συμφωνήσουν στο ποσό, κάτω από 140 εκατομμύρια, όπως είναι τα πράγματα. Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν πουλάει έναν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της, όπως είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής το 2022 και φιναλίστ στο φετινό παγκόσμιο κύπελλο, ο Χούλιαν Άλβαρες. Θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Καμερούν, παλιός διεθνής φορ, ο Σαμ Ετό, που έχει παίξει και σε Μπαρτσελόνα και σε Ίντερ, στις δύο αυτές κορυφαίες ομάδες, βγήκε και στηρίζει τον Τζιάνι Φαντίνο, λέει ότι πρέπει να ξαναδούμε το σχέδιό του να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι, γιατί πρέπει ο Ιφαντίνο, που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο, το οποίο το έχει βοηθήσει.

0: βοηθήσει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, να κάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε όλοι μαζί τι μέλη γενέστε. Να θυμίσουμε που έχει προσφέρει πάρα πολλά στο ποδόσφαιρο, το οποίο το έχει βοηθήσει να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, να κάτσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε όλοι μαζί τι μέλη γενέστε. Να θυμίσουμε ότι ο Τζιάννη Φαντίνο, ο οποίος θες ανακοίνωσε ότι φέτος θα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο κάτω των 15 ετών με όλες και τις 211 ομοσποδίες μέλη της FIFA. Πώς θα το κάνει αυτό δεν ξέρουμε ακόμα. Θέλει να το κάνει μέσα στο 2026, μέσα στη χρονιά αυτή. Έχει υποστηρικτές μέχρι τώρα επισήμως στην CONMEBOL, δηλαδή τις ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Ήδη η Αργεντινή με τον πρόεδρο στον Τάπια το επεσήμανε λέγοντας εμείς στηρίζουμε τον Τζιάννη Φαντίνο. Είναι επίσης μαζί του το παρόν στην CONCACAF που ο πρόεδρος εκεί, ο Βίκτορ Μοντιλιάνη, είναι με την πλευρά της UEFA. Στην CONCACAF, δηλαδή Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, τάσσεται υπέρ του Τζιάννη Φαντίνο. Μαζί το Κατάρ, Ινδονησία, Φιλιππίνες. Θα δούμε το Καμερούν τώρα. Η Αφρική προς το παρόν μέσω του πρόεδρου του Μοτσέπε δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά της. Ο ίδιος ο Μοτσέπε είπε ότι να δούμε τι θα ψηφίσει το εκλογικό σώμα. Άρα αφήνει να έρθουν οι εκλογές. Άρα δηλαδή θεωρεί ότι ο Ιφαντίνο θα θέσει υποψηφιότητα 18 Νοεμβρίου που λύγει η προθεσμία για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει το Μάρτιο στις εκλογές που θα γίνουν στο Ραμπάτ. Ο Τσεφερίν βεβαίως, ο πρόεδρος της UEFA από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να θέσει υποψηφιότητα, τουλάχιστον για τώρα, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι προβλέπεται να υπάρξει μια συμμαχία ανάμεσα σε Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία, Βόρεια Κεντρική Αμερική Συνομοσπονδία δεύτερη, Ασιατική Συνομοσπονδία τρίτη και Οκεανία τέσσερις, και βλέπουμε τι θα γίνει με Αφρική. Εντάξει, η CONMEBOL Λατινική Αμερική ξέρουμε ότι είναι με τον Ιφαντίνο. Οπότε εκείνος θα θέσει σίγουρα υποψηφιότητα απέναντι στον Τζιάννη Φαντίνο, θα είναι ο σημερινός πρόεδρος της Ασιατικής Ομοσπονδίας, που θα τον συνυπηγορούμενος βέβαια από τον Ιφαντίνο, τον Μονταλιάνη, ενδεχομένως και κάποιους άλλους. Θα είναι ο κύριος αντίπαλος του Τζιάννη Φαντίνο, ο Μπιν Σαλμάν Αλ Καλίφα, ο πρόεδρος της Ασιατικής Συνομοσπονδίας, που είναι και ο μεγαλύτερος σε ηλικία. Οπότε θα διακά η συμμαχία. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι για το League Face του Champions League που έχουν εξασφαλίσει μέχρι τώρα την είσοδό τους, έτσι, από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, που είναι και οι πιο ισχυρές ομάδες, είναι η Bayern, η Real, η Paris Saint-Germain, η Liverpool, η Inter, η Manchester City, η Arsenal, η Barcelona και η Atletico Madrid. Στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, η Borussia Dortmund με τα Ελληνόπουλα, έτσι, τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια, η Ρώμα με τον Κουλιεράκη, η Sporting με Βαγιανίδη Ιωαννίδη, η Aston Villa, η Porto, η Manchester United, η Betis και η Eindhoven. Στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας, η Feyenoord, η Lille, η Νάπολη, η Λειψία, η Villarreal, η Σαχτά, η Γαλατασαράι. Ενώ στο τέταρτο, μέχρι τώρα εκείνες που έχουν εξασφαλίσει για την πρόκληση, γιατί έχουμε τα δεύτερα παιχνίδια αυτή την εβδομάδα των play-off, μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλίσει πρόκληση Σλάβια Πράγα, Στουτγκάρδη, η Κόμο, του Τάσου του Δουβίκα, που σκόραρε και στην πρεμιέρα της Σέρια, και η Λανς. Τώρα, σήμερα, να πούμε, θα έχουμε τα τρία παιχνίδια. Η Σαμπάχ υποδέχεται τη Χάμποελ Μπερσεβά και νικήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι, άρα ανοιχτό το σημερινό παιχνίδι. Έχουμε μετά την ΛΑΣΚ και την Σπαρτάκ, τη Celtic, συγγνώμη, είχε νικήσει 3-0 στο πρώτο παιχνίδι η ομάδα της Σκωτίας, άρα πιθανότατα θα πάρει και την πρόκριση. Όπως επίσης πολύ κοντά στην πρόκριση είναι και η Bodø Glimt, η ομάδα της Νορβηγίας, που είχε υπερισχύσει στην Ολλανδία 3-1 της Ολλανδικής Nijmegen. Μια Bodø Glimt που χρόνο με το χρόνο δίνει το παρόν της στη League Face του Champions League, γιατί έχει δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή ομάδα, όπως και η εθνική της ομάδα που την είδαμε πρόσφατα στο κόσμιο κύπελο. Από εκεί και πέρα έχουμε βέβαια και μεταγραφές. Η Nottingham Forest έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της προς τον ταλαντούχο μέσω της Μπαρτσελόνα τον οποίο δεν τον υπολογίζει για τη βασική ενδεκάδα ο Hans Flick, και αναφερόμαστε στον Κασαντό. Επίσης η Μπαρτσελώνα, επειδή θέλει πάντα να έχει και εναλλακτική λύση στο θέμα, αν δεν καταφέρει τελικά να πάρει μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου το Χούλιαν Άλβαρες, τώρα κοιτάει προς τον Γκυρασί, τον φόρ της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενώ αποδείχθηκε τελικά ότι ο τραυματισμός του διεθνούς μέσου του Γκάβι δεν είναι τόσο σοβαρός όσο φάνηκε την πρώτη στιγμή που τρόμαξαν άπαντες στην Μπαρτσελώνα. Η μεταξύ, η οποία χθες πέτυχε σπουδαία νίκη έχοντας εκπληκτική κατάσταση τον το Μαντά, νίξαμε δεν εκτός έδρας στην Πολώνια. Από πλευράς εισιτηρίων διαρκείας έχει πουλήσει μόλις 4.000, αρνητικό ρεκόρ για την ομάδα του Λοτίτο, ο οποίος βέβαια με τις μη κινήσεις του στο μεταγραφικό παζάρι έχει αναγκάσει τους οπαδούς το Λατσιάλι να μην θέλουν να πάρουν εισιτήρια διαρκείας για να ενισχύσουν την ομάδα. Επίσης βεβαίως ο Άγιαξ με 5 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσε να το έχει πάρει και η ελληνική ομάδα λέω, πήρε τον αριστερό εξτρέμ της Τζιρόνα, τον Ουκρανό Τσιγκάνοφ, 28 ετών. Και η Νιουκάστελ συνεχίζει να ενισχύει την ομάδα της, πήρε από τη Manchester City τον Νίκο Γκονσά, αργεντινό, και θα ενδεχομένως να πάρει και άλλους, ενώ η Juventus, η οποία ένα διάστημα τις τελευταίες μέρες είχε δείξει πως ενδιαφέρεται να πάρει από τη Λάτσιο το Μάρκο από τη Βόλφσμπουργκ τροφύλακα τον Γκάμπαρα, ενώ ο Ντεγκρεγκόριο, ο μέχρι πρώτη νούμερο 1 από τον Διακονέρη, πήγε δανεικό στην Μπόρνεμουθ. Αυτά προς το παρόν, και βγαίνουν και δύο παλιοί σπουδαίοι ποδοσφαιριστές, ο Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν, έτσι, ένα διάστημα πρόεδρος και της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας του, σπουδαίος άρς που έχει παίξει στη Λάτσιο και σε άλλες ομάδες, όπως επίσης και ο Ρομπέρ Πιρές που είχε διακριθεί στην Άρσεναλ, και λένε ότι καλό θα είναι να αποσυρθεί ίσως και τώρα αν γίνεται ο Τζιάννι Φαντίνο από τη θέση του προέδρου της FIFA. Θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Και η Λειψία παίρνει με 3 εκατομμύρια δανεικό από την Μίλαν τον Νκουκού, και έχει βάλει και οψιόν να αγοράσει η Ιταλική ομάδα 30 εκατομμύρια. Τον Νκουκού, ο οποίος είχε παίξει, είχε ανδρωθεί θα λέγαμε στην γερμανική ομάδα, η οποία συνέχεια τον πούλησε στη Τζέλσι με πολλά εκατομμύρια ευρώ. Νίκο.
1: Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Νομίζω αύριο που θα έχουμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ, άμα να πούμε και πάρα πολλά περισσότερα όσον αφορά τα play-off του Champions League και με τα σημερινά αποτελέσματα. Εννοείται, απλά να επαναλάβω λίγο το πρόγραμμα. Στις 8 παρατέταρτο Σαμπαμπακού, συγγνώμη, εναντίον Χαπόελ Μπερσεβά, και στις 10 Λάσκ Λίντς εναντίον Celtic και Μπόντο Γκλιμτ εναντίον Νάιμέγγεν. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Μάνο, ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Ήταν ο Μάνος Σταραμόπουλος με όλα τα νέα από τον διεθνή χώρο, και όπως ακούσατε σήμερα έχουμε τα play-off του Champions League, όπου αναφέραμε προηγουμένως και το πρόγραμμα, και αύριο θα είναι η μεγάλη μέρα, καθώς θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από τα play-off. Θα μάθουμε δηλαδή το βράδυ ποιες ομάδες θα προκριθούν στην League Phase του Champions League και ποιες θα είναι οι άλλες τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν. Θα το μάθουμε αυτό αύριο το βράδυ, αλλά θα έχουμε μπόλικα πράγματα να πούμε για τους αυριανούς αγώνες.

Ηρακλή, εκεί όπου βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του 31 ετών Ισπανού στόπερ Ρόμπερ Πιέρ για την ενίσχυση στην άμυνα.

Και έχουμε και την επίσημη ανακοίνωση από την Μπασκόνια για την απόκτηση του 36χρονου τέος σέντερ του Παναθηναϊκού Κένεθ Φαρίτ, με τον Μάνιμαλ, όπως είναι το παρατσούκλι του, να υπογράφει μόνο ετές συμβόλαιο μέχρι το 2027 με την ισπανική ομάδα. Ο μέσος όρος που είχε ο πρώην NBA την προηγούμενη σεζόν με την φανέλα του ήταν 5,8 πόντους και 3,9 rebound σε 13 λεπτά συμμετοχής στην Ευρωλίγκα.

Θα συνεχίσουμε και την επόμενη ώρα παρέα μέχρι τις 2 θα το πάμε σήμερα. Διακοπή για διαφημίσεις, πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε με την συνέχεια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος Real Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-1 και 210-5317-700 Γιου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη Σόφιας στη Ρεβάνς Βουλγαρίας με στόχο

0: την πρόκριση στη link face του Champions League.
1: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
0: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου στην Καβάλα. Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, ενώ από αέρος δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Πρωτογενές πλεώνασμα ύψους 5,77 δις ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο εξάμηνο, επτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Καυσώνας μέχρι την Πέμπτη στην χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Την ίδια ώρα, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Πρώτη δημοσκόπηση από την Interview μετά το καλοκαίρι. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5%, διευρύνοντας το προβάδισμά της. Η Ελλάς βρίσκεται στο 14,5%. Το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9%. Αύριο Τετάρτη, πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό του και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με τις συνθήκες του θανάτου του, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αυτοχειρία. Αντίμετρα ανακοινώνει σήμερα ο Καναδάς μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα καναδικά αυτοκίνητα και φορτηγά, καθώς και στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων από 20 σε 50% από την 1η Ιανουαρίου. Στον καιρό, έθριος ο καιρός με νεφώσεις στα επερωτικά, κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα μέχρι 6 μποφόροι βορδιάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 32, στην Πάτρα στους 36, στα Ιωάννα στους 33 και στην Καλαμάτα στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, Intervet με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια

0: Και
1: γκολ!
2: Το I Love Souvlaki θέση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Επιστρέψαμε για την τελευταία εκτάκτος ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι τις 2 θα το πάμε και σήμερα. Και θα μεταβούμε στον Πειραιά, εκεί όπου έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη, για να μας πει τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού όσον αφορά τα μεταγραφικά, γιατί γίνονται αρκετά τις τελευταίες μέρες. Θα μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Κώστα, καλό μεσημέρι για ακόμα μια φορά.
1: Και καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Καλά είσαι?
1: Καλά, όλα καλά.
0: Τελικά, με Ζέλσον Μάρτινς τι γίνεται?
1: Ζέλσον Μάρτινς, η Κράσνονταρ έχει κάνει μια πρόταση στον ίδιο για 2 εκατομμύρια. Στον Ολυμπιακό παίρνει 1.200 περίπου το χρόνο. Αλλά δεν υπήρχε καμία συμφωνία Ολυμπιακού με Κράσνονταρ. Ο Ολυμπιακός είναι γνωστό ότι ζητάει 6 εκατομμύρια. Πριν από 2 μήνες είχε ξαναγίνει μια κρούση πάλι από την Κράσνονταρ. Mm-hmm. Και ήταν ξεκάθαρο ο Ολυμπιακός ότι θέλει 6 εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι η περίπτωση να προχωρήσει, για τον απλούστατο λόγο ότι όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός κλείνει το Βάργκας, τουλάχιστον σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από Ιταλία και από Ισπανία. Και οπότε λογικά και ο ίδιος θα το έχει πάρει απόφαση, ας πούμε, ότι θα θέλει να φύγει, γιατί ξέρει ότι πλέον τώρα και με τον Βάργκας θα χάσει τη θέση του. Και δεν αποκλείω να πάρει και ο Ολυμπιακός και άλλο εξτρέμωμα, φύγει τελικά ο Ζέλσον Μάρτινς.

0: πάση περιπτώσει, φαίνεται για το θέμα Βάργκας, τώρα εγώ ξέρεις είμαι λίγο επιφυλακτικός πάντα, γιατί είναι δημοσιεύματα από το εξωτερικό και το Mercato, το ιταλικό, ένα ιταλικό site, και στην Ισπανία, το site της Σεβίλης, το έχουν σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός και Σεβίλη τα έχουν βρει. Και φαίνεται να άλλαξε άποψη και ο προπαίκτης. Γιατί μέχρι τώρα, ας πούμε, έλεγε να περιμένουμε να δούμε πως έχω κάποια άλλη πρόταση. Φαίνεται να έχει πει ναι και αυτός. Δεν προπονήθηκε με τη Σεβίλη. Έκανε ατομικό πρόγραμμα. Νομίζω ότι οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές τις επόμενες ώρες. Δεν αποκλείεται και σήμερα να έχουμε κάποιο νέο. Φέρνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, Νίκο, για τον Ολυμπιακό Βάργκας. Ένας σπουδαίος εξτρέμ. Τον είδαμε και στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ελβετίας. Ένας παίκτης που έχει άλλο το πακέτο. Αυτό που ψάχνει ο Ολυμπιακός για έναν εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον Άλβαρες, τον Μεξικανό. Φαίνεται και αυτό να είναι σε καλό δρόμο. Γιατί και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Και να δούμε τι θα γίνει και με το δεξί μπακ. Γενικά νομίζω ότι στις επόμενες ώρες, στις επόμενες μέρες για τα τρία μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού, αν θέλεις. Έτσι.
1: Ναι. Δημοσίευμα από την
0: για
1: Ιταλία.
0: Συγγνώμη, ναι. Για τον για το Μεξικανό. Το επιβεβαίωσε και ο πατέρας του Γκονζάλες, ο οποίος έκανε κάτι δηλώσεις στο Μεξικό και μίλησε και επιβεβαίωσε ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε επαφή με τον παίκτη και ότι τον ενδιαφέρει.
1: Τον Άλβαρες μήπως εννοείς?
0: Ναι, για τον Άλβαρες λέω. Ο πατέρας του Γκονζάλες έκανε δηλώσεις στο Μεξικό.
1: Εντάξει, συγγνώμη.
0: Και μέσα σε όλα μίλησε και για τον Άλβαρες και είπε ότι το αποκάλυψε ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός έχει ρωτήσει και έχει ασχοληθεί με τον, για το θέμα του Άλβαρες.
1: Okay. Δημοσίευμα από την Ιταλία κάνει λόγο για εμπλοκή της Ιουβέντους στην υπόθεση του Μάελε.
0: Του Μάελε. Εντάξει, το είδα. Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είναι σε καλό δρόμο με τον Μάλεν. Και φαίνεται να τα έχει βρει με τη Βόλφσμπουργκ. Και ο παίκτης θέλει να έρθει. Και από εκεί πέρα, λογικό είναι. Πάντως είναι μια καλή περίπτωση ο Μάλεν, γιατί μπορεί να παίξει και αριστερό μπακ και δεξί μπακ. Δηλαδή στη Βόλφσμπουργκ παίζει και αριστερά και δεξιά. Και τέτοιους διπλοθεσίτες τους το αρέσουν του με τη Λίμπαρ. Τους θέλει.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι λογικό εσύ, φίλε. Τώρα αυτές τις μέρες, τέλος του μήνα, θα υπάρχουν πολλές προτάσεις για παίκτες που ενδιαφέρονται ομάδες και για παίκτες που ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι τι πρόταση θα κάνει ο Ολυμπιακός και αν ο παίκτης θέλει να πάει στο καμπιονάτο ή θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ απλό.
1: Ναι.
0: Ο Ολυμπιακός κάνει τρομερές προσπάθειες που έρθα, που είναι μια, η πιο δύσκολη περίπτωση. Δεν το βλέπω να γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει με 16 εκατομμύρια που ζητάει σαν τετέρα κατέβατα, που είναι η ρήτρα, κάνει μεγάλες προσπάθειες, το βλέπουμε. Τώρα από εκεί πέρα δεν είναι μόνο το οικονομικό. Είναι και αν ο παίκτης, αυτό που συζητήσαμε και άλλες φορές μαζί, αν ο παίκτης πραγματικά έχει τη διάθεση να έρθει. Δηλαδή δεν είναι για να παρακαλάει ο Ολυμπιακός. Ξέρεις, όταν παρακαλάς ένα παίκτη να έρθει, νομίζω ότι οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω.
0: Έτσι, είδαμε ο Γκονζάλης, ας πούμε, πώς έκλεισε μεταγραφή. Τέτοιους παίκτες θέλεις. Ή ο Σα.
1: Ναι.
0: Θέλεις να έρθει στον Ολυμπιακό. Έρχεσαι. Δεν θέλεις. Τι κάνουμε τώρα. Δεν μπορεί να κάθεις να παρακαλάς τον κάθε ποδοσφαιριστή. Και για τον Ολυμπιακό είναι ένα μειονέκτημα, θέλεις, το ότι δεν μπήκε στους ομίλους του Champions League. Αν ήταν όπως πέρσι, ας πούμε, τέτοια εποχή που είχε μπει στους ομίλους, είχε σίγουρη τη θέση στους ομίλους του Champions League, οι διαπραγματεύσεις ήταν πολύ διαφορετικές.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Τώρα άλλο Champions League, άλλο Europa League. Αυτή είναι η αλήθεια. Μικρή ή καλή, άσχημη, δεν έχει σημασία. Λέμε αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας αυτό.
0: Ναι,
1: και εννοείται αυτό που

0: Είπες ότι...
1: Η γαζέτα τέλο πάντων το έχει γράψει για τον Μέλε. Okay. Το βλέπουμε πάντως ότι όλα τα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού προέρχονται από το εξωτερικό. Δεν επιβεβαιώνει τίποτα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ούτε για τον Βάρκα σε επιβεβαιώνει.
0: Ισχύει αυτό.
1: Κρατάει ισχύει ηχθείο. Για να το πω καλύτερα.
0: Ισχύει.
1: Γιατί έχει καεί και γι' αυτό κρατάει ζυγή ηχθείο. Τα ξέρουμε τώρα τι γίνεται με τις μεταγραφές και μάλιστα όσο πλησιάζουμε προς το τέλος Αυγούστου.
0: Ναι, που μέχρι το τέλος Αυγούστου θα ξεκαθαρίζει
1: σιγά σιγά και λίγο το Σεπτέμβριο. Κοίταξε να δει, μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου είναι που θα πρέπει ο Ολυμπιακός να παραδώσει την Ευρωπαϊκή Λίστα στην UEFA, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα δεν θα γραφεί ο Ολυμπιακός ένα παίκτη ο οποίος θα έρθει μόνο για το πρωτάθλημα. Θα είναι πολύ δευτεροτρίτη περίπτωση, ας πούμε.
0: Ισχύει αυτό.
1: Ποιος παίκτης θα έρθει τώρα και θα ξέρει ότι θα παίξει στην Ευρώπη. Οπότε
0: ναι.
1: Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μέχρι τις 2-3 Αυγούστου. Με Σεπτεμβρίου, συγγνώμη. Έχουμε άλλες 15 μέρες, 10 μέρες μπροστά μας, περίπου, για να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι τρεις προσθήκες του Ολυμπιακού και βέβαια, Νίκο, να δούμε και πώς θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με την Ευρωπαϊκή Λίστα, έτσι.
0: Ισχύει αυτό.
1: Έτσι, με τους ξένους, οι οποίοι πρέπει να είναι 17 αυτοί που θα δηλώσει ο Ολυμπιακός. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ξεπερνάει τους 22, 21, συν τους 3 που θα έρθουν τώρα.
0: Πράγματι.
1: Θα υπολογίσουμε. Δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Και ίσως να έχουμε και εκπλήξεις στη λίστα. Στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Δηλαδή μπορεί να δούμε κάποια... Δεν ξέρω για μεταγραφές, αλλά δηλαδή μπορούμε να δούμε
1: όχι
0: κάποιο...
1: Όχι μεταγραφές, μεταγραφές αποκλείεται.
0: Δηλαδή μπορεί να δούμε κάποιο όνομα.
1: Κάποιο όνομα που να μείνει εκτός. Από τους ξένους εννοώ. Δεν θέλω να πω να μπω στη διαδικασία να σου πω όνομα, αλλά μπορεί να έχουν κάποιες εκπλήξεις.
0: Ωραία.
1: Γιατί δεν βγαίνουν οι αριθμοί, γι' αυτό
0: ναι.
1: Το λέω, με τίποτα δεν
0: ναι, καταλαβαίνω.
1: Μεταγραφές δεν μπορείς να αφήσεις έξω, εννοείται.
0: Ναι, και δεν είναι και το ηθικό κιόλας.
1: Δεν είναι θέμα ηθικό. Είναι θέμα ότι οι μεταγραφές υποτίθεται τις έκανες για να ενισχυθείς.
0: Ακριβώς.
1: Να κλείσεις κενά, να καλύψεις κενά. Προσθήκες που σε ενδιέφεραν ψαχνώσουν όλο το καλοκαίρι και τι θα πας και θα τον αφήσεις εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Και το Ζώτα Σίλβα, ας πούμε, το ΣΑ, ποιο να αφήσεις εκτός. Δεν γίνεται αυτό. Η λογική τη λέει, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά ρε Νικολαϊκή.
0: Ναι, δεν έχουμε κάτι
1: όχι,
0: παραπάνω.
1: Όχι, είμαστε ότι προκύψει. Νομίζω ότι με τον Βάρκας είναι πολύ πιθανό να έχουμε εξελίξει ακόμα και σήμερα. Ό,τι γίνει, ό,τι συμβεί, εδώ είμαστε.
0: Εννοείται, θα είμαστε πάντα alert. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά, καλή συνέχεια, Νικό.
0: Επίσης, καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα μεταγραφικά νέα του Ολυμπιακού. Όπως ακούσατε, μπορεί να υπάρχουν και σήμερα εξελίξεις. Αλλά βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας.

Και τώρα Sky Meet, δημοσίευμα από το Sky Sports, το οποίο κάνει πρόταση μου του Ολυμπιακού στην West Ham για τον Άλβαρες, για τον Έντσον Άλβαρες. Έτσι γράφει το Sky Sports. Και απλά να πούμε για την Real Sociedad που ακουγότανε για τον ποδοσφαιριστή, παρά την αρχική επαφή δεν έχει προχωρήσει σε κάποια πρόταση.

επίσημη την επιστροφή του Γιώργου Τσαλμπούρη στην ΑΕΚ. Ο 30χρονος forward center από την Μακεδονία επιστρέψει στον δικέφαλο μετά από 7 χρόνια, ο οποίος είχε κατακτήσει κιόλας το πρωτάθλημα νέων ΕΣΚΑ του 2017. Το 2019 είχε πανηγυρίσει πυρωτικό ανδρών της FIBA που το κατέκτησε η Ένωση ως η νικήτρια του Champions League στο μπάσκετ, ενώ τη σεζόν 2017-18 είχε παραχωρηθεί δανεικός. Έκτοτε αγωνίστηκε σε ΠΑΟΚ, Απόλλωνα Πάτρας, Ρεάλ Μπέτις, Μπιλμπάο και Πανιόνιο. Γιώργο, καλώς όρισες στο μήνυμα της ΚΑΕΑΕΚ.

Να πούμε ότι χθες πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού στο στάδιο της προετοιμασίας, εκεί όπου είχαμε και την επιστροφή του Νίκου Ρογκαβόπουλου στις προπονήσεις με τους διεθνείς παίκτες να είναι απόντες λόγω των υποχρεώσεων με την εθνική τους ομάδα. Παράλληλα ήταν απόντας και ο, ήταν απόν και ο Κέντρικ Ναν από την προπόνηση, ο οποίος ακολούθησε το δικό του πρόγραμμα αποκατάστασης στο πρόβλημα τραυματισμού το οποίο αντιμετωπίζει στο γόνατο.

Την ώρα που έχουμε μία απόσυρση στον χώρο του διεθνούς μπάσκετ, καθώς αποσύρθηκε από την εθνική ομάδα της Γερμανίας ο Johannes Vogtmann της Bayern Μονάχου, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. Ένας αθλητής είχε βοηθήσει την χώρα του να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2025, στο Μουντομπάσκετ του 2023 και το Χάλκινο του 2022. Μέσα σε 11 χρόνια παρουσίας είχε και συμμετοχή σε 2 Ολυμπιακούς αγώνες.

Πάμε και λίγο στον διεθνή χώρο να πούμε μια κίνηση την οποία ενδιαφέρεται να πραγματοποιήσει η Nottingham Forest, καθώς θέλει να αποκτήσει τον Luis Suarez, όχι αυτόν που παίζει στην Inter Miami, τον πρώην επιθετικό της Μπαρτσελόνα, που είχαν κάνει αυτό το τρίδημο φωτιά με τον Lionel Messi και

τον Νεϊμάρ, αλλά τον Κολομβιανό επιθετικό, τον Λουίς Σουάρεζ, ο οποίος ανήκει στην Sporting Λισαβόνας. Το δημοσίευμα έχει βγει από τον δημοσιογράφο της L'Equipe, Λουάτ Τανζή. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Στεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα, ο Όφη θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 27-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπορό ανακαλύψτε ειμένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το Ψαρονέφρι. Πλούσιο μενού, αψογή εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο Ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Face του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας

0: στη ρεβάντς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη link face του Champions League.
1: Αναστενάζουν τα γκολ και τα δοκάρια σπάζουν.
0: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Goal!
4: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλο ilovesouvlaki.gr.

Να πούμε ότι αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου στη Μύστη θα δράσει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ για την ένσταση του Αστέρα Άκτορ κατά του Λεβαδιακού για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή στο μεταξύ τους αγώνα του Κυπέλου Ελλάδος.

Πάμε να δούμε κάποιες δηλώσεις τώρα που έκανε ο Κώστας Σλούκας στην έναρξη της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού, όπου μίλησε για ο Μπράντοβιτς, μίλησε και για Αταμάν, όπου μάλιστα για τον Τούρκο προπονητή αναφέρει ότι είχε μια πετυχημένη τριετία με τίτλους. Έκλεισε ο κύκλος του. Είχαμε όμορφη συνεργασία και τον σέβομαι πολύ, όπως και ο κόσμος του, ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Για τον Μπράντοβιτς είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος να συνεργαστώ μαζί του, αλλά και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού με ανυπομονησία περίμενε αυτή την συμφωνία. Γεννιούνται μεγάλες αναμνήσεις. Ήταν 13 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Στο μυαλό του έχει μια φιλοδοξία. Στο αίμα του κυλάει η επιτυχία και η δίψα. Περιμένουμε να δούμε αν οι προσδοκίες θα τελειώσουν με τον καλύτερο τρόπο. Όταν αγωνίζεσαι στον Παναθηναϊκό, είναι υποχρέωση να κυνηγάς τίτλους. Η περσινή σεζόν δεν ήταν πετυχημένη. Υπάρχει η πίεση της επιτυχίας. Το μείγμα είναι το θέμα αν θα πετύχει ή όχι. Έχουμε πολύ καλό προπονητή, ρόστερ, φοβερό κόσμο. Στη συνέχεια, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του προπονητή. Θέλει χρόνο για να αφομοιώσεις τη φιλοσοφία του προπονητή. Υπάρχει δίψα για επιτυχία και δουλειά. Ο κόσμος, βλέποντας τις προσδοκίες, θα απαιτεί καλό μπάσκετ και αποτελέσματα. Βασικό για εμάς για να κατακτήσουμε τίτλους που έχουμε θέσει ως στόχους στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Υπόσχομαι προσπάθεια, δίψα για νίκη, για κάθε μπάλα ενότητα. Θέλουμε στήριξη και υπομονή, ανέφερε ο αρχηγός του Τριφυγιού Κώστας Σλούκας, ο οποίος, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα αγωνιστεί για τελευταία σεζόν φέτος στα παρκέ. Έχει κάνει δηλώσεις και ο Γιαμπουσέλε, Πέρσον Γιαμπουσέλε, στη Media Day του Παναθηναϊκού, όπου αναφέρει για τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας ότι περνάνε καλά οι παίκτες, είναι η δεύτερη μέρα, ακόμα μαθαίνουμε και δουλεύουμε. Ξέρετε πως είναι, προχωράμε τα πράγματα, τελειώνουμε, επιστρέφουμε. Για το αν θα πρέπει οι συμπαίκτες του να μάθουν γαλλικά, απαντάει. Σίγουρα νομίζω ότι και ο Μπαντιό μιλάει καλά γαλλικά. Οπότε θα μιλάμε στα αποδυτήρια. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τους πάντες να αρχίσουν να μιλάνε έστω και λίγο γαλλικά φέτος. Αλλά ναι, είμαστε πολύ Γάλλοι. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι το φίλο μου, τον Ματίας Λεσόρ. Ξέρω και κάποιους από τους υπόλοιπους παίκτες που δεν είναι Γάλλοι. Έχουμε καλή χημεία. Αυτή τη στιγμή ανυπομονώ για μια καλή σεζόν, δηλώνει ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε. Πλάκα πάνω, φίλτατε πάνω. Εσείς μιλάτε γαλλικά στα αποδυτήρια? Μιλάτε. Γιατί λέει ότι οι συμπαίκτες πρέπει να μάθουν γαλλικά. Πιστεύω πρέπει να μάθεις και εσύ σε περίπτωση που τύχει. Τι λες? Λέει ότι οι συμπαίκτες πρέπει να μάθουν γαλλικά. Πιστεύω πρέπει να μάθεις και εσύ σε περίπτωση που τύχει. Τι λες? Θα ξεκινήσει. Ξεκινάει ο Πάνος Πουρναράς μαθήματα γαλλικών της ημέρας. Σημειώστε την, κρατήστε την. Δεν ξέρω αν ξέρεις από παγιά γαλλικά ή κάτι. Τι γλώσσες ξέρεις πλάκα? Αγγλικά, ισπανικά. Τις καλύτερες. Αγγλικά οι καλύτεροι και μετά. Να είμαι και ειλικρινής και αντικειμενικός. Αλλά εντάξει,

πειράζει. Μια τρίτη γλώσσα Γαλλή είναι. Τι άλλο έχει δηλώσει ο Γιαμπουσέλε, για να δούμε. Έχει δηλώσει για ομοιότητες και διαφορές του Παναθηναϊκού με ομάδα NBA. Και γράφει, λέω. Λέει, σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα και ένας οργανισμός υψηλού επίπεδου. Ερχόμαστε εδώ, έχουμε πρωινό, έχουμε μεσημεριανό, μας παρέχουν δικό μας χώρο για το φαγητό. Έχουμε θεραπείες, μεγάλο ιατρικό επιτελείο και πολλούς προπονητές. Αν θες να μείνεις πίσω για έξτρα δουλειά, είναι ξεκάθαρα κορυφαίο επίπεδο για τα δεδομένα της Ευρώπης. Μίλησε για τον, και για τον coach Ομπράντοβιτς, όπου αναφέρει ότι αν και έχουν περάσει μόνο λίγες μέρες, μιλάμε στο γήπεδο κάποιες φάσεις, για κάποιες φάσεις και καταστάσεις. Είναι ένας άνθρωπος πολύ ανοιχτός και μου είπε να μην διστάζω να πηγαίνω να του μιλάω. Θέλει να συζητάμε για να βεβαιωνόμαστε ότι τα πράγματα δεν ξεφεύγουν και μένουν στο σωστό δρόμο. Μέχρι στιγμής όλα πάνε ήδη πολύ καλά. Και έχει η υπόσχεση στον κόσμο του Παναθηναϊκού όσον αφορά αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να δώσω υποσχέσεις. Οι υποσχέσεις δεν είναι καλό πράγμα. Αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι θα παίζω το 100% σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε θέση. Θα παίζω σκληρά, θα προσπαθήσω να κερδίσουμε όσα περισσότερα μάτσεις ομαδικά και να παλέψω για αυτή την φανέλα με το τριφύλι στο στήθος. Για το κλειδί του χαρακτήρα της ομάδας, ο αρχηγός Κώστας Λούκας είπε ότι πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και όλοι μαζί τον Παναθηναϊκό. Έτσι είναι σίγουρα. Ερχόμενοι σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την πόλη και αυτή τη χώρα, ξέρουμε ότι η Ελλάδα ζει για τον μπάσκετ. Όλοι παρακολουθούν και τρελαίνονται γι' αυτό. Πρέπει όμως να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον και να παίζουμε μαζί. Πάνω από είμαστε τους οπαδούς και τον οργανισμό και να ερχόμαστε εδώ να παλεύουμε κάθε βράδυ. Ανυπομονή επίσης για το πρώτο παιχνίδι. Ανυπομονή να νιώσει την ατμόσφαιρα, να παλέψει για την φανέλα και να πάρει την ενέργεια και να την νιώσει πάνω στο παρκέ παίζοντας για τον Παναθηναϊκό. Οι πρώτες δηλώσεις του νέου αποκτηθή Γκέρσον Γιαμπουσέλε.

Μείνουμε λίγο ακόμα στον Παναθηναϊκό, καθώς τέθηκαν σε κυκλοφορία οι κάρτες διαρκείας για τον ερασιτέχνη του Παναθηναϊκού με τις τιμές στην πρώτη κατηγορία να κυμαίνονται στα 250 ευρώ, ενώ το πάσο VIP κοστίζει 500 ευρώ. Η ενημέρωση του Παναθηναϊκού είναι ότι ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει για τη διάθεση περιορισμένου αριθμού καρτών διαρκείας για την αγωνιστική σεζόν 2026-27 με την ονομασία Green Pass και VIP Pass για τους εντός έδρας αγώνες των ομαδικών τμήματων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η διάθεση θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από το τμήμα μελών, γήπεδο Λεωφόρου Αλεξάνδρας δίπλα από το κλειστό Παύλος Γιαννακόπουλος στη θύρα 7α, καθημερινά Δευτέρα Παρασκευή από τις 9.30 το πρωί έως τις 5.30 το απόγευμα. Το τηλέφωνο, λέγε το τηλέφωνο επικοινωνίας. Οι τιμές για τα διαρκείας είναι 250 ευρώ για το Green Pass και 500 ευρώ για το VIP Pass. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει κάποιος ή κάποια κάτοχος των Season Passes θα πρέπει να είναι μέλος του συλλόγου. Αυτά τα ολίγα περί της ανακοίνωσης του Παναθηναϊκού, του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού για την κάρτα φίλου, για την κάρτα διαρκείας της νέας σεζόν.

για να περάσει λίγο και η ώρα, και επειδή είχαμε σταθεί στον αγώνα της Ελλάδας με την Αυστρία για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών απόψε στις 5 η ώρα, ζωντανή μετάδοση από RTL2 Sport, μπορούμε να δούμε λίγο το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής, εκεί όπου έχουμε το πρόγραμμα να η δράση του να ξεκινάει στις 2.30 με τον αγώνα της Ρουμανίας με το Βέλγιο, στις 4 η ώρα έχουμε Ουγγαρία-Γερμανία, 5 η ώρα μαζί με το Ελλάδα-Αυστρία έχουμε Σλοβακία, στις 5.30 Ολλανδία-Ισπανία, στις 7 Πολωνία-Σλοβενία, στις 8 Σουηδία-Κροατία και την ίδια ώρα με το Σουηδία-Κροατία Τσεχία-Ουκρανία. Επίσης μαζί με το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έχουμε και εξέλιξη και στο Πρωτάθλημα Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής, Πρωτάθλημα Ασίας, όπου μάλιστα ένα παιχνίδι βρίσκεται σε Ιαπωνία-Βιετνάμ 20-15 το πρώτο σετ, αλλά έχουμε και το Πρωτάθλημα Αφρικής στο Βόλεϊ Γυναικών, όπου έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Μπουρουντή 3-0 και Σενεγάλη Ουγκάντα 0-3. Σε εξέλιξη έχουμε τους αγώνες Αίγυπτος Μπουρκίνα Φάσο 2-0 στα σετ και Ρουάντα Αλγερία 2-0 στα σετ. Αίγυπτος που είχε κερδίσει το πρώτο σετ 25-3 με την Μπουρκίνα Φάσο. Step ahead and leave the crowd. Να πούμε επίσης ότι εκτός από τους αγώνες του Champions League έχουμε και παιχνίδι για το Ισπανικό Πρωτάθλημα, τον αγώνα ανάμεσα στην έναν πολύ ενδιαφέρον αγώνα ανάμεσα στην Βαλένθια και την Real Betis, ενώ από τις 9 και μετά έχουμε δράση και στο League Cup Αγγλίας, στο λεγόμενο Carabao Cup για χορηγικούς λόγους, το επαγγελματικό κύπελο Αγγλίας, το κύπελο Αγγλίας επαγγελματικών ομάδων είναι το League Cup, με τη δράση να ξεκινάει από τις 9 με τον αγώνα Cardiff Norwich City, στις 9.30 Doncaster Middlesbrough και εν συνεχεία στις 10 παρτέταρτο ακολουθούν οι εξής αγώνες: Doncaster Middlesbrough, Walsall Leyton Orient, Watford Peterborough, Ipswich Leicester, Cambridge Millwall, Barnsley Crew Alexandra, Blackburn Sheffield United, Blackpool Lincoln City, να το πω ακριβώς το όνομα, Plymouth Argyle Coventry, Southampton West Ham, Sheffield Wednesday Wolves, Stevenage Reading, Stoke City Hull, Fleetwood Shrewsbury, Birmingham Brentford και Nottingham Forest Leeds. Στις 10 το ίσως πιο ενδιαφέρον ζευγάρι της ημέρας, Premier League το ζευγάρι ανάμεσα σε Nottingham Forest και Leeds, και το άλλο ενδιαφέρον παιχνίδι είναι το Southampton West Ham. Από Αγγλία δεν έχουμε κάτι, έχουμε μόνο κάποια τελικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα Αργεντινής για όποιον έχει παίξει κάποιο στοίχημα. Τίγκρε Central Κόρντοβα 2-1, Λανούς Αρχεντίνος Juniors 1-1, Ταγέρες Κόρντοβα Ρωσάριο Central 2-2. Αυτοί οι τρεις αγώνες έγιναν για το πρωτάθλημα Αργεντινής.

Αυστραλία, Queensland Lions, North Sunshine Eagles 4-0 στο 21ο λεπτό σε εξέλιξη για το κύπελο Αυστραλίας. Στη Βραζιλία, Serie A, Botafogo, Atlético Paranaense 2-3. Στη Serie B, Athletic Novorizontino. Ναι, Novorizontino Athletic Club 4-1. Athletic Club Novorizontino 1-4. Sport Recife, América Mineiro 3-0.

Έχουμε και αγώνα για τα προκριματικά του Champions League γυναικών, εκεί όπου έχουμε την Μπραν να αντιμετωπίζει την Αυστρία Βιέννης στις 7 η ώρα Ελλάδος. Η Μπραν, η οποία έχει αποκλείσει τον ΠΑΟΚ στις γυναίκες, είναι η τρίτη προκριματική φάση του Champions League. Έχουμε και αγώνα, έχουμε αγώνες και για το κύπελο Κροατίας. Στις 5.30 αγώνες Βούκοβαρ, Ράντνιτς, Κιντάλι, Κουστοσίγια, Ζαντάρ, Ζλάτινα, Σέγκεστα. Είναι τα τρία ζευγάρια του κυπέλου Κροατίας. Έχουμε και αγώνα και, και στο Καζακστάν. Στις 5 η ώρα Τόμπολ, Καϊσάρ. Σε εξέλιξη έχουμε αγώνες στο πρωτάθλημα της Νοτιού Κορέας. Τζέτζου, Πουάνγκ, Στίλερς 0-1.

0: Και τα τελευταία λεπτά τα οποία έχουν απομείνει στην εκπομπή μας, θα μιλήσουμε με τις εξελίξεις για τις εξελίξεις του Παναθηναϊκού, με όσο χρόνο μας έχει απομείνει, θα μας ενημερώσει και με τον Σάκη Μπουσδούνη. Σάκη, τι κάνεις?
1: Γεια σου Νίκο.
0: Καλά είσαι?
1: Εδώ τους φίλους ακροατές. Καλά φίλε, εδώ ζεσταίνομαι όπως όλοι.
0: Καταλαβαίνω. Εδώ πέρα.
1: Πάμε για δεύτερο καλοκαίρι.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Αν και είναι Αύγουστος ακόμη. Λοιπόν, εντάξει, βλέπω ότι δεν έχει πολύ χρόνο. Δεν έχει, κοίτα να δεις. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το μάτς της Πέμπτης. Θεωρώ ότι είναι ένας τελικός. Για άλλη μια φορά για τον Παναθηναϊκό. Γιατί αν δεν πάρει κάτι από αυτό το μάτς, γυρνάει σπίτι του τέλος η Ευρώπη. Οπότε δεν είναι γι' αυτό το αποκάλεσε, ας πούμε, τελικό. Δεν θεωρώ ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι, γιατί πολλοί λένε εντάξει, είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός, ναι, είναι ποιοτικότερη ομάδα ο Παναθηναϊκός, ναι. Όλα αυτά όμως βγαίνουν μέσα στο χορτάρι. Αν δεν βγουν στο χορτάρι, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Και μην ξεχνάμε ότι είμαστε μετά, τώρα καλοκαίρι, ακόμη μετά την προετοιμασία. Λίγο αυτές οι ομάδες και αυτά τα παιχνίδια πάντα κρύβουν παγίδες, το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε δει κιόλας να γίνονται έτσι εκπλήξεις στα μάτια του καλοκαιριού. Δεν έχει περιθώριο για τέτοια πράγματα ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πρέπει να πάρει, να καθαρίσει την μπουγάδα που λέμε, να ηρεμήσει μετά, γιατί θα έχει βάλει την ομάδα στη link phase του conference, οπότε θα αποφύγει τις γκρίνιες, όλο αυτό το κλίμα, το δυσάρεστο που λογικό είναι να έχει μετά. Καλά, για τα αγωνιστικά πιο πολύ θα τα πούμε και αύριο, για όσον αφορά δεκάδες και τέτοια. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι για τον Τσέριν, όπως έγινε γνωστό, ο οποίος θα αποχαιρετήσει το Παναθηναϊκό, ήδη πρέπει να είναι στη Σαουδική Αραβία, να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιο. Ο Παναθηναϊκός θα καρποθεί.
0: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχω μπερδευτεί και εγώ για αυτό το λέω.
1: Ναι, εντάξει. Ξέρεις, θα τα συζητάμε ταξίδια εκεί κάτω, ας πούμε, μπερδεύουμε καμιά φορά, κατάλαβες έτσι. Κάθε 32 Φλεβάρι είμαι εκεί, γι' αυτό το λέω.
0: Εγώ

0: 41. Δεν σε πετυχαίνω ποτέ.
1: Ναι, δε, πάμε διαφορετικά. Όταν έρχομαι εγώ, πας εσύ, κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται, κάπως έτσι.
0: Yeah.
1: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός θα καρποθεί περίπου γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ από όλο αυτό. Και φυσικά και πριν την πώληση του Τσέριν, ο Παναθηναϊκός κοίταγε για ένα παίκτη εκεί στο κέντρο. Τώρα μπορεί να είναι ένας και άλλος ένας. Να δούμε δύο παίκτες εκεί. Να το δούμε αυτό.
0: Ωραία.
1: Και περιθώριο ο Παναθηναϊκός, φίλε, γιατί πρέπει να καταθέσει την ευρωπαϊκή του λίστα.
0: Ωραία. Σάκη, ευχαριστώ, γιατί θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.
1: Οκ, εντάξει, ούτως ή άλλως περισσότερα για το μάτς.
0: Θα τα πούμε αύριο. Θα μιλήσουμε αύριο πολύ καλύτερα.
1: Καλή συνέχεια στους φίλους.
0: Να σε καλά, Σάκη, να σε καλά. Και με την συμμετοχή του Σάκη μπαίνουμε την τριώρη εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Κατσάτος. Ανανεύουμε το ραντεβού μας για αύριο. Καλό μεσημέρι σε όλους.
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα που να χορτάσει την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
4: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
4: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
9: Θέλω κι εγώ.
4: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Έραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Adia Ασκήσεως Επαγγέλματος και Επαγγελματική Ισοδυναμία.
4: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
3: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.

0: sport.gr
1: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εμείς τα λέμε 8 ώρα το βράδυ. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η σέντρα της Ροδοκάρη, το γύρισμα, γκολ για τον ΠΑΟΚ. 1-0 ο ΠΑΟΚ σκοράρει στο 36, όλα σωρετήρε. Καταπληκτικό γυριστό του Άγγλου, η μπάλα στα δίχτυα. 1-0, πολύ δύσκολο γκολ του, όλα σωρετήρε. Το έχει στην ενδεκάδα.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να στα. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια. Γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο ωραία και με νέα προσφορά γνωριμίας. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανακυκλώνω και πώς. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Απόλυτα υπεύθυνη αποξήλωση, περισυλλογά όλων των μετάλλων από ιδιωτικό ή επαγγελματικό χώρο με όλες τις περιβαλλοντολογικές άδειες. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Ανακύκλωση χαλκού και σιδήρων στις καλύτερες τιμές και άμεση πληρωμή και δωρεάν μεταφορά. Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Καθηγητού Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη. 2310-327-618 και στις νέες μας εγκαταστάσεις στη Θέρμη Διπέρεδεστου. Καλέστε 2312-3167-94.
7: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
8: Σ' άλλα νέα της ημέρας, ο επίτιμος πριν...
9: Μα συγχωρείτε, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να συνδεθούμε ζωντανά με το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα Καμπράγκος. Τι συμβαίνει στη Σύνδο?
10: Γίνεται ένας χαμός. Πλήθος κόσμου είναι εδώ στο μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα Καμπράγκος. Εδώ μπορείς να βρεις ό,τι θέλεις στην καλύτερη τιμή. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά, χρώματα, εργαλεία, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά είδη θέρμανσης.
9: Δεν κάνει συμβιβασμούς. Και για τεχνική υποστήριξη, εμπιστεύεσαι τους ειδικούς. Τεχνικό πολυκατάστημα Χρήστος Καμπράγκος, Κομνηνών 4, Σύνδος, τηλέφωνο 2310-57-0333 και στο Καμπράγκος e-shop.
11: Ο Θανάσης Κυλώνης στον Λίμπερο 107,4 καθημερινά στις 6.30 με το Λίμπερο Bet και την απόλυτη στοιχηματική εμπειρία της PhoneBet.
12: Ψάχνεις την απόλυτη στοιχηματική εμπειρία. Στη PhoneBet σε περιμένει εβδομαδιαίο cashback, καθημερινά δώρα, πραγματικά υψηλές αποδόσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τον Κωνσταντίνο Σταυρινό, στον αέρα του Λίμπερο 107,4, στο δίωρο το καθιερωμένο της εβδομάδας, το 2-4, εδώ όπου, όπως ξέρετε, σχολιάζουμε τα πάντα για όλες τις ομάδες, σε αυτό το δίωρο, σχολιάζουμε Ευρώπη, Ελλάδα, τα πάντα, με την καλύτερη παρέα βέβαια, και εσάς που κοινωνείτε καθημερινά μαζί μας με τα μηνύματά σας και ενίοτε και με τα τηλεφωνήματά σας, αλλά φυσικά με πλούσιο ρεπορτάζ από τις ομάδες μας. Έχουμε τον Στέλιο Στεριάδη για τον ΠΑΟΚ, έχουμε τον Κωνσταντίνο Τσίψιο για τον Άρη, τον Θωμά Καλέσκη για τον Ηρακλή. Όλοι αυτοί οι κύριοι θα μας κάνουν λίγο αργότερα συντροφιά να μας πούνε αναλυτικά τα δεδομένα των ομάδων. Προφανώς, όπως αν έχουμε αναφέρει, αυτή η εβδομάδα είναι πολύ καθοριστική για το ελληνικό ποδόσφαιρο συνολικά. Πολύ μεγάλη εβδομάδα σε ό,τι αφορά τις προκρίσεις. Ρίχνονται στη μάχη κατά χρονική σειρά

μικρή διακοπή. Συμβαίνουν και αυτά λόγω κακού δικτύου. Έλεγα λοιπόν για την εβδομάδα την κρίσιμη αυτή με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι ομάδες μας θα ριχτούν στη μονομαχία για, για την είσοδο στις League Phase των διοργανώσεων. Έχουμε από όλα, έχουμε σε όλες τις διοργανώσεις να μπούμε. Αύριο πρώτη ΑΕΚ με τη Λεύσκη, 10 η ώρα το βράδυ στη Φιλαδέλφια της Βουλγαρίας. Το 0-0 με τη Λεύσκη η ΑΕΚ είναι το φαβορί για να μπει στην League Phase του Champions League, αλλά πρέπει να το αποδείξει καθώς δεν έχει κάποιο προβάδισμα πρόκρισης. Το 0-0 δεν σημαίνει τίποτα, άσχετα που έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από την Λεύσκη, πρέπει να το επαληθεύσει και στη Φιλαδέλφια. Τετάρτη δεν έχουμε αγωνιστική δράση, καθώς ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από το Champions League. Ναι, όχι ψέματα. Σήμερα δεν έχουμε αγωνιστική δράση, μόνο την ΑΕΚ έχουμε στο Champions League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει απευθείας στη League Phase του Europa League μετά τον αποκλεισμό του από την Nijmegen. Και την Πέμπτη εννοείται το πρόγραμμα φωτιά με ΠΑΟΚ εναντίον Μπραν στην Νορβηγία. Θα μας τα πει αργότερα και ο Στέλιος, καθώς αύριο θα αναχωρήσει και η αποστολή του δικεφάλου Γκεν. Και μαζί θα είναι και ο Στέλιος εκεί, εννοείται, για να μας δώσει εκτενώς το ρεπορτάζ του δικεφάλου. Ο Παναθηναϊκός πάει στην Τσεχία να αντιμετωπίσει την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του εφιαλτικού, όπως εξελίχθηκε 2-2 στο ΆΚΑ με τρομερές συγκινήσεις στο φινάλε. Ο Παναθηναϊκός ήταν αυτόχειρας και τώρα πρέπει να κάτι να κάνει για να περάσει, γιατί έτσι όπως ήρθε η κατάσταση δεν είναι το ρί. Έχει τον έλεγχο βέβαια, αλλά πρέπει να δείξει και τη σοβαρότητα για να περάσει. Διαφορετικά θα έχει ένα δύσκολο βράδυ στην Τσεχία απέναντι σε μια ομάδα που είναι αρκετά καλά. Και φυσικά για την δεύτερη τη τάξη διοργάνωση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, το Europa League, ο Όφι θα πάει στη Σόφια και θα παίξει απέναντι στην Τζεσεκά, την αυθεντική, όχι αυτή που αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός, την Τζεσεκά 1948, θα παίξει με την κανονική. Έχει επικρατήσει 3-0 στο Παγκρίτιο, έχει ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης, το μόνο που μένει είναι να διατηρήσει αυτή την διαφορά ασφαλείας, να προσέξει για να έχει η ομάδα του Χρήστου Κόντι, που βέβαια σύμφωνα και με τα λόγια

του ίδιου το προπονητή, μας προειδεάζει ότι ο Όφη θα ακολουθήσει το ίδιο, την ίδια τακτική, το ίδιο σύστημα όπως έκανε και στην Κρήτη, για να μην υπάρξουν εκπλήξεις, γιατί οτιδήποτε άλλο πέρα από πρόκριση του Όφη θα πρόκειται για μια μεγάλη αλλά και αρνητική έκπληξη για τους κριτικούς, που βέβαια υπενθυμίζω ότι την ευρωπαϊκή συμμετοχή μέχρι και τον χειμώνα την έχουν δεδομένη, καθώς και σε περίπτωση αποκλεισμού θα παίξουν οι κριτικοί στην League Phase του Conference League, για την οποία παλεύουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ χωρίς περιθώριο λάθους, και οι δύο ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία, δηλαδή την ισοπαλία, και πρέπει να πάνε σε Νορβηγία και Τσεχία για να πάρουν δύο προκρίσεις. Δεν θέλω να γίνομαι κουραστικός και να επαναλαμβάνομαι. Καταλαβαίνετε όμως ότι είναι παιχνίδια ζωής και θανάτου αυτά με τις ομάδες από Νορβηγία και την Τσεχία. Οπότε οι δικές μας ομάδες πρέπει να είναι έτοιμες και σαφώς καλύτερες από το πρώτο δείγμα που είδαμε την προηγούμενη Πέμπτη. 10 λεπτά μετά από τις 2 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό στο μικρόφωνο, υπενθυμίζω ότι σε πολύ λίγο μετά το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον Στέλιο Στεργιάδη για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και αργότερα για τα ρεπορτάζ του Άρη και του Ηρακλή, με Κωνσταντίνο Τσίπιο και Θωμά Καλέση αντίστοιχα. Εσείς εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6945-2878 για να μας πείτε τι σας απασχολεί αυτή την εβδομάδα, τι βλέπετε στα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων, αν βλέπετε προκρίσεις, είναι πολύ σημαντικό, θέλω τη γνώμη σας, να δω τι γνώμη έχετε σχηματίσει για κάποιες ομάδες μέχρι στιγμής. Προφανώς θα μου πείτε για τον ΠΑΟΚ, θέλω τις προβλέψεις σας όμως, παρόλο που για μένα το ζευγάρι αυτό με την Μπραν είναι αρκετά αμφίροπο αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση. Πρόκειται για μια αναμέτρηση, θα μας τα πει ξαναλέω πιο αναλυτικά ο Στέλιος με τα νέα. Και τα τεστ που μπορούμε να πούμε είναι ότι είχαμε δει ένα παιχνίδι το οποίο δεν τον πήγαινε και πάλι τον ΠΑΟΚ πολύ το πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε να έχει σκοράρει εύκολα στο πρώτο μέρος του παιχνιδιού της Πέμπτης. Θα μπορούσε να προηγείται για μένα μέχρι και 2 γκολ εύκολα απέναντι στους Νορβηγούς, που στο πρώτο ημίχρονο ομολογουμένως δεν είχαν δείξει καλά σημάδια. Από το δεύτερο και μετά όμως πήρανε θάρρος, βρήκανε κάποια κενά στην μέσω αμυντική λειτουργία του ΠΑΟΚ, βρήκανε χώρους. Τους εκμεταλλευτήκανε με ένα γκολ. Αυτό το γκολ δεν έριξε όμως εντελώς ψυχολογικά την ομάδα του Αλέσιο Λύση, η οποία ανέκαμψε και αντέδρασε στο 80 με τον συνήθι ύποπτο τα τελευταία χρόνια, το που είναι και λίγο παράδοξο γιατί αγωνίζεται το αριστερό μπακ, τώρα τον Μπαμπαράχμαν, ο οποίος σκόραρε μετά από κόρνερ του Λουσέ. Και πήρε αυτό το χ. Θα μπορούσε να έχει πάρει και ολόκληρο το μάτς στο τέλος ο ΠΑΟΚ με τη πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ντιαγέ. Δεν κατάφερε να το κλέψει ουσιαστικά το παιχνίδι στο τέλος και πάει να λέει για όλα την Πέμπτη. Ένα αναμονή βέβαια και της απόφασης για τον αρχηγό του, τον Αντρία Ζίβκοβιτς, ο οποίος είχε τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ πριν από 2 εβδομάδες, και αναμένεται να δούμε αν θα είναι, αν η έφεση η οποία έκανε ο ΠΑΟΚ στην UEFA, δηλαδή να μειωθεί η ποινή σε μία αγωνιστική, αν θα έχει αποτέλεσμα και αντίκρισμα, και αν ο ΠΑΟΚ και ο Αλέσιο Λύση θα έχουν στη διάθεσή τους τον αρχηγό, τον Σέρβο Εξτρέμ, ο οποίος είναι υπέρα, υπάρχουν και στο ρόστερ του ΠΑΟΚ, δεδομένα έχει πάρει και ψυχολογία μετά από το πρόσφατο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, στην νίκη του ΠΑΟΚ με 4-0 απέναντι στον Λεβαδιακό, 2 ασίστ, 1 γκολ θυμίζω ο Αντρίγια, οπότε η ψυχολογία του είναι ανεβασμένη. Σαφώς καλύτερη από αυτή που είχε μέχρι πρότινος, και μόνο βοήθεια μπορεί να δώσει στον ΠΑΟΚ. Στα μεταγραφικά, παιδιά, έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις γενικά σε όλες τις ομάδες. Χθες να πούμε ότι ανακοινώθηκε και επίσημα, ανακοινώθηκαν μάλλον 2 παίχτες για τον Άρη. Ο Μπόσκο Σούταλο, το ένα στόπερ, το οποίο αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Σταντάρ Λιέγης. Ετήσιος τελικά ο δανεισμός, αλλά θα ρωτήσουμε και τον Κωνσταντίνο Τσίπιο για την ρήτρα αγορά στο καλοκαίρι. Και βεβαίως η πολύ μεγαρθία στον Άρη ως ελεύθερος, αλλά με ένα τσιμπημένο συμβόλαιο, και αυτά θα μας τα πει ο Κωνσταντίνος. Σε ό,τι αφορά τις άλλες ομάδες, πυρετός εργασίας στα γραφεία του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον Βάργκας από τη Σεβίλη, το εξτρέμ, τον Ελβετό. Ένα πάρα πολύ δυνατό όνομα, ένας πάρα πολύ καλός παίχτης, ο οποίος δεσπόζει στα γήπεδα με την Ελβετία στα μουντιάλ.

Μουντιάλ και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είναι από τα βασικά γρανάζια των Ελβετών. Πολύ σπουδαία προσθήκη αν εν τέλει γίνει. Βέβαια θα υπάρξει λογικά και μια απώλεια για τον Ολυμπιακό, και αναφέρομαι βέβαια στον Ζέλσον Μάρτινς, ο οποίος φαίνεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην Κράσνονταρ και τη Ρωσία και ουσιαστικά θα αδειάσει μια θέση εξτρέμ, αλλά νομίζω ότι το κενό του θα υπερκαλυφθεί από τον Ρούμπεν Βάργκας, ο οποίος βέβαια να πούμε ότι είναι αριστερό εξτρέμ, έτσι, είναι ένα εξτρέμ το οποίο αρέσκεται στο να παίζει αριστερά και να παίζει με ανάποδο πόδι και να συγκλίνει εσωτερικά. Ο Ζέλσον είναι διαφορετική περίπτωση εξτρέμ, είναι ένα εξτρέμ που αγωνίζεται δεξιά με ίδιο πόδι. Είναι πολύ πιο μπουκαδόρος, είναι πολύ πιο τριπλαδόρος. Ο Βάργκας σε σχέση με τον Ζέλσον έχει καλύτερη τελική απόφαση, καλύτερη δημιουργία και σκοράρισμα βεβαίως. Οπότε θα πρόκειται για μια, στα μάτια μου, εξαιρετική προσθήκη και δαπανηρή, αν μη τι άλλο. Μιλάμε για ποσό, αν ολοκληρωθεί, κοντά στα 12 εκατομμύρια. Δεν τα βρίσκεις και κάθε μέρα αυτά τα λεφτά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεδομένα. Αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Αξίζει το χρήμα που θα πέσει. Και βέβαια δεν θα τελειώσει εκεί. Ο Ολυμπιακός ψάχνει μανιωδώς ένα οχτάρι. Πολλές οι περιπτώσεις εκεί. Δεν έχει προκριθεί κάποια για την ώρα. Σίγουρα η περίπτωση του Έντσον Άλβαρες, για την οποία ρωτάει πολλοί κόσμος, έχει να κάνει με το 6 και όχι με το 8. Έχει κατατεθεί από τον ολίσιμη πρόταση δανεισμού στη West Ham για το αμυντικό half με πολλές παραστάσεις και πραγματικά top επίπεδο. Ένα του πλούσιο βιογραφικό, εξαιρετική περίπτωση, μένει όμως να ολοκληρωθεί. Και σε ό,τι αφορά το 8, η περίπτωση του Πουέρτο είναι πάντα ανοιχτή, αλλά η ρήτρα αγοράς του υπολογίζεται κοντά στα 16 εκατομμύρια, οπότε δεν είναι εύκολη υπόθεση, έτσι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Και για το δεξί μπακ, το όνομα του Μέλε, του Δανού, φαίνεται ότι έχει καλές πιθανότητες από τη Βόλσμπουργκ για να ολοκληρωθεί. Οπότε πάμε για ένα ντεμαράζ μεταγραφών από τον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό με την Νάιμέγγεν και φυσικά μετά την παραμονή θρίλερ του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, αφού πέρασε μια κρίση και ήταν σχεδόν με το 1,5 πόδι έξω από τον Ολυμπιακό. Ο κόσμος ήταν αυτός που τον είσαι στην ομάδα επί της ουσίας και εννοείται μετά και την παρέμβαση του κυρίου Μαρινάκη. Στον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, η πρόκριση παίζει μεγάλο ρόλο και θα καθορίσει όσο να είναι και το μεταγραφικό υπόλοιπο του Παναθηναϊκού, το μεταγραφικό πλάνο. Χθες σας είχα αναφέρει λίγο πριν από το κλείσιμο της εκπομπής μας εδώ ότι φαίνεται ότι θα φτάσει σύντομα μια πρόταση για τον Άνταμ Τσέριν στα γραφεία του Παναθηναϊκού. Μόλις μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής, ένα 20 λεπτό μετά, ανακοινώθηκε η πώλησή του, ούτε καν ότι έφτασε πρόταση, κατευθείαν από τα Εμιράτα για τον Άνταμ Τσέριν, ο οποίος θα ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην Αλ Ουάγντα έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό θα είναι το ποσό με το οποίο ο Άνταμ Τσέριν θα πάει στα Εμιράτα και θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό μετά από μια γεμάτη τετραετία, πενταετία. Ήταν το τελευταίο γρανάζι μάλιστα της ομάδας που είχε πάει πολύ καλά επί Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ήταν ο τελευταίος που είχε μείνει, αλλά αποχωρεί και αυτός. Είναι και ο Τόνι Βιλένα, αλλά εντάξει, δεν είναι ενεργά στο ρόστερ και μάλλον και αυτός θα φύγει, θα πάει αλλού να συνεχίσει την καριέρα του. Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, βέβαια οι κινήσεις για οχτάρι είναι δεδομένες. Δύο προφανώς θα κάνει ο Παναθηναϊκός μετά την αποχώρηση του Τσέριν. Αυτό το όνομα που δεσπόζει στα ρεπορτάζ των Πράσινων είναι αυτό του Ιμραν Λόουζα, ένας χαφ από την Watford, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας πλέον, με αξία 14 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ. Ο Μαροκινός, ο οποίος αγωνίζεται καθαρά στη θέση 8, αλλά μπορεί υπό προϋποθέσεις να παίξει και για ένα πολύ δημιουργικό χαφ, με έφεση στη δημιουργία και εννοείται στο πάτημα της αντίπαλης περιοχής, δηλαδή είναι ένας box-to-box παίχτης, πατάει και στις δύο περιοχές του γηπέδου, κάνει πολλά χιλιόμετρα, με συγχωρείτε. Είναι έτοιμος όμως ο Παναθηναϊκός να κοιτάξει και να ενεργοποιήσει αυτή την βόμβα. Προφανώς δεν ξέρουμε ακόμα το καθεστώς της μεταγραφής ή του δανεισμού, υπολογίζω όμως ότι και η Watford αξιά χρήματα για τον Μαροκινό χαφ, καθώς είναι ένα περιουσιακό στοιχείο της, ας το πούμε έτσι, όταν έχεις ένα παίχτη αξίας 14 εκατομμυρίων ευρώ, δεν μπορείς να τον δώσεις με ψίχουλα. Οπότε είναι μια περίπτωση που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός.

0: πιθανότατα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γι' αυτό θεωρώ ότι έγινε και η πώληση του Τσέριν, για να πάρει κάποια έσοδα Παναθηναϊκός, να μην έχει θέμα και με το financial fair play, και σίγουρα η Ευρώπη θα λειτουργήσει ενισχυτικά στα ταμεία των πρασίνων. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να μπω ακόμα στα μονοπάτια του ρεπορτάζ των μεταγραφών του ΠΑΟΚ, γιατί ο αρμόδιος γι' αυτό βεβαίως είναι ο ρεπόρτερ μας, ο Στέλιος Τεργιάδης, ο οποίος θα μας τα πει πιο αναλυτικά. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι και ο ΠΑΟΚ έχει στρέψει την προσοχή του στο παιχνίδι της Πέμπτης, που είπαμε ότι καθορίζει πολλά για τον ίδιο. Η περίπτωση του παίχτη από την Sporting του... αν τον λέω σωστά, έχει και λίγο περίεργο όνομα ο Χαφ. Είναι ανοιχτή. Χθες ο Στέλιος μας είπε ότι ο Ολυμπιακός τον προσέγγισε με 10 εκατομμύρια ευρώ, η Sporting αρνήθηκε. Οπότε δεν είναι μια εφικτή για την ώρα περίπτωση. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι όσο περνάει ο καιρός και πάμε προς το τέλος και ο παίχτης ψάχνει ομάδα, γιατί είναι δεδομένο ότι οι ατζέντιδες του τον προτείνουν σε ομάδες του εξωτερικού, γιατί δεν έχει ακουστεί μόνο για τον ΠΑΟΚ, έχει ακουστεί όπως είπα για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, οπότε προτείνεται από εδώ και από εκεί. Αλλά σύμφωνα με το Στέλιο χθες δεν είναι μια περίπτωση που μπορεί να προχωρήσει. Οπότε μένει να δούμε και ο ΠΑΟΚ πώς θα κινηθεί στη θέση του 8 και βέβαια 6-8 μάλλον, και βέβαια η περίπτωση του Στρέλετς που μας είπε, θα μας το συνεχίσει σήμερα, ο Στρέλετς από τη Μίντλεσμπρο που είναι υπό παραχώρηση καθώς έχει μαζευτεί κόσμο στην επίθεση της Μίντλεσμπρο και ψάχνεται μια έτσι φόρμουλα αποχώρησης του παίχτη. Ο ΠΑΟΚ καραδοκεί. Φαίνεται ότι καλύπτει τα χαρακτηριστικά που θέλει, γιατί έχει δύο φορ περιοχή στον Ενδιαγία και τον Μύθου. Οπότε δεδομένα θα κοιτάξει και ένα παίχτη που να μπορεί να αγωνιστεί λίγο πιο περιφερειακά, να είναι ένα center forward δηλαδή που να κάνει και άλλες δουλειές στο γήπεδο πέρα από το να είναι μέσα στο κουτί αυστηρά. Εμείς να πούμε εν όψη Πέμπτης ότι θα τον πάω για τα playoffs του Conference League. Ο Λίμπερο 107,4 την 5η 27 Αυγούστου θα είναι μαζί με τους παίχτες του Αλέσιο Λύση στη ρεβάνς που θα κρίνει την πρόκριση στη League Fairness League. Είναι η μετάδοση στην περιγραφή του αγώνα Brand Pauk στο Λίμπερο 107,4 αλλά και μέσω live streaming από το επίσημο κανάλι του Λίμπερο στο YouTube. Μετά είναι με την υποστήριξη της Interveten. Στο ρολόι μας προσεγγίζουμε σιγά σιγά το πρώτο μισάωρο της εκπομπής μας. Σας έχω προειδεάσει για τα ρεπορτάζ, εννοείται. Να δούμε και όμως και λίγο τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά γιατί στην ελληνική κυρίως θα πάμε μετά και στα της Ευρώπης, γιατί είχαμε και εκεί την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής στην Premier League με έντονο ενδιαφέρον, αλλά σήμερα σε ό,τι αφορά την ελληνική Ευρώπη, αλλά επειδή μας νοιάζει πάρα πολύ και το πρωτάθλημα και το κύπελο, να πούμε ότι έχουμε σήμερα στις 7 η ώρα την κλήρωση για τη League Phase του κυπέλου Ελλάδας, τη δική μας League Phase. 7 η ώρα από στην Γλυφάδα θα γίνει η κλήρωση, στο Golf για όσους γνωρίζουν, από Αττική. Θα μεταδοθεί ζωντανά εννοείται, και τα παιχνίδια του κυπέλου. Θυμίζω ότι από φέτος, από τη νέα πλατφόρμα του Sky, αυτό το νέο εγχείρημα του κύριου Αλαφούζου, ο οποίος δημιουργεί αυτή τη νέα πλατφόρμα, έχει πάρει ήδη τα πρωταθλήματα, μάλλον έχει πάρει το πρωτάθλημα του μπάσκετ, το ελληνικό, τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή, οπότε και το κύπελο Ελλάδας. Οπότε είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι όποιος θέλει να τα παρακολουθώ θα πρέπει να ξαναβάλει το χέρι στην τσέπη για να ανοίξει τη συνδρομή του και στην νέα πλατφόρμα του Sky, για να παρακολουθεί κύπελο, ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ και τα επόμενα ίσως που μπορεί να πάρει ο κύριος Αλαφούζος, δεν ξέρουμε. Ακούγονται πολλά για προτάσεις εκατομμυρίων στις μεγάλες ελληνικές ομάδες. Στόχος

0: πολύ μεγάλος είναι να μπει και η ΑΕΚ μέσα σε αυτό το group με πολύ μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο, αλλά αυτά από του χρόνου. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι πιο προχωρημένο. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι το κύπελο θα μεταδοθεί εκεί. 16 ομάδες στο κύπελο, 4 group δυναμικότητας. Στο πρώτο group ανήκουν στις θέσεις 1 έως 4, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός δηλαδή. Το δεύτερο group είναι οι θέσεις 5 έως 8, με τον αστερίσκο όμως του Λεβαδιακού. Αναλυτικά οι ομάδες είναι Όφη, Άρης, Λεβαδιακός και Βόλος. Με τον αστερίσκο όμως του Λεβαδιακού, καθώς ναι μεν επικράτησε 2-0 του Αστέρα και προκρίθηκε στη league phase του κυπέλου Ελλάδος, αλλά ο Αστέρας, θυμίζω, έχει καταθέσει ένσταση για το παιχνίδι στη Λιβαδιά, καθώς υποστηρίζει ότι παίχτης των Βιωτών αγωνίστηκε παρανόμως, οπότε εκκρεμεί αυτή η ένσταση και πρέπει να περιμένουμε την απόφαση της πειθαρχικής ΕΠΟ σύντομα, καθώς το κύπελο αναμένεται να ξεκινήσει, η πρώτη αγωνιστική θα λάβει μέρος, θα λάβει χώρα μάλλον 1η με 3 Σεπτεμβρίου. Ότι έχουμε 25 Αυγούστου, οπότε πρέπει να προχωρήσει σιγά σιγά η διαδικασία της ένστασης για να δούμε ποια ομάδα θα είναι εν τέλει στο
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθητικών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-7711. 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Στην καρδιά του Μεσσηνία συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιστιατόρια, ενώθα της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη link phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη link phase του Champions League.
7: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
6: Περιγράφει από την Allwin Arena. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον.

0: Είναι Κεφαλόβησο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
1: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Καλά στοιχεία. Μιλώντας για ποδοσφαιριστές, μπορούμε να μιλήσουμε και για διαιτητές, εννοείται. Για στοιχεία, κάποιοι μπορούν να επιβληθούν καλύτερα. Το είδαμε πολύ καλά από τον κύριο Παπαπέτρου στον τελικό του Super Cup, ο οποίος έκανε στα δικά μου μάτια μια καταπληκτική διαιτησία πέρα ενός λάθους, το οποίο όμως δεν υπάγεται στη δική του αρμοδιότητα. Και μιλάω φυσικά για τον γκολ της ΑΕΚ το 2-2, που υπάρχει out και όχι corner, ή μάλλον δεν έχει βγει η μπάλα. Τη μαζεύει ο Χριστογιώργος πριν βγει. Εκεί όμως ο ΒΑΡ δεν του την απόφαση, αλλά επέμεινε στο corner. Φυσικά και το ΒΑΡ ήταν αυτό που τον φώναξε για το 2-1 του Όφη, το οποίο όμως πολύ σωστά με προσωπικές ενέργειες ο κ. Παπαπέτρου το καταχώρησε ως έγκυρο. Λοιπόν, φτάσαμε το πρώτο μισάωρο, να πάμε σε ένα break και μετά μη φύγει κανείς, γιατί επιστρέφουμε με Στέλιο Στεργιάδη και full ρεπορτάζ ΠΑΟΚ.
3: Μιχαηλίδης βλέπει στον χώρο του Σίφκοβιτς. Ωραία, πάσα του Μιχαηλίδη. Με τον Σέρβος στην περιοχή, ο Σέρβος, η πάσα. Ο Πέλκας στον πλασέ. Γκολ! 2-0 ο ΠΑΟΚ στο 41. Με τον Δημήτρη Πέλκα να ζωγραφίζει τον Ελιάση. Πολύ ωραία εκδήλωση επίθεσης. Ο Δημήτρης Πέλκας πηγαίνει και αγκαλιάζει τον Αλέσιο Λύση. Σε μια πολύ ωραία σκηνή εδώ στην Τούμπα.
0: Σε αυτήν τη φάση η ώρα είναι 2:30. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπε στο epipla.gr.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα,
5: GPS και βυθόματο εσείς.
4: Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις. GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις.
5: GPS, λογικό έχεις.
4: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
5: Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Νεϊμάρης. Νεϊμάρης.
4: Νεϊμάρης. Στοιχικές, Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 5 και στο ίντερνετ neymaris.com.
5: Νεϊμάρης.
6: Ανακυκλώνω και κερδίζω. Πώς? Scrap Παρασκευάς Πέτρος. Απόλυτα υπεύθυνη αποξήλωση, περισυλλογή και μεταφορά όλων των μετάλλων από ίδιο.

0: Επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Λίμπερο 107,4 με τον Κωνσταντίνο Σταυρινό στο 2ωρο της Τρίτης, 35 λεπτά μετά από τις 2, και σιγά σιγά θα πάμε στον Στέλιο. Βέβαια να πω εγώ μία είδηση επί του πιεστηρίου. Καθώς πριν συζητούσαμε για το κύπελο Ελλάδος και για την σημερινή κλήρωση, σας έλεγα για το λεβαδιακό, την ένσταση που έχει καταθέσει ο Αστέρας κατά του Λεβαδιακού για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή των Βιωτών. Η απόφαση θα πάρθει αύριο Τετάρτη, 1.30 ώρα το μεσημέρι, μέσω τηλεδιάσκεψης. Οπότε η σημερινή κλήρωση θα γίνει κανονικά, εννοείται. Απλά με έναν αστερίσκο, όπως σας είπα, να δούμε πού θα, αν μπει τελικά ο Αστέρας, αν δικαιωθεί στην έφεσή του, σε ποιο γκρουπ θα πάει. Λοιπόν, εφόσον έχουμε το Στέλιο, να μην τον αφήσουμε να περιμένει πάρα πολύ, να πάμε να μας πει για τα νέα του ΠΑΟΚ εν ώψη Πέμπτης και ό,τι άλλο θέλει, εννοείται. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τι
0: καλησπέρα.
1: Γίνεται.
0: Πώς είσαι? Ετοιμάζεσαι?
1: Ετοιμάζομαι για τη δεύτερη πτήση. Η πρώτη πτήση έγινε. Τώρα είμαι στη Ρίγα, στην εξωτική Λετωνία, σε περίπου 2-3 ώρες.
0: Τα πήρες τα διάβροχα που λέγαμε?
1: Ναι, όλα είναι υπό έλεγχο.
0: Όλα τέλεια. ΠΑΟΚ, πότε φεύγει?
1: Αύριο το πρωί. Mm-hmm. Αύριο το πρωί η ομάδα, η προπόνηση είναι σήμερα. Σήμερα το απόγευμα. Σήμερα θα βγει η αποστολή. Και αύριο το πρωί με πίση τσάρτερ που θα κρατήσει περίπου 3 ώρες. Θα φτάσει στο Μπέργεν. Για να προετοιμαστεί για την τελευταία μέρα πριν το μεγάλο παιχνίδι με την Μπραν. Η Μπραν, η οποία σήμερα είδε τα νέα από τον Νόα Χόλμ, ο οποίος ο πρώτος φόρερ της Μπραν προπονήθηκε κανονικά σήμερα, πράγμα που σημαίνει ότι θα αγωνιστεί κανονικά.
0: Είναι αυτός με το διάστημα που λέγαμε?
1: Ναι.
0: Α, μπήκε κιόλας, Πώς το ξεπέρασε το διάστημα τόσο γρήγορα?
1: Εγώ πιστεύω και που προπονήθηκε μπορεί και πάλι να αναμφιβολεί η συμμετοχή του.
0: Ναι, καλά, δεν σημαίνει κάτι, αλλά μου κάνει εντύπωση σε 2 μέρες. Πρέπει να ήταν πολύ ελαφρύ, πολύ ελαφρύ.
1: Μπορεί. Η προπόνηση για τον ΠΑΟΚ σήμερα το απόγευμα θα βγει αποστολή το βράδυ. Και αύριο...
0: Με Ζίβκοβιτς, φαντάζομαι. Όχι αποστολή, θα μπει στο αεροπλάνο.
1: Θα μπει, αλλά το θέμα είναι αν θα ξέρουμε και πότε θα ξέρει ο προπονητής αν θα το χρησιμοποιήσει ή όχι, δηλαδή αν πέσει η ποινή του. Mm-hmm. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα πέσει η ποινή. Τώρα θα φανεί αν η UEFA είναι πάρα πολύ αυστηρή ή είναι λίγο πιο...
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή.

0: Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet & Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Λύση είναι υποχρεωμένος να κάνει πλάνα και με και χωρίς το Ζιβκοβίτς.
2: Να. Τη θέση του Ζίβκοβιτς ποιος βλέπεις, πώς βλέπεις να καλύπτεται, όπως το πρώτο παιχνίδι, με Χατσίδη.
1: Μπορεί, δε, μπορεί. Το πίπεδο είναι αυτό, ναι.
2: Γιατί είπαμε, τύρε κάπου εκεί πέρα.
1: Κοίτα, το Σερετήρι παιχνίδι τον έχουμε δει αριστερά και δεκάρι, δεν το έχουμε δει δεξιά.
2: Ναι.
1: Ας περιμένουμε λίγο να δούμε.
2: Στους υπόλοιπους, κανονικά φαντάζομαι, δηλαδή...
1: Κοίτα, σε σχέση με το μάτι με το Λεβαδιακό, εκτιμώ ότι θα επιτρέψει ο Γιαννούλης στην ενδεκάδα.
2: Ναι, ναι.
1: Εκτιμώ ότι θα παίξει ο Μιχαλίδης με το Χατζηδιάκο στόπερ. Mm-hmm. Ο Παβλένκα θα συνεχίσει και ο Κένι θα συνεχίσει. Τώρα τα μεγάλα ερωτηματικά αρχίζουν από εκεί και μετά.
2: Σκέφτεται δηλαδή η Τέιλορ αντί Σαντα Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, φυσικά.
2: Mm-hmm.
1: Ναι. Η εικόνα του Τέιλορ, δηλαδή αυτή η επιθετικότητα που βγάζει ένα αμυντικό σχαφ, είναι πολύ σημαντική. Είναι άλλο στυλ από τη Σαντα Μαρία. Έκανε καλή... Θα πάει το παιχνίδι εκεί. Θα πάει αυτή η δύναμη στη μεσαία γραμμή. Και ο Λουσέ έκανε καλό παιχνίδι. Απ' την άλλη ο Ζαφίρης είναι ξεκούραστος.
2: Καλά, το Ζαφίρη τον έχω δεδομένο νομίζω.
1: Ναι, και η Σαντα Μαρία είναι ένα έμπειρο παιδί. Mm-hmm. Οπότε ουσιαστικά υπάρχουν 4 ποδοσφαιριστές για 2 θέσεις. Σαντα Μαρία, Ζαφίρης, Λουσέ, Τέιλορ.
2: Ναι.
1: Μεσοεπιθετικά. Είπαμε, το καλό σενάριο θα είναι να παίξει ο Ζήλε κόντρα στην Τραν. Περιμένουμε να μάθουμε τα νεότερα. Mm-hmm. Αν δεν παίξει, ο Χατσίδης θα πάρει τη θέση του. Τώρα, στο 10 είναι ένα ερωτηματικό. Δεν νομίζω να ξεκινήσει δεύτερο συνεχόμενο μάτσο Πέλκας.
2: Ούτε ο Καμαρά θεωρώ όμως, δεν ξέρω.
1: Ναι.
2: Πώς το βλέπεις
1: εσύ? Ούτε το Καμαρά, ναι. Κοίτα, ένα σχήμα με σωρετήρες στο 10, ναι, μεν σου δίνει επιθετικά πράγματα, αλλά σου αφαιρεί ανασταλτικά πράγματα.
2: Να πάει ο Λουσέ μπροστά.
1: Και αυτό μπορεί, ναι, και αυτό. Mm. Και αυτό, ναι. Αριστερά τώρα, ο Τάισον είναι κανονικά διαθέσιμος, είχε να αποστείλει και το Αχάλι για το μάτς δύσκολο να παίξει 11 βασικός από την αρχή, αλλά και ο Σωρετήρη, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και έβαλε και ένα γκολ που ξεκλίνεται στο μάτς με το Λεβαδιακό. Οπότε περιμένουμε να μάθουμε πώς θα εξελιχθεί το πλάνο όλο που θέλει να φτιάξει ο Λύση τώρα στην κορυφή της επίθεσης, και εκεί υπάρχει η σκέψη. Μύθου ή Ενδιαγέ.
2: Καλύτερη ψυχολογία ο Μύθου ίσως τώρα.
1: Ναι, από τη μία αυτό, από την άλλη ο Ενδιαγέ φαίνεται να ταιριάζει καλύτερα στο στυλ παίζει Μπραν. Δηλαδή ναι. Ο Ενδιαγέ μπορεί να παίξει με πλάτη, ο Μύθου ναι, είναι σε καλή ψυχολογία, αλλά δεν μπορεί να παίξει αυτό το παιχνίδι με πλάτη που θέλει ο Λύση και που είδαμε να το κάνει ο Ενδιαγέ όταν μπήκε αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι.
2: Mm-hmm.
1: Νομίζω ότι τα διλήμματα του Λύση είναι το κέντρο και μπροστά. Είναι για το χαφ, είναι για το 10, είναι για το αριστερό εξτρέμ και είναι και για το 4. Τα σίγουρα είναι το κέντρο και πίσω. Τα μη σίγουρα είναι το κέντρο και μπροστά.
2: Για Ελουστόντο δεν το βλέπεις δηλαδή πιθανό που έκανε καλό μάτς με το Λεβαδιακό?
1: Δεν νομίζω, όχι. Πιστεύω θα πάει με Μιχαλίδη Χατζηδιάκο.
2: Mm-hmm. Okay. Και Γιαννούλης, εντάξει, λογικό να παίξει.
1: Ναι, Γιαννούλης, εντάξει, οκ. Okay. Να δούμε και αν θα συνεχίσει την παράδοση ο Χατζηδιάκος, ο οποίος 4 μάτς και έχει 4 κάρτες. Αν θα κάνει το 5-5 τώρα.
2: Ναι. Μετά μηδενίζονται όμως για τη League Phase. Νομίζω μηδενίζονται.
1: Ναι.
2: Οκ, okay, ωραία. Με αυτό το σχήμα λοιπόν ο ΠΑΟΚ τώρα φαντάζεσαι, μπορείς να προβλέψεις εισαγωγικά το στυλ με το οποίο θα κατέβει ο ΠΑΟΚ? Δηλαδή στο πρώτο μάτς με την Μπράν είδαμε πολύ επιθετικό σχήμα και διάθεση στο πρώτο ημίχρονο, άσχετα που δεν μπήκε το γκολ. Βλέπεις κάτι παρόμοιο, βλέπεις να πάει σε παιχνίδι υπομονής?
1: Όχι, δεν πιστεύω.
2: Γιατί και η Μπράν φαντάζομαι ότι θα είναι πιο επικίνδυνη στην έδρα της.
1: Ναι, σίγουρα η Μπράν ως γηπεδούχος θα έχει πιο πολλές πρωτοβουλίες. Αυτό μπορεί να είναι και καλό για τον ΠΑΟΚ να βρει και πολλούς φόρους.
2: Ναι.
1: Περιμένω την Μπράν να είναι πιο επιθετικογενή. Τώρα, mm-hmm. Απ' την άλλη περιμένω και τον ΠΑΟΚ.

0: του να έχει την ίδια ορμή που είχε στο πρώτο ημίχρονο στην Τούμπα. Είναι ένας γρίφος γενικά. Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες. Σε ένα μάτς που είδαμε και στο πρώτο παιχνίδι ότι θα μπορούσαν να είναι και 2-0 και 3-0 ημίχρονο και τελικά φτάσαμε στο τέλος του αγώνα να λέμε πάλι καλά που έλειξε 1-1.
1: Είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα αυτό βέβαια, έτσι το καταλαβαίνεις και με την Άντλη Χτέλια λέγαμε στην Τούμπα.
0: Ο ΠΑΟΚ καλύτερα να βγάλει την αποτελεσματικότητα που έβγαλε με το Λεβαδιακό.
1: Ναι, μόνο εκεί το είδαμε.
0: Αν είναι αποτελεσματικός, αν καταφέρει μπει μπροστά στο σκορ, δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Mm-hmm. Εκτιμώ.
1: Ναι, εντάξει, η Μπραν δεν είναι Άντερλεχτ.
0: Όχι, και σε καμία περίπτωση, εντάξει, σε καμία περίπτωση. Είναι μια ομάδα που έχει ρολάρει ήδη με 21 επίσημα παιχνίδια. Οκ, okay, είναι μια ομάδα η οποία έχει πολύ νεανικό ρόστερ με πολλά τρεξίματα. Αλλά απ' την άλλη ποιοτικά ο ΠΑΟΚ είναι ανώτερος. Καλύτερα να βγάλει Κωνσταντίνο ΠΑΟΚ στο γήπεδο και τη διαφορά ποιότητας και τη διαφορά εμπειρίας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιο έμπειρους παίκτες, έχει και πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Έχει από εκεί και πέρα αυτό που λέμε οι δύο ρόδες και το πείδημα.
1: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, σίγουρα επειδή είναι και παιχνίδι μια και έξω πλέον έτσι όπως ήρθε η κατάσταση, το ζευγάρι είναι στο Χ, σίγουρα θα παίξει ρόλο η εμπειρία του ΠΑΟΚ στα προκριματικά. Και στην Ευρώπη γενικότερα. Δεδομένα.
0: Νομίζω ότι σε αυτά τα μάτς παίζει ρόλο και η παραστάση που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής. Παίζει ρόλο.
1: Γι' αυτό είναι σημαντικό να παίξει και ο Αντρίγια.
0: Ναι, καλά, όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο για τις παραστάσεις που είχε, την ποιότητα μπορεί να βγάλει, γιατί
1: δεν είναι σίγουρα, την αρχηγός.
0: Για τον Εύρο που μπορεί να πάρει μονομαχίες. Δεν το λέω μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, το λέω και για το ακόμα και σε επίπεδο χαρακτήρα μες στο γήπεδο. Γιατί δεν αποκλείεται το παιχνίδι να πάει στην δύναμη και στην ένταση. Yeah. Οπότε θα χρειαστεί και ο Ζιβκόβιτς. Μακάρι η UEFA να ρίξει την ποινή του Σέρβου και ο ΠΑΟΚ να... Το νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, αν ο ΠΑΟΚ έχει τον Ζιβκόβιτς, ανεβάζει αισθητά τις πιθανότητες για να προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Ωραία. Πάμε και ένα βήμα παραπέρα. Έστω ότι ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη League Face. Αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό? Ο σχεδιασμός θα μείνει ίδιος? Με όχι, πρόκριση ή μη?
0: Καλά. Με πρόκριση σίγουρα θα κερδίσει χρόνο και πάλι. Σίγουρα θα κερδίσει ψυχολογία. Θα κερδίσει μία ακόμα γενναία τζούρα αυτοπεποίθησης ως ομάδα και ως μονάδες ο καθένας μόνος του. Αλλά αυτή τη στιγμή το μεταγραφικό, όπως καταλαβαίνεις, έχει παραπενθεί για μετά τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως τα κενά είναι ολοφάνερα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ. Ξέρουν άπαντες. Ακόμα και στο Βεγγάρι, πας να ρωτήσεις, πάλι ξέρουν τα κενά που έχει ο ΠΑΟΚ στο ρόστερ. Οπότε σίγουρα με την πρόκριση ο ΠΑΟΚ θα έχει μια μεγαλύτερη ευχέρεια να κινηθεί. Όχι, αλλά και να προσελκύσει κάποιους παίκτες, οι οποίοι μπορεί να παίζουν σε ομάδες οι οποίοι δεν θα παίζουν στην Ευρώπη του χρόνου, ή μπορεί να είναι σε ίδια διοργάνωση με τον ΠΑΟΚ. Είναι άλλο το σενάριο αν ο ΠΑΟΚ, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, με τίποτα ομάδα, με conference και χωρίς conference.
1: Ναι, απλά με τον αστερίσκο ότι το ΠΑΟΚ, επειδή εντάξει πέρυσι ήταν στο Europa και όλα αυτά, στο conference ο ΠΑΟΚ πρέπει να κάνει και μια πορεία, έτσι, δηλαδή πρέπει να πάει λίγο μακριά.
0: Κοίτα, ο ΠΑΟΚ ήταν η πρώτη ομάδα που
1: σωστό
0: έφτασε μέχρι δύο φορές μέχρι 8.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να το ξανακάνει, πρέπει δηλαδή, εφόσον okay, θα παίξει στην τρίτη διοργάνωση της UEFA, okay, έτσι όπως πήγαν τα πράγματα θα γίνει, άμα περάσει βέβαια, αλλά στο conference δεν πας μόνο για τη συμμετοχή, εννοείται, δεν είναι ούτε Champions League ούτε Europa. Πρέπει να πας και να κάνεις πορεία.
0: Προφανώς. Ναι.
1: Βέβαια δεν είναι εύκολο φέτος το conference, νομίζω ότι αγγίζει επίπεδα των πρώτων του ετών.
0: Ναι, έχει γιατί μέσα καλές ομάδες. Έχω δει και ομάδες, έχω δει ομάδες που πάρα πολύ, είναι πολύ, έχει τονωθεί και το conference league. Αλλά ας περάσω πάω με το καλό και θα βρούμε.
1: Ναι, καλά, εντάξει, άλλη συζήτηση αυτή. Σε ονόματα δεν, εντάξει, τα είπαμε και χθες λίγο. Ξαναβγήκε στο προσκήνιο το όνομα του Μπραγκάνσα από την Sporting. Είπες εχθές ότι είναι δύσκολη περίπτωση. Απλά εγώ οφείλω να το ξαναρωτήσω γιατί το αναθερμαίνουν το θέμα από το εξωτερικό. Γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι και χθες ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση λόγω οικονομικού.
0: Κοίτα, αν μου δώσεις λίγο χρόνο,
1: ναι,
0: σε λίγο θα έχω πολλά περισσότερα να πω για αυτό το κομμάτι το μεταγραφικό.
1: Okay.
0: Όχι για το όνομα του Μπραγκάνσα.
1: Ναι, γενικά.
0: Γενικότερα.

0: Ναι.
1: Είσαι και μετά νομίζω, έτσι δεν είναι?
0: Το πολύ πολύ να παρέμβω.
1: Εννοείται. Με μεγάλη μας χαρά, ναι. Άμα υπάρχει κάποια εξέλιξη, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Άρα, εικάζεις ότι...
0: Είμαι σε διαδικασία διασταύρωσης κάποιων πληροφοριών που έρχονται από δεξιά και από αριστερά, ακόμα και εδώ στη Ρίγα, που είμαι τώρα. Ναι. Για να υπάρχει κάποια εξέλιξη, θέμα είναι να βγούμε να πούμε σιγουριά κάτι, όχι να πούμε κάτι στο οποίο δεν...
1: Προφανώς. Και δεν χρειάζεται και όνομα με το ζόρι. Ενώ μόνο τη θέση να μάθουμε και αν θα προχωρήσει ίσως και πριν την Μπραν. Έχει 2 μέρες για το παιχνίδι αυτό, εννοώ.
0: Ναι. Οπότε όλα αυτά που είπες τώρα μαζί με αυτά που έρχονται ως πληροφορίες, επαναλαμβάνω, δεν αφορά το όνομα του Ντάνιελ Μπραγκάνσα.
1: Ναι, ναι.
0: Αν μου δώσεις λίγο χρόνο, πιστεύω ότι...
1: Βεβαίως, εννοείται.
0: Προσεχώς θα έχουμε να πούμε τα επόμενα λεπτά, να πούμε πολλά περισσότερα με παίκτη ο οποίος ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Και δεν έχει
1: τη θέση τουλάχιστον τη γνωρίζεις.
0: Δηλαδή, κινείται σε... μισοεπιθετικός.
1: Ναι. Άρα μιλάμε για το 8, για 8-10.
0: Ναι, κάπου εκεί είναι.
1: Okay. Ωραία. Με μεγάλη αγωνία θα σε περιμένουμε. Μήπως επέμβεις ξανά στην εκπομπή. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο. Οτιδήποτε.
0: Κοίτα, ας κλείσουμε τώρα και σε λίγο...
1: Πάρε το χρόνο σου.
0: Να τραβούς στον αέρα, ναι.
1: Ναι, πάρε το χρόνο σου και όταν θες επικοινωνείς ξανά μαζί μας.
0: Έγινε.
1: Λοιπόν, για την ώρα σε ευχαριστώ πολύ.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Ο Στέλιος Τεργιάδης σας αφήνει με λίγο αγωνία. Σας αφήνει λίγο πάνω από το ακουστικό σας και εσάς, από το ράδιο, από όπου ακούτε, από το τηλέφωνο. Οπότε κάντε λίγο υπομονή. Δεν το είπε και ο άνθρωπος βέβαια με σιγουριά ότι θα σας το έχει μέσα στην επόμενη μισή ώρα, αλλά... Να μείνετε λίγο συντονισμένοι, γιατί κάτι ετοιμάζει έτσι όπως τον άκουσα. Κάτι προσπαθεί να αλλιεύσει από εκεί που είναι. Γιατί μην ξεχνάμε, τώρα μας το ανέφερε ο Στέλιος, ότι πάει ήδη προς Νορβηγία. Οπότε είναι κοντά στον κύκλο της ομάδας. Κάτι παραπάνω θα έχει να σας πει σε λίγο. Θα το δούμε όμως για ποιες περιπτώσεις, για ποια περίπτωση αρχικά και ποιες περιπτώσεις θα προχωρήσουν εν συνεχεία για τον ΠΑΟΚ. Όπως είπε και ο Στέλιος, είναι πολύ κομβικό
2: για
1: να μάθουμε.
2: Για 4 ακούς. Δεν ακούς.
1: Την Πέμπτη το βράδυ, αν ο ΠΑΟΚ θα βρίσκεται
2: όχι αυτό.
1: Στη League Face του Conference ή όχι.
2: Ένα, δύο.
1: Αν βρίσκεται, ένα. Προφανώς θα
2: ένα.
1: Υπάρχουν ίσως λίγο και παραπάνω κινήσεις. Δηλαδή, ακόμα και σε θέσεις που δεν είναι αυτή τη στιγμή προτεραιότητα. Βλέπετε ξυμπακ, λέω εγώ τώρα. Και φυσικά. Σε ό,τι αφορά την ποιότητα των μεταγραφών. Δεν λέω ότι αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει στην Ευρώπη δεν θα κάνει μεταγραφές ή ότι δεν θα πάρει καλούς παίχτες, αλλά όπως καταλαβαίνει ο καθένας, διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα με Ευρώπη, διαφορετικές ανάγκες με Ευρώπη και διαφορετικές χωρίς. Γιατί πόσους παίχτες να πάρεις για να παίξουν Ελλάδα και κύπελο, πρωτάθλημα εννοώ και κύπελο. Μετά δεν θα βγαίνουν και οι χρόνες και μπορεί να υπάρξουν. Παράπονα προς τον προπονητή. Εγώ δεν παίζω και παίζει ο άλλος και τι να μου κάνει το κύπελο που με βάζεις. Αλλά γι' αυτό είπαμε ότι είναι ζωτική σημασία η πρόκριση όλων των ομάδων στην επόμενη φάση στη League Phase των Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Ισχύει για όλους. Λοιπόν, έχουμε φτάσει τις περίπου 3:05. Σε λίγο θα έχουμε. Μετά το break της μιας ώρας θα έχουμε και Κωνσταντίνο Τσίψιο για αναλυτικό ρεπορτάζ Άρη, γιατί μετρώει να μάθω τι γίνεται με τον Σούταλο και ποιο είναι το καθεστώς του δανεισμού του τελικά. Θα μας τα πει λεπτομερώς και για την επιστροφή του Μάνου Γκαρθία και πώς το πήρε συνολικά ο κόσμος όλο αυτό, γιατί ομολογουμένως είναι μια πολύ μεγάλη επιστροφή του Ισπανού Χαφ και έδωσε μια χαρά στον κόσμο, μια μεγάλη χαρά, γιατί είναι ένας παίκτης που έχει συνδεθεί άρρηκτα με τα τελευταία χρόνια του Άρη. Πολύ ποιότητα, πολύ μεγάλη συνεισφορά. Η επιστροφή του είναι κάτι παραπάνω από ένα δείγμα συσπήρωσης και επαναφοράς, μιας ένεσης ποιότητας, εν πάση περιπτώσει, στην μεσοεπιθετική γραμμή του Άρη. Είναι ο καλός ο Μανού Γκαρθία, τον είδαμε και για λίγα χρόνια. Είναι μέσα στα top 8 δεκάρια του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι πια πραγματικά μια πολύ σπουδαία προσθήκη. Βέβαια, το επίπεδο συνολικά έχει ανέβει. Υπάρχουν πάρα πολύ καλά χαρά στο πρωτάθλημα. Κάθε χρόνο δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Αλλά αυτό φέτος νομίζω ότι φτάνουμε το πικ μας σαν χώρα, σαν πρωτάθλημα, στον ανταγωνισμό των μεγάλων ομάδων στα χαφ. Δηλαδή, έχουμε πολύ

0: καλά ονόματα. Και εντάξει, δυστυχώς είχαμε απώλειες φέτος. Είχαμε την απώλεια εννοείται του Κωνσταντέλια, το καλύτερο δεκάρι του πρωταθλήματος. Είχαμε την αποχώρηση του Πινέδα από την ΑΕΚ, ίσως το καλύτερο 8 του πρωταθλήματος. Ο ΜΕΙΤΕ ακόμα δεν έχει μπει, αλλά ήρθαν άλλοι παίχτες να τους αντικαταστήσουν. Θα έρθουν και άλλοι παίχτες εννοείται σε όλες τις ομάδες. Οπότε το επίπεδο θα ανέβει κι άλλο και ανέβει και με τον Μανού. Έχουμε ξανά το Στέλιο κιόλας. Πότε πρόλαβε.
1: Όταν μιλάμε Ιντερβέτεν, ξέρει. Με Odds Boost. 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πίκος.
3: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
5: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
3: Μια ώρα αργότερα ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να άμιξει.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα.
8: Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
10: On Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
11: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

παιδάκι, αλλά και από το σουλούπι του, αυτό το 1.88, είναι... Να σου πω, έτσι όπως τον βλέπω τώρα μπροστά μου, μου θυμίζει πολύ έναν παίκτη ο οποίος δεν είναι σέρβος,

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943.

Viber όπου στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία όλα διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Πλησιάζοντας τις τελευταίες μέρες σιγά σιγά της μεταγραφικής περίοδου, περίπου 2 εβδομάδες έμειναν ακόμα, αλλά το θέμα είναι ότι στις 2 Σεπτεμβρίου για τις ομάδες που αγωνίζονται σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις κλείνει το παράθυρο που μπορεί να δηλώσουν τους παίκτες στην ευρωπαϊκή τους λίστα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι ομάδες μας οι οποίες θα αγωνιστούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα πρέπει μέχρι τότε ουσιαστικά να έχουν ολοκληρώσει το ρόστερ τους. Φυσικά ξέρουμε ήδη τις 3, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον Όφη, όπου έχουν σίγουρη ευρωπαϊκή διοργάνωση και από το Σεπτέμβριο και έπειτα. Από εκεί και πέρα μένει την Πέμπτη να μάθουμε αν θα μπορέσει και ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό να προκριθούν και αυτοί στην Conference League, ώστε να έχουμε 4 ή 5 ομάδες οι οποίες θα συνεχίσουν τουλάχιστον μέχρι τον χειμώνα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όλο και περισσότερα θέματα βγαίνουν, όλο και περισσότερα ονόματα βγαίνουν στην επιφάνεια και θα πάμε να δούμε σιγά σιγά τι παίζει. Αρχικά, πέρα από τις οποιασδήποτε προσθήκες, υπάρχουν και τυχόν αποχωρήσεις, έτσι. Είδαμε τον Τσέριν, όπου μάθαμε από χθες ότι θα συνεχίσει την καριέρα του στο Αμπου Ντάμπι και συγκεκριμένα στην Αλ Γουεχντά. 3 εκατομμύρια ευρώ θα βάλει στατικό, οπότε θα πάει σίγουρα για την απόκτηση ενός χαφ και μήπως είναι και 2 χαφ αυτή που θα πάρει ο Παναθηναϊκός, καθώς υπάρχει ένα θέμα στα χαφ και ποιοτικό. Αυτή τη στιγμή είναι 4 οι παίκτες που έχει ο Παναθηναϊκός. Είναι ο Ετιέν Καμαρά, είναι ο Κοντούρης, ο οποίος είναι λίγο παραγωνισμένος, τα λέγαμε και χθες, για μένα κακός, πολύ κακός, όχι απλά κακός. Είναι ο Τσιριβέγια και είναι και ο Κάγκουα, ο οποίος βέβαια δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, θα θυμίσω, στον αγώνα της Πέμπτης κόντρα στην Χράντετς Κράλοβες στη ρεβάνς του 2-2 του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα παίκτη ο οποίος θα είναι box-to-box, ένα παίκτη με πιο επιθετικογενή χαρακτηριστικά που να είναι περισσότερο οχτάρι, και από εκεί και πέρα νομίζω ότι χρειάζεται και ένα παίκτη ο οποίος θα μπορέσει να παίξει και στις δύο θέσεις, και στο 6 και στο 8, και να κουμπάει λίγο περισσότερο στο 6, καθώς βλέπουμε ότι υπάρχουν και αρκετά παράπονα για την παρουσία και του Ετιέν Καμαρά, ο οποίος είναι αρκετά αργός και φαίνεται ότι σε διάρκεια 90 λεπτών, όσο πλησιάζει το μάτς προς το τέλος, γίνεται και αρκετά βαρύς, δεν μπορεί να ακολουθήσει πολλές φορές. Οπότε νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα παίχτη λίγο πιο ταχυδυναμικό, να δίνει ένταση στο παιχνίδι του στην θέση 6 και μάλιστα να μπορεί να κουμπάει και στο 8. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία, γιατί παίχτη θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει βγει κάποιο όνομα, είναι αλήθεια. Λέγεται ότι ο Παναθηναϊκός θα δώσει μάλιστα και αρκετά χρήματα για να πάρει πολύ καλό χαφ που θα μπορέσει να κάνει την διαφορά. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Να θυμίσω ότι την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός παίζει με την Χράντετς Κράλοβε. Και το αναφέρω και πάλι, γενικό, ο Παναθηναϊκός όταν πάει να προσεγγίσει για έναν παίχτη, να ξέρει αυτός ο παίχτης ότι θα αγωνιστεί σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπως ας πούμε είναι το Conference League. Είναι άλλο να μην αγωνίζεται Ευρώπη καθόλου μια ομάδα και άλλο να έχει μια παρουσία σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση, όπου καταλαβαίνουμε όλοι μας τους λόγους ότι κάνει το γκέλ σε κάθε ποδοσφαιριστή και είναι πολύ πιο εύκολο να αγωνιστεί σε μια ελληνική ομάδα. Και πέρα στον Ολυμπιακό, που έχει αρκετά θεματάκια όσον αφορά τα μεταγραφικά. Αρχικά να πούμε ότι ο Ζέλσον Μάρτινς πιστεύω πως θα καταλήξει στην Κράσνοντάρ. Τα έχει βρει όλα ο παίκτης με την ρωσική ομάδα. Διαιτές συμβόλαιο για 2,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Η Κράσνοντάρ έχει κάνει και μια πρόταση 4 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό, ο οποίος ζητάει 6 εκατομμύρια. Νομίζω ότι κάπου στη μέση οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να τα βρουν. Είναι και μεγάλο το συμβόλαιο που δίνει στον Ζέλσον Μάρτινς η Κράσνονταρ, όταν η παίχτη να φύγει. Και νομίζω και ο Ολυμπιακός δεν καίγεται πλέον να κρατήσει τον Ζέλσον Μάρτινς. Και πολύ καλά θα κάνει, θα πω εγώ. Δηλαδή, άμα ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Ζέλσον Μάρτινς με έναν εξτρέμο ο οποίος να έχει περισσότερη ουσία στο παιχνίδι του, περισσότερο τον γκολ και την assist, νομίζω θα βοηθούσε περισσότερο τον Ολυμπιακό. Είναι ότι με αυτά τα λεφτά μπορεί να έσοδα στα ταμεία, δηλαδή με ένα ποσό εκεί γύρω στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης ο Ολυμπιακός παίρνει ήδη εξτρέμ. Αυτό δεν έχει να κάνει με τον Ζέλσον Μάρτινς ή όχι. Θέλω να πω ότι αν φύγει ο Ζέλσον, ο Ολυμπιακός εκτός από προόπτου θα πάρει κι άλλον εξτρέμ. Γράφουν σήμερα στην Ισπανία ότι ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στον Ρούμπεν Βάργκας, τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ο οποίος βέβαια
Έχει βγάλει θέματα τραυματισμού στην καριέρα του, αλλά είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίχτης. Και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, το ξέραμε από χθες, είχε κάνει πρόταση 12 συν 2 εκατομμύριων ευρώ. 15 ήθελε Σεβίλη, τα βρήκα στα 12 συν 2, σύμφωνα τουλάχιστον με όσα γράφουν στην Ισπανία. Οπότε φαίνεται να προχωράει αυτή η περίπτωση. Βέβαια θα το δούμε, γιατί ξαναλέω, αυτό το καλοκαίρι έχουμε δει πολλές περιπτώσεις στον Ολυμπιακό να χαλάνε τελευταία στιγμή. Τελευταία, ας πούμε, αυτή του Κάσερες, ο οποίος φαίνεται να είναι κλεισμένος από τον Ολυμπιακό και εν τέλει δεν κατέληξε στους Πειραιώτες. Από εκεί και πέρα, το όνομα του Γιώακιμ Μέλε παραμένει στο προσκήνιο. Να πούμε ότι χθες έπαιζε κύπελο η Βολφσμπουργκ, η οποία μάλιστα προκρίθηκε στην διαδικασία των πέναλτι. Ο Μέλε ξεκίνησε ως βασικός για ένα ημίχρονο και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε. Η Wolfsburg, η οποία έπαιξε με την ομάδα με πολύ περίεργο όνομα, Altglienicke, αγωνίζεται αυτή η ομάδα στη βορειοανατολική περιφέρεια της Γερμανίας, είναι στην τέταρτη κατηγορία δηλαδή. Πέρσι που επιβιβάστηκε, έχουν μείνει αρκετοί ποδοσφαιριστές από το περσινό της roster. Βέβαια αρκετοί κιόλας έχουν πουληθεί, είναι γύρω στο 50-50 θα έλεγα. Ο Μέλε έπαιξε αριστερός μπακ χθες. Να πούμε ότι ο Δανός έχει παίξει αρκετά παιχνίδια στην καριέρα του, παρότι δεξιοπόδαρος και ως αριστερός ακραίος οπισθοφύλακας. Η θέση του φυσική είναι δεξιός μπακ, αλλά ειδικά στη Wolfsburg έχει παίξει πάρα πολλές φορές ως αριστερός μπακ. Μια πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή, σε πολύ καλή ηλικία, 29 ετών. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος το 2023 είχε πάει από την Αταλάντα στην Wolfsburg έναντι 13 εκατομμυρίων ευρώ. Και πριν δύο χρόνια, το 2023 εννοώ, το 2021, η Αταλάντα είχε δαπανίσει 13.700.000 ευρώ για να τον πάρει από την Genk. Πολύ καλή περίπτωση και κάτι παρόμοιο που έγινε και με τον Μάγερ στην ΑΕΚ, δηλαδή παίχτης στη Βόλφ που ήταν και ο Μάγερ. Όταν πέφτει μια ομάδα τα μεγάλα πρωταθλήματα, οι παίκτες θέλουν να αποχωρήσουν. Εκεί υπάρχουν ευκαιρίες. Να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να προχωρήσει αυτήν την πολύ καλή περίπτωση, καθώς υπάρχει κενό στο δεξί άκρο της άμυνας μετά τον δανεισμό του Μαφέο στην Βαλένθια. Και επίσης υπάρχει βέβαια και η περίπτωση του Έντσον Άλβαρες, Μεξικανός εξάρι, ο οποίος ανήκει στην West Ham. Οι Άγγλοι γράφαν σήμερα, επιβεβαίωναν την πρόταση δανεισμού του Ολυμπιακού με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Ένας ποδοσφαιριστής με πολύ καλά χαρακτηριστικά. Εγώ είπα πάντως την άποψή μου και χθες. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θέλει περισσότερο οχτάρι παρά εξάρι, καθώς εκεί πέρα έχει περισσότερες λύσεις και περισσότερη ποιότητα με το 8. Να πούμε κιόλας, το παρέλειψα νωρίτερα, ότι οι Ιταλοί γράφουν ότι ο Γιώακιμ Μέλε, back που λέγαμε νωρίτερα, για τον Γιώακιμ Μέλε ενδιαφέρεται και η Γιουβέντους. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, καταλαβαίνουμε ότι θα δυσκολέψει η περίπτωση. Θα τα δούμε όλα αυτά βέβαια και τις επόμενες ημέρες, όπου ο Ολυμπιακός θα πρέπει να ολοκληρώσει μεταγραφές για να τις δηλώσει και στην ευρωπαϊκή λίστα. Ότι λέγεται, ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τους παίκτες και με τον Μέλε και με τον Άλβαρες, τον Έντσον Άλβαρες. Μένουν όμως οι συμφωνίες με τις ομάδες. Από εκεί και πέρα, στην ΑΕΚ, η οποία θα αγωνιστεί αύριο το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς, τουλάχιστον ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της χρονιάς, όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, με διαφορά το πιο σημαντικό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, καθώς μιλάμε για ένα παιχνίδι ουσιαστικά 35 εκατομμυρίων ευρώ, το που μπορεί να βάλει στα ταμεία της ΑΕΚ από την παρουσία της στη League Phase του Champions League. Να θυμίσω πως δεν υπήρξε σκορ στο πρώτο παιχνίδι στην Βουλγαρία. 5 η ώρα είναι η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος αναμένεται να έχει στην κορυφή της επίθεσης τον Βάργα μαζί με τον Γιώβιτς. Οι δύο παίκτες σκόραραν στον αγώνα με τον Ηρακλή το Σάββατο, όπως επίσης σκόραρε και ο Ζήνη που είχε μπει ως αλλαγή. Βέβαια, το σκεπτικό στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι διαφορετικό σε σχέση με αυτό που υπήρχε στο πρώτο παιχνίδι στην Βουλγαρία. Στο πρώτο παιχνίδι στην Βουλγαρία θεώρησε ο Μάρκο Νίκολιτς, και νομίζω ότι καλά το θεώρησε, άλλο που δεν βγήκε σε τον βαθμό, ότι η Λεύσκη θα πίεζε περισσότερο και ότι θα είναι χώρους στα μετώπιστα για να μπορέσει ο Ζήνη με ταχύτητα που έχει να τους εκμεταλλευτεί. Δεν έγινε βέβαια κάτι τέτοιο, το πήγε πολύ συντηρητικά το παιχνίδι και η Λεύσκη Σόφιας. Τώρα εντός έδρας παιχνίδι για την ΑΕΚ, αυτή είναι που θέλει να πιέσει, και με δύο καθαρούς φόρ, τον Βάργα και τον Γιώβιτς, έχουμε δει το τι μπορούν να κάνουν και οι δύο. Όταν, ξαναλέω, 5 η ώρα είναι σήμερα προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου του Μάρκο Νίκολιτς. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα διλήμματα για την δεκάδα της ΑΕΚ. Να θυμίσω πως ο Βιτάλης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, καθώς
είχε αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League με την Etto Gyor, την ομάδα από την

0: Ουγγαρία που κατέκτησε πέρσι το πρωτάθλημα στην χώρα της. Σήμερα είχαμε και κάποιες δηλώσεις από τον CEO της Λεύσκη Σόφια, τον Ντανιέλ Μπορυμίροφ, ο οποίος μεταξύ άλλων είπε ότι θα νικήσουμε την ΑΕΚ και θα μπούμε στη League Phase του Champions League. Θα το δούμε αυτό βέβαια αύριο το βράδυ στις 10 στην All Green Arena. Επίσης, μάλιστα τα βουλγαρικά ΜΜΕ την τελευταία ώρα έχουν, αναφέρουν πως υπάρχουν παράπονα για την άφηξη της αποστολής της Λεύσκη το μεσημέρι πριν από λίγη ώρα, και μάλιστα αναφέρουν χαρακτηριστικά πως οι Έλληνες έκαναν ένα μικρό κόλπο στη Λεύσκη στην Αθήνα με την άφηξη του αεροπλάνου των Μπλε στην Αθήνα. Το πρώτο μέρος της αντιπροσωπείας της Λεύσκη, οι προπονητές και μερικοί από τους παίκτες επιβιβάστηκαν σε ένα λεωφορείο που τους παρέλαβε από τον διάδρομο προσγείωσης. Οι υπόλοιποι παίκτες έπρεπε να περιμένουν ένα δεύτερο όχημα για να τους μεταφέρει στον τερματικό σταθμό, αλλά αυτό δεν έφτασε για πάνω από 15 λεπτά. Ως αποτέλεσμα, όλοι οι εγκαταλειμμένοι από τους Έλληνες έπρεπε να περιμένουν δίπλα στο αεροπλάνο σε ζέστη 35 βαθμών. Αυτό αναφέρουν τα μέσα από την Βουλγαρία. Νομίζω πολύ κακό για το τίποτα. Είναι διαδικασίες όταν γίνονται ένα ταξίδι οι οποίες υπάρχουν, και προφανώς δεν φέρει και καμία ευθύνη η ΑΕΚ σε αυτό, ούτε νομίζω ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα θέλουν να κάνουν αυτά τα κόλπα όπως τα χαρακτηρίζουν οι Βουλγαροί στους παίκτες της και να περιμένουν 15 λεπτά στην ζέστη. Μάλιστα, αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Στη συνέχεια θα πούμε και λίγο για μπάσκετ, καθώς είχαμε την Media Day του Παναθηναϊκού με τον Ομπράντοβιτς να κάνει τις δεύτερες δηλώσεις μετά την συνέντευξη που είχε δώσει με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο ως προπονητής του Παναθηναϊκού και πάλι. Είπε ότι είναι ξεχωριστή κουλτούρα. Μίλησε ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι το θέμα με το διαβατήριό του δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη μέχρι στιγμής, ότι όταν γίνει θα το μάθουν όλοι. Από εκεί και πέρα ο Σλούκας είπε να κατακτήσει ο Παναθηναϊκός όλους τους τίτλους. Επίσης ο Φάλ είπε ότι πήγε στον Παναθηναϊκό για να πάρει την Ευρωλίγκα. Αυτές ήταν μερικές από τις πρώτες δηλώσεις παιχτών και του Ομπράντοβιτς από τη Media Day του Παναθηναϊκού. Ενώ η εθνική ομάδα χθες στο μπάσκετ νομίζω περισσότερο απογοήτευσε παρά γοήτευσε. Καθώς ναι μεν κέρδισε, αλλά κέρδισε μόλις με 7 πόντους στην αδύναμη Κύπρο, χωρίς να παίξει ιδιαίτερο μπάσκετ, με χαμηλή συγκομιδή για τα δεδομένα του αγώνα και με όχι τόσο καλή άμυνα κόντρα στην Κύπρο. Το θέμα είναι τι θα γίνει στα επίσημα, και αρχικά το παιχνίδι με την Ισπανία, με την Ουκρανία με συγχωρείτε, στις 28 του μήνα σε 3 ημέρες, και στη συνέχεια στις 31 με την Ισπανία πρέπει να κερδιθούν και τα δύο παιχνίδια, και με τους Ουκρανούς και με τους Ισπανούς. Να θυμίσω μια βαθμολογία και να πάμε στις γραμμές. Η Ισπανία κουβαλάνε οι ομάδες τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Η Ισπανία είναι στην πρώτη θέση με 5 νίκες, 1 ήττα. 4 νίκες, 2 ήττες έχουν η Ουκρανία και το Μαυροβούνιο. Και στη συνέχεια Πορτογαλία, Ελλάδα και Γεωργία έχουν 3 νίκες και 3 ήττες. Να θυμίσω πως περνάνε οι 3 από τους 6. Καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικός είναι ο αγώνας με την Ουκρανία σε 3 ημέρες την Παρασκευή, καθώς σε ενδεχόμενο ήττας, το οποίο φυσικά δεν το θέλουμε, θα φύγει με 2 νίκες μακριά η Ουκρανία. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη, και καλώς ήρθες, και να έχεις την καλύτερη σεζόν από τα υπόλοιπα χρόνια τα περασμένα.
0: Να είστε καλά κύριε, πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα.
1: Λοιπόν, να δώσω τα χαιρετίσματά μου, τα συνηθισμένα, γιατί άμα δεν ξεκινήσω έτσι δεν μπορώ να μιλήσω, σε όλους τους εργαζόμενους του Ιντερνετ Ελλάς Sports, σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Καλή, πέρασες καλά?
0: Καλά πέρασα, ξεκουράστηκα όσο μπορούσα.
1: Λοιπόν,
0: καλά ήταν.
1: Αφού πέρασες καλά, για μένα αυτό είναι μεγαλύτερη μαγιά που πέρασες καλά.
0: Και εσείς ελπίζω ότι για να κάνετε να περάσετε καλά, κύριε Νόφιντε.
1: Το να με δείρεις ή να σε δείρω, αυτό είναι μαγιά και δεν πρόκειται να γίνει μεταξύ μας, απλώς άνοιξε κάποια συζήτηση. Και ο πραγματικός μάγκας για μένα, που τη λέξη μάγκας την έχουν παραξηγήσει, είναι αυτός που ξηγείται καλά. Και όχι αυτός που δέρνει τον άλλονα και αυτός που κάνει γυναικοκτονίες. Αυτοί ψάνονται τα μεγαλύτερα κορόιδα της ζωής, γιατί καταστρέφουν τη τόση καλή ζωή και λίγη που έχουμε στη ζωή μας.
0: Να έτσι είναι, κύριε Νεόφιτε, όπως τα λέτε ακριβώς. Και ναι, καλά
1: να πω για τον κύριο Δημοσθένη, όσο έλειψες, ήταν πολύ συγκινητικές εκπομπές του, προσωπικά για μένα που τις άκουγα, γιατί μας δίδαξε τι είπα να πει η ανθρωπιά. Και τους λέω και τα χαιρετώ. Ο κύριος Δημοσθένης

0: βάλει κάποιους όρους στην εκπομπή και εγώ πιστεύω ότι προσπαθούμε καθημερινά να μεγαλώσει και ο σταθμός και να έχουμε κάνει για την καλύτερη παρέα μεταξύ μας.
1: Μακάρι, το βάλει, ελπίζω κύριε Νεόφυτε.
0: Ναι. Και έχει βάλει κάποιους όρους ο κύριος Δημοσθένης που μερικοί δεν τηρούνε τους όρους και δυστυχώς θα είναι, δηλαδή κανείς δεν θέλει να κρίνει γραμμές, αλλά ο κύριος Δημοσθένης από ό,τι θα έχει δώσει 2-3 ευκαιρίες στον καθένα μας.
1: Ναι.
0: Και πρέπει η εκπομπή κανείς δεν μπορεί να... Γιατί αυτή η εκπομπή, εκτός που γίνεται καθημερινά τεράστια, έχει και χιλιάδες ακροατές που κανείς δεν πρόκειται να τη χαλάσει αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, δεν θέλω να κάνω ούτε το δικηγόρο, ούτε το δάσκαλο. Η εκπομπή έχει πολύ καλά παιδιά και από δημοσιογράφους και από αυτούς που εργάζονται εκεί στο στούντιο. Και οι ακροατές είναι καλά παιδιά, αλλά όταν τους βλέπω μεταξύ τους και τσακώνονται, ειλικρινά στεναχωριέμαι. Γιατί πρέπει να αφήνουμε το καθένα να λέει την άποψή του και όσο σεβόμαστε ο ένας τον άλλα, ο σταθμός θα μεγαλώνει. Δεν έχω να πω και πολλά, να πω καλή επιτυχία να έχουν οι ομάδες όλες στην Ευρώπη και να στείλω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους στην αποστολή που δεν ξεχνιέται και σε όλα τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματα. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά κύριε Νεόφυτε, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια και μόνο με επιτυχίες.
1: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
2: Να είστε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Δεν έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-3 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε να διαβάσουμε κανένα μήνυμα πριν περάσουμε στις επόμενες γραμμές. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Καλησπέρα Θεμάρα, πιστεύω να είσαι γούρικος αύριο. Δόξα Βίρονα, αεκάρα λέει ο Πάνος. Γεια σου ρε Πάνο. Μακάρι φίλε, μακάρι. Πάντως 4 φορές έχω κάνει, όχι 5 φορές έχω κάνει με... Όχι, 6 όσο πάει μεγαλώνει, 4 νίκες, 2 ήττες έχει. 6 φορές που έχω κάνει μετάδοση της ΑΕΚ. Ελπίζω αύριο να γίνει η Πέμπτη πάνω. Να είσαι καλά, φίλε. Μπορεί να ξεχνάω για κάποια φορά τώρα. Δεν θυμάμαι έτσι στα πρόχειρα. Και μακάρι αύριο η ΑΕΚ να κερδίσει και να μπει στη League Phase του Champions League. Νομίζω ότι είναι στο χέρι της, είναι καλύτερη ομάδα. Και πιστεύω ότι αύριο θα τα καταφέρει να αποκλείσει την Λεύσκη Σόφια. Ο Γιάννης λέει: Καλησπέρα, Θέμη. Τη γνώμη σου θα ήθελα, μήπως έπρεπε να κρατήσει τον Τσέριν ο Παναθηναίκος για τον αγώνα της Πέμπτης λόγω των κενών που έχει στα χαφ. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, αυτό που λες θα μπορούσε να γίνει. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι στα δικά μου μάτια το δίδυμο Τσιγκριβέγια, Ετιέν Καμαρά δεν ταιριάζει καθόλου. Εσύ αναφέρεις κάτι το οποίο στο δικό μου το μυαλό δεν είναι πολύ σωστό, αλλά έχουμε δει σε κάποιες περιπτώσεις όπως του Μαξίμοβιτς πέρσι να λειτουργεί και με το παραπάνω, δηλαδή ο παίκτης να τηρεί το συμβόλαιό του μέχρι και το τελευταίο λεπτό και να δίνει το 100% και να θυμίσει ότι ο Παναθηναϊκός είχε προκριθεί επί της Αχτάρ στο τελευταίο παιχνίδι του Μαξίμοβιτς πέρσι εκτός έδρας στην Πολωνία, δεν κάνω λάθος, είχε γίνει το παιχνίδι. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό, Γιάννη. Όπως ας πούμε και ο Παναθηναϊκός πήρε το Κάγκουα, αλλά ο Κάγκουα έμεινε στην Χαποέλ Μπερσεβά για να παίξει μερικά παιχνίδια με τη Βίκινγκ Ουρέγια που είχε παίξει και μετά πήγε στο Παναθηναϊκό. Έτσι θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά να τρενάρει λίγο τη μεταγραφή. Για 2-3 ημέρες δεν νομίζω ότι θα γινόταν κάτι. Θα υπήρχαν πολλές αλλαγές. Και αν όχι να ξεκινήσει ο Τσέριν, τουλάχιστον να είναι μια έξτρα λύση από τον πάγκο. Βέβαια ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να στηρίζεται σε έναν παίκτη. Ο οποίος ξέρουμε όλοι πως θα έφευγε. Πάντως θα μπορούσε να το κάνει Γιάννη, ας καταλήξουμε εκεί. Εγώ αν ήμουν ο Παναθηναϊκός θα το σκεφτόμουν και τουλάχιστον θα ήταν στην αποστολή ο Τσέριν να καθίσει στον πάγκο για μια έξτρα λύση, γιατί χτύπα ξύλο, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε έναν αγώνα. Οπότε ναι, λόγω και ποσοτικού θέματος θα μπορούσε να το κάνει Γιάννη. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Βασίλης από Μέγαρα.
1: Γεια σου Βασίλη.
3: Λοιπόν, θα ήθελα να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Νεόφυτος.
1: Ναι.
3: Από το Μενίδη. Λοιπόν, επειδή ήμουν και εγώ η αιτία που έκλεισε ο κύριος Τσαπαλιάρης, ο Δημοσθένης, έναν ακροατή. Λοιπόν,
1: ναι,
3: 10-15 μέρες, 10-15 μέρες που έκανε εκπομπές ο Δημοσθένης, συμφωνήσαμε εμέσως πλην σαφώς ότι θα δείχνουμε τον απαραίτητο σεβασμό. Βγαίναμε όλοι κύριοι στο ραδιόφωνο και με το που ήρθες εσύ εχθές, κάποιοι λοιπόν ανέρεσαν αυτή την άτυπη συμφωνία. Έτσι. Λοιπόν, καλό θα είναι να επανέλθουμε και να δείξουμε τον απαραίτητο σεβασμό αυτόν που είχαμε μεταξύ μας όλοι όταν έκανε.

0: εκπομπές ο Δήμος ο Τσαβαλιάρης, έτσι, και στο πρόσωπό σου. Γιατί μπορούμε να πούμε κάποιοι άλλοι λοιπόν ακροατές ότι, ξέρεις, βρίσκουν δηλαδή τον Ευθύμη και είναι βολικός να λέμε ότι θέλουμε. Εντάξει, και εγώ, παράδειγμα, στην πορεία των εκπομπών μπορεί να χάσει ο Ολυμπιακός και να βγω νευριασμένος και να πω κάμια κουβέντα παραπάνω. Άλλο αυτό το πράγμα. Είναι
1: διαφορετικό, Βασίλη, είναι διαφορετικό αυτό και διαφορετικό το ξεκατίνιασμα, γιατί περί ξεκατίνιασματος μιλάμε, έτσι.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό το ξεκατίνιασμα, λοιπόν, θα ήθελα να σταματήσει, όπως είπε και ο Νεόφυτος, είναι πολύ λυπηρό. Ναι. Δηλαδή, να ακούν όλοι άλλοι οι ακροατές ένα ξεκατίνιασμα μεταξύ δύο ακροατών. Και να το πω και λιγάκι χοντρά, δώσαμε και ένα λόγο, έμεσα.
1: Ναι.
0: Έτσι, και είμαστε και άντρες και δημιουργούμε το λόγο μας. Να το πω έτσι λίγα χοντρά.
1: Στην πράξη πρέπει να το δούμε, βέβαια, αυτό, έτσι.
0: Έτσι, αυτό. Λοιπόν, τώρα τα υπόλοιπα περιμένω να ακούσω, πώς το λένε, εντάξει, μεταγραφές του Ολυμπιακού, περιμένω να δω τι γίνεται, αλλά περισσότερο πήρα και αυτό το πράγμα.
1: Καλά έκανε, Βασίλη.
0: Δεν ήταν ωραίο αυτό που έγινε χθες.
1: Ναι, καλά έκανες.
0: Έτσι, οφείλουμε όλοι να δείξουμε το απαραίτητο. Λοιπόν, αυτό.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Προλαβαίνω να διαβάσουμε κανένα δύο μηνύματα. Πάμε κανένα δύο μηνύματα. Ο Γιάννης, είπαμε το μήνυμα του Γιάννη. Ο Τάσος λέει: Φιλαράκι, καλό φθινόπωρο. Χαίρομαι που σε ακούω. Γεια σου, Τάσο, να είσαι καλά. Καλό φθινόπωρο, φίλε. Έχουμε μια εβδομάδα ακόμα καλοκαιριού, βέβαια. Αλλά καλό φθινόπωρο, όπως και να έχει. Λέει: Καλησπέρα, φίλε Θέμη. Χαιρόμαστε πολύ που σε ακούμε και πάλι μετά τις διακοπές σου. Θεωρείς ότι η περίπτωση του Έντσον Άλβαρης του Ρούμπεν Βάργκας είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό? Ευχαριστώ. Αυτή τη στιγμή του Ρούμπεν Βάργκας είναι πιο κοντά στον Ολυμπιακό. Καθώς ο Ολυμπιακός τα είχε βρει με τον παίχτη και από ό,τι φαίνεται τα έχει βρει και με τη Σεβίλη, όπως αναφέρουν σήμερα στην Ισπανία. Ενώ για τον Έντσον Άλβαρες, ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τον παίχτη, αλλά δεν τα έχει βρει ακόμη με την West Ham. Έτσι. West Ham, η οποία έχει και αυτή τις απαιτήσεις της. Από ό,τι φαίνεται, ο Ολυμπιακός για δανεικό με οψιόν αγοράς θα πάει για τον Άλβαρες. Η West Ham, η οποία να θυμίσω πως την περασμένη αγωνιστική σεζόν υποβιβάστηκε από την Premier League στην Championship. Πάμε να περάσουμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφουμε σε περίπου 3 λεπτάκια.
2: Σπασμένο στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
6: Έτσι.
7: Μην είναι άνθρωπος.
8: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
7: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια 2-11-268, FCF Krav Maga.
9: Θέλω κι εγώ.
7: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.

0: Για πάμε λοιπόν για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής. Επιστρέψαμε στο μικρόφωνο ο Θέμης Παλιούρας. Είναι εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Αρχικά να ευχαριστήσω τον Κυριάκο για τα μηνύματα. Δεν ξέρω ποιος ακροατής ρώτησε, αλλά ρώτησε την Αντριάννα στην παραγωγή. Ίσως είναι και η πιο περίεργη ερώτηση την οποία έχουν κάνει ποτέ όσο είμαι στο ραδιόφωνο. Αν είμαι πρωτοσέλιδο στην Εσπρέσο, προφανώς και όχι. Θα απαντήσω απλά γιατί έχω απορίες και δεν μπορώ να καταλάβω με τι ακριβώς μπερδεύτηκε. Δεν βρίσκω δηλαδή κάτι το οποίο να συνδέεται. Να είναι καλά πάντως. Ο Τζόρνταν, διαβάσαμε το μήνυμά του. Ο Κώστας λέει: Θέμη, σε πόρωση. Γεια χαρά, Κώστα από την Εκάλη. Γεια σου, Κωστάρα μου, να είσαι καλά. Και όπως πάντα με μια φωτογραφία, ο Κώστας λέει: Όσο υπάρχουν μπύρες στο ψυγείο, παγωτό στην κατάψυξη, τηλέφωνο και delivery και εργοδίσιο που δουλεύει, δεν φοβάμαι κανέναν καύσωνα, λέει ο Κώστας. Πολύ σωστό, σε βρίσκω και πολύ ωραίο. Να είσαι καλά, Κωστάρα. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, Θέμη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Τι κάνουμε, καλησπέρα.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά. Τι γίνεται, πρωτοσέλιδο γινόμαστε? Άμα γινόμαστε πρωτοσέλιδο.
0: Όχι, δεν γινόμαστε, ευτυχώς. Δεν γινόμαστε. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για πού προκύπτει αυτό.
1: Σίγουρα, εντάξει, τώρα μέσα το social και όλα αυτά, τώρα μπορεί να είναι και fake news.
0: Όχι, δεν έχει καμιά βάση. Δεν έχει καμιά βάση. Απλά το απαντάω γιατί πήρε ένας ακροατής την Αντριάννα στην παραγωγή τηλέφωνο, για να μην αφήνουμε και τέτοια θέματα.
1: Υπονοούμε. Ναι. Ακούει ο ακροατής, ακούει. Εδώ η εμβέλεια είναι μεγάλη. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, κάθισα και λίγο είδα σχολαστικά το β' ημίχρονο του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
1: Ο αριστερός μπακ πολύ καλός αυτός.
0: Ο Τικνιζιά, ναι.
1: Και στη σκέψη και στην ταχύτητα. Και είναι κοντρολαρισμένος παίκτης και με άμεση πάσα, αλλά και με σέντρα.
0: Ναι, και έχει και καλή κίνηση και βλέπει και χώρο. Δηλαδή, ας πούμε, στο πέναλτι που κερδίζει ο Ολυμπιακός με τον Ρόκα, αν δεις πώς ξεκινάει η φάση, ο Τεκνητζιάν του πετάει την μπάλα μπροστά, ουσιαστικά χωρίς να έχει καλή ισορροπία στο σώμα του, και αντιλαμβάνεται απευθείας τον κενό χώρο που υπάρχει και πετάει την μπάλα στον Ρόκα. Άφησε καλά βήματα.
1: Αν το είδες και το έρχεται την μπάλα μπροστά, εκεί σηκώθηκε όλο το καρεσκάκι, γιατί αυτό δείχνει και ευφυΐα, δείχνει και γρηγοράδα. Το θυμάσαι το Αράου?
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Ο παίκτης που ξέρει μπάλα δεν χρειάζεται να τον περιμένουμε. Όπως και ο Ρόκα. Ο Ρόκα, τον είδα τον άνθρωπο, όσο πάει γίνεται και καλύτερος. Έχει μπασίματα, διεκδικεί τη φάση και όπως κέρδισε και το πέναλτι. Εγώ έχω πολύ καιρό να δω τον Ολυμπιακό να πάρει έτσι πέναλτι, δηλαδή να μπει μέσα στα ηλίκη.
0: Ναι. Και τέτοιοι ποδοσφαιριστές χρειάζονται έτσι. Ειδικά όταν μιλάμε για ομάδες οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει κλειστές άμυνες, να έχεις μπουκαδόρους στο εξτρέμ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μην φοβούνται να πάνε στο ένας με έναν. Γιατί ειδικά την περσινή σεζόν βλέπαμε, ας πούμε, να τους εξτρέμ πασούλα στο σέντρα.
1: Σίγουρα. Αυτή το εθαρρυντικό. Ένας παίχτης με είχε απογοητεύσει, αλλά βλέπω ότι κάνει άλματα και μπορεί να έχει. Δηλαδή είναι πολύ ανεβασμένος προς το καλύτερο. Μπορεί να ήταν και η προσαρμογή του, είναι ο Σιπιώνη.
0: Γιατί σε έχει απογοητεύσει ο Σιπιώνη?
1: Γιατί ξέρεις κάτι, ο Σιπιώνη πέρσι ήταν και νομίζω προσαρμογή, δεν είχε δέξει πράγματα. Φέτος είναι ο Σιπιώνη.
0: Γιατί σε έχει απογοητεύσει ο Σιπιώνη?
1: Γιατί ξέρεις κάτι, ο Σιπιώνη πέρσι ήταν και νομίζω προσαρμογή, δεν είχε δέξει πράγματα. Φέτος δείχνει και ηγετικές ικανότητες και

0: ρισκάρει περισσότερο στο παιχνίδι.
1: Ναι. Εγώ θεωρώ πάντως ένα πάρα πολύ αδικημένο ποδοσφαιριστή. Θεωρώ ότι θα μπορούσε κάλλιστα όχι απλά να είναι βασικό στον Ολυμπιακό, αλλά να κάνει και τη διαφορά. Και όσες φορές έπαιξε ο Σιπιόνι, αν όχι όλες τις φορές, το 90% ήταν καλός. Δηλαδή, μπορώ να θυμηθώ παιχνίδι που να πω ότι ο Σιπιόνι ήταν κακός. Είχε ένα θεματάκι με τις κάρτες στην αρχή. Τα πρώτα είχε παίξει, του είχαν τραβήξει λίγο το αυτή. Ότι, γιατί να παίρνει κάρτες, ας πούμε, τώρα, εύκολα.
0: Τώρα ναι, σίγουρα.
1: Αλλά πλέον ούτε κάρτες παίρνει, έτσι.
0: Εγώ νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά του προσόντα στα επιθετικά είναι πολύ πιο καλύτερα από τα χαφτού Ολυμπιακού. Και φέτος μπορεί να βοηθήσει γιατί έχει ξεψαρώσει και μπράβο του.
1: Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Λοιπόν, τίποτα. Τον Ελκαμπή δεν θέλω να πω κάτι. Ο Ελκαμπή δεν μας έχει χαρίσει μεγάλες στιγμές. Τώρα το Γιουχάρα, ναι, τι να πω. Δεν είναι προς το πρόσωπό του ασέβεια, αλλά αν έτσι και κάθισα και είδα το παιχνίδι, ήταν στιγμές που και μετά το πέναλτι πήγε και έκανε την τρίπλα εκεί το Γιουχάρα που πάσε την μπάλα. Τέλος πάντων, δεν είναι. Ο Ελκαμπή μας έχει δείξει δείγματα και έχει βοηθήσει πολύ την ιστορία του Ολυμπιακού.
1: Ναι, καλά, σίγουρα, και ειδικά τέτοιοι σεντερφόρ χρειάζονται στήριξη στις δύσκολες περιόδους που μπορεί να περάσει ένα σεντερφόρ, γιατί είναι μια ιδιαίτερη θέση. Αν βάζει την μπάλα στα δίχτυα, με όποιο τρόπο και να τη βάζει, ακόμα και με κενή αιστεία και γράφει το κοντέρ, είσαι θεός. Αν τυχόν δεν τη βάζει στα δίχτυα για ένα διάστημα, είναι το ψυχολογικό το θέμα. Πολύ περισσότερο θα λέγα για το σεντερφόρ. Θέλει στήριξη ο Ελκαμπή, αλλά ξαναλέω, είναι ο τρόπος που έχασε το πέναλτι και όχι ότι το έχασε. Αυτό θεωρώ.
0: Έτσι, Θέμη, και να κλείσω με αυτό που είπε ο Βασίλης εκεί από τα Μέγαρα, ότι ο Θέμης ο Παγιούρας έλειπε. Χωρίς να σου φέρνω βάδι, είναι γραμμές όποιον να είναι, και πρωί και με τα μεσονύχτια. Δεν μπορεί λοιπόν αυτά που είχαν γίνει πριν να έρχονται και να ζητάνε από το Θέμη τον Παγιούρα να πάρει μέρος. Ο Θέμης ο Παγιούρας στην εκπομπή του θα πάει πάρα πολύ καλά. Για αυτούς που ακούνε, λέω, έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν θέλει να ακολουθήσει ο σταθμός και να ανοίγει άλλες γραμμές, είναι άλλο θέμα. Αλλά στο Θέμη τον Παγιούρα πάντα.
1: Εντάξει, ιδιαίτερη συνθήκη πάντως, Γιάννη.
0: Ναι, Θέμη, όχι, το λέω γιατί βγήκαν και κάποιοι, όποιος ο Δαμιανός που τον έχω ακούσει και έπαιρνε και κάποια τηλέφωνα και οι άλλοι. Είναι άλλο Παγιούρας, ήρθε σήμερα. Ενώ πριν 15 μέρες δεν ήταν εδώ, γιατί να το φας εσύ το όλο το βάρος, καταλαβες.
1: Ναι, όχι, okay, καταλαβαίνω πως το λες.
0: Λοιπόν, για αυτούς που ακούνε, άμα θέλουν να πάρουν να κάνουν παράπονα, ας πάρουν τον παραγωγό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Να σε καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια, εύχομαι, φίλε.
0: Καλό υπόλοιπο σε όλους.
1: Καλή συνέχεια, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γράμμη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Δεν μας ακούει ο φίλος. Αν θέλει να ξανακαλέσει, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να πούμε μια είδηση. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε τον Ούγκρεσιτς, ένας παίκτης ο οποίος είναι 20 χρονών, ήταν ταλέντα της Σερβίας, Όγγεν Ούγκρεσιτς, την περσινή σεζόν, συμφώνησε με την Παρτιζάν σε ένα ποσό το οποίο θα κοστίσει 8 εκατομμύρια ευρώ, συν μπόνους. Μιλάμε για πάρα πολύ σημαντική μεταγραφή από τον ΠΑΟΚ, η δεύτερη ακριβότερη στην ιστορία του μάλιστα, μετά από αυτήν του Χρήστου Ζαφίρη. Είναι ένας υψηλός όμως παίχτης, 1,88. Αναμένεται να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Έχει παίξει μία φορά με την Εθνική Ομάδα Ανδρών της Σερβίας, στο φιλικό με την Ανδόρα τον περασμένο Οκτώβριο, της Ακαδημίας της Παρτιζάν. Φέτος έχει παίξει ήδη 7 παιχνίδια με την Παρτιζάν, έχει πετύχει και 2 γκολ στο πρωτάθλημα και στα προκριματικά του Champions League. Πέρσι είχε γεμάτη σεζόν, ξαναλέω, είναι μόλις 20 χρονών, 44 μάτς πέρσι με 8 γκολ και 4 ασίστ. Αυτός είναι ο παίκτης, ο Ούγκρεσιτς, ο οποίος αναμένεται να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια. Επίσης, να πω και κάτι για να ολοκληρώσω νωρίτερα που λέγαμε για τον Έντσον Άλβαρες της West Ham, η οποία πλέον παίζει στη Champions. Είπε ο Άλβαρες, δεν είναι καν στην αποστολή, έτσι, είναι εκτός αποστολής. Οπότε είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει τη West Ham. Το θέμα είναι πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Να διαβάσουμε και ένα-δυο μηνύματα και να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου, Θέμα. Άρεσε πολύ σωστό στην αντιμετώπιση των δύσκολων ακροατών. Η εκπομπή είναι άψογη στους αθυρόστομους και προκλητικούς ψαλίδι. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Να σε καλά, Τόλη. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Καλό απόγευμα, εύχομαι. Και πάμε και σε ένα ακόμα μήνυμα. Ο Αντώνης λέει: Καλησπέρα, τροφή για σκέψη. Η ΑΕΚ εδώ και 4 χρόνια επιτέλους έχει το δικό της γήπεδο και σε αυτά τα τελευταία 4 χρόνια η ΑΕΚ έχει 2 πρωταθλήματα. Ο ΠΑΟΚ 1 και ο Ολυμπιακός 1. Άρα τώρα βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι που έχουμε το δικό μας γήπεδο τόσο απλά, λέει ο Αντώνης. Και έχεις απόλυτο δίκιο στο που λες, Αντώνη. Ειδικά αυτό υπερισχύει το γεγονός ότι είναι και με την ΑΕΚ. Το λέω αυτό γιατί η ΑΕΚ ήταν πολλά χρόνια ξενιτεμένη. Ο κόσμος

0: ήθελε σαν τρελός και πάλι να μπει στο νέο γήπεδο. Υπάρχει δηλαδή ένας ακόμη παραπάνω ενθουσιασμός στον κόσμο της ΑΕΚ, ο οποίος υπάρχει μέχρι και σήμερα και θα συνεχιστεί έτσι και τα επόμενα χρόνια. 4 χρόνια αποστολές, 2 πρωταθλήματα η ΑΕΚ, ένα πρωτάθλημα όπου ήταν πρωταγωνίστρια και το έχασε μέσα από τα χέρια της, δηλαδή το πρωτάθλημα της σεζόν 2023-24 όπου έκανε 2 συνεχόμενες ήττες με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό και το είχε χάσει, και άλλο ένα πρωτάθλημα το οποίο σημείο διεκδικήτρια και από εκεί και πέρα υπήρχε κατάρρευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Αντώνη, να έχει μια ομάδα το δικό της γήπεδο και πολύ σωστά το αναφέρεις. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Κατά δικό μας είναι το γήπεδο. Κατά δικό μας. Κατά και άσε να λένε οι άλλοι και το πώς το πήραν και ποιος έδωσε λεφτά.
0: Καλά, δεν λέει κανείς ότι είναι άλλο το γήπεδο, κύριε Γιώργο.
1: Κατά δικό μας. Πάρτε το είδηση όλοι οι άλλοι. Κάντε κι εσείς και τελείωσε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αυτόν τώρα που μου λες το 21 χρόνων, έτσι. Αυτός ο Ούγγρος τι είναι, 21 τώρα, ο Ούγγρος...
0: Για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Σέρβος, είναι 20 χρονών.
1: 20 χρονών. Άρα πάει για καριέρα αυτός,
0: Θεωρητικά ναι, ξέρω εγώ, τι να σου πω, 20 χρονών παιδί.
1: 20 χρονών παιδί, λοιπόν, λέω εγώ ο αφελής, 20 χρονών παιδί, ταλέντο, από ό,τι λέτε εσείς.
0: Δεν το ξέρω το ποδοσφαιριστή. Από ό,τι γράφεται είναι το μεγαλύτερο ταλέντο της Σερβίας. Δεν τον έχω δει να παίζει.
1: Τι λέγεται, δηλαδή όταν λέγεται, είναι αόριστο το αλέγεται. Ποιος το λέει. Όχι, συγγνώμη, ρε Σιζέμι. Δηλαδή είναι, λέγεται. Από ποιου, αν είναι ένα παιχταρά και είναι ταλέντο, όχι παιχταρά μόνο για την πρόλαψη και είναι 20 χρονών, δεν θα έρχονται στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Δηλαδή, με συγχωρείτε τώρα, είναι ορισμένα πράγματα που έχουν και κάποιο νόημα.
0: Άρα οι ελληνικές ομάδες δεν μπορούν να αποκτήσουν καλούς ποδοσφαιριστές, έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ δεν είπα ότι. Δεν είπα, και ούτε δεν νομίζω κανένας είπε ποτέ ότι ο ΠΑΟΚ πήρε τον. Ποιο να σας πω τώρα. Τον Γιαμάλ.
1: Να βγει ο νέος να είναι καλύτερος από τον Κωνσταντέλια. Εγώ δεν λέω αυτό.
0: Καλά, αυτό είναι δύσκολο να είναι καλύτερος από τον Κωνσταντέλια. Τον Κωνσταντέλια δεν τον βρίσκεις.
1: Δεν λέω εγώ τώρα. Ένα ταλέντο. Κανένας, ειδικά οι Σέρβοι. Δεν ενδιαφέρεται καμιά άλλη ομάδα ευρωπαϊκή μεγάλη. Είναι 20 χρόνων, δεν είναι 35. Να πω ότι είναι παίξα να τον παίρνουν. 20 χρόνων. Πώς αυτά τα οι κυνηγοί δεν τον πείσουν να τον πάρουν. Δηλαδή, καταλάβεις, η απορία μου είναι αυτή. Λογικό δεν είναι.
0: Ναι, κύριε Γιώργο, εντάξει, είναι, αρχικά είναι αναβάθμιση το ότι πάει από την Παρτιζάν στον ΠΑΟΚ, έτσι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη ομάδα από την Παρτιζάν.
1: Είναι και αδελφό σωματεία.
0: Ναι, εντάξει, έχουν και μια σχέση έτσι πιο...
1: Καλά, αυτά είναι οικολογήθια τώρα.
0: Καλά, δεν είναι οικολογήθια, γιατί μια χαρά έχουν καλές σχέσεις.
1: Βγήκαν καλές σχέσεις, τι είναι αυτό το αδελφό.
0: Επίσης, τον παίχτη θα το δούμε στο γήπεδο, κύριε Γιώργο, και οι ελληνικές ομάδες μπορούν να πάρουν καλούς παίχτες.
1: Όχι το αδελφοποίηση, λέω αυτό τώρα τι νόημα έχει, εντάξει, αδελφοποίηση, πηγαίνει και οι δύο για πρωτάθλημα, τι αδελφοποίηση, ο καθένας κοιτάει να πάρει το πρωτάθλημα, αν ήταν σε ίδιες κατηγορίες.
0: Ναι, πάντως είναι και αρχηγός να πούμε στην Παρτιζάν, 20 χρονών, είναι 10 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία.
1: Μεγάλη, 20 εκατομμύρια. Τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτά τα λεφτά, εγώ πολύ αμφιβάλλω, έτσι ακούγονται ποσά τεράστια γενικά. Εκατομμύρια, δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα συμβόλαια είναι έτσι.
0: Δεν είναι συμβόλαια, αυτά είναι τα λεφτά που δίνουν η μία ομάδα στην άλλη, έτσι.
1: Ούτε με ενδιαφέρει, εγώ το θέμα είναι μη δεν βάζουμε στην τσέπη μας τίποτα και 20 να πάρουν και 25. Εμείς τα ακούμε, συνηθίσαμε πια, είμαστε κι εμείς πλούσιοι, ακούμε τόσα εκατομμύρια, νιώθουμε κι εμείς πλούσιοι. Λοιπόν, για το θέμα του τέτοιου, για σένα. Λοιπόν, παιδιά, εγώ πριν φύγεις, θυμάσαι τι είπα. Βοηθάτε παιδιά, τους ακροατές εννοώ, με το θάρρος το λέω παιδιά, βοηθήστε ένα παιδί το οποίο ξεκινάει την καριέρα του και κάθεται εκεί και προσπαθεί να κάνει. Μην τον φαίνεται σε δύσκολη θέση, εννοώ εσένα. Και δεν είναι θέμα κομπλιμάν αυτό που λέω. Κατάλαβε, δηλαδή μην φτάνετε δηλαδή, μπρος στο φανατισμό που παθαίνουν και... Όσο υπάρχει φανατισμός, τον φανατισμό τον δημιουργεί και η αλαζονία. Εγώ το είπα και στον κύριο Θέμη, στον κύριο Δήμο Θέμη.

0: Όχι, Δημοσθένη.
1: Στον κύριο Δημοσθένη, ναι.
0: Με αλλιώνει πάλι. Τι είναι ρε παιδιά. Το λέει ο άνθρωπο. Δημοσθένη.
1: Εντάξει κύριε Γερό, πάμε παρακάτω. Ναι.
0: Τι είναι να πούμε το όνομα του κανονικά, επειδή είναι αρχαίο όνομα, να μην το πούμε. Τζιν κάνει τζιν, ό,τι αρχαίο κάνει τζιν στην Ελλάδα. Άσε μόλι τώρα, μην γυρίσει άλλο το θέμα. Λοιπόν, ο κύριο Δημοσθένη, ο οποίο είναι εξαιρετικό κύριο, συγχαρητήρια για την εκπομπή του. Φτώπα και γυρνού. Η αλαζονία, κύριε Θέμη και κύριε Δημοσθένη, το ξαναλέω, δημιουργεί και οξύτητα. Αυτό πρέπει να το... Όταν υπάρχουν ακροατές οι οποίοι όποτε πάρουν τηλέφωνο έχουν μια αλαζονία, ένα υπερ εγώ, ένα εγώ είμαι ο τάδε, η ομάδα μου είναι ο τάδε, ο αυτός δεν γίνεται. Αυτές οι συγκρίσεις δημιουργούν μια αλαζονία. Η αλαζονία λοιπόν φέρνει και το φανατισμό. Δεν ξέρω αν γίνομαι αντιληπτός ή όχι.
1: Απολύτως.
0: Καταλάβετε. Επομένως, κολάσιμο είναι και αυτό. Κολάσιμο είναι ξεκινάς και ήδη. Έχεις την ομάδα στην ωραία, έχεις τους παιχταράδες, έχεις πάρει πρωταθλήματα, δεν μας περιπτώσει τι έχεις κάνει, ό,τι θέλεις κάνει, αλλά μην κάνεις συγκρίσεις προκλητικές. Η προκλητικότης δημιουργεί αυτή την κατάσταση. Και μετά θα παίρνει ο άλλος και λέει, α, ναι, αλλά θυμάσαι εκείνο εκεί. Το ένα λοιπόν θέλει το άλλο και το άλλο θέλει το άλλο. Βρίσκεται εδώ μεταξύ και κανένα μέρος εκεί και αρχίζει και λέει τα δικά του. Και πάτε, μετά πάρτε κολοβή. Μετά πάρτε κολοβή. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Όσο και καλή διαθέση να έχω. Λοιπόν, από εκεί και πέρα περιμένω την ομάδα μου. Εγώ τώρα να δω τα...
1: Θα δούμε αύριο το βράδυ κύριε Γιώργο, 10 η ώρα θα περάσει.
0: Τώρα, τι τα θέλεις τώρα για να κατώνεσαι τώρα.
1: Να είστε αισιόδοξοι κύριε Γιώργο, αισιόδοξοι να είστε. Δεν χάνετε κάτι.
0: Κάτι άλλο μεταδόσει να κάνεις εσύ με την άκρη, παιδί μου.
1: Γιατί θέλει να στείλουμε κάποιον άλλον.
0: Δοκιμές κάνει.
1: Μέσα δοκιμή, να δούμε αν θα έχει επιτυχία. Αν δεν δοκιμάσουμε, δεν θα ξέρουμε.
0: Εγώ σ' ακούω με τον Ολυμπιακό μου, όσο να σ' ακούω. Να δω κατά πόσον είσαι.
1: Καλά, αλλά γύρω άλλο τι θα γίνει.
0: Όχι, η αλήθεια είναι ότι εγώ χαίρομαι να σ' ακούω. Γιατί έχεις βάλει τα πράγματα πάνω. Και το ωραίο είναι ότι και είναι, έναν δημοσιογράφο από τα παλιά που υπερεκτιμώ και που δυστυχώς δεν είναι τώρα πια σε σταθμό, είναι ο Κώστας ο Γκότσος. Αυτός ο άνθρωπος το πόσο σωστά μιλάει για την ομάδα του, για τον Παναθηναϊκό, μακάρι τέτοιοι άνθρωποι να βρίσκονται και σε σταθμούς να σας καθοδηγούν και εσάς τους μικρούς οι οποίοι είστε και άπειροι ως προς την πείρα, δηλαδή ξέρεις το χρόνο.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο σωστός άνθρωπος είναι και πόσο λογικός. Δηλαδή αν στη δίκη του Παναθηναϊκού υπήρχαν 2-3 δημοσιογράφοι σαν αυτό και ένας και μόνο ο ίδιος να είναι, τα ντάρια μιλάει χωρίς να υπερασπίζεται, χωρίς να πασιάζεται, χωρίς να είναι καλλιεργημένο άτομο. Μακάρι να είχατε και εσείς τους σταθμό έναν τέτοιον άνθρωπο, θα χαιρόμασταν πολύ, γιατί έχει πολλούς θαυμαστές ο κ. Κώστας. Και ας μην είναι φανφαρές. Αυτά έχω
1: να πω
0: για και υπομονή σε μη. Τώρα πέρασες καλά. Εκεί
1: τώρα καλά περνάμε κύριε Γιώργο, εντάξει.
0: Έκανα καμάκι γύριζες γύρω-γύρω, θα τα μάθω εγώ σε καιρό. Έτσι μου είπαν. Κάτι καμάκια φεύγανε, λέει, δεξιά και αριστερά, δεν ξέρω.
1: Όχι, δεν επιβεβαιώνω τίποτα, για ψεύδο, κύριε Γιώργο.
0: Ναι, άσε τώρα, χαμηλοβλεπούσα και εσύ τώρα, άσε τώρα, μην αρχίσουμε πάλι. Λοιπόν, άντε.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, για χαρά.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να μεταφέρω μια δυσάρεστη είδηση, η οποία δεν έχει να κάνει με το χώρο του ποδοσφαίρου, βέβαια. Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 55 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά από έμφραγμα. Να πούμε τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, κορί μου. Κώστας, είμαι από Νέα Ιωνία.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Τα συλληπιτήρια στο παλικάρι αυτό. Σε συγχαίρω για τον ωραίο λόγο που έχεις. Εγώ είμαι απολωνιστής. Λοιπόν, βγαίνουν πολλοί και κατηγοράνε τις ομάδες, ειδικά τον Παναθηναϊκό,

0: Εγώ σου είπα, είμαι απολογιστής. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα από ανέκατε, μια δυνατή ομάδα, καλή, καθαρή. Τεράστιοι ποδοσφαιριστές, τεράστια ιστορία. Δεν πρέπει ρε παιδιά τώρα να βγαίνουν και να κατηγορούν, ειδικά ένα που βγαίνει απάνω και από τον Πλαταμόνα. Λέει πολλά πράγματα άσκοπα, δηλαδή κατηγορεί ποδοσφαιριστές, κατηγορεί. Θέλω να σου πω ένα πράγμα για τον Ολυμπιακό. Εγώ ήμουν προσωπικός φίλος με τον Μίμη Στεφαντάκη. Έχω κάποια ηλικία. Ένα τεράστιο ποδοσφαιριστή και ένα πολύ καλό παλικάρι. Όταν ο Απόλλων έπαιζε με τον Ολυμπιακό, παρακαλάγαμε να παίξουμε με τον Ολυμπιακό τότε. Γιατί? Για να πάρουμε χαρτζηλίκι. Δηλαδή δεν ξέρανε πόσα θα φάνε την εποχή εκεί. Και όσοι μας ακούνε που κάνουν τους ξύπνιους και τα ξέρουν όλα, ας μάθουν ποιος ήταν ο Απόλλων. Ο Απόλλων μιλάμε, Αθηνών.
1: Ναι.
0: Και ένα άλλο πράγμα που δεν έχω μάθει ποτέ,
1: ναι.
0: Ο Εθνικός ήτανε μαζί με τον Ολυμπιακό, είχαν το γήπεδο στον Καραϊσκάκη. Πώς τον εξαφανίσανε τον Εθνικό, πώς δεν υπάρχει. Με τεράστιους παιχταράδες. Χατζιάνογλου και δηλαδή παίκτες οι οποίοι δεν υπάρχουν σήμερα.
1: Ναι, εντάξει, μιλάμε για μια ιστορική ομάδα για τον Εθνικό, όπως φυσικά η ιστορική ομάδα είναι και ο Απόλλωνας. Και μάλιστα θα παίξουν και μαζί φέτος, έτσι. Στην ΓΑΒΑ
0: ναι,
1: Εθνική.
0: Κοιτάξτε, τα διαλύσανε τον Απόλλωνα, τον διαλύσανε, ξέρεις.
1: Ναι, έφτασε να παίξει και αλφατοπικό πέρσι, δηλαδή.
0: Το διαλύσανε, δηλαδή, να σου πω και κάτι, γιατί είχε κάποιον πρόεδρο. Ο οποίος ο άνθρωπος αυτός δεν ήθελε να δωροδοκίσει. Τον παρακαλάγανε. Γι' αυτό έμενε ο Απόλλων συνέχεια να πούμε β' Εθνική. Εγώ δεν πληρώνω, λέει. Αφού να σκεφτείς, όταν πρώτο μπήκαμε μετά από χρόνια στην Α' Εθνική, παίζαμε την Παναχαϊκή στην Πάτρα. Λοιπόν, και ο Κούλιας το συγχωρεμένος τότε είχε πλευρεί στην ομάδα. Δεν θυμάμαι πόσα λεφτά ζητάγανε για να δώσουν το παιχνίδι. Αποτέλεσμα, με το ζόρι το πήραμε το παιχνίδι τότε 2-1, αν θυμάμαι καλά, και βγήκαμε στην Α' Εθνική με έναν πρόεδρο ο οποίος ήταν Άγιος, δηλαδή τον Απόλλωνα τον αγάπα και σου λέει όχι ρε, εγώ θα παίξω να βγείτε στην Α' Εθνική αν έχετε ικανότητες. Αλλά εγώ πήρα περισσότερο. Πολλοί από αυτούς που ακούω τα γράφουν αυτά που θέλουν να πούνε σήμερα και τα λένε αύριο. Δηλαδή έχουν μια κασέτα. Παίρνει ένας Παναθηναϊκός, τώρα κακός και αυτός λέει κάτι βλακίες να πούμε. Και εξορκίζει τους Ολυμπιακούς. Δεν πρέπει να γίνονται αυτά ρε παιδί μου τα πράγματα.
1: Ναι, δεν βγάζει και πουθενά και εγώ στο πότε.
0: Δεν βγάζει τίποτα να πούμε. Να σου πω κάτι εγώ τον Ολυμπιακό. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είμαι μαζί με τις ομάδες αυτές. Είναι δικά μας παιδιά ρε παιδί μου. Γιατί αν κατηγοράμε τον ένα στον άλλο. Έχουμε άλλα. Ύστερα βγαίνει ο άλλος και λέει για κουκούλες, λέει για εκείνο, λέει για τ' άλλο. Δεν βλέπει εδώ ο κόσμος τι γίνεται. Δεν βλέπει τι γίνεται ο κόσμος να πούμε που δεν έχει να φάει. Πάει 10 του μηνός να είμαι 15 και δεν έχει να φάει. Και τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Είναι λυπηρό δηλαδή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ σου είπα, ήμουνα με πολλά παιδιά από τον Ολυμπιακό. Πολλοί φίλοι, ειδικά με το Σάββατο Θεοδωρίδη, που ήταν ο πυρήνας της Ολυμπιακού, είναι ο Σάββας. Γι' αυτό τον Ολυμπιακός δεν έχει συνοχή. Ο Σάββας την είχε δέσει την ομάδα. Γι' αυτό πήγαινε ο Ολυμπιακός, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει, είναι τεράστια η προσφορά του Σάββα Θεοδωρίδη. Ήταν τεράστια η προσφορά στον Ολυμπιακό.
0: Και να σου πω και ένα πράγμα, ίσως να το μάθουν και οι νεότεροι. Υπήρχε ένας ποδοσφαιριστής που λεγόταν Νεστορίδη στην ΑΕΚ. Οι περισσότεροι θα τον έχουν ακούσει.
1: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι το γνωρίζουν έτσι. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ναι. Άκου να σου πω κάτι. Ο Σάββας τότε ήταν, Θεός χωρέστανα, στις δόξες του. Και έχουν κάνει τότε μια συνέντευξη στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Άμα βρεις τα αρχεία των αθλητικών εφημερίδων, θα το δεις αυτό, έχει και φωτογραφία. Του λέει, ήταν μέσα στο γήπεδο και στο τέρμα, Νεστορίδης με το Σάββα. Τώρα ήταν Σαββάτο. Εδώ θα του λέει και του δείχνει το αριστερό γάμα. Με το χέρι, το έχει φωτογραφία. Την άλλη μέρα έπαιξε η ΑΕΚ, τους έχει περάσει όλους ο Νεστορίδης γιατί ήταν άλλο πράγμα δηλαδή. Του λέει Σάββα να είμαι εδώ του λέει. Του μιλάει.

0: κολάκι μπροστά σταματημένος. Όνοι τους. Πάπιε το κολάκι. Θέλω να σου πω, όλοι ήταν φίλοι και ποδοσφαιριστές. Τώρα εμείς σκοτωνόμαστε, όχι ρε φίλε.
1: Ακόμα κυρία Κώστα, οι ποδοσφαιριστές έχουν πολύ καλές σχέσεις μεταξύ τους. Άλλο το γήπεδο, άλλο το εκτός. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους, έτσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει. Δεν είναι να λύσουν τίποτα διαφορές. Ναι. Όλα τα παιδιά αυτά, να σκεφτείς ότι ο Ολυμπιάκος είχε παιχταράδες. Είχε το Σιδέρι, τον Γιώργο. Είχε τον Ιφάντη. Ναι. Μιλάμε για παίκτες. Δεν το θυμάμαι τώρα όλους. Όλοι ήταν ο ένας πίσω από τον άλλο, ένας καλύτερος από τον άλλο. Και βγαίνουν τώρα και λένε διάφορες βλακίες και αυτά κατηγοράνε, να πούμε. Και σένα σε ενοχλούνε, γιατί σε ένα παιδί και έχεις ωραίο λόγο. Εμένα μου αρέσει ο λόγος και να συνεχίσεις έτσι, αγόρι μου.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Πρέπει να κλείσουμε αυτό για να πάω σε διαφημίσεις. Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Να είστε καλά, γεια.
2: Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε περίπου 6-7 λεπτά.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα το Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Τι έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα.

0: αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC. Ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας, επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και έρθετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
6: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου του State University of New York για 4 δεκαετίες. 30 οδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
7: Βέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο από τον 943 Ελλάδα News, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας. Έκανε ιδιαίτερη επιτυχία τη δεκαετία του 90. Ήταν γιος του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή Σταμάτη Κόκοτα. Καύσωνας μέχρι την 5η στη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για σήμερα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στόμιο Λάρισας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση και στην Στεφάνη Βιωτίας. Βλάστηση και στο Λαύριο. Την ίδια ώρα, εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση βρίσκεται και η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Πρώτα κρούσματα σε Φιλοθέη, Ψυχικό Παπάγου και Χολαργό. Πρωτόγενες 3,77 δισευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομικών. Δημοσκόπηση από την Interview μετά το καλοκαίρι. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5%, διευρύνοντας το προβάδισμά της. Η Ελλάς βρίσκεται στο 14,5%. Το Πασόκ στην τρίτη θέση με 10%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 9%. Ανοίγει αύριο Τετάρτη η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, όπως ανακοίνωσε Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον προσωπικό βοηθό και να οργανώσει την υποστήριξη που χρειάζεται ανάλογα με τις προσωπικές του ανάγκες και επιλογές. Νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα αναφορικά με τις συνθήκες του θανάτου του, με τις πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε αυτοχειρία. Αντίμετρα ανακοινώνει σήμερα ο Καναδάς μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αυξήσει τους δασμούς στα καναδικά αυτοκίνητα και φορτηγά, καθώς και στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων από 25% σε 50% από την 1η Ιανουαρίου. Στον καιρό, έθριο σήμερα ο καιρός με νεφώσεις στα επιρωτικά κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα μέχρι 6 μποφόροι βοριάδες στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 37 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στους 37 και στην Πάτρα στους 36 στα Ιωάννα, ενώ στην Καλαμάτα η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα News. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Sports 94,3.

0: 43 τηλέφωνα επικοινωνίας του σταθμού, 6939-943-943 είναι το Viber. Η αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: Γαβρίνα, θέλω να δώσω χαιρετίσματα νεόφυτο Χάρη, Βασίλη, Γιώργο από Λονδίνο, κύριο Γιώργο Παλιουράκο. Θα με φανεί περίεργο που θα μεταδώσω αγώνα τη ΑΕΚ. Πάντως θα σας ακούσω, λέει. Το έχω ξανακάνει πάντως αποστολή, να είσαι καλά. Λέει από Θεσσαλονίκη αποστολή: Θέλω να πω αγάπη υγεία σε όλους τις παρέες μας. Έχουμε φίλους, φίλες που είναι διαφορετικές ομάδες. Εγώ οι φίλες μου είναι Πάο Κάρης και Καλαμαριά. Εγώ όμως είμαι μοναδική που τη λέω: Είμαι ευρωπαϊκή ομάδα με δύο τροπέα. Λέει η αποστολή: Γεια σου, η αποστολή, να είσαι καλά. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Τριάσπερα μου Θέμη, καλή εκπομπή. Γεια σου, Τριάντα, φίλε, να είσαι καλά, φίλε. Ο Τόλης 7 λέει: Ποντέν σε έσαι και πολλοί άλλοι, κύριε Γιώργο, έχουν έρθει σε μικρή ηλικία. Παιδιά, όλοι από κάπου ξεκινάνε έτσι. Επίσης, ελληνικές ομάδες, το έχω πει και άλλες φορές. Θεωρώ πως σε τέτοιους ποδοσφαιριστές πρέπει να στοχεύουν. Παίχτες δηλαδή οι οποίοι δεν έχουν κάνει το ξεπέταγμά τους ακόμα και έχουν την όρεξη και τη δίψα να εξελιχθούν, να αναδειχθούν και να ξεχωρίσουν. Και ας βλέπουν τις ελληνικές ομάδες και ως σκαλοπάτι για να πάνε ακόμα ψηλότεροι. Γιατί καλώς ή κακώς σκαλοπάτι είναι οι ελληνικές ομάδες για τέτοιους ποδοσφαιριστές, είτε το θέλουμε είτε όχι. Καθώς όλοι αυτοί οι νεαροί ποδοσφαιριστές έχουν ως όνειρο να αγωνιστούν σε μια ομάδα από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Όπως το άλλες είναι τόλοι. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θέμη.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Έλα. Ο Κώστας, με τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Θα ξεκινήσω με τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη του Κόκοτα. Ευτυχώς δεν ζει ο πατέρας του να φεύγει από τη ζωή.
0: Ναι, δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος, νομίζω.
1: Φυσικά. Και ήθελα να πω ότι είναι λύτρωση για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ήταν κάτι μια κέξο και τα λοιπά, καταλάβες.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Πιστεύω ότι ο σταθμός πηγαίνει αρκετά καλά και πιστεύω ότι οι τοξικότητες με τη βοήθεια ολονών θα σταματήσουν.
0: Το ελπίζω.
1: Και για τον Παναθηναϊκό, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι η καραφλιοκιά συνεχίζει να κάνει το πρόγραμμά της κανονικά, να πουλάει παίκτες και αυτά, τίποτα άλλο. Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, Κώστα. Καλή συνέχεια σου έχουμε. Να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χάρη.
2: Έλα, ρε Συθέμη, έλα. Λοιπόν, ευτυχώς που ήρθες και μετά θα γίνει τοξικός ο σταθμός. Λοιπόν, άκου να δεις, ρε φίλε, να μου. Γιατί, ας πούμε, εγώ βγήκα χθες και είπα να πάει ο Παναθηναϊκός στην Κύπρο, έτσι. Δεν το έχω το δικαίωμα αυτό. Μπορεί να πει ο άλλος ότι θα πάει ο Ολυμπιακός στην Γουαδελούπη. Τι αν του πω εγώ? Κοίταξε να δεις τώρα. Ο κύριος Δήμος θα κάνει εκπομπή 5 με 6.
0: Ναι.
2: Θα ανοίξει γραμμές, γνωρίζεις?
0: Όχι, δεν το γνωρίζω αυτό.
2: Δεν το γνωρίζεις. Του είχα πει τελευταία φορά που μιλήσαμε, τις τελευταίες μάλλον, και ήταν λίγο πριν γυρίσεις εσύ, και του λέω: Κύριε Δήμο, είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Αλλά δεν γνωρίζεις τι γίνεται. Και εμείς τώρα, έτσι όπως πάνε να τον κάνει σταθμό εκκλησία, δεν μας αρέσει. Έτσι. Λέω, όταν θα γυρίσει ο Θέμης και έχει δοθεί ένα απέναντι στραβό στον Παναθηναϊκό, εδώ θα γίνει φαρουές. Λοιπόν, προχθές δεν έπαιζε καν ο Παναθηναϊκός, γιατί είχε δύσκολο ντέρμπι με την Κηφισιά. Λοιπόν, και ήδη. Τι έγινε το εξής? Βγήκε ο Σάκης, ο γνωστός Σάκης, ο φίλος μου ο Σάκης, που εμένα δεν με ενοχλεί ο Σάκης και το έχω πει πολλές φορές, έτσι. Ενοχλεί κάποιους άλλους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Και είπε αυτά που είπε. Μετά βγήκε ο Βασίλης από τον Πλαταμόνα, που τον ενοχλεί πιθανόν αυτά που λέει ο Σάκης, αλλά ο Βασίλης, επειδή είπε ανέξυπνος, έχει έναν τρόπο ιδιαίτερο που δεν τον φτάνει κανείς, απάντησε με τον δικό του τρόπο. Αυτό ενοχλεί. Και μετά βγήκε η Παστρατιά, η Πράσινη. Λοιπόν, άκουσε με, μπορεί να χρειαστεί να σου χτυπήσει το Πράσινη και να μην ξαναμιλήσουμε κιόλας, έτσι. Αλλά άσχομαι να τα πω αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό εξαρτάται από σένα, Χάρη.
2: Ναι, το κατάλαβα, ρε, σε με άστο τώρα. Εγώ μπορεί να μην ξέρω.
0: Ναι, θα αφήνω να ολοκληρώσει για να σε απαντήσω.
2: Ναι, θα αφήνω να ολοκληρώσω, γι' αυτό σου λέω, να μιλήσω και με τον κύριο Δήμο. Λοιπόν, και ό,τι θαύματος εχθές βγήκανε κάτι. Από τα άστρα που πέσαν, οι οποίοι ακούγανε καιρό, αλλά βγήκανε πρώτη φορά. Βγήκε η γνωστή Παναγία των Παρισίων, ο οποίος μας είπε ο οποίος είναι ραδιοφωνικά.
0: Χαρή, όχι, δεν σε αφήνω να ολοκληρώσεις. Δεν σε αφήνω να ολοκληρώσεις. Ποια είναι

0: η Παναγία των Παρεσίων και έχει όνομα, Χάρη. Δηλαδή πόσο δύσκολο
1: δεν
0: ρε παιδιά.
1: Να το όνομα, θα κατέλαβε τα σφραζό.
0: Ωραία, ένας, να μην χαρακτηρίζει τότε. Δηλαδή πόσο δύσκολο ρε παιδιά είναι αυτό. Με μεγάλοι άνθρωποι είστε, είναι δυνατόν.
1: Ναι, άκουσε με ρε θέλει τώρα που είμαι μεγάλο άνθρωπο και λυπάμαι που δεν είμαι μικρό σαν και εσένα. Έχει πιο πολύ ζωή να μου. Λοιπόν, αλλά έχω ακούσει, έχω δει και περισσότερα.
0: Έκανα
1: λοιπόν,
0: προφανώ.
1: Από εκεί και πέρα όμως η Παναγία των Παρισίων που λέω έτσι, η οποία είπε να μην γίνονται αυτά μεταξύ μα και το ένα και το άλλο, έχει δρομολογήσει και έχουν βγει οι επόμενοι, έτσι υπάρχει συνδικάτο. Λοιπόν, οι οποίοι βγήκαν και την πέσανε στο Βασίλη. Αυτά δεν τα πήρε χαμπάρι, έτσι. Αυτά
0: δεν είναι λογικό να την πέσει στο Βασίλη με αυτά που είπε ο Βασίλη.
1: Δεν έχει ρε φίλε, γιατί πέσανε.
0: Όχι για σένα.
1: Όλοι οι αντιολυμπιακοί πέσανε.
0: Ναι, όχι για σένα, ξαναλέω.
1: Δηλαδή το λογικό είναι ο Βασίλη που απάντησε και όχι αυτό που τον προκάλεσε. Για σένα ή θα ήθελε να απαντήσει ήπια. Ο Βασίλη δεν είναι καυτικό να απαντήσει ήπια. Λοιπόν, εμάς
0: άλλο καυστικό, άλλο προσλητικό. Νομίζω πρέπει να το ξεχωρίσουμε.
1: Το έργο το έχουμε δει εμείς, έτσι και έχουμε πει. Αυτοί είχαν την ΕΡΤ που βγαίνανε και τους κλέψαν από την ΕΡΤ. Έχουν το πράσινο μαγαζί του Αλαφούζου που μπορούν να βγαίνουν και δεν βγαίνουν εκεί. Λοιπόν, θέλουν και εδώ να μην βγαίνουν Ολυμπιακοί. Είναι στο χέρι, θα το καταφέρουν. Έτσι. Εμείς δεν είμαστε. Εάν νομίζω ότι εμείς κάνουμε έγκλημα και λυπάμαι για το φίλο του Βασίλη από τα Μέγαρα, το μεγάλο ρε Βασίλη, τι έγινε ρε Βασίλη. Είπαμε τι έγινε, γιατί εγκλημακάνουμε πλάκα, ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, αν δεν το θες, το θες κολέγιο, μην ακούς.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν θέλουμε αυτό το καυτικό, έτσι.
0: Εμείς όμως το προσβλητικό σου, ξαναλέω, δεν το θέλουμε. Δεν λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να το ξεχωρίσουμε. Δεν σου είπε κανένας να μην βγεις, δεν σου είπε κανένας να μην βγεις, δεν σου είπε να μην προσβάλλεις. Αν είναι τόσο δύσκολο αυτό, δεν ξέρω τι
1: είναι. Αυτό δεν είναι προσβλητικό, αυτό που είπα εγώ χθες, δεν το θέλω να το βλέπω. Το Παναθηναϊκό, τι κακό δηλαδή.
0: Έχεις βγει τώρα 3 λεπτά, έχεις αναφέρει 7 φορές τη λέξη Παναθηναϊκός, μία φορά Ολυμπιακός δεν έχω ακούσει. Και είσαι Ολυμπιακός.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Όχι, δεν είναι το πρόβλημα αυτό, αλλά δεν το βρίσκεις λίγο παράλογο.
1: Εγώ είπα αυτό που είπε ο άλλος για μένα χθες και δεν το απάντησες. Το ότι είπα ότι θέλω να παίζει στην Κύπρο.
0: Ναι, και εγώ απάντησα ότι απλά δεν είναι σοβαρή άποψη αυτή για να ασχοληθούμε. Αυτό είπα.
1: Δεν είναι σοβαρή. Εγώ έχω πει στο Μαρινάκι, πάρ' το Ολυμπιακό, να το πας στην Αγγλία. Δεν χρειάζεται.
0: Αυτό είναι σοβαρό, γιατί δεν μπορεί να γίνει. Μιλάμε για πράγματα που δεν μπορούν να γίνουν.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να γίνει άμα θέλει. Τι δεν μπορεί.
0: Τι να γίνει, να πάει μια ομάδα από την Ελλάδα να πάει να παίξει στην Αγγλία.
1: Ναι, να πει την παίρνω την ομάδα, γιατί δεν μπορεί να το κάνει. Πώ έχει 4 ομάδε ο Μαρινάκι. Τι δημιουργεί, υπάρχει στην πλάκα τώρα το λέμε έτσι. Δεν μπορεί να ξεκινήσει μια ομάδα Ολυμπιακός στην Αγγλία.
0: Ναι, αυτό λέω. Να σβήσει την ιστορία του Ολυμπιακού της Ελλάδας και να κάνει τον Ολυμπιακό στην Αγγλία.
1: Δηλαδή
0: τι νομίζεις, τι αντιδράσεις θα υπάρχουν σε αυτό.
1: Δεν τους έλεγα, ρε Βασίλη, τώρα κοίτα. Ο Μαρινάκης είναι μέγεθος απλησία αυτό. Τη βλέπεις τι κάνει. Πάνε να πάρει μεταγραφές παίκτες και δεν έρχονται οι παίκτες. Γιατί πού να έρθουν εδώ, στο Τατζικιστάν, πού να έρθουν. Παλεύει, δίνει εκατομμύρια και δεν μπορεί να ψήσει τους παίκτες. Στην τελική τώρα μιλάμε έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ τώρα πήρα για το άλλο θέμα. Έτσι, εσύ είσαι το καρπούζι και το μαχαίρι και αποφασίζετε και βγάζετε τη γραμμή. Αν πιστεύετε ότι ο τρόπος που εκφραζόμαστε είναι πολύ καλά, για μένα θα μπορεί σε κάθε περίπτωση τέτοια μιλήσει. Μέχρι τώρα το πηγαίναμε καλά, έστω και αν είχαμε διαφωνίες. Αν παραφερθεί κάποιος, του βάζει ένα μπαν και του λες. Δεν θα βγεις αύριο, το κάνεις μια πλάκα, θα βγεις μεθαύριο. Και έληξε τώρα, το μεγεθύνουμε και το κάνουμε, ενώ υπάρχει, ξαναλέω, αυτό είναι συστρατευμένο, ότι και που βγήκαν οι άλλοι χθες, έτσι που ακούγανε καιρό, αλλά πρώτη φορά βγαίνει ο άλλος.
0: Και πας στρατιά ρε Σιχάρη, δηλαδή με τι ασχολείστε ρε φίλε, τι πας στρατιά για πράσινη και κόκκινη λέμε τώρα.
1: Δεν μπορώ να πιάσεις εσύ ρε Θέμη αυτά.
0: Όχι δεν μπορώ να πιάσω, ειλικρινά σου μιλά, δεν μπορώ να τα πιάσω, όχι συμφωνώ σου, δεν μπορώ να το διανοηθώ
1: αυτό. Αυτό που σου λέω η Παναγία των Παρισίων έχει πληρώσει άτομο, δεν είχε κάρτα, του βάλε κάρτα στο τηλέφωνο για να βγαίνει εδώ να δει.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας, μπορεί να δανειστεί ο καθένας, μπορεί να δίνει και για
1: άλλους. Αυτά είναι γνωστά σου χαρπαρικούντες στη Ιερουσαλήμ. Γιατί ασχολούμαστε, γιατί πλάκα μας ασχολούμαστε, αλλά αυτά τους λέει κίνονται, αφού τους βλέπεις.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπεις όλοι και είχαν να την πες στο Βασίλη. Γιατί δεν μπορεί κανείς να μιλήσει όπως
0: ναι, γιατί είναι, είναι λογικό να... αρχικά το θέμα είναι να μην προσβάλλουμε. Αυτό δεν μπορεί να
1: ξεφεύγει, ρε φίλε. Τώρα εσείς
0: όχι, να μην ξεφεύγει, ρε Χάρη. Φαίνεις και σε μένα, και εμένα σε δύσκολη ρε, θέση ρε, και δεν σέβεσαι την εκπομπή. Τόσο απλά.
1: Δεν καταλάβεις, ο Βασίλης απάντησε. Δεν προκάλεσε αυτό.
0: Όχι, δεν απάντησε, πρόσβαλε. Υπάρχει διαφορά.
1: Πρόσβαλε έναν που τον είχε προσβάλει πριν.
0: Δεν τον πρόσβαλε. Δεν ανέφερε πουθενά το όνομά του, δεν ανέφερε κανένα χαρακτηρισμό.
1: Κάτσε ρε, περίμενε. Ο Σάκης δηλαδή δεν πρόσβαλε χθες.
0: Ο Σάκης είπε ότι κατά τη γνώμη του, όπως εσύ είπες, δεν θες ας πούμε να λείψεις τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα.

0: πάει στην Κύπρο. Κατά την Ολυμπιακό δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ. Εγώ δεν συμφωνώ. Τι να κάνουμε τώρα, το κρεμάσουμε.
1: Δεν τα είπα εγώ αυτά, αλλά εγώ μέχρι εκεί έτσι μπορώ να απαντήσω. Ο Βασίλης θα απαντάει διαφορετικά. Δηλαδή θα βάλουμε μέτρο πώς θα απαντήσει ο καθένας.
0: Ναι, εννοείται πώς θα βάλουμε μέτρο πώς θα απαντήσει ο καθένας.
1: Μάλιστα.
0: Να απαντήσει χωρίς να προσβάλλει. Η ελευθερία η δικιά σου τελειώνει. Δεν ξέρω αν είναι τόσο δύσκολο να το καταλάβουμε αυτό.
1: Ο Σάκης δεν πρόσβαλε.
0: Τι είπε ο Σάκης.
1: Εντάξει,
0: άστα ρε. Πες μου ρε Χάρη, τι είπε ο Σάκης.
1: Δεν μπορώ να θυμάμαι, αλλά είπε δεν είναι ικανός Ολυμπιακός. Πώς το είπε.
0: Ναι, είπε ότι κατά τη γνώμη ότι δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να ανταγωνιστεί τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ.
1: Μπράβο, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός που έχει 48 πρωταθλήματα, ο Διαλύει έχει 42, ναι. Έτσι. Και ο Ολυμπιακός δεν μπορεί, μπορούν οι άλλοι. Εντάξει, δεν προσβάλλει, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Απλά δεν πρόσβαλε με τον τρόπο που το εννοείς εσύ έτσι. Τώρα αυτό.
0: Όχι, δεν πρόσβαλε. Δεν μίλησε για άλλον υποτιμητικά, δεν μίλησε για άλλον ακροατή. Πόσο βέβαια να τα κάνουμε 50 ευρώ.
1: Εμένα με προκάλεσε και απάντησε αυτό που είπα. Εγώ έχω ξαναπεί πολλές φορές.
0: Εσύ δεν ξέφυγες σε πολύ. Είπες μια άποψη την οποία, οκ. Okay, τέλος πάντων.
1: Ρε φίλε, ναι, και
0: δεν πρόσβαλε. Δεν μίλησε για
1: Βρωμοχάκη. Δεν θα βγαίνα εγώ άλλη φορά. Βγαίνω εγώ και προκαλώ και μπαίνει ο Σάκης και απαντάει. Εμένα μου αρέσει να το αλυζουερίσει λοιπόν. Από εκεί πέρα μα θεωρείτε ότι είναι προσβλητικό, εντάξει, θα δεχτούμε τους όρους και άμα μας αρέσει θα ακολουθήσουμε. Λοιπόν, έγινε, αφήνω να μιλήσει κανένα άλλο.
0: Ναι, έγινε, να είσαι καλά, Χάρη. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο Σπύρος λέει, κύριε Γιώργο, η γκρίνια σου είναι παροιμιώδης, αν δεν έχεις θέμα να γκρινιάξεις, δημιουργήσε το πουθενά, λέει, άρα δεν κουράζεσαι ποτέ. Εντάξει, είναι λίγο γκρινιάρης ο κύριος Γιώργος μας. Αλλά τι να τον κάνουμε, εντάξει. Πάμε στον Γιώργο, ο οποίος λέει 57 χρονών ο Κόκοτας. Ήταν fit, δεν κάπνιζε, λέει ο Γιώργος. Σωστά, καλά κάνεις και με διορθώνεις. Είπα 55 εγώ νωρίτερα. 57 ήταν ο Δημήτρης Κόκοτας. Και πάλι να πούμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του. Και ναι, Γιώργο, πολλές φορές είναι αυτό που λέμε. Ότι άμα είναι να σου συμβεί, θα σου συμβεί, είτε κάνεις την καλύτερη ζωή, είτε κάνεις τη χειρότερη, έτσι. Ο Κώστας λέει, καλησπέρα Θέμη, καλή ποδοσφαιρική σεζόν να έχουμε και φέτος σας μιλήσουμε για μπάλα και μόνο, να λέω χρησιόμαστε, φτάνει πια με τοξικότητα. Σάντερλαν δεν τα κατάφερε το Σάββατο, περιμένω τα εντός έδρας τώρα να βγάλω μια ολοκληρωμένη εικόνα, λέει ο Κώστας από το Newcastle. Κώστα, θα πάρεις διαρκείας, νομίζω είχες διαρκείας και πέρσι, έτσι, αν κάνω λάθος να με διορθώσεις. Η Σάντερλαν πάντως πιστεύω ότι θα πάει καλά και θα κινηθεί περίπου. Όπως και την περσινή σεζόν. Θα το δούμε, Κώστα. Και μακάρι να μιλάμε μόνο για μπάλα, φίλε, χωρίς αντιπαραθέσεις και τοξικότητες. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Θέμη, καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Να ευχηθώ κι εγώ ολόψυχα συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος του Κόκοτα. Φίλε, ο ταξιτζής δεν είπε ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τον ΠΑΟ και την ΑΕΚ.
0: Έχει όνομα ταξιτζής, ρε, εσύ, Βασίλη. Δεν ξεκινάμε καλά.
2: Εγώ τον αναφέρω με το επάγγελμα. Και όταν πάω στο γιατρό μου και ο γιατρός μου έχει όνομα, αλλά τον προσφωνώ γιατρέ.
0: Ναι,
2: πού είναι δηλαδή το πρόβλημα.
0: Δεν είμαστε γιατροί εδώ.
2: Το ότι δεν είσαστε γιατροί και σαν ταξιδίδες ή εκπομπάριες είναι προσβλητικό δηλαδή. Να σας προσφωνούμε με την ιδιότητα της εργασίας σας.
0: Δεν είναι προσβλητικό, αλλά είναι τόσο δύσκολο δηλαδή να πεις το όνομά του.
2: Όχι, αφού δεν είναι προσβλητικό, γιατί εσύ ενοχλείσαι.
0: Ωραία, για πάμε παρακάτω.
2: Όχι, να μου το εξηγήσει.
0: Το ύφος δεν μου αρέσει, αυτό λέω, Βασίλη.
2: Δεν σου αρέσει για ποιο λόγο, με επιχειρήματα, όπως μιλάω εγώ.
0: Γιατί εγώ δεν μου αρέσει το ύφος.
2: Αν επιχείρητο τίποτα, τα εξηγώ όλα.
0: Ναι, κρατάει ο ταξιτζής.
2: Δεν είπε χθες ο ταξιτζής ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την ΑΕΚ και τον ΠΑΟ. Είπε ότι ο Ολυμπιακός παραπέει. Αυτό δεν είναι άποψη. Είναι επιθυμία και ταυτόχρονα αερολογία. Γιατί δεν το τεκμηριώνει και είσαι εσύ υπεύθυνο που τον αφήνει να αερολογεί χωρίς να τεκμηριώνει.
0: Όπως υπεύθυνο είμαι και ότι σου έδωσα μια ευκαιρία. Δεν
2: παραπέει ο Ολυμπιακός να το δεχτώ. Σε σχέση με ποιον, με τον Παναθηναϊκό που παραπέει εδώ και 20 χρόνια ή με την ΑΕΚ που τραβιόταν στα γήπεδα της τρίτης και της τέταρτης εθνικής χρονιά. Ο Ολυμπιακός παραπέει, ο οποίος μέχρι προχθές έπαιζε για 24η φορά στο Champions League. Και δεν παραπέει ο Παναθηναϊκός. Ύστερα εγώ γι' αυτό να είναι. Και είναι προσβλητικά, ρε φίλε.
0: Το να μιλάς, για δρομοκαίτιο και για ψυχολογικά θέματα και όλα
2: ένα
0: αυτά.
2: Ένα λεπτό, ρε Θέμη, να σου εξηγήσω. Δεν είπα για ψυχολογικά θέματα. Λάθος κάνει.
0: Για πες.
2: Εγώ είπα ότι όταν έχεις να αντιμετωπίσεις έναν άνθρωπο που διακατέχεται αιμονικά απέναντι στον Ολυμπιακό, ο σεβασμός δεν επιβάλλεται απέναντι σε έναν άνθρωπο αιμονικό. ο σεβασμός εμπνέεται. Σου εμπνέει

0: Ίσως είναι αυτός ο άνθρωπος όταν βγαίνει και μιλάει για τον Ολυμπιακό. Όχι.
1: Ωραία.
0: Από εκεί και πέρα
1: και
0: εγώ είπα...
1: Και εσύ Βασίλη μπορείς να βγεις και να απαντήσεις αυτό που είπε, όχι να χαρακτηρίσεις.
0: Ναι, εγώ είπα ότι ο άνθρωπος, ναι, επειδή διακατέχεται αιμονικά απέναντι στον Ολυμπιακό, είναι πλέον αρμοδιότητα της αρμόδιας κορυφαίας ψυχιατρικής επιτροπής στο Δρομοκαίδιο.
1: Ναι, δηλαδή εσύ αυτό το βλέπεις νορμάλ, ας πούμε.
0: Εγώ είπα, ναι, είπα με επιχειρήματα ποιανής επιτροπής αρμοδιότητας είναι η αιμονή, φίλε.
1: Και εγώ μπορώ να σε προσβάλλω με επιχειρήματα. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνω και την πορεία.
0: Πες μου ό,τι θέλεις.
1: Εγώ δεν προσβάλλω. Δεν νομίζω ότι έχω προσβάλει κανένα και όπως εγώ δεν έχω προσβάλει κανένα να μην προσβάλλουν και στην εκπομπή μου άλλοι.
0: Ρε φίλε, αυτό που έκανα εγώ και το έχω ξανακάνει σε αυτόν τον άνθρωπο, έπρεπε να κάνει εσύ.
1: Ωραία.
0: Ο οποίος εσύ είσαι ο διευθυντής της εκπομπής. Δεν το κάνεις όμως γιατί δεν έχεις τη δυναμική.
1: Βασίλη, μην μπερδεύουμε τα πράγματα, φίλε. Άκουσε με λίγο.
0: Καταγκάζομαι να το κάνουμε εγώ και εκτίθεμαι εγώ.
1: Όχι, δεν χρειάζεται για να το, δεν χρειάζεται να το
0: κάνεις. Αναλαμβάνω την προστασία της εκπομπής σου.
1: Ναι, εσύ αναλαμβάνω. Όχι, δεν θέλω να αναλάβεις καμία προστασία. Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να αναλάβεις καμία απολύτως προστασία.
0: Αφού δεν την αναλαμβάνεις εσύ.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Ωραία, δεν πειράζει. Δεν θέλω να αναλάβεις καμία προστασία. Α, σε μένα να το αναλαμβάνω.
0: Τώρα ο προηγούμενος.
1: Τι να κάνω, και εγώ θα κρίνομαι.
0: Και λέει αυτός από τον Πλαταμό να βγαίνει και λέει ασκοπά πράγματα. Ενώ τα άσκοπα τα έλεγε αυτός ο ίδιος ένα τέταρτο. Όταν μας έλεγε ότι ο Τάδε είπε στον Τάδε ότι εδώ θα στο κολλήσω την άλλη και την Κυριακή. Πού χρησιμεύουν αυτά, ρε φίλε.
1: Γιατί,
0: και τι σκοπό έχουν στη σημερινή εκπομπή.
1: Μια ιστορία του παρελθόντος ήταν και εσύ έχεις αναφέρει στο παρελθόν.
0: Ιστορία του παρελθόντος,
1: και...
0: τώρα θα έρθει η ώρα.
1: Ποιος ορίζει την ώρα. Ποιος ορίζει την ώρα.
0: Εκπομπή, ναι. Να μιλήσουμε ρετρό.
1: Γιατί εσύ δεν έχεις βγει και έχεις μιλήσει ρετρό.
0: Έχω μιλήσει, ρε φίλε.
1: Και έχεις μιλήσει και πολύ ωραία.
0: Δεν έχω κατηγορήσει κανέναν. Ναι. Εγώ δεν έχω κατηγορήσει κανέναν για άσκοπες κουβέντες.
1: Δηλαδή σε ενοχλεί ότι είπε ο προηγούμενος ότι εσύ λες άσκοπες κουβέντες, αλλά δεν σε ενοχλεί ότι εσύ είπες ότι ο άλλος είναι για Δρομοκαίδιο.
0: Δεν τώρα... είπα ότι είναι για Δρομοκαίδιο. Είπα είναι αρμοδιότητα η αιμονή. Η αιμονή είπα, ναι, η οποία τον διακατέχει είναι αρμοδιότητα τη Επιτροπή του Δρομοκαίδιο. Εκείνοι θα κρίνουν αν είναι για το Δρομοκαίδιο ή όχι, όχι εγώ.
1: Ωραία, και το ίδιο μπορεί να ισχύει και για σένα και για μένα.
0: Άιντε πάλι.
1: Τι άντε πάλι, δηλαδή αυτό που. Όχι, εσύ πες με τις κουβέντες, Βασίλη.
0: Για μένα και για σένα.
1: Εσύ πες με τις κουβέντες. Επίσης δεν είναι αρμοδιότητά σου να πεις ποιανού είναι αρμοδιότητα να προβλέψεις το κάθε τι. Έτσι, θα μπορούσες κάλλιστα να βγεις και να πεις.
0: Ρε φίλε, βγαίνει τώρα ο κάθε περίεργος και σου λέει ότι αυτά που λέω είναι η άποψή μου. Και εσύ λες εμένα ότι δεν έχω δικαίωμα να πω εγώ την άποψή μου για οτιδήποτε.
1: Εννοείται πως έχεις δικαίωμα να πεις την άποψή σου.
0: Πώς μου λες δεν έχεις δικαίωμα να πεις ότι ο άνθρωπος είναι αρμοδιότητα
1: αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν είναι δικαίωμά σου. Όχι.
0: Γιατί δεν είναι δικαίωμα, τι είναι μηνύσιμο, είναι τι είναι ποινικό σχολάσιμο.
1: Ναι, δεν είναι δικαίωμά σου, ρε Βασίλη, να σχολιάζει του άλλου.
0: Πόσο
1: να το κάνουμε, πώ να το συλλαβήσω, δηλαδή δεν κατάλαβα.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Βγαίνει εδώ και ένα μήνα ο ιδιοκτήτη του σταθμού,
1: ναι,
0: και λέει ότι εμεί οι ακροατέ πρέπει να γίνουμε οι Άγιοι Παΐσιοι. Εντάξει, να το δεχτούμε. Εσεί που κρατάτε τα μικρόφωνα, δεν πρέπει να γίνετε ίδιοι με εμά. Για εσά δεν ισχύουν αυτά που λέει ο ιδιοκτήτης σας.
1: Προφανώς και
0: γιατί εσύ. την Παρασκευή έκανε εκπομπή ένας εκπομπάρχης και εντελώς αυθαίρετα, συνάρτητα και ανεύθυνα πετάει και λέει ότι ο Μαρινάκης λέει σας τρώει στο τρίγωνο της Ρίο Άβε του Ολυμπιακού και της Νότιχαμ και εκπαραθυρώσατε τον Εθνικό από τον Καραϊσκάκη. Και όταν βγαίνω και του λέω, ρε φίλε, εξήγησέ μου το αυτό να το καταλάβω. Πώς το απάντησε. Θα σε απαντήσω λέει την άλλη εβδομάδα. Ρε φίλε, αφού δεν ξέρεις, για ποιο λόγο αυτά τα αναφέρεις.
1: Ναι. Βασίλη, είναι κάτι το οποίο βέβαια δεν ήμουν εγώ, οπότε δεν μπορώ να σου πω.
0: Στο λέω, ναι, έγινε στην αέρα και
1: στη δική μου την εκπομπή, άμα εγώ δεν.
0: Α, στην δική σου την εκπομπή.
1: Όχι, εμένα με ενδιαφέρει η δική μου εκπομπή. Ο κάθε εκπομπάρχη θα κοιτάξει τη δική του την εκπομπή.
0: Την κυκλοφορήσαμε, την αγαπήσαμε και σένα και την εκπομπή σου. Εδώ μιλάμε γενικότερα τώρα. Δεν μπορεί να λες εσύ ότι θα διώξω τους ακροατές τους, ενώ για τους εκπομπάρχες θα δώσω την ατέλεια. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Αρχικά δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για να πω ποιος θα κάνει εκπομπή και ποιος
0: φίλε,
1: δεν θα κάνει.
0: Ρε φίλε, δεν είσαι υπεύθυνος, ναι, αλλά με σένα έχουμε τη δυνατότητα και μιλάμε και σε σένα τα λέμε.
1: Ωραία, σε μένα τα λες, αλλά αυτή δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Δεν μπορώ να σε απαντήσω και δεν μου πέφτει και λόγος.
0: Δεν σε κάτι στο αρμόδιο,
1: ναι,
0: δεν
1: Βασίλη.
0: Να μην παίζουμε με τις λέξεις όταν θέλεις σε πανέξυπνο παιδί.
1: Ναι, Βασίλη, εγώ και εσύ είσαι πανέξυπνος και αυτό σου λέω.
0: Όταν παριστάνεις στο χαζό και δεν σου πάει καθόλου.
1: Εντάξει, οκ, okay, Βασίλη, άλλος παριστάνει το χάζο τώρα στην κουβέντα μας, αλλά αυτό είναι άλλο κομμάτι. Όταν σου λέω ότι...

0: Δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ότι θέλω να σέβεσαι την εκπομπή και δεν θέλω να προσβάλλεις.
1: Όταν έχω στα ραδιόφωνα άρχισα να παίρνω κάποια για το ζάχαρο, εσύ τότε άρχισες να μασουλάς βαθόμουρα. Δεν θέλω να μου λες ποιος είναι ο χαζός και ποιος είναι ο κουτός.
0: Ναι, εγώ δεν θα έπαιρνα ποτέ για τα ραδιόφωνα.
1: Εγώ σου είπα ότι είσαι ο καλός, αλλά για να γίνεις ο καλύτερος πρέπει να γίνεις και ακριβότερος. Και αυτή τη στιγμή δεν είσαι ακριβότερος.
0: Είσαι ο φθηνότερος. Προφανώς και δεν είμαι. Προφανώς και δεν είμαι.
1: Άσε λοιπόν.
0: Ωραία, και καλά κάνω. Δεν σου πέφτει λόγος μου, ούτε σε αυτό, Βασίλη.
1: Δεν μπορεί να
0: καταλάβει. Καλά κάνεις την άποψή σου.
1: Λοιπόν, πώς δεν μου πέφτει λόγος. Εγώ όταν λέω την άποψή μου, σε λένε μου πέφτει λόγος. Όταν τη λέει ο ταξιτζής του, πέφτει αυτόν τον λόγο.
0: Βασίλη, είναι τόσο δύσκολο να καταλάβεις ότι θα μπορούσες χθες κάλλη. Ναι, άσε με να ολοκληρώσω. Βασίλη, θα με αφήσεις να ολοκληρώσω. Άσε με να ολοκληρώσω.
1: Εσύ δυσκολεύεσαι να καταλάβεις την πραγματικότητα.
0: Ναι. Okay.
1: Η πραγματικότητα είναι τελώς.
0: Έγινε, Βασίλη, πάμε διαφημίσεις και επιστρέψουμε εδώ.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
4: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
3: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Face του Conference Link. Μεταδίδουν οι Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
5: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
3: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Face του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
6: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
7: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
6: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
8: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
9: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
10: Έτσι.
11: Μην είναι άνθρωπος.
12: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
11: Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο.
13: Αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.
11: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
14: Θέλω κι εγώ.
11: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ακεσιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
15: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
16: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση του Champions.

0: Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη League Phase του Champions League.
1: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
0: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Για πάμε λοιπόν για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Πάμε να κλείσουμε τη συζήτησή μας. Βασίλη, δεν ξέρω αν είσαι ακόμα εδώ. Όχι, δεν είναι εδώ ο Βασίλης, οπότε να προχωρήσουμε παρακάτω. Πολύ απλά να πούμε, παιδιά, ότι δεν ξέρω αν είναι τόσο δύσκολο πλέον να το καταλάβουμε. Αλλά ότι η ελευθερία του ενός, αυτά που θα πει, τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου και ότι το μόνο που ζητάμε εδώ είναι να μην προσβάλλετε τους συνακροατές. Μπορούσε κάλλιστα ο Βασίλης θες, αυτό ήθελα να πω και νωρίτερα, αλλά δεν με άφηνε τόσο πολύ να ολοκληρώσω, ότι να πει ότι εγώ διαφωνώ με αυτά που είπε ο Σάκης παράδειγμα χθες και διαφωνώ γιατί θεωρώ ότι έτσι και έτσι έχουν τα πράγματα. Και όχι να προσβάλλουμε τον καθένα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο δύσκολο αυτό να το καταλάβουμε για ορισμένους ανθρώπους. Πραγματικά εκπλήσωμαι αρνητικά, θα έλεγα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
4: Ναι, καλησπέρα.
3: Γεια σας,
4: κύριο Θέμης.
3: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Όταν ξεκίνησε την εκπομπή σου, ξεκίνησα. Βγήκε ο Βασίλης στον Πλαταμόνα, βγήκε ο Χάρης, βγήκε ο Θανάσης. Κάλεσα την κυρία Αναστασία. Μπορείς να μου πεις, εσένα θα ρωτήσω στη δικιά σου εκπομπή, πόσες φορές την πρώτη εβδομάδα, 15ήμερο, ένα μήνα, 1,5, 2, 2,5, 3, κάθε μέρα διάβαζες μηνύματα, τους έβγαλες, θα σου κλείσουν την εκπομπή. Μα αυτό είναι τοξικό. Είναι ή δεν είναι?
3: Ναι, είδατε να συμμερίζομαι αυτά τα μηνύματα?
4: Όχι, μισό λεπτό να σου ρωτήσω. Γι' αυτό σου ρωτάω. Εγώ σου ρώτησα στο πρώτο τηλεφώνημα που δεν βγήκε κανένας επιθετικά και κανένας τοξικά. Ούτε εγώ, ούτε ο Βασίλης. Το πρώτο μήνυμα που. Εσύ είσαι λάθος που διαβάζεις αυτό το μήνυμα στον αέρα. Με προδιαθέτεις εμένα και τον καθένα που ακούει το όνομά του κάποιον να τον ευρίζει με ένα μήνυμα ή να τον υποτιμεί χωρίς να μας γνωρίζει. Μου δίνεις το δικαίωμα να πω και να την κάνω τοξική την εκπομπή απέναντι σε αυτόν? Ναι ή όχι?
3: Όσα μηνύματα βρίζουν δεν έχουν διαβαστεί στον αέρα, έτσι. Είναι πάρα
4: όσα
3: πολλά τα μηνύματα.
4: Όσα μηνύματα διάβασες τον πρώτο καιρό,
3: ναι.
4: Αυτούς, κόψον το Βασίλη. Θα σου κλείσει την εκπομπή. Κόψε το Γιώργο. Δεν κάνουν για την εκπομπή σου. Πολύ πριν δημιουργηθεί τοξικότητα.
3: Άρα τώρα μου λέτε ότι επειδή ένα έστειλε μήνυμα ότι κόφτε τον τέτοιο και εγώ είπα.
4: Ένα μήνυμα ήτανε.
3: Όχι, 10 μηνύματα, 100, 200, 1000. Και εγώ δεν έκανα αυτά που. Απαντάω, ναι. Αυτό κάνω. Αφήστε να απαντήσω.
4: Μου είπατε ήταν 100.
3: Ωραία, και εγώ σας λέω 1000.
4: Αυτό πριν ξεκινήσει η τοξικότητα. Εσείς τα διαβάζατε.
3: Ναι, και εγώ σας λέω 1000.
4: Όταν τα διαβάζατε, δημιουργούσατε τοξικότητα απέναντί μας.
3: Ωραία.
4: Ναι ή όχι?
3: Μπορώ να απαντήσω?
4: Ναι, βεβαίως.
3: Ωραία. Ήρθανε 10.000 μηνύματα τα οποία έλεγαν ότι ο Γιώργος ο Τολόδελος ο παράλληλος είναι τοξική και κλείσουσα από την εκπομπή. Άρα, εγώ που δεν συμμερίστηκα αυτά τα μηνύματα και δεν σας έκλεισα, δεν σας απέκλεισα από την εκπομπή, εσείς επιλέγετε δηλαδή μέσα από αυτά τα μηνύματα τα οποία εγώ ξαναλέω δεν πήρα υπόψη μου, δεν έλαβα υπόψη μου, καλός ή κακός.
4: Αυτό κύριε Θέμη που λέτε είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που σας λέω.
3: Όχι, μα δεν με αφήνει να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω.
4: Και εμένα μου ήρθαν 100 μηνύματα και μου είπανε κύριε Γιώργο, Γιώργο, τι θες και βγαίνεις εκεί, ρε. Μη βγαίνεις. Αλλά εγώ δεν σας απέκλεισα, έβγαινα.
3: Ωραία.
4: Αυτό που λέτε είναι άλλη συζήτηση.
3: Αρχικά δεν είναι ολοκλήρωση, άρα πώς είναι αυτό που λέτε?
4: Μου λέτε ότι δεν με απέκλεισατε.
3: Να ολοκληρώσω.
4: Να πείστε μου, σας ακούω.
3: Άρα εγώ που δεν συμμερίστηκα αυτά τα μηνύματα, εσείς βγαίνετε στην εκπομπή και γίνεστε τοξικοί, ας πούμε, απέναντι στην εκπομπή τη δική μου, δηλαδή δεν σέβεστε εμένα τον παρουσιαστή της εκπομπής, επειδή κάποιοι άλλοι στείλαν μηνύματα τα οποία εγώ δεν συμμερίστηκα. Αυτό μου λέτε δηλαδή?
4: Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ξέρετε γιατί ο κύριος ο Δημοσθένης, στο Δημοσθένη θα μιλάω στον ελληνικό, σε εσάς στον πληθυντικό, έτσι. Ξέρετε γιατί ο Δημοσθένης δεν έκανε τοξική την εκπομπή του και γιατί είχαν ηρεμήσει τα πνεύματα? Εχθές βγήκε ένας ο οποίος αποκάλεσε, είναι φίλος με τον Λονδρέζο, πρόσεξε, έτσι αποκάλεσε, έτσι. Εγώ δεν είμαι Λονδρέζος, είμαι Γαϊώτης. Είπε ψέματα ότι η λέξη μαζουαζούκι, ξέρετε τι σημαίνει, ενώ δεν είναι αυτή η λέξη που τον έκοψε, αποκάλεσε μας ξεφτύλες.

0: και ψυχάκιδες. Αυτές είναι οι υβριστικές λέξεις.
1: Προφανώς είναι.
0: Μπράβο. Αυτός ο συγκεκριμένος όμως, ο οποίος βγήκε χτες, κάποιος κύριος Γιώργος, αυτές τις τρεις λέξεις δεν τις είπε. Σας είπε την ερμηνεία της λέξης Μαζουαζούκη, που και αυτή είναι άσχημη, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Και ενώ γίνεται μια συζήτηση με τον Δημοσθένη στον αέρα για τον κύριο Άλκη και του λέει, θα σας παρακαλέσω να είστε ευγενικός, του λέει η ψυχάκι, εγώ με τους κάνε ψυχάκιδες, και εκεί τον έκλεισε. Αυτά τα ακούσατε ή όχι?
1: Απουσίαζα, το ανέφερα για χθες.
0: Ναι, άρα λοιπόν απουσιάζεται. Σας ενημερώνω τώρα, θα τα γνωρίζετε δηλαδή. Αφού σας ενημερώνω.
1: Ναι,
0: εκείνο ο κύριος Δημοσθένης,
1: ναι.
0: Εκείνο Δημοσθένης, να το ρωτήσετε. Όταν λοιπόν κάποιος ακροατής βγαίνει, αποκαλεί ότι εμείς είμαστε πληρωμένα τρολ. Τρολ. Και το έχει πει και στη δικιά σου εκπομπή πάνω από 50 φορές. Τρολ. Εγώ τρολ. Πιανού του συγκεκριμένου κυρίου που δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει και αν κάνει και δουλειά. Δεν ξέρουμε. Και αποκαλεί εμένα τρολ. Εγώ μου δίνει το δικαίωμα να γίνω καυστικός και τοξικός? Ναι ή όχι? Ρωτάω εσάς.
1: Θα μπορούσατε να το απαντήσετε βεβαίως.
0: Α, μπράβο. Όταν κάποιοι επί τρεις μήνες, τέσσερις, σας στέλνανε συγκεκριμένα μηνύματα ότι άλλα λέει ο κύριος Σάκης στην εκπομπή σας και άλλα λέει στον κύριο Βερμπέ, σας τα στέλνανε αυτά τα μηνύματα ή όχι?
1: Ναι, βεβαίως μου τα στέλνανε.
0: Μπράβο. Η ερώτηση, όταν λέει εσάς, τι απάντηκε ο κύριος Σάκης?
1: Ναι, και εγώ είχα απαντήσει στον κύριο Σάκη και μπορεί να μην ακούγατε εκείνο το διάστημα, δεν ξέρω. Οπότε δεν έχω να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Αυτό το θέμα έχει κλείσει.
0: Ακούστε, θέλω να πω ότι ενώ λοιπόν υπήρχαν τα 300 μηνύματα που ίσχυαν, όταν κάποια στιγμή μεταφερθήκα στην εκπομπή του Βερβελέ του Διονύση και του είπε, κοίταξε, δηλαδή τη λέω τοξικά πράγματα. Κάτι περίεργο είπε για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Κρίση, τον έκλεισε και του λέει, δεν ξέρω εδώ. Η ερώτηση λοιπόν είναι μία. Ένας ακροατής στη δικιά σας εκπομπή, ο οποίος έβγαινε στις 3 με 5, 2 με 4, 3 με 6, δεν ξέρω τι ώρα κάνατε, Ελλάδος, και έλεγε πολλά έτη, δηλαδή ευγενικά, όχι ευγενικά, έβγαινε τοξικά. Έβγαινε σε μια άλλη εκπομπή μετά από μια ώρα και μίλαγε διαφορετικά. Αυτός είναι βαλτός ή δεν είναι βαλτός, ρωτάω εσάς.
1: Ναι, το έχω λύσει αυτό το θέμα με το Σάκη.
0: Είναι για να δυναμητήσει την εκπομπή σας, είναι για να δυναμητήσει την εκπομπή σας. Βγήκε χτες και αποκάλεσε όπως αποκάλεσε τον Ολυμπιακό. Σας θα πω ο κύριος Βασίλης. Σας θα πω ο Βασίλης τον Πλαταμόνα. Η ερώτηση είναι μία. Την ώρα που ξεκινάει να κάνει αυτό το σχόλιο, τον ρώτησε κανένας αν παραπέει ο Ολυμπιακός?
1: Προφανώς και δεν ρώτησε κανένας αν παραπέει ο Ολυμπιακός και προφανώς φέρει.
0: Αυτή την έκφραση. Γιατί εμένα με ρώτησε κανένας. Εγώ βγήκα ποτέ να πω, ξέρετε κάτι, ρε, τι πλάκα έχετε, ρε. Παραπέτε με τους Παξούς εκεί, με τον Ισίδια, Παξού, γιατί Παξί.
1: Βεβαίως και έχετε βγει και το έχετε πει.
0: Όχι, δεν το έχω πει.
1: Πώς δεν το έχετε πει, που λέγατε για το Τσάπρα όταν έλειπα εγώ και λοιπά και λοιπά.
0: Όχι, έχω απαντήσει. Εδώ είναι η διαφορά μας που δεν καταλαβαίνετε. Δεν το έχω πει, έχω απαντήσει. Όταν βγαίνει κάποιος και σας λέει ότι ξέρετε κάτι, είναι 1.800-2.000 τίτλοι του που δεν ισχύουν. Σας λέει ψέματα και το ξέρετε. Αποδεδειγμένοι είναι 330, 340, 350 πόσο είναι ο Ολυμπιακός. Και αυτό είναι αποδεδειγμένα στην Ευρώπη. Όχι το τι λέει ο καθένας, το τι λέει ο Γιώργος Κολοντίνο, ο Θέμης, ο Δημοσθένης και ο Βασίλης. Έτσι δεν είναι? Και ενώ λοιπόν αυτά είναι αποδεδειγμένα σε επίσημες, εσείς δέχεστε να βγαίνει και να προκαλεί εμάς λέγοντας ότι έχει 2.000 τίτλους. Βγαίνει ας πούμε και μας λέει για την υπόθεση Κόκαλη, πολλοί το λένε για την υπόθεση Κόκαλη, και όταν του δώσα το ερώτημα να μας πει, όταν το πιάσαν με την κατσίκα στην πλάτη με την υπόθεση Ρότσα, λέει κάναν και άλλη ελληνοποίηση, δεν μας πιάσανε φίλε. Ξέραμε να κλέψουμε, ξέραμε να κρυφτούμε, δεν μας πιάσανε, εσάς πιάσανε. Αναγνωρίσε το λάθος σου. Φύγει ο άλλος την Παρασκευή και λέει το Καραϊσκάκι, το τους πέταξε ο Ολυμπιακός στον Εθνικό έξω. Το ρωτάει ο Βασίλης. Έχετε γνώση πως έφυγε? Και λέει όχι, θα σας απαντήσω την άλλη εβδομάδα. Και πως το λες ρε φίλε? Πως το λες αυτό στον αέρα?
1: Ναι, γι' αυτό δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ κάτι. Δεν είναι κάτι που αφορά εμένα, το είπα και στο Βασίλη.
0: Εγώ βάζω όλο το πλαίσιο, κυρία Θέμη, εγώ βάζω όλο το πλαίσιο για να αντιληφθείτε,
1: ναι,
0: γιατί γίνεται τοξική εκπομπή.
1: Ναι.
0: Η εκπομπή γίνεται τοξική διότι όταν κάποιος δεν μπορεί να σε φτάσει και μην έχει αναγνωρίσει την αξία του αντιπάλου σου, πόσες φορές έχουμε πει εμείς Παναθηναϊκοί, οι Ολυμπιακοί, ο Παναθηναϊκός είναι αντιπαλός μας. Έχεις ακούσει ποτέ έναν Παναθηναϊκό, ένα στην εκπομπή?

0: ζωή σου. Να πει ότι ο αντίπαλος μου είναι Ολυμπιακός. Το έχεις ακούσει ποτέ?
1: Ε, καλά, έχει ακουστεί. Πώς δεν έχει ακουστεί?
0: Εγώ δεν το έχω ακούσει. Άμα μου πεις έναν που το έχει πει, να μου το πεις, θα ξέρω ποιος είναι.
1: Και ο Κώστας από το ΕΓΑΛΕ το είχε πει ότι ο Ολυμπιακός
0: είναι αντίπαλος. Α, ναι, ο Κώστας το έχει πει, ναι. Μόνο ο Κώστας.
1: Ναι, ωραία. Εγώ αυτό που λέω που είναι πολύ απλό, δεν ξέρω γιατί δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε.
0: Ακούστε, κανένα δεν μπαίνει σε μια εκπομπή ούτε να κάνει τα νεύρα φατάλια για τα δικά σας, ούτε να κάνουμε τα δικά μας νεύρα τα φατάλια, ούτε να βγούμε να τσακωθούμε, ούτε σαρετε, ούτε ξέρετε το Βασίλη, ούτε το Χάρη, ούτε το Σάκη, ούτε κανέναν. Όταν όμως βγαίνει επί τούτου και προκαλούν καταστάσεις οι οποίες θέλουν να μην απαντήσουμε, να μην ακούγεται η γνώμη, εγώ διαφωνώ με αυτό που λέει ο Χάρης. Ποιο είναι αυτό που λέει ο Χάρης? Εμένα δεν με πειράζει, λέει, τη θέλω τοξική. Όχι. Αυτά, όπως γνωρίζω πολύ καλά από τον εργοδότη σας και διευθυντή του προγράμματός σας και ιδιοκτήτη του σταθμού σας, κάποιοι άλλοι τα δημιουργήσαν, οι οποίοι αποχωρήσαν από το σταθμό. Έτσι μου είπε ο ίδιος. Μπορεί να κάνει παρέμβαση και να σου το πει. Δεν θα πω τα ονόματά τους. Εάν λοιπόν είχαν μια γραμμή να δημιουργήσουν τοξικότητα, γιατί εγώ ξέρω περίπτωση, τη γνωρίζω πολύ καλά, που κάποιος, αυτό που είπε ο Χάρης έχει δίκιο, δεν θα πω ποιος είναι, που κάποιος πλήρωνε 15 ευρώ κινητό σε κάποιον άλλο και του λέει, θα σου πληρώνω το μήνα το κινητό να βγαίνεις να βρίσεις τον Ολυμπιακό από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Ναι.
0: Και δεν ήταν ούτε καν Παναθηναϊκός. Ωραία. Άλλη ομάδα ήταν.
1: Εγώ πολύ απλά επειδή αυτό που σας λέω για να κλείσουμε σιγά σιγά το θέμα. Ναι.
0: Καταστάσεις, ναι. Όπως γνωρίζω κάποιους άλλους, οι οποίοι επειδή έρχονται τώρα τα καινούργια προγράμματα στο σταθμό σας και μπουν, προσέξτε τι σας λέω, και συμπαραγωγή. Μπορεί κάποιοι, είναι προσωπική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι θεός, 50-50, να έχουν ειδοποιήσει αυτούς τους κάποιους εξαφανισμένους και λέτε κάτι, τώρα πρέπει, επειδή με αυτούς εκεί πέρα λίγο δύσκολα θα τα φέρω βόλτα, γιατί σε είχα κόψει σε άλλη εκπομπή, όχι εγώ αλλά ο άλλος, κοίταξε να μπορέσεις να κολλήσεις και να τα φτιάξεις καλά στη σχέση τους. Πρόσεξε τι σου λέω τώρα εγώ. Εγώ ξέρω τι λέω. Να γνωρίζεις ότι ξέρω τι λέω. Και αν θα χρειαστεί θα πω και άλλα. Και κοίταξε να τα φτιάξεις για να μπορέσεις. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, αυτά τα gossip, αυτές οι κατηνιές που τις αφήνεις, όπως είπες, κατηνιές είναι, και γίνονται στον αέρα, βγήκε ένας αγαπητός κύριος εκεί και είπε, τι αγαπημένοι μας ήταν Ολυμπιακοί. Άκουσες να σου πει κάτι καλό για τον Ολυμπιακό από έναν παίκτη του Ολυμπιακού που μπορεί να έχει κάνει για κάποιον άλλον αντίπαλό του? Το έχεις ακούσει ποτέ από κανέναν? Μας είπε για τον Εστορίδη, πολύ σωστά. Έφυγε ο Θοδωρίδης και διέλυσε ο Ολυμπιακός.
1: Δεν είπε αυτό. Είπε ότι έχει προσφέρει πάρα πολλά. Αυτό είπε. Δεν αναφέρθηκε ποτέ ότι διέλυσε ο Ολυμπιακός. Όχι, για τον Θοδωρίδη μιλάγαμε και πλέον για τον Θοδωρίδη. Δεν θα αναλύσουμε τώρα τον καθένα που πρόσφερε.
0: Ο Τελικάρης, ας πούμε, κάποιος κάποτε βγήκε και σε έκανε μια ερώτηση. Και ακόμα δεν έχει απαντηθεί. Θα την πω εγώ την ερώτηση.
1: Ναι, γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Τελικάρης, ναι.
0: Να, έτσι, μπράβο. Γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο ο Τελικάρης? Ας βγουν να μας απαντήσουν κάποιοι. Εγώ ξέρω. Ο κύριος που σε ρώτησε ξέρει. Εσύ ή ξέρεις και δεν λες ή δεν ξέρεις. Ας βγουν λοιπόν αυτοί οι κάποιοι να μας πούν γιατί ο Τελικάρης σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Όταν ρε φίλε λοιπόν, άκουσε με για να το τελειώσω, κύριε Θεμή.
1: Ναι, για να κλείσουμε μαζί σιγά σιγά. Ναι, πάμε.
0: Ναι, ακούστε λοιπόν. Αν θέλετε να κάνετε την εκπομπή σας, είναι πολύ απλό να απόξετε κάτι ρε μάκες, δεν βγαίνει να βγαίνουμε. Τελειώσαμε. Άφησε να βγαίνουμε όλοι. Σου μιλάει ο Χάρης με το Ωσάκη, με τον Bill by Tax. Πόσα μηνύματα εσύ? Θα σε ρωτήσω κάτι προσωπικά εσένα. Σου έχει στείλει την ώρα που μιλάω εγώ ή ο Βασίλης ο Bill by Tax, μπορείς να μου πεις?
1: Ελάχιστα.
0: Πόσα?
1: Μπορεί και κανένα. Μία φορά νομίζω που είχε στείλει. Μία φορά.
0: Ορίστε.
1: Μια φορά νομίζω είχε στείλει όταν μιλάει εσύ.
0: Μια φορά, μάλιστα. Εντάξει. Λοιπόν, Θέμη, άκουσε μετά, είπαμε. Πιστεύω αντιλήφθηκε, σου λέω. Όταν ξεκίνησε την εκπομπή, ξεκινήσαμε και πάνω γίναμε να σε στηρίξουμε. Δικαίωμά μας είναι όπως και εσύ να μας κλείσει και εμάς να αλλάξουμε κουμπί. Δικαίωμα και των Διονών.
1: Εννοείται.
0: Αυτό που θα σου πω και να το κρατήσει στο μυαλό σου, δεν την ξεκινήσαμε εμείς την τοξικότητα. Η τοξικότητα ξεκίνησε και εμένα.
1: Ξεκινάει και από τις δύο πλευρές.
0: Από συγκεκριμένα μηνύματα. Από συγκεκριμένα μηνύματα τα οποία εσύ τα διάβαζες στον αέρα και δυστυχώς ή ευτυχώς, για μένα ευτυχώς, δύο άνθρωποι το κόψαν αυτό και γι' αυτό ηρέμησε η εκπομπή και τώρα ξαναξεκίνησε, είναι προσωπική μου γνώμη, ήταν ο Δημοσθένης ο ιδιοκτήτης

0: Δημήτρης ο Στρατάκης.
1: Οκ, εγώ δεν φταίνε τα μηνύματα για την τοξικότητα.
0: Μηνύματα που για σένα μπορεί να μην είναι τοξικά, για σένα, αλλά με τα παιδιά τα δικά μου ή των άλλων μπορεί να είναι πολύ τοξικά.
1: Οκ, έγινε κύριε Γιώργο, πρέπει να κλείσουμε γιατί έχουμε περάσει τον χρόνο.
0: Καλά, καλό υπόλοιπο, ευχαριστώ.
1: Πάμε να περάσουμε στη μόνη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Μιχάλης, είμαι, τι κάνεις?
1: Γεια σου Μιχάλη, καλά εσύ?
2: Σε καλά, γερός δυνατός, πέρασες καλά?
1: Καλά πέρασες, πέρασες στη μόνη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Μιχάλης, είμαι, τι κάνεις?
1: Γεια σου Μιχάλη, καλά εσύ?
2: Σε καλά, γερός δυνατός, πέρασες καλά?
1: Καλά πέρασες, ξεκουραστήκαμε, δέξω τον Θεό. Εσύ πώς πέρασες?
2: Πιστεύω, έξω σαν να πέρα, πολύ, να έχεις και πολύ ωραίο θέαμα.
1: Να είχα και πολύ ωραίο θέαμα.
2: Ναι, εκεί που ήσουν.
1: Ναι, εντάξει, καλά ήταν.
2: Μπράβο. Πιστεύω να με κατάλαβες, εννοώ. Θέλω να πιστεύω ότι με κατάλαβες.
1: Όχι, μια χαρά, δεν έχω παράπονο κανένα.
2: Μπράβο, παιδί μου, μπράβο, μπράβο. Για πες μου για την ομάδα με τον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, πώς τα βλέπεις?
1: Βλέπω ότι βάζει τα χέρια του και βγάζει τα μάτια του Παναθηναϊκός. Δηλαδή, τώρα με τη Χράτη Τσκράλοπε είναι ένα παιχνίδι το οποίο φαινόταν ο Παναθηναϊκός να το καθαρίζει με την ατομική ποιότητα του ΤΤ κατά κύριο λόγο. Και πήγε ό,τι έχτισε 80-85 λεπτά και το κατέστρεψε σε ένα δεκάλεπτο στο τέλος μετά από λάθη και του προπονητή, έτσι. Θεωρώ πως αυτό το δίδυμο στο χαφ πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή το Τσιριβέλια, Ετιέν Καμαρά δεν μου κολλάει καθόλου. Θα αλλάξει κιόλας όταν μπήκε ο Κάγκο, αλλά όταν μπήκε ο καινούριο χαφ που θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Και μπορεί να δούμε πιο ωραία πράγματα. Και να δέσει και λίγο η άμυνα, γιατί έχει καλούς παίχτες στην άμυνα. Δηλαδή και ο Ντεφράι και ο Φαντρόγκελ είναι καλοί παίχτες, αλλά πρέπει να δέσουν περισσότερο. Για να μην δέχεται και γκολ σε κάθε παιχνίδι Παναθηναϊκός.
2: Ο Καμαρά λέγανε ότι είναι παιχταράς, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Αν μη είναι νωρίς ακόμα, δεν ξέρω τι να σου.
1: Θα τον δούμε στην πορεία για τον Καμαρά, αλλά σαν να είναι λίγο soft, έως αρκετά.
2: Εντάξει, αν μη έχουν κάνει και 10 μεταγραφές τώρα, η ομάδα στην ουσία. Αν και μου έκανε εντύπωση αυτή η πώληση του Τσέρι τώρα, δηλαδή πας να παίξεις, υποτίθεται έχεις ένας παίχτη που είναι βασικό και πας και τον πουλάς μια-δυο μέρες πριν τον αγώνα. Δεν ξέρω τι κινήσεις είναι αυτές που κάνουν.
1: Εντάξει, ο Τσέριν ήταν και πιο πίσω στην ιεραρχία στο μυαλό του Νίστρουπ σε σχέση με τους υπόλοιπους. Το είδαμε δηλαδή και τα τελευταία παιχνίδια που προτιμούσε το Τσιριβέλια Καμαρά. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό έφυγε ο Τσέριν, ο οποίος θα πάρει και καλά λεφτά εκεί που πήγε. Και ο Παναθηναϊκός θα βάλει ένα ποσοστό ταμεία του που είναι εντάξει, σχετικά μικρό, βέβαια πιστεύω. Δηλαδή θα μπορούσε να πάρει και παραπάνω λεφτά.
2: Αλλά μάλλον θέλανε να τον διώξουν από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, εντάξει, πήρε 3 εκατομμύρια, γλίτωσε και το συμβόλαιό του. Θα πάρει για αρκετά λεφτά ο Τσέριν, αλλά πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός με τους καινούργιους που θα βάλει το Κάγκουα, δηλαδή για όλο ένα ποχτάρι, να δούμε πιο ωραία πράγματα εκεί στα χαφ. Μεσοεπιθετικά έχει καλούς παίχτες, μου αρέσουν δηλαδή οι περισσότεροι. Και στυλ, δηλαδή μπορεί να είναι ένα πρόβλημα.
2: Πιστεύω ότι άμα δέσουν αυτοί, μπορεί να δούμε και λίγο ποδόσφαιρο φέτος.
1: Ναι. Κοίταξε, ο Νίστρουπ είναι ένας προπονητής ο οποίος παίζει ποδόσφαιρο. Υπάρχει όμως και το αρνητικό όταν πηγαίνει σε μια επιλογή Δανού, ας πούμε, ή γενικότερα από τις πάνω χώρες. Ότι είναι αρκετά επιθετικός και μπορεί να το πληρώσει όπως το πλήρωσε προχθές, ας πούμε, την Κράλοβε. Δηλαδή, αντί να κοιτάξει να διαφυλάξει λίγο το 2-0 προς το τέλος και να το σβήσει λίγο το παιχνίδι, υπήρχε ένας ρυθμός που δεν βόλευε. Δεν βολεύει ποτέ την ομάδα που κερδίζει 2-0 στο 89, έτσι.
2: Σίγουρα ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις τι, και αυτοί, δηλαδή, αυτό έχω πει χίλιες φορές, αυτό με τα ηλεκτρονικά μέσα, της κάθε ομάδος είναι, δηλαδή τώρα προχτές παρακολουθούσα μετά το παιχνίδι, τι γράφανε στα Παναθηναϊκά,
1: ναι.
2: Δηλαδή ένας αφορισμός, αυτό το πράγμα δεν έχουν λίγο υπομονή, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Έχουμε γίνει όλοι οπαδοί της νίκης, μόνο νίκη και μόνο επιτυχία αύριο το πρωί, τίποτα άλλο.
1: Θα τα δούμε.
2: Αν μου επιτρέψει, να ρωτήσω κάτι άλλο στην εκπομπή σου πια για να μην πάρουν παρεξηγήσεις. Μπορούμε να ρωτάμε για θέματα άλλων ομάδων?
1: Εννοείται πως μπορούμε.
2: Όχι, για να μας βγουν να μας τιμωρήσουν.
1: Όχι, Μιχάλη, μπορείτε να ρωτάτε για άλλες ομάδες, μπορείτε να μιλάτε για άλλες ομάδες. Μπορείτε να σχολιάζετε το τι είπε ο προηγούμενος ή ο παραπροηγούμενος και να πεις, ας πούμε, βγαίνει ο Μιχάλης και λέει: εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που υποθέμεις γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Δηλαδή, καθαρά αθλητική κουβέντα. Δεν μπορώ να πω, να βγεις εσύ και να πεις: δεν συμφωνώ με τον Θέμη γιατί είναι βλάκα, ας πούμε. Αυτό δεν γίνεται. Νομίζω ότι υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, έτσι.
2: Ναι, δεν νομίζω να το έκανα και ποτέ.
1: Όχι, δεν λέω για σένα. Χρησιμοποιώ ως παράδειγμα εσένα και εμένα για να μην πω για κάποιον άλλο.
2: Θυμάσαι κάποια στιγμή είχα βγει για τα ρούχα μου, θυμάσαι τι είχε γίνει. Που κάποιος κύριο, που το ρώταγα και ποιος είναι που μιλάει, τέλος πάντων το κλείνω αυτό. Ήθελα να σε ρωτήσω, ο Γόκαπ τελικά θα μείνει στον Ολυμπιακό?
1: Όχι, ο Γόκαπ δεν θα παίξει στον Ολυμπιακό.

0: Σίγουρα δεν θα παίξουν Ολυμπιακό.
1: Δεν θα παίξει, είναι τελειωμένη ιστορία.
0: Ναι, είναι τελειωμένη ιστορία. Δηλαδή, ο Γόκαμπ αυτή τη στιγμή έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα. Δεν βλέπω τον τρόπο που μπορεί να δικαιωθεί ο Γόκαμπ αυτή τη στιγμή που υπάρχει συμβόλαιο και ο ίδιος έχει βάλει την υπογραφή του. Έχει πάει, είναι στα δικαστήρια τώρα η υπόθεση. Ο Γόκαμπ θέλει να μείνει ελεύθερος να πάει σε άλλη ομάδα. Ο Ολυμπιακός λέει ότι εγώ αξιώνω 3 εκατομμύρια ευρώ. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει buyout θα μπορούσε να αξιώσει όσα θέλει ο ίδιος.
1: Εντάξει, τώρα αυτά ξέρει, είναι οι επαγγελματικές σύντρικες δικές τους τέλος πάντων. Μου επιτρέπεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εγώ έχω μία γνώμη για όλο αυτό που συμβαίνει. Ιδίως σήμερα στην εκπομπή σου. Πολύ γρήγορα. Για μένα απλά πρέπει να κάνεις ένα reset. Και να ξεκινήσεις από την αρχή το έργο. Και από εκεί και πέρα κρίνεις εσύ τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η γνώμη μου για όλα αυτά που ακουστήκανε. Σου έχω πει και στο παρελθόν ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό. Μπορεί να μην θυμάσαι τι έχουμε συζητήσει. Ότι αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή...
0: Μιχάλη, νομίζω δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Δηλαδή το μόνο που ζητάμε εμείς εδώ στο σταθμό είναι να μην προσβάλλουμε τους συναδέλφους. Νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο. Το να κάνουμε σαν παιδάκια και να λέμε όχι το ένα και το άλλο. Τι να πω, okay.
1: Συμφωνώ μαζί σου και εύχομαι από εδώ και πέρα, γιατί ιδίως άκουσα σήμερα ότι ορισμένοι ακροατές έχουν την εντύπωση ότι η εκπομπή τους ανήκει και θέλουν να κάνουν και αυτή η εκπομπή. Αυτά
0: ναι,
1: τα διακυβεύει
0: εσύ, κομμάτι.
1: Εσύ αυτά τα ξέρεις.
0: Ναι. Μιχάλη, να κλείσουμε αυτό, φίλε.
1: Άλλο, αγόρι μου καλό, να μην σε κουράζω άλλο, δεν θέλω. Σου εύχομαι να έχουμε μια καλή χρονιά.
0: Καλή χρονιά, καλή σεζόν έχουμε, ναι.
1: Και εύχομαι να επιτέλους να μπουν κάποιοι κανόνες στα περί προσωπικών για να συνεχίσουμε να ακούμε και ένα ραδιόφωνο που μας κρατάει παρέα. Γιατί θα γίνει, είναι απλά, θα αποχωρήσουν κάποιοι και θα μείνουν οι υπόλοιποι που θα λένε τα δικά τους.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Πριν περάσουμε στη τελευταία γραμμή να διαβάσουμε μερικά μηνύματα. Το όλες 7 λέει: εγώ ενοχλούμε, κύριε Βασίλη. Ναι. Οκ. Μπορείς να σχολιάσεις άλλες απόψεις, αλλά δεν. Το ίδιο να αναφέρεις υποτιμητικά και προσβλητικά κάθε μέρα μιλάς ακαταλαβίστικα. Ναι, οκ. Παιδιά, αυτό είναι το θέμα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουμε. Μπορούμε να σχολιάσουμε άλλες απόψεις, να μπορούμε να πούμε ότι διαφωνούμε με την άλλη άποψη. Δεν λέει κανείς να συμφωνεί. Δεν μπορούμε να προσβάλλουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό να το καταλάβει ένας άνθρωπος. Οκ. Τα υπόλοιπα μηνύματα το όλοι okay, καταλαβαίνεις. Βρε, θα λες τους άλλους τι θα λένε, άλλες απόψεις και άλλες οι προσωπικές επιθέσεις. Αυτό που είπες και νωρίτερα. Συγγνώμη, θέλει για τα πολλά σχολιά μου, τα διαβάζω για μένα περισσότερο τόλοι. Αδιόρθωτη λέει, όλα στο Blender, σαλάτα, στέλνουμε μηνύματα. Ναι. Γεια σου τόλοι, να σε καλά, φίλε. Ο Κώστας λέει του 2018 έχω διαρκέσει στην Άντερλαντ Θέμη. Γεια σου Κωστάρα μου, να το ευχαριστηθείς και φέτος για να δεις ωραία μπαλίτσα, φίλε. Χαιρετισμούς από Κατάκολο, λέει ο Σπύρος. Σπύρο, να σε καλά. Η Αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: παιδιά, χαλαρώστε. Ξέρετε, γιατί αυτούς που κατηγορούμε όταν πάθει κάποιος κάτι και τον χάσουμε, μετά θα λέμε ήταν καλός άνθρωπος. Όλοι μας είμαστε άνθρωποι και φίλοι. Είδατε όταν εγώ ήμουν στο χειρουργικό κρεβάτι που με ευχόσασταν υγεία και ανάρρωση. Να σε καλά, Αποστολία. Ο Τριαντάφυλλος λέει: δηλαδή, βρε Θέμη, εμείς που δεν μπορούμε να εκφραστούμε αλλιώς μόνο με μηνύματα και ακούμε μια εκπομπή και επί μισή ώρα ακούμε μια εκπομπή αντιπαράθεση. Τι να πούμε, έχω να πω στον Bill by Taxi, ώρες-ώρες είναι προκλητικός. Δίνω δίκιο στο Βασίλειο Πλαταμόνα. Παιδιά, ακόμα και χθες, αρχικά δεν μιλάμε για τον Bill by Taxi, έτσι, μιλάμε για τον Σάκη χθες. Μπορούσε να πει ότι εγώ διαφωνώ με τον Σάκη γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Δεν χρειάζεται ούτε να προσβάλλει ούτε να πει όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι εντελώς ανούσια, έτσι. Και προφανώς με τα μηνύματα έχω πει 100 φορές ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή και πολύ καλά κάνετε και στέλνετε, Τριαντάφυλλε. Να είσαι καλά. Ο Νίκος από την Τρίπολη λέει: γεια σου Θέμη, από το λίγο καιρό που σε άκουγα πριν πας διακοπές είσαι φοβερός. Τώρα για τους ακράτες που δεν θέλουν να καταλάβουν ή το μόνο που θέλουν είναι να τσακωθούν μεταξύ τους, καλό θα είναι να τους κλείνεις, λέει ο Νίκος από την Τρίπολη. Γεια σου Νίκος, ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, φίλε. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης λέει: από ό,τι ακούω, κυρίες, μιλήστε για μπάλα μόνο, κουράστε, λέει. Και έχεις δίκιο, Γιάννη, και σε τίποτα οι άλλοι ακροατές οι οποίοι αναγκάζονται να ακούνε κάτι το οποίο δεν τους αφορά κιόλας, έτσι. Αφορά συγκεκριμένους ανθρώπους. Ο Θανάσης λέει: Θανάση από Νέα Φιλαδέλφια. Θέμη, δυστυχώς λέει: η εκπομπή πέρασε στα χέρια των γνωστών που χαλάνε τις εκπομπές και εδώ και στα άλλα ραδιόφωνα κατά καιρούς. Ακούω τόση ώρα και το μόνο που ακούνε τύπους να προσπαθούν να λύσουν τα προσωπικά τους. Καλά για μπάλα εννοείται, λέει: δεν μιλάει κανείς, δεν τους ενδιαφέρει μπάλα, μόνο το εγώ τους. Κρίμα, κάνε κάτι γρήγορα. Λέει, και επειδή έχω παρακολουθήσει από χθες τι γίνεται, για άλλη μια φορά όλα θα έχουν ξεκινήσει πάλι το Σάκη και έχουν ακολουθήσει όλοι οι υπόλοιποι. Εντάξει, παιδιά, το ότι ας πούμε ένας έδωσε τη φιτιλιά δεν σημαίνει ότι ο άλλος μπορεί να το κάνει χειρότερα και ο παράλληλος ακόμη χειρότερα, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Το θέμα είναι ότι αν δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δυστυχώς θα.

0: αναγκαστώ και εγώ να αρχίσω να κλείνω κόσμο για να μπορέσουμε να συμμορφωθούμε και να γίνουμε όλοι μια παρέα. Δεν ενδιαφέρουν καθόλου οι προσωπικές αντιπαραθέσεις κανενός με κάποιον. Και τελεία για παύλα. Και ο Σπύρος λέει: Ειρήνη, αμήν. Εργαζόμαστε πιο πολύ και ακούμε ένα τσακωμό. Κρίμα δεν είναι. Λέει ο Σπύρος: Δεν είναι ευγενικό για κανένα ακροατή να ακούει κάποιο που έχει διαφωνία σε έντονο ύφος. Ολικά την ώρα που κάνει εκπομπή. Ναι, οκ, okay, Σπύρο, να σε καλά, φιλέ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, τελευταία για σήμερα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου Σάκη.
1: Να σε καλά, εγώ δεν λέω τίποτα εγώ τώρα, εντάξει. Ούτε για να μπω γιατί θα γίνω κακό τέρμα. Δεν ξέρω να μιλάω, αλλά να σου πω κάτι όμω. Δεν έχω δικαίωμα να πω κάτι για μια άλλη ομάδα. Δηλαδή, εγώ είπα τίποτα για ακροατή χτες. Γιατί κάτι είπε ότι εγώ είπα ότι, ότι παραπεί ο Ολυμπιακό, έτσι δεν είπα.
0: Ναι, αυτό είπε.
1: Είναι άποψή μου αυτή. Ναι. Δεν ξέρω τι να είμαι και λέω για μένα, αλλά δεν είπα τίποτα για κανένα ακροατή εγώ.
0: Ναι, είπα και εγώ τι είπες για ακροατή και μπορείς να είσαι όπως ήσουν και με τον κύριο Δήμο το προηγούμενο διάστημα και όπως ήσουν και πιο πριν, έτσι.
1: Εχθές μπορώ να πεις τι είπα.
0: Τα είπαμε νωρίτερα, Σάκη, μην μπαίνουμε πάλι σε την κουβέντα, φίλε, κουράζουμε και τον κόσμο. Δηλαδή,
1: είπα για κανένα ακροατή εγώ τίποτα. Είπα για ακροατή, αν πεις για ακροατή, τότε συγγνώμη. Είπα για ακροατή εγώ.
0: Ναι, σου είπα ότι δεν είπες για ακροατή. Τελείωσε εδώ αυτή η κουβέντα. Μην τη προχωράμε παρακάτω.
1: Για την ομάδα και για την άλλη. Είναι δημοκρατία έχουμε. Δεν κατηγορώ κανέναν. Όπως αυτοί λένε για Ρώστα και για αυτά. Εγώ λέω την ομάδα. Λέω ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να κερδίσει την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ. Πού το κακό δηλαδή. Πού το επιλήφθημο. Τι άποψή μου είναι αυτή. Δεν είπα κακό. Δεν είπα τίποτα για ακροατή εγώ.
0: Okay, Σάκη, πάμε παρακάτω.
1: Ναι. Ζήτημα, εγώ πάντα θα μιλάω μόνο για τον Παναϊκό. Αλλά θυμίστηκα όταν θα σου πω. Θυμίστε μου ότι από τις 100 κουβέντες οι 5 θα είναι για μένα. Θυμίστε μου. Εδώ είμαστε. Εδώ μιλάμε. Πράγμα, για ακροατή δεν θα πω ποτέ. Άλλη ομάδα έχω να πω ρε φίλε, δεν μ' αρέσει, πώς θα γίνει.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει, θα πω με τον Ολυμπιακό και θα πω τον Ολυμπιακό, τρώξω 3 απαγορεύεται. Ή τους άκας του και ο Ολυμπιακός, πώς θα βρει 16 ώρα, τι μιλάει, δεν το λένε. Αυτό τι είναι, δηλαδή, δεν είναι το ίδιο. Ο Χάρης που λέει τώρα, ο Χάρης δεν είπατε εγώ για το Χάρη ποτέ.
0: Ούτε ο Χάρης είπε ότι παίζει αυτόν, Σάκη. Τέλος πάντων, τελειώνει εδώ αυτή η κουβέντα, Σάκη. Μπράβο, πάμε να πούμε αν θες κάτι ποδοσφαιρικό για να κλείσει την εκπομπή.
1: Έγινε λοιπόν, άντε, να σε καλά.
0: Να σε καλά.
1: Και καλό υπόλοιπο
0: να έχεις. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθούν οι δημοσθένες της Τσαπαλιάρης. Θέμη Παλιούρα που ήταν στο μικρόφωνο και όσους εργάστηκαν για αυτή την εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο στις 3. Καλή συνέχεια.
2: 94,3 Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με την Παρτίζαν για την απόκτηση του Όγγεν Ούγκρεσιτς. Η μεταγραφή του 20χρονου Σέρβου μεσοεπιθετικού κοστολογείται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο ποδοσφαιριστής για ιατρικά και υπογραφές. Λουσέ Σορετήρε και Εντιαγέ προλαβαίνουν τη ρεβάν στις 5 με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Πρέπει ο στόχος μας να είναι να είμαστε ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές. Η κουλτούρα του συλλόγου είναι ξεχωριστή, τόνισε στη Media Day εν ώψη της νέας σεζόν ο Ναϊκού Άκτορ Ζέλικο.

0: Μπράντοβιτς. Έκλεισε ο κύκλος του Αταμάν. Ήταν όμορφη η συνεργασία μαζί του 3 χρόνια. Και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Είμαι ιδιαίτερα στο ξανά με τον κόουτσο Μπράντοβιτς, δήλωσε ο αρχηγός των Πράσινων Κώστας Λούκας. Ήρθα να πάρω τη EuroLeague. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ενημέρωση για το ελληνικό διαβατήριο, τόνισε με τη σειρά του Μουσταφά Φαλ. Συνεχίζονται διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σεβίλ για τον Ρούμπεν Βάργκα. Στηρίζουν οριστική τη συμφωνία των Ερυθρόλευκων με τον Ερυθρόβετο Εξτρέμ. Ο Έντσον Άλβαρες είναι το φαβορί για το κεντρικό χαφ, την ίδια ώρα που παίζει και η περίπτωση του Δανού Φρέντρουπ. Μέλε και Μπελγκάλι ψηλά στην μπακ. Σε συμφωνία με την Κράσνονταρ για διαιτές συμβόλαιο έναντι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, έχει έρθει ο Ζέλσον Μάρτινς, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. 4 εκατομμύρια ευρώ προσφέρει στους πυρεώτες η Κράσνονταρ, με τις απαιτήσεις των Ερυθρόλευκων να ανέρχονται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς για δίδυμο Βάργκα Γιώβιτς στην επίθεση στον αγώνα της ΑΕΚ εναντίον της Λεύσκη Σόφια την Τετάρτη για τα play-off του Champions League. Αυτή την ώρα πραγματοποιείται η συνέντευξη τύπου του Σέρβου Τεχνικού. Στην τελική ευθεία προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της ρεβάνς με την Χράντετς Κράλοβε. Κανονικά στην αποστολή ο Καλάμπρια, αλλά δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός με τον Τζέικομπ Νίστρουπ. Βγαίνει προς αμυντική τριάδα. Ανοιχτό ενδεχόμενο να αποκτηθούν 2 μέση, ενώ δεν προκύπτει άλλη αποχώρηση χαφ μετά το Τσέριν. Την πρώτη προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησαν οι Ρίτσαρντς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο. Κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν οι Καντεβέρε, Κουαμέ και Χόκλα. Έμειναν εκτός λόγω ίωσης οι Γαλανόπουλος και Γιαννιώτας. Παράταση στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας μέχρι 15 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε η Κίτρινη ΠΑΕ. Ο Όφη βρίσκεται μία ανάσα από την απόκτηση του Βόσνιου επιθετικού της Φερεντσβάρος και έναν κόντρο. Ο Ηράκλης είναι κοντά στις μεταγραφές του Παναμέζου Εξτρέμ Μπαρσένας και του Ισπανού Στόπερ Ρόμπερ Πιέρ. Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Άρης, Όφη, Ατρόμητος, Κηφισιά, Βόλος, Καλαμάτα, Πανσεραϊκός, ΑΕΛ, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης και Μαρκό είναι 15 ομάδες σκληροτίδας, ενώ με αστερίσκο είναι και ο Λεβαδιακός, λόγω της ένστασης του Αστέρα Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα που θα αύριο το μεσημέρι. 9.000 εισιτήρια διατέθηκαν μόλις για τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής Ομάδας κόντρα στην Ισπανία στις 31 Αυγούστου για τα πιέτ. Άρης και ΠΑΟΚ, 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στη EuroLeague. Αυτή την ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδος βόλεϊ γυναικών με την Αυστρία για την 4η αγωνιστική του 2ου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Τσεχίας. Για τους δεύτερους αγώνες των play-off του Champions League, στις 8 παρατέταρτο, Σάμπα Μπακού, Χάπολ Μπερσεβά και στις 10, Μπόντο Γκλίμπ την Αϊμέγγεν και Λάσκ Σέλτικ. Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του 36χρονος τέος σέντερ του Παναθηναϊκού, Κένεθ Φαρίντ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενα αθλητικά ώρα μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι Δημοσθένης Τσαπαγιάρης και Γιώργος Καραμπεσίνης.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
0: Είμαστε εδώ, η Δερβέτεν Ελλάδα Sports 943. Μετά αρχίζει από σήμερα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα μας ακούτε 5 με 6. Θα μιλάμε για οτιδήποτε, αρκεί να έχετε στο νου σας ότι όποιος ξεφύγει, ό,τι ήταν να πούμε το είπαμε εμείς. Όποιος ξεφύγει πλέον δεν θα έχει θέση σε αυτή την παρέα. Σας το λέω προκαταβολικά, οι νουθεσίες τελείωσαν. Από εδώ και στο εξής, όποιος ξεφεύγει δίνει προσδιορισμούς για κάποιον άλλον ή είναι προκλητικός για το σύνολο μιας άλλης ομάδος ή προκαλεί, απλά θα ξαναβγαίνει στον αέρα. Αυτά για να συνεννοηθούμε και να μην τα ξαναπούμε. Δεν είμαστε ούτε δάσκαλοι, ούτε καθηγητές, ούτε παπάδες να συγχωρούμε. Λοιπόν, πάμε Γιώργο, ξακούμε.
1: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Μου άρεσε ιδιαίτερα, μου άρεσε πάρα πολύ κάτι που έγραψες κάπου, Δημοσθένη, ότι εδώ μιλάμε αθλητικά και όχι οπαδικά.
0: Ναι, αυτό είναι το καινούριο μότο για τουλάχιστον για αυτή την περίοδο.
1: Μου άρεσε γιατί ξέρω ότι εσύ εμφορείσαι από αυτή την αντίληψη. Θα πιαστώ λοιπόν από αυτό για να πω κάτι που είναι μεν αθλητικό και αφορά όμως την αθλητική ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω την υπομονή σου, εσένα και των ακροατέων μας, για μερικά δευτερόλεπτα. Σήμερα έχουμε 25 Αυγούστου. Σαν σήμερα, 25 Αυγούστου του 1960, έγινε η τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Ξεκίνησαν 25 Αυγούστου και τελείωσαν 11 Σεπτεμβρίου.
0: Τρεις μέρες αφού τη γεννήθηκα.
1: Α, μάθαμε και πότε γεννήθηκες, Δημοσθένη, μάλιστα. Πήραν μέρος 4.727 αθλητές και 611 αθλήτριες από 83 χώρες. Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι πρώτη σε μετάλλια ήρθε η τότε Σοβιετική Ένωση, μάζεψε 103 μετάλλια, χρυσά. Ακολούθησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 71, η Ιταλία με κλπ. Έχει και ελληνικό ενδιαφέρον όμως η Ολυμπιάδα εκείνη, διότι η Ελλάδα πήρε χρυσό μετάλλιο μετά από το 1900 στο Στοκχόλμη. Στην Ρώμη πήραμε χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοϊκή κλάση Dragon με τριμελές πλήρωμα τον τότε διάδοχο Κωνσταντίνο, τον Οδυσσέα Εσκιτζόγλου και τον Γιώργο Ζαΐμη. Όπως είπα, είχαμε να ανέβουμε στο πρώτο σκαλί του Βάτρου σε Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1912 στη Στοκχόλμη. Και τι χρυσό είχαμε πάρει τότε? Κάτι που είναι πραγματικά ιστορία. Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας πήρε χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος άνευ φοράς. Η επίδοση ήταν 3,37 μέτρα. Ανέβηκε στο βάθρο ως χρυσός Ολυμπιονίκης και επίσης την ίδια Ολυμπιάδα ο ίδιος αθλητής πήρε και το χάλκινο μετάλλιο στο άλμα εις ύψος άνευ φοράς. Ποιο ήταν η επίδοση? 1,55 μέτρα.
0: Αυτό γιατί καταργήθηκε από την Ολυμπιακή
1: Επιτροπή? Καταργήθηκε από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.
0: Αυτό νομίζω ήταν.
1: Τανεφοράς.
0: Αυτό ήταν αρχαίο άθλημα, έτσι.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Και μιας και αναφερθήκαμε πράγματι στον θρηλυκό Κωνσταντίνο Τσικλητήρα, γίνονται και τα τσικλητήρια στην Πύλο, να ξέρετε,
0: ναι, ναι.
1: Προς τιμήν του, γιατί ήταν ο τόπος της καταγωγής του. Ο Τσικλητήρας, ενώ το 1912 έγινε χρυσός Ολυμπιονίκης, θα μπορούσε να μην στρατευθεί και να έχει ευνοϊκή μεταχείριση, διότι τότε είχαν ξεκινήσει οι Βαλκανικοί αγώνες. Ο ίδιος όμως ζήτησε και κατετάγει στον ελληνικό στρατό, πολέμησε στους Βαλκανικούς αγώνες, προσβλήθηκε από τύφο και πέθανε στην Αθήνα το Φλεβάρι του 1913. Αυτά για την ιστορία της σημερινής ημέρας.
0: Ωραία. Έχουμε να πούμε, Γιώργο, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας, ένα παλικάρι που το γνώρισα το 2011 όταν είχα ένα μαγαζί

0: κλαμπ καλοκαιρινό στο Βελεστίνο στο νομό Μαγνησίας. Ένα ευγενικό παιδί, ένα καλό παιδί. Δυστυχώς έφυγε νέος, πολύ νέος, 56-57 χρονών, σε να ανταπεξέλθει από αυτό τον ευνίδιο, την ευνίδια αρρώστια αυτή που...
1: Ταλαιπωρήθηκε δύο χρόνια και παραπάνω.
0: Ήταν σε κόμμα για πάρα πολύ καιρό. Αιωνία η μνήμη του.
1: Συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει. Πάμε λοιπόν. Έχουμε αύριο τον αγώνα της ΑΕΚ, έναν δύσκολο αγώνα της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Που η καλή ΑΕΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Αλλά έτσι πήγε και την πρώτη φορά, θεωρώντας τη Λεύσκη εύκολη για την ΑΕΚ ομάδα. Αλλά στο τέλος τα έκαναν μαντάρα. Τα έκανε μαντάρα και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Τώρα καλούνται εκτός από τον Όφη να βγάλουν τα κάρβουνα από τη φωτιά. Να δούμε τι θα γίνει. Εγώ ελπίζω και οι τρεις ομάδες να περάσουν μαζί με την τέταρτη που είναι σίγουρη, πιστεύω, τον Όφη. Δεν νομίζω ότι η ΤΣΣΚΑ μπορεί να σταματήσει αυτόν τον Όφη. Μια συγκροτημένη ομάδα και απεδείχθη ότι ένας προπονητής που βάζει τα πράγματα στη σωστή του θέση μπορεί να κάνει θαύματα. Πήρε μια ομάδα που ήταν σχεδόν διαλυμένη, παρέπε και την έκανε ομάδα να πάρει το κύπελο και να πάρει και το Super Cup και να περήφανη 0 μέσα στο Παγκρίτιο εναντίον της ΣΕΚΑ, όπως και κέρδισε και τον Βόλο με 2-0. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν μου εμπνέει. Είναι για το καλύτερο και για το χειρότερο. Ασχέτως την πλάκα που κάνουμε μεταξύ μας οι φίλοι Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί Αεξίδες, ο Παναθηναϊκός πρέπει και είναι επιβεβλημένο να κερδίσει. Γιατί αν δεν κερδίσει, φανταστείτε να έχει κάνει μια τέτοια επένδυση ο Γιάννης ο Αλαφούζος και να μην του βγει. Και να καθίσει και να παίζει σε ένα πρωτάθλημα οι παίχτες αυτούς που έφερε, σε ένα πρωτάθλημα μια στη Λεωφόρο με την Κηφισιά, την άλλη στην Τρίπολη με τον Αστέρα, την άλλη στο Αγρίνιο και από εδώ, να γυρίζει από εδώ και από εκεί παίχτες της κλάσεως αυτής που είναι κάποιοι παιχταράδες που τους έφερε και πλήρωσε αρκετά χρήματα. Τώρα ο ΠΑΟΚ, ο καλός ο ΠΑΟΚ δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Η Μπραντ αυτή είναι μια ομάδα, νομίζω, δεύτερο ράφι σε σχέση με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει για μένα πολύ καλή ομάδα. Δεν ήταν μόνο ο ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας. Και κακώς οι φίλοι του ΠΑΟΚ σήκωσαν τόσο μεγάλη φασαρία για τον Κωνσταντέλια. Κανείς δεν είναι αντικατάστατος. Γι' αυτό λοιπόν ας δούμε μπροστά. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να προκριθεί και θα προκριθεί. Εσύ τι λες, Γιώργο, γι' αυτά?
1: Δημοσθένη, πρώτον να συμφωνούμε όλοι ότι ελπίζουμε οι ελληνικές ομάδες να αποτελέσματα και να προχωρήσουν στην Ευρώπη. Συμφωνώ με όλα όσα είπες. Πάντως ένα αξίωμα του ποδοσφαίρου είναι ότι τα outsider επιβεβαιώνονται μόνο μέσα στο γήπεδο.
0: Βέβαια, ασφαλώς. Επειδή μας ρωτάτε για το καινούριο πρόγραμμα που θα ισχύσει από τη Δευτέρα, λοιπόν να κάνω μια ανασκόπηση ή μάλλον να το παρουσιάσω λιγάκι έτσι σε πρώτη φάση. Ξεκινάει κάθε Δευτέρα με Παρασκευή ο Αργύρης Δινόπουλος, γνωστός δημοσιογράφος και πρώην υπουργός, 7 με 9 το πρωί. Συνεχίζει το δίδυμο Γιώργος Γεωργιάδης Πάνος Πουρναράς. Στη συνέχεια τη σκυτάλη την παίρνει ο Ευάγγελος Ομίχος. Μετά τον Ευάγγελο το Μίχο θα συνεχίσει το μαγαζίνο με την Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. 2 με 3 θα συνδεθούμε ζωντανά με την Θεσσαλονίκη με τον διευθυντή του Λίμπερο 107,4, τον Γιώργο τον Ζιώγα.
1: Τον Γιώργο τον Ζαγόρα.
0: Επίθετα δεν τα πάω καλά και τα ονόματα. Στη συνέχεια συντροφιά θα κάνει ο

0: Μισοπαλιούρας, 3 με 5. 5 με 6 Δευτέρα και Τετάρτη θα είναι κοντά σας ο Τάσος Ζαφυράκης και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή η αφεντιά μου και ο Γιώργος ο Καραπεζίνης. Τα 6 με 8 ο Σάκης ο Μπουσδούνης. 8 με 9 τώρα ετοιμάζουμε κάτι καινούριο, δεν έχει κλείσει ακόμα, θα το δούμε αυτό, μια εκπομπή για το στοίχημα. 9 μέχρι τις 2 κοντά σας ο Βασίλης ο Γερασίμου και από τις 2 μέχρι τις 7 θα ακούτε εκπομπές σε επανάληψη, δηλαδή 2 με 3 την εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα, 3 με 5 την εκπομπή του Θέμη του Παλιούρα και 5 με 7, στο 5 με 6 τον Τάσο Ζαφυράκη τις 2 μέρες και εμάς τις άλλες 2 και 6 με 7 την πρώτη ώρα του κυρίου Σάκη Μπουσδούνη. Για το Σαββατοκύριακο θα ξεκινάει το πρόγραμμά μας πιο νωρίς. Ο γνωστός και καλός φίλος Γιώργος Κοντονής στις 6 αναλαμβάνει, 6 με 9 ο Γιώργος Κοντονής, 9 με 11 η Βασιλική Υπολίζου, 11 με 1 το δίδυμο Γιώργος Ιωάννου και Νίκος Κατσάτσος. Στη συνέχεια από τις 1 μέχρι τις είπαμε 11 με 1, 11 με 1. Από τη 1 μέχρι τις 3 θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη και το Λίμπερο για το προ-game των αγώνων. Από εκεί και πέρα, από τις 5 έως τις, από τις 5 έως, όχι, από τις 4 έως τις 8 ο Φώτης ο Κατσούφης και 8 με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, θα είναι κοντά σας ο γνωστός Νίκος Κατσαρός με τον Γιώργο τον Λίγκρι και κάθε Παρασκευή 9 με ή 8 με 12 ή 9 με 12 ο Γιώργος ο Τσουράκης. Κυριακή μετά τις 12, μετά τους αγώνες, θα είναι μέχρι τις 2 ο Βασίλης ο Γερασίμου. Αυτά είναι ολίγης, περιμένοντας βέβαια και ένα-δυο μεταγραφές και καλά ονόματα τα οποία θα μπουν εμβόλυμα στο πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να πούμε, μου λέει ο Γιώργος, είπατε τη σειρά χωρίς τις ώρες μετά τις 9 το πρωί. Είναι ανά 2 ώρα οι ώρες, Γιώργο. Χαιρετούμε την Αποστολή από τη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, Αποστολή. Πάμε στο Γιώργο λοιπόν, έχουμε τι έχουμε, Γιώργο.
1: Ακούγοντας το πρόγραμμα που ανακοίνωσες, Δημοσθένη, είναι πραγματικά, πρόκειται για μια συνάντηση, να πούμε έτσι, εμπειρίας και νεανικής ορμής. Κατά την άποψή μου, ταγή που προϊονίζεται επιτυχία.
0: Ναι, έχουμε πει και δημόσια και δημόσια στις εκδηλώσεις που κάναμε, αλλά και εδώ από το ραδιόφωνο, θα δώσουμε χώρο και χρόνο σε νέα παιδιά. Γιατί το προσωπικό μου μότο είναι καλύτερα νέοι με λάθη παρά γέροντες με πάθη. Αυτό είναι ένα μότο που όσο μεγαλώνω το υποστηρίζω ακόμα πιο πολύ. Καλύτερα να ακούω ένα νέο να κάνει λάθη παρά να ανέχομαι έναν γέρο με πάθη.
1: Εσύ, Δημοσθένη, σε ποιο στάδιο είσαι, στο στάδιο γενικό, των λαθών ή των παθών?
0: Των παθών.
1: Α, μάλιστα.
0: Των παθών, ναι, αλίμονο. Εγώ ό,τι λάθη ήταν, ό,τι λάθη ήταν να κάνω, τα έκανα όταν ήμουν νέος. Τώρα είμαστε στην εφεδρεία.
1: Ξέρεις γιατί οι νέοι έχουν δικαίωμα να κάνουν λάθη? Γιατί έχουν όλο τον καιρό μπροστά τους για να το διορθώσουν. Πράγμα που δεν το έχουν οι μεγαλύτεροι.
0: Δεν έχουν. Ενώ οι γέροντες, εμείς οι πιο μεγάλοι, τώρα είναι, ζούμε με τα πάθη μας. Διηγώντας τα ανακλές. Λοιπόν, θα πάρουμε και μερικές γραμμές. Προσοχή, θα παρακαλέσω πάρα πολύ. Οι γραμμές που θα πάρουμε θέλω να είναι με την ίδια.
1: Στο ίδιο πνεύμα.
0: Στο ίδιο πνεύμα αυτής της εκπομπής. Μη μας τα χαλάτε. Θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να περνάμε καλά. Δεν με ενδιαφέρουν οι προσωπικές αντιπαραθέσεις κανενός. δεν με ενδιαφέρει καμία ομάδα.

0: ομάδα, αν είναι καλύτερη από την άλλη. Με ενδιαφέρει να περνάμε καλά και για να περνάμε καλά δεν θέλω προσδιορισμούς. Δεν προσδιορίζει κανέναν ή δεν τιμάει κανέναν να λέει τον άλλον ο ταξιτζής, ο υδραυλικός, ο κλειδαράς ή οτιδήποτε. Δεν περιποιεί τιμή κανέναν να βγαίνει να λέει ο βαζιβουζούκος, ο τρόλο τέτοια. Αυτά αφήστε τα στο σπίτι σας. Συζητήστε τα με τους δικούς σας ανθρώπους. Συζητήστε τα όχι δημόσια. Εδώ καλά και για να περνάμε καλά θα το τηρήσετε. Όποιος δεν το τηρεί, κακό, δεν έχουμε τίποτα ούτε να το πούμε. Θα κατεβαίνει το τηλέφωνο, θα δίνω εντολή εγώ με το χέρι μου κατέβαστο και θα τελειώνει χωρίς να υπάρχει δικαιολογία. Δεν έχω να δώσω σε κανέναν δικαιολογία ποιον θα κλείσω. Θα τον κλείσω μόνο όταν ενοχλεί άλλον ή άλλους ανθρώπους. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Όποιος στέλνει και μηνύματα, κάποια τα μηνύματα που είναι ευπρεπή και σωστά θα διαβάζονται. Όποια έχουν γράφουν μέσα πράγματα τα οποία δεν μπορούν να βγουν στον αέρα, γιατί εμείς δεν θα αναπαράγουμε την κακία, δεν θα αναπαράγουμε την εγωιστική διάθεση κάποιων καλύτερη από τους άλλους. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου τον χειρότερο. Γι' αυτό λοιπόν δεν γράφω σε κανέναν ποτέ μηνύματα. Μπορώ να παρασυρθώ. Όταν είναι να παρασυρθείτε, μην γράφετε μηνύματα. Δεν θα διαβαστούνε. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Έχουμε μια πολύ ζεστή μέρα. Σήμερα καίει ο ήλιος. Έχουμε ένα λιβικό περιβάλλον. Δηλαδή αυτή η υγρασία μαζί με τη ζέστη τρελαίνει τους ανθρώπους. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν ούτε ανεμιστήρα. Φανταστείτε μόνο τούτο. Και εμείς ζούμε στα air condition, ζούμε στο κρύο το νερό, ζούμε μια ζωή καλύτερη και παραπονιόμαστε κιόλας. Υπάρχουν λοιπόν πάντα άνθρωποι που περνάνε χειρότερα από εμάς. Γι' αυτό να προχωρήσουμε λοιπόν. Σας ακούω. Ακούμε.
1: Παιδιά, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Από τα Άγια Μετέωρα, Καπτάν Κώστας. Βγαίνω, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Τα είπατε ωραία και καλά και εγώ είμαι το ακούει μόνο.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Και εσείς, και εσείς.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Άνθρωπος που ακούει, να ξέρετε, κατά την άποψή μου, ο άνθρωπος που ακούει πρώτα, χωρίς να βιάζεται να μιλήσει, είναι, να πω τη λέξη απλή, καλός άνθρωπος. Έχει καλοσύνη μέσα του. Ο άνθρωπος που βιάζεται να καπελώσει τον άλλον και δεν ακούει, δεν κάθεται να βουτήξει τη γλώσσα του πρώτα μέσα στο μυαλό του και βιάζεται, αυτός πιστεύω, η άποψή μου, χωρίς να προσβάλλω κανέναν, ότι δεν έχει, δεν, όχι καλός άνθρωπος, δεν έχει χώρο σε αυτή την κοινωνία. Χρειάζεται ανθρώπους να ακούνε, να σκέφτονται και μετά να μιλάνε. Πάμε λοιπόν, έχουμε άλλο στη γραμμή. 2-10-2-20-59-43. Μπορεί σε κάποιους να μην αρέσουν αυτά τα πράγματα που λέμε. Μπορεί να τους ξενίζουν. Μπορεί να βάλετε ότι εμείς ήρθαμε εδώ για να βάλουμε όρους. Ήρθαμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας και τη ζωή σας. Δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε τους άλλους δυστυχισμένους. Όσον αφορά για τον Κώστα που με παίρνει από το Newcastle, Κώστα, ναι, για την ελληνική γραμματεία μου λες να βάλουμε κάποια ενότητα για τους μύθους και την αρχαία Ελλάδα. Κοίταξε, είναι λίγο δύσκολο να βάλουμε μια ενότητα καθημερινή ή έστω μια φορά την εβδομάδα για αυτό το λόγο. Βλέπεις, εμφορείται η Ελλάδα από ανθρώπους οι οποίοι είναι αγράμματοι. Αγράμματοι όχι γιατί δεν ξέρουν να διαβάσουν. Αγράμματοι διότι αυτά δεν τα καταλαβαίνουν ή δεν τα κατανοούν, γιατί όταν πήγαιναν στο σχολείο το μυαλό τους ήταν σε άλλα πράγματα. Όταν ο καθηγητής δίδασκε το μυαλό τους έτρεχε αλλού. Και αιολογημένο, γιατί οι άνθρωποι το πρώτο πράγμα που έχουν όταν αντί να μάθουν έχουν το πώς θα τη βγάλουν πέρα. Πάμε, έχουμε γραμμή. Όταν έχουμε γραμμή,
3: σε ένα λεπτό πάμε σε διάλειμμα.
0: Ωραία.

0: Σας ευχαριστώ πάντως που επικοινωνείτε μαζί μας. Ο κύριος Τριαντάφυλλος μου λέει: οι άνθρωποι για λόγους υγείας δεν μπορούν να εκφραστούν διαφορετικά, μόνο με μηνύματα. Να μην στέλνουν δηλαδή. Να στέλνουν, ασφαλώς να στέλνουν μηνύματα. Εμείς δεν είπαμε να μην στέλνουν.
1: Ίσα.
0: Απλώς, κύριε Τριαντάφυλλε, να στέλνουν μηνύματα τα οποία να μπορούν να διαβαστούν. Να μην μας φέρνουν σε δύσκολη θέση εμάς και να θεωρείτε ότι δεν τα διαβάζουμε. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, ένα break και θα τα επανερχόμαστε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
3: Μην είναι άνθρωπος.
4: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι δεινό, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άνω Πατήσια, 211-268, fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Και την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
9: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, ΕΑ και ΕΛΑΛΑΜΕΙΝ 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-100. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
10: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
11: Αναστενάζουν τα γκοδοκάρια σπάζουν.
10: Περιγράφει από την Allwin Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλιο δημοσιογράφου του σταθμού.
2: ΑΕΚ 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Πάμε λοιπόν, επανερχόμαστε. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Χαίρομαι, Γιώργο, για κάποιους ακροατές που μπορούν και εκτιμούν αυτή την κατάσταση, που, την καινούρια που πάμε να φέρουμε, την εκπομπή αυτή, το σεβασμό προς τον τρίτο άνθρωπο ή στους τρίτους ανθρώπους.
1: Πάντοτε, Δήμο, η πλειονότητα των ανθρώπων έχουν καλή προαίρεση, καλή διάθεση και εκτιμούν τον ήρεμο και τον ήπιο διάλογο.
0: Ναι.
1: Το κακό είναι ότι οι ολίγοι μπορούν να χαλάσουν αυτό το κλίμα.
0: Ναι, αλλά και είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε που παρουσιάζει αυτή την εκπομπή.
1: Ακριβώς.
0: Να τους επαναφέρει, γιατί δεν είναι καλό να περιθωριοποιούμε, αλλά ή να τους επαναφέρει ή να τους βγάλει τελείως. Αλλά θα το ξέρουν γιατί φεύγουν.
1: Ο διάλογος σε αυτή τη συχνότητα δεν είναι υποχρεωτικός. Είναι εθελοντικός. Ο καθένας έρχεται εθελοντικά. Το πλαίσιο του διαλόγου, εξ υποχρέωσης, από υποχρέωση, πρέπει να το θέτουμε εμείς.
0: Ασφαλώς.
1: Εμείς θέτουμε λοιπόν αυτό το πλαίσιο. Και τι λέμε, είναι απλό. Αγαπητοί φίλοι, όχι μειωτικοί χαρακτηρισμοί προς άλλους ανθρώπους.

0: Δεν υπάρχει λόγος. Δεν ταιριάζουν σε ένα δημόσιο λόγο, δεν ταιριάζουν οι μειωτικοί χαρακτηρισμοί. Και αυτό που είπες μου άρεσε πρωτήτερα, ότι κάποιοι άνθρωποι μιλάνε πριν να σκεφτούν.
1: Ναι.
0: Αυτή η προπαίτεια τους ίδιους τους εκθέτει. Αυτό γίνεται. Εκθέτει
1: το είχα, ξέρεις γιατί εγώ το κατανοώ αυτό? Γιατί το είχα και εγώ παλιότερα.
0: Ναι,
1: το είχα και εγώ.
0: Αλλά...
1: Και μου έκανε αρκετά κακά αυτό, το ότι δεν μπορούσα να περιμένω να ακούσω και μετά να αποφασίσω τι θα πω.
0: Μα η διαφορά του ανθρώπου από τα άλλα ζώα, από τα άλλα έμβια όντα, είναι αυτό, ότι είναι έλογον και ότι μπορεί να προσαρμόζεται και να βελτιώνεται. Αυτό.
1: Ναι, γι' αυτό λέμε. Είναι ο Θέμης ο Παλιούρας, ένα εξαιρετικό παιδί. Ένα παιδί με ήθος, ένα παιδί με...
0: Για μένα, κάποιοι... για μένα πάρα πολύ εξελίξιμος.
1: Ναι, κάποιοι
0: συνάδελφος
1: έχουν καταλάβει κάτι λάθος. Η ευγένεια και η καλοσύνη
0: δεν είναι αδυναμία.
1: Δεν είναι αδυναμία. Και κάποτε ο ευγενής και ο συνάτος άνθρωπος, όταν εκραγεί, βάρδα, μη βρεθείς μπροστά του. Γι' αυτό σας παρακαλώ, σεβαστείτε τον εαυτό σας και σεβαστείτε και τον άνθρωπο που είναι πίσω από το μικρόφωνο. Έχουμε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
2: Βασίλης από Μέγαρα.
1: Γεια σου, Βασίλη.
2: Πάνω σε αυτό που λέγατε, θα ήθελα να κάνω μία σειραφή, να το πω έτσι, με ένα θέμα που είχε θέσει και τις προηγούμενες εκπομπές ο κύριος Καραπεσίνης.
1: Μάλιστα.
2: Η βία των γηπέδων.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι μεγάλο ποσοστό αυτής της βίας προέρχεται πάνω σε αυτό που λέγατε, όχι θέμα σεβασμού, αλλά λεκτικής παινίας. Δηλαδή, το φτωχό λεξιλόγιο.
1: Ναι.
2: Η αδυναμία έκφρασης, η αδυναμία να συντάξει παράδειγμα κάποιος μία πρόταση, το κάνει να θεωρεί τον εαυτό του, να υποβαθμίζει μάλλον τον εαυτό του.
1: Όχι, και υπάρχουν λέξεις στο ελληνικό λεξιλόγιο άπειρες. Τεράστια.
2: Αλλά δεν μπορεί να τις πει, να τις
1: αλλά όταν δεν ξέρεις, όταν είσαι αγράμματος, αγράμματος με την έννοια ότι ξέρεις μόνο την ΑΒ, δεν μπορείς να πεις το ίδιο πράγμα χωρίς να ενοχλεί.
2: Ακριβώς.
1: Με άλλες λέξεις.
2: Ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά.
1: Πρέπει να διαλέγουμε τις λέξεις. Έτσι δεν είναι.
0: Δυστυχώς,
2: Βασίλη, σπάσαμε με τον μπαμπάκι.
0: Βασίλη, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Η γλώσσα, πώς το λέει, κόκαλα δεν έχει, κόκαλα τσακίζει.
1: Ναι, ασφαλώς.
0: Δυστυχώς αυτή η λεκτική παινία, η λεξιπαινία που χαρακτηρίζει πλέον τους νεοέλληνες, Βασίλη, δυστυχώς στην εκπαίδευσή μας, η εκπαίδευσή μας μάλλον δεν βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση καθόλου, θα έλεγα.
2: Να πω κάτι πάνω στο θέμα της εκπαίδευσης. Εγώ δεν δέχομαι, εντάξει, και εγώ παλιός είμαι, είμαι μάλιστα και η πρώτη χρονιά των Πανελληνίων εξετάσεων.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή εγώ έφαγα όλες εξετάσεις, ό,τι εξέταση υπήρχε.
0: Σωστά.
2: Από πέμπτη δημοτικού διαγωνισμού, αν θυμάστε.
0: Σωστά.
2: Πανελληνίων εξετάσεων.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή εγώ έφαγα όλες εξετάσεις, ό,τι εξέταση υπήρχε.
0: Σωστά.
2: Από πέμπτη δημοτικού διαγωνισμού, αν θυμάστε.
0: Σωστά. Γυμνάσιο, λύκειο και ούτω καθεξής.
2: Ναι,
1: εμείς είμαστε της Βουρνιάς, από το γυμνάσιο για να, το, μάλλον από το δημοτικό για να πας στο γυμνάσιο.
2: Εισαγωγικές.
1: Εγώ ήταν εισαγωγικές και μάλιστα είχα έναν φίλο μου, το που ήταν και ποδοσφαιριστής, ο Κλής ο Δημητράκης, που δεν διάβαζε καθόλου, δεν ήταν δύσκολος στο διάβασμα, δεν τα έπαιρνε τα γράμματα και κάναμε ολόκληρη προσπάθεια για να τον περάσουμε από το δημοτικό στο γυμνάσιο.
2: Και θυμάμαι,
1: πανηγυρίζαμε όταν μπορέσαμε οι φίλοι, γιατί ήταν και δύσκολες χρονιές.
2: Δύσκολες εξετάσεις τότε, έτσι.
1: Οι καθηγητές του γυμνασίου πολύ δύσκολα έβαζαν νερό στο κρασί τους για να περάσουν ένα παιδί που είχε μια δυσκολία.
2: Να σας πω και μια ιστορία τώρα, το θυμηθήκα. Που είχατε πει εσείς για την αποβολή.
1: Ναι.
2: Ήμουνα και εγώ από τους πάρα πολύ καλούς μαθητές.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων, πρώτη γυμνασίου λοιπόν, έχει ο θείος μου από την Αμερική. Πρώτη γυμνασίου, μιλάω τώρα 74. Ναι. 74 Σεπτέμβριο, 1974 Σεπτέμβριο. Λοιπόν, έχει έρθει ο θείος μου από την Αμερική, μου έχει φέρει ένα Lee Cooper ξεβαμένο, τζιν, ένα καρό που κάμισο, μπότες καμπόγες, θυμάσαι,
1: ναι, με τα σπιρούνια. Ναι, ναι, ναι,
0: και πλατιά ζώνη.
2: Και πλατιά ζώνη με πιστόλια μπροστά. Έτσι, εγγράφα ναι, ναι. Μου έπιανε όλη την κοιλιά μου. Λοιπόν, μου λέει η μάνα μου, θα τηθείς έτσι.

0: φόρατα μου λέει να πας σχολείο. Τα φοράω λοιπόν. Πρώτη γυμνασίου τώρα, έτσι. Στο γυμνάσιο των Μεγάρων, όπως ήταν η σκάλα, ήταν υπερυψωμένες οι τάξεις. Κάτω κάνουν προσευχή και τα λοιπά. Από τη μία μεριά της σκάλας ανέβαιναν τα αγόρια, από την άλλη ανέβαιναν τα κορίτσια. Τα κορίτσια τα εξέταζαν οι καθηγήτριες, αν είναι καθαρή ποδιά και τα λοιπά. Εμείς τα αγόρια δεν φοράγαμε, αλλά μας κοίταζαν για μαλλιά. Οπότε, όπως ανεβαίνω λοιπόν, μου λέει ο γυμνασιάρχης. Έλα εδώ αγόρι μου, εσύ τι είσαι, καμπόης εδώ πέρα. Σας λέω, πρώτη, δεύτερη μέρα στο σχολείο. Μία μέρα από πολύ και να είσαι με το κηδεμόνα σου. Και ρίχνει ένα αρχινησίδη στη μάνα μου, ποια είσαι εσύ που θα στείλεις το παιδί σου. Τότε ήταν, αν θυμάστε, τετυπωισμός το να φάρεις μπλουζίν.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έτσι, για να το ξέρουν και τα νέα τα παιδιά. Και με πότες και με σπιρούνια, τι το πέρασες εδώ πέρα. Ξέρω, American Bar που λέει και
1: ο Παπαγιανό.
2: Τώρα, Βασίλη, που λες αυτό, θα σου πω μια, αν επιτρέπετε, αν δεν έχεις τελειώσει, θα σου πω, εγώ το 1972, πέρασαμε στο γυμνάσιο το 1972, πέρασα πρώτη γυμνασίου. Τον καιρό εκείνο ήταν η μόδα, αν θυμάσαι, με τα παντελόνια καμπάνα.
0: Αυτό τέτοιο, καμπάνα το, ήταν παντελόνι τέτοιο.
2: Το παπούτσι με τη σόλα και το τακούνι στους 8 πόντους, πόσο ήταν, που ήταν ολόκληρο, το ξέρεις. Και το μαλλί κολλημένο με μπριγιαντίνη, με, πώς λεγόταν η μπριγιαντίνη αυτή, το...
0: Μπριλ κρίμ.
2: Το μπριλ κρίμ, ναι. Εγώ ήθελα λοιπόν να κάνω το γαμπρό. Είχα δει μια κοπελίτσα εκεί, ήθελα να κάνω το γαμπρό. Και είχα ραντεβού, ήθελα μετά στο σχόλασμα, ξέραμε ότι υπήρχε εκεί, συγκεντρωνόντουσαν, και φοράω λοιπόν την καμπάνα, 32 πόντους καμπάνα κάτω κάτω, το θυμάμαι σαν και τώρα, 32 πόντους καμπάνα, το τακούνι, το ψιλοτάκουνι και τα λοιπά, μπει κρίν, και πάω στο σχολείο και μου λέει, μπαίνει μέσα ο καθηγητής και μου λέει, είσαι εδώ American Bar, ψήκω και πήγαινε σπίτι σου. Και άλλαξε για να έρθεις. Και τώρα αν τολμήσει ένας καθηγητής και πει σε ένα κοριτσόπουλο που πάει στο σχολείο που φαίνεται το βρακί της, ή φοράει 10-15 σκουλαρίκια που δεν είναι κακό, εντάξει, ας τα φοράει, και τολμήσει, θα μαζευτούν γονείς, οι διάφοροι που για τα δικαιώματα των γυναικών, των παιδιών, και θα πουν. Δυστυχώς οι εποχές έχουν αλλάξει, αλλά δεν μπορούμε εμείς οι πιο παλιοί να δεχτούμε αυτή την κατάσταση. Εγώ δηλαδή στεναχωριέμαι όταν βλέπω αυτή την κατάσταση. Στεναχωριέμαι να βλέπω στις παρελάσεις κοριτσόπουλα να παρελάβουν με το μίνι που να φαίνεται το βράδυ, να μασάνε την τσίχλα ή... δηλαδή δεν στεναχωριέσαι εσύ.
0: Ναι, δεν είναι ωραίο θέμα.
2: Δεν είπα, καλά κάνει και τη φοράει, μπράβο της. Αλλά πρέπει κάποια πράγματα να αξίζουν απόλυτου σεβασμού.
0: Λοιπόν, Τρία, μετά από μερικές μέρες πάω τουαλέτα. Στο τουαλέτες, ως γνωστόν, κάμιζαν η έκτη γυμνασίου, η πέμπτη γυμνασίου, κάμιζαν τα αγόρια. Οπότε ακούω σε κάποια φάση, την ώρα που ήμουν στην τουαλέτα, σύρμα, έρχεται ο καθηγητής. Ναι. Βγαίνω κι εγώ, εντάξει. Έλα εδώ, μου λέει, κάνε χα, να κάνω χα, κάμισα.
2: Ναι.
0: Του κάνω χα, μου λέει, κάμισες. Όχι, κύριε καθηγητά, με έχει πιάσει από τη φαβορίτα, με έχει σηκώσει στον αέρα, κάτι ο γυμνασιάρχης πάνω στο παράθυρο. Πώς ήταν στο έργο που, πώς το λένε, ο Φλωράς που έβλεπε κάτω τον... Mm-hmm. Στο ξέλο βγήκε από το παρέ. Και αν λέει, κύριε καθηγητά, κάμισε, κύριε γυμνασιάρχα, κάμισε.
2: Αποβολή.
0: Ναι, αποβολή. Και αν του λέω, όχι κύριε, να κλαίω εγώ. Μιλάμε τώρα, ξέρετε, να σου τύχουν τώρα μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες τώρα, δύο γεγονότα.
2: Ίσως ήταν και κακό, ίσως ήταν και καλό.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, πήγα τουαλέτα 6 χρόνια.
2: Εύκολες αποβολές. Ήταν τότε εύκολες οι αποβολές.
0: Ναι, σας λέω, τουαλέτα στο γυμνάσιο, δεν ξαναπήγα.
2: Δεν ήσουν ακουρεμένος, καλά αποβολή, δεν ήσουν εκείνο. Ήταν μια ευκολία. Ναι, ναι. Εγώ αντιδρώ με το θέμα της καταστολής.

0: Εγώ είμαι υπέρ της πρόληψης. Βάζεις το σώμα σου, όχι να καταστέλεις. Λοιπόν, κάτι θέλει να πει ο Γιώργος.
1: Παρότι ακούω τις ιστορίες σας και μου αρέσουν. Παρότι εδώ σε αυτόν τον τόπο στην Ελλάδα γεννήθηκε η έννοια του μέτρου με την γνωστή ρίση μέτρων άριστον και όχι παν μέτρων άριστον που λένε κάποιοι, η σωστή φράση είναι μέτρων άριστον.
2: Και αυτό που ήταν στους Δελφούς όταν έβγαινε αυτός που είχε πάρει το μήνυμα το 0.
1: Σωστά, Βασίλη. Παρότι λοιπόν εδώ γεννήθηκε η έννοια του μέτρου, δεν είμαστε καθόλου σε αυτή την συχνότητα. Είμαστε ή στη μια άκρη ή στην άλλη. Αυτά που είπατε πρωτήτερα ανήκουν σε μια αντίληψη που λεγότανε αυταρχική εκπαίδευση, να την πούμε έτσι.
2: Ναι, σωστά.
1: Από το άκρο ήταν και αυτό. Αυτός ο αυταρχισμός είναι και αυτός ένα άκρο. Δεν μπορεί να σε τραβάει από τις φαβορίτες. Ξέρω τι τσούξιμο κάνει όταν μας τράβαγε ο καθηγητής από τις φαβορίτες. Φτάσαμε όμως στην άλλη άποψη, αυτή που επιχείρησε να περιγράψει ο Δημοσθένης, της εντελώς αντιαυταρχικής εκπαίδευσης.
2: Της ελευθεριότητας, όχι της ελευθερίας.
1: Όπως θέλεις, το λέω έτσι και ο καθένας βάζει ό,τι θέλει, ας πει ο καθένας.
0: Και ίσως
1: θα έλεγα λοιπόν, αυτό το έρημο, το μέτρο, αυτή η μέση οδός δεν υπάρχει πουθενά. Γιατί τη χάνουμε παντού?
2: Αυτό. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Γιατί είναι κάτι άλλο εξυπηρετεί. Όταν δεν έχουμε τη μέση οδό, έχουμε τα άκρα. Και δυστυχώς οι άνθρωποι πάνε πιο εύκολα στα άκρα παρά στη μέση λύση.
2: Είναι η εύκολη λύση.
0: Πάνε στα άκρα. Στα άκρα ή τα άκρα-άκρα, τα δύσκολα ή τα άκρα τα εύκολα.
2: Είναι η εύκολη λύση. Γιατί
0: λέει,
2: εκεί πέρα,
0: λέει ο Μάνος
2: Στραμόπουλος πρέπει να επιδείξει δύναμη, δηλαδή
0: και
2: δύναμη χεριού.
0: Λέει ο Μάνος Σταραμόπουλος ότι το μέτρο με τις ποδιές σε αγόρια και κορίτσια. Ναι Μάνο, καλό ήταν το μέτρο, αλλά έτσι όπως εφαρμοζόταν το μέτρο με τις ποδιές, έκανε πολλά αγόρια να νιώθουν άσχημα. Η ποδιά στο κορίτσι ήταν, δεν είχε κάτι, όχι άσχημο, πώς να το πω, δεν ήταν κάτι εκτός προγράμματος μια γυναίκα, μια κορίτσια φοράει ποδιά. Το κακό είναι ότι μας το περάσαν σαν ποδιά. Ενώ σήμερα όταν πας σε μια δουλειά φοράς ένα σακάκι, αυτό το σακάκι αν είχε ονομαστεί ποδιά για τα αγόρια, σακάκι, θα ήταν και μέχρι σήμερα. Θα ήταν και μέχρι σήμερα. Πας σε μια δουλειά και σου λέει το αφεντικό σου, εδώ εμείς κύριε, επειδή είμαστε, φοράμε το σακάκι μας. Πας σε ένα φαρμακείο να δουλέψεις, πας κάπου
2: και σου μπλούζα.
0: Αντί να πω να το... πολλές φορές
2: και θα πω το εξής. Η ποδιά στο δημοτικό, όπου κοιμόμαστε και το πρωί ξυπνάκαμε και το παντελόνι ήταν 5 πόντους πιο κοντό. Έτσι, που παίρναμε μπόι. Λοιπόν, η ποδιά ήταν ιδανική. Ξέρετε πόσες φορές φόραγα ρούχα που ήταν το μανίκι, έφτανε μέχρι τον άγκονα. Ναι, και έκρυβε. Και τα έκρυβε αυτά η ποδιά. Κακά τα ψέματα. Η οικονομία, γιατί τότε δεν ήταν όπως σήμερα. Για να πάρουμε μια φανέλα, να πάρουμε ένα παππού. Η Ερβιέλα πρέπει να ήταν Χριστούγεννα και Πάσχα.
0: Να πούμε και για τον φίλο μας τον Λεόν Παΐζης. Ναι, φίλε, το ανταπεξέρχομαι. Ανταπεξέρχομαι. Πράγματι είναι το σωστό. Αλλά ακόμα και εγώ που ξέρω ότι είναι το σωστό, το ξέρω ότι είναι σωστό. Ανταπεξέρχομαι. Και εγώ το κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι με κάνει και όταν πάω να πω αντεπεξέρχομαι, δεν μου πάει
1: η ακουστική συνήθεια.
0: Και η ακουστική συνήθεια το ρημάει ανταπεξέρχομαι. Γιατί μου είναι πιο εύκολο το α παρά το ε. Έχεις δίκιο απόλυτο, αντεπεξέρχομαι είναι από το αντεπεξέρχομαι και το κάνω και εγώ λάθος όπως
2: και,
0: το κάνω
2: και πολύ. Και να πω κλείνοντας το εξής. Δεν μπορεί στην Ουραγουάη που έλεγε κάποτε και ο Αλέφαντος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και στην Παραγουάη να διδάσκονται αρχαία ελληνικά. Δεν μιλάω τώρα από τα πανεπιστήμια, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο.
0: Μα και η γλώσσα έτσι, αυτή που μιλάμε εμείς είναι η αρχαία ελληνικά. Και τώρα αυτή που μιλάμε εμείς είναι
2: το
0: αρχαία
2: ξέρω
0: ελληνικά.
2: Δηλαδή λέμε Ναύαρχος. Ο αρχηγός της ΝΑΒΣ, παράδειγμα.
0: Ωραία.
2: Ένα παράδειγμα λέω τώρα.
0: Βασίλη, να πάμε γιατί έχουμε και άλλους.
2: Λοιπόν,
0: παρακαλώ
2: αυτά,
0: πολύ. Έχουμε χρόνο να τα λέμε. Έχουμε σε όλη τη χρονιά. Θα λέμε πάρα πολλά πράγματα. Θα δούμε να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά και να λέμε πολλά πράγματα. Εγώ χαίρομαι συζητήσεις τέτοιες.

0: που προάγουν και την ελληνική γλώσσα και τη φιλία μεταξύ μας.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Η γλώσσα μας είναι τόσο όμορφη που αν τη χρησιμοποιούσαμε σωστά, πιστεύω ότι θα είμαστε πιο αγαπημένοι. Βλέπεις ότι εδώ στη Βουλή και οι μισοί δεν ξέρουν να μιλάνε ελληνικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρουν να συντάξουν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο επόμενο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Κύριε Γιώργο, είμαι από το Χολαργό.
0: Γεια σου, κύριε Γιώργο. Από το Χολαργό ή Παπάγου?
2: Χολαργό, Παπάγου είναι το ίδιο. Ίδιο Δήμος είναι.
0: Α, είναι ίδιο Δήμος τώρα.
2: Ναι, ναι, έτσι έχει ενοποιηθεί.
0: Μάλιστα.
2: Και άκουγα τώρα στις ειδήσεις ότι η ειδική έξαρση λέει των κουρουπιών Παπάγου και Χολαργού. Το τονίζει. Παπάγου και Χολαργού, το ίδιο στις ειδήσεις.
0: Προφανώς δεν ευμερίμνησαν οι δημαρχαίοι, οι αντιδημαρχαίοι εκεί να κάνουν τις απαιτούμενες
2: τίποτα, ενέργειες. Η λύση είναι μέσα στο σπίτι, έχω βρει εγώ τη λύση βέβαια, αλλά έχω βάλει ανεμιστήρα οροφής.
0: Ναι.
2: Υπάρχει κουνούπι, ούτε τα ξεσυγχρονίζει αυτός ο ανεμιστήρας, ξέρετε, στο συνοροφή, ο ανεμιστήρας αυτό με τα μεγάλα τερίγια.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, κύριε Γιώργο.
0: Συνεννούμαστε και μεταξύ μας, κύριε Γιώργο, εδώ στο στούντιο. Κάποιες στιγμές συνεννούμαστε με τον Ιχλίπη απευθείας και κατεβάζουμε το μικρόφωνο. Εσείς συζητήστε. Είναι ζωντανή εκπομπή και.
3: Ακούγεστε, ακούγεστε, κύριε Γιώργο, και τα λέτε σωστά.
2: Και δεν υπάρχει τίποτα. Κουνούπι δεν υπάρχει. Μόνο αυτό θα ξεσυγχρονίσει, θα πάει ενώ με το air condition παραμένουν.
3: Ναι.
0: Κοιτάξτε, όταν η θερμοκρασία κατέβει στους 22-23 βαθμούς, δεν αντέχει το κουνούπι.
2: Όχι, όχι, ζει, το χωρίς.
0: Ζει και βασιλεύει.
2: Ο ανεμιστήρας δεν τα μπορεί, θα πάει αλλού, για μην χάνονται.
0: Μπράβο, ναι, να, ναι. Να και μια χρηστική η...
3: Σωστά, συμβουλή. Σωστά.
2: Μα το λένε και οι... αυτοί που βγαίνουν στην τηλεόραση.
0: Άρα λοιπόν, και οι πιο ηλικιωμένοι με τη χρήση ενός ανεμιστήρα ή ένα μυστήρα οροφής ή δαπέδου.
2: Ξέρετε, δεν είναι μόνο τα κουνούπια. Κάνει ένα πάρα πολύ γλυκό, κάνει πολύ ωραίο γλυκό ύπνο. Διότι έχει τρεις σκάλες, είναι πάνθινο, νομίζω ότι είναι
0: ναι, ναι, ναι.
2: Είναι κάτι τέτοιο. Και γυρίζουν τα περίγια αυτά και σου κάνει. Πρέπει να το εργοτήσω, το κλείνω πολλές φορές στο
0: κουνούπι. Το κατάλαβα.
2: Και μυρίζει.
0: Ωραία. Κύριε Γιώργο, να πάμε λίγο παρακάτω, γιατί έχουμε πολλά τηλέφωνα και είμαστε.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
3: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο.
2: Σήμερα λίγο στάβωσαν εχθές και σήμερα λίγο θα στρώσουν.
0: Να είστε καλά. Σιγά σιγά. Αγάλι λέει, γίνεται η αγουρίδα μέλη.
2: Και για το σεβασμό, για να κλείσω. Και ο σεβασμός προς τους ηλικιωμένους έχει χαθεί εδώ και χρόνια.
0: Αυτό είναι το πρώτο.
2: Δεν μπορεί να μπαίνει στο λεωφορείο στον άλλον με τον μπαστούνι να στέκεται και να κάθονται Κοριτσόπουλο και να χαχανίζουν μεταξύ του και να μην έχουν την ευθυσία.
0: Δεν το έμαθε το Κοριτσόπουλο κανένα. Διότι τα περισσότερα Κοριτσόπουλα μεγαλώνουν μόνα τους. Τα αγόρια μεγαλώνουν μόνα τους. Στο σπίτι δεν υπάρχει ούτε η μαμά ούτε ο μπαμπάς, γιατί δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα και με αποτέλεσμα μεγαλώνουν μόνα τους. Και ό,τι δουν και ό,τι ακούσουν. Δεν φταίνε και τα παιδιά. Τα παιδιά είναι τα τελευταία που φταίνε.
2: Και ένα τελευταίο και κλείνω, ειδησιογραφικού χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
2: Σε σταθμό προχθές τηλεοπτικό. Έχουν φωτογραφίσει ένα τουρκικό αυτοκίνητο, ιδιώτη, τουρίστα, ο οποίος στο πίσω τζάμι, στο πίσω τζάμι του κάπου, ξέρετε όπως είναι...
3: Ναι.
2: Όλο εσωτερικά, όλο ήταν κεντυμένο σε ύφασμα, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Όλη η φωτογραφία του και μάλιστα του, μέσα στην... δηλαδή σαν να πας, ας πούμε, να πάμε εμείς τώρα στην Κωνσταντινούπολη και να είναι...
0: Ναι, εγώ ρωτάω κάτι, εγώ ρωτάω, καλά, έχετε δίκιο. Απαγορεύεται αυτό?
2: Αυτό...
0: Το ελληνικό το κράτος το απαγορεύει αυτό? Έχει νόμο που το απαγορεύει?
2: Όχι. Γιατί να το απαγορεύει?
0: Άρα από την ώρα που δεν το απαγορεύει τόσο, έχει δικαίωμα να το κάνει. Αν τι ήθελε το ελληνικό το κράτος, θα έβγαζε ένα νόμο και θα έλεγε το Κεμάλ Ατατούρκ δεν μπορείς να τον αναρτάς, να κάνεις ανάρτηση πουθενά. Το Κεμάλ το σπίτι έχει ανακαινιστεί.

0: πλάνες του Δήμου Θεσσαλονίκης και δεν έχουν ανακαινιστεί του Καραϊσκάκη, του Κολοκοτρώνη και τόσων μεγάλων ανδρών που πέρασαν στην Ελλάδα, που απελευθέρωσαν την Ελλάδα και τα σπίτια τους ρημάζουν εκεί που έμεναν.
1: Ισχύει.
0: Εάν
1: ένα φανατικό εκεί πέταγε μια πέτρα, έπαιρνε μια κοντρόνα και την πέταγε στους γκάμους,
0: θα πήγαινε κατηγορούμενος.
1: Μόνο. Θα γινόταν ο χαμός.
0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, προχωράμε παρακάτω γιατί φτάνουμε στο τέλος. Είναι λίγες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παίρνετε και να συμμετέχετε. Παρακαλώ πολύ με την ευπρέπειά σας και με τον λόγο σας τον καλό να μπορέσουμε να κάνουμε μια ωραία παρέα.
1: Αυτό που σας συγχαίρω είναι ότι παρόλο δεν είστε δημοσιογράφος, έχετε τα ισχυρία όλα. Αυτό που αφήνετε να μιλάει ο καθένας όσο μπορεί περισσότερο και κάτι άλλο. Και όταν χρειαστεί και πάρει και μια δεύτερη φορά, του δίνεται πάντα το χρόνο.
0: Μα λίμενο.
1: Αυτό το ότι κάτι θέλει να συμπληρώσει.
0: Ναι, βέβαια, ναι, εντάξει.
1: Με δέκα δεύτερα. Ωραία, αυτό και αυτό. Όχι, δεν το δέχονται.
0: Πάμε στο τελευταίο τηλεφώνημα για σήμερα, κύριε Γιώργο. Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ να έχετε. Θα τα ξαναπούμε πάλι την Πέμπτη μαζί. Πάμε, σας ακούμε.
2: Δημοσθένη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Είστε.
2: Καλησπέρα και στον κύριο Καραμπεσίνη.
3: Καλησπέρα σας.
2: Εγώ δεν έδωσα ποτέ εξετάσεις να μπω στο γυμνάσιο, φίλε Δημοσθένη, γιατί κατευθείαν από το δημοτικό βγήκα στην Ομόνια να βγάλω μεροκάματο, γιατί προέρχομαι από πανφτωχή οικογένεια. Τώρα, σε ό,τι αφορά για τα κοριτσάκια που αναφέρθηκες, που παρελάβουν με το μήνυ, με τον πολύ κοντό μήνυ και φαίνεται το βρακάκι τους, γιατί το κάνουνε. Το κάνουνε για να καλύψουν κάποια κενά της ψυχής τους. Κενά που δεν μπορούν να τους τα καλύψουν οι γονείς τους, γιατί τα δικά τους είναι μεγαλύτερα. Δεν φτάνουν τα κοριτσάκια σε καμία περίπτωση. Εν πάση περίπτωση, εγώ βγήκα για άλλο, έτσι να πω δύο πραγματάκια για να τελειώνουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Άκου, κύριε Καραμπεσθένη, από τους άλλους ανθρώπους καταλαβαίνει κανείς μόνο τόσα όσα γνωρίζουν όλοι αυτοί για τον εαυτό σου. Η γνώση, Δημοσθένη, συνδέεται πάντα με την αυτογνωσία. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο, έτσι δεν είναι? Το πιο επικίνδυνο φαινόμενο, κύριε Καραμπεσίνη, στη ζωή είναι οι ανθρώπινες κρίσεις. Ο άνθρωπος για να επιβιώσει πρέπει να είναι ο καθρέφτης των συμπεριφορών του. Δημοσθένη, στη ζωή σου ό,τι δίνεις παίρνεις και ό,τι παίρνεις δίνεις. Έτσι επιβιώνεις. Και το κυριότερο, κύριε Καραμπεσίνη, μην περιμένεις ποτέ ακριβές συμπεριφορές από πώς. Η πρώτη φορά είναι λάθος. Η δεύτερη όμως είναι επιλογή. Όταν ένας άνθρωπος, Δημοσθένη, δεν μπορεί να παράξει σκέψη αναγκαστικά για να συμμετάσχει, παράγει τοξικότητα, ρε φίλε. Και όσο πιο μικρός είναι αυτός στο μυαλό, τόσο πιο λιγότερη αλήθεια. Άκου, κύριε Καραμπεσίνη,
3: ναι.
2: Το πόσο ελεύθερος είσαι στη ζωή σου είναι ευθέως ανάλογο με τον αριθμό των καλά επεξεργασμένων εναλλακτικών λύσεων που έχεις στη διάθεσή σου. Πάντα για τη ζωή μιλάμε, έτσι.
3: Ναι.
2: Οι άνθρωποι είστε τίποτα άλλο σε αυτή τη ζωή από το να είμαστε συλλέκτες εμπειριών. Όσο πιο πλούσιες είναι οι εμπειρίες μας, τόσο πιο γεμάτη είναι και η ζωή μας και τόσο πιο ευτυχισμένοι γινόμαστε. Άκουρα, Δημοσθένη, επειδή από τη φτώχεια έτυχε και πέρασε σε καλύτερα χρόνια, ξέρεις τι κατάλαβα? Όσα χρήματα κι αν χάσεις, μπορείς να τα ξανακερδίσεις. Αν χάσεις όμως χρόνο, δεν θα μπορέσεις να τον κερδίσεις ποτέ, ρε φίλε.
0: Έχουμε χάσει όλοι μας χρόνο πολύ.
2: Φίλε, εγώ δεν έχω να σου πω τίποτα.
0: Έχουμε χάσει πολύ χρόνο.
2: Δεν έχω να σου πω τίποτα άλλο και ολοκληρώνω. Όλα αυτά που λες,
0: ναι, ναι,
2: τα επικροτώ. Αλλά να ισχύουν και από τη μέσα πλευρά, όχι μόνο από την έξω, φίλε.
0: Τουλάχιστον όσο αφορά εμένα προσωπικά, επί προσωπικού.
2: Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνω.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Ο επί προσωπικού σου λέω, εγώ έχω την ατυχία ότι είμαι μπροστά είμαι και πίσω. Αν ήμουν διαφορετικός στο μπροστά με το πίσω, θα είχα κερδίσει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου.
2: Εγώ δεν αναφέρθηκα προσωπικά.
0: Όχι, σου λέω, μιλάω επί προσωπικού εγώ. Επί προσωπικού, σου λέω, το παίρνω.

0: μια προσπάθεια αξιέπαινη.
1: Κάνω μια προσπάθεια να καθαρίσω αυτή την κατάσταση που συμβαίνει και σε αυτό το ραδιόφωνο, γιατί αυτή η κατάσταση που συμβαίνει σε αυτό το ραδιόφωνο δεν είναι μόνο σε αυτό, είναι σε όλα τα ραδιόφωνα στα οποία δίδεται η ευκαιρία σε κάποιους να βγουν στο μικρόφωνο.
0: Το ξαναλέω.
1: Το μικρόφωνο δεν είναι.
0: Κάνεις μια αξιόλογη, άφησε με να τελειώσω, ναι. Και τα αξιολογώντα την προσπάθεια. Το μικρόφωνο όμως, όταν θα επιλέξεις να το δώσεις σε λάθος στόμα, γίνεται φωνικό όπλο. Δεν ξέρω αν άκουσες την παρασκευιάτικη εκπομπή που βγήκα και αντιπαρατέθηκα με έναν εκπομπάρχη σου.
1: Mm-hmm. Δεν ακούω 24 ώρες το πρόγραμμα. Έχω και εγώ τις δουλειές μου, έχω και εγώ τις
0: συναντήσεις. Λες ιδιοκτήτες, έπρεπε να σε είχαν ενημερώσει.
1: Εκείνο...
0: ο άνθρωπος ενός ανέτεια και ανεύθυνα, χωρίς να τον ενοχλήσει κανείς, και είπε ότι ο Ολυμπιακός τρώει τους Ολυμπιακούς, τους φιλάθλους δηλαδή, στο τρίγωνο της Ρίο Άβε της Νότιχαν και του Ολυμπιακού. Και η ομάδα αυτή είναι που εκπαρατήρωσε τον εθνικό από τον Καραϊσκάκη. Και όταν βγήκα και το νερό εξηγήσει αυτά με επιχειρήματα, να τα καταλάβω κι εγώ, ξέρεις τι μου απάντησε. Θα σου απαντήσω την άλλη εβδομάδα.
1: Μπορεί να μην ήταν έτοιμος, να μην είχε τα στοιχεία να σου αποδείξει.
0: Εφόσον δεν είχε τα στοιχεία, δεν έπρεπε να θέσει το θέμα. Γι' αυτό είπα ότι όταν το μικρόφωνο, φίλε Δημοσθένη, πέφτει σε ανεύθυνα και επιπόλαια στόματα και χέρια, γίνεται ηθικός αυτοργός και κάνει μεγάλες ζημιές.
1: Ωραία, ηθικό δίδαγμα. Ότι όταν μιλάμε,
0: είσαι υπεύθυνος και υπόλογος για τις επιλογές σου εσύ, γιατί εσύ κάνεις, εσύ είσαι ο πιδαλιούχος του σταθμού. Να σε καλά.
1: Να σε καλά. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Ήταν η εκπομπή του Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και του Γιώργου Καραμπεσίνη. Μια εκπομπή λίγο διαφορετική, πιστεύουμε, από το σύνολο των εκπομπών. Δεν ξέρω αν εισφέρουμε κάτι. Ο καθένας μπορεί μόνος του να αξιολογήσει και να επικροτήσει ή να μας απορρίψει. Τι λες, Γιώργο?
2: Δημοσθένη, θα επαναλάβω αυτό. Θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε ένα μίνιμουμ τρόπο συμπεριφοράς μεταξύ μας.
1: Μπράβο. Μην ξεχνάτε, έχουμε τη μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη στις 10, σε περιγραφή Θέμη Παλιούρα από το All Win Arena. Καλό σας απόγευμα. Δίνουμε το μικρόφωνο με δύο ειδήσεων και τις διαφημίσεις στο Σάκη Μπουσδούνη.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια σας.
3: Παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Και τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος.

0: Αλέξανδρος, 29 Ήλιον, 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πα. Και σε επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
3: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του Πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι για να περάσουμε στη League Phase. Η ΑΕΚ έχει κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Αν σκεφτείτε που ήμασταν πριν, ένα χρόνο πριν, και αν μας έλεγε κάποιος ότι θα ήμασταν ένα μάτς πριν το Champions League και αυτό στην έδρα μας, θα του λέγαμε είσαι τρελός. Δεξιτύπου. Εν όψη του αυριανού αγώνα με τη Λεύσκη Σόφια, ο Μάρκο Νίκολιτς, Βάργα και Γιώβιτς έχουν προβάδισμα για να βρεθούν στην κορυφή της επίθεσης στην αυριανή αναμέτρηση. Ο ΠΑΟΚ έδωσε τα χέρια με την Παρτίζαν για την απόκτηση του Όγγεν Ούγκρεσιτς. Η μεταγραφή του 20χρονου μεσοεπιθετικού κοστολογείται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Την Τετάρτη αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο ποδοσφαιριστής για ιατρικά και υπογραφές. Λουσέ, Σορετήρε και Εντιαγέ προλαβαίνουν τη ρεβάνς της Πέμπτης με την Μπραν για τα play-off του Conference League. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Πρέπει στόχος μας να είναι να είμαστε ενωμένοι στις δύσκολες στιγμές. Η κουλτούρα του συλλόγου είναι ξεχωριστή, τόνισε στη Media Day εν όψη της νέας σεζόν του Παναθηναϊκού άκτορ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έκλεισε ο κύκλος του Αταμάν, ήταν όμορφη η συνεργασία μαζί του 3 χρόνια. Τον σέβομαι όπως και όλος ο κόσμος του Παναθηναϊκού. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα συνεργαστώ ξανά με τον coach ο Μπράντοβιτς, δήλωσε ο αρχηγός των Πράσινων Κώστας Λούκας. Ήρθα να πάρω την Ευρωλίγκα. Μέχρι στιγμής δεν έχω κάποια ενημέρωση στο ελληνικό διαβατήριο, τόνισε με τη σειρά του Μουσταφά Φαλ. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σίλη για τον Ρούμπεν Βάργκας, με τους Ισπανούς να χαρακτηρίζουν οριστική τη συμφωνία των Ερυθρόλευκων με τον Ελβετό Εξτρέμ. Ο Έντσον Άλβαρες είναι το φαβορί για το κεντρικό χαφ την ίδια ώρα που παίζει η περίπτωση του Δάνου Φρέντρουπ. Μέλε και Μπελγκάλι ψηλά στη λίστα για το δεξί μπακ. Σε συμφωνία με την Κράσνονταρ για διαιτές συμβόλαιο 2,5 εκατομμύριων ευρώ ετησίως έχει έρθει ο Ζέλσον Μάρτιν σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Ρωσία. 4 εκατομμύρια ευρώ προσφέρει στους πυροτές η Κράσνονταρ με τις απαιτήσεις των Ερυθρόλευκων να ανέρχονται στα 6 εκατομμύρια. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν όψη της ρεβάνς με τη Χράτα της Κράλοβε. Κανονικά σαν αποστολή ο Καλάμπρια, αλλά δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να πηγαίνει προς αμυντική τριάδα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποκτηθούν 2 μέση ενώ δεν προκύπτει άλλη αποχώρηση χαφ μετά του Τσέριν. Την πρώτη τους προπόνηση με τον Άρη πραγματοποίησαν οι Ρίτσαρντς, Μάνου Γκαρθία και Σούταλο. Κανονικό πρόγραμμα έβγαλαν οι Καντεβέ.

0: Στις 7 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, Κάρης, Όφη, Ατρόμητος, Κηφισιά, Βόλος, Καλαμάτα, Πανσεραϊκός, ΑΕΛ, Νίκη Βόλου, Νέσος Χρυσούπολης και Μαρκό είναι 15 ομάδες. Ενώ με αστερίσκο είναι ο Λεβαδιακός λόγω της ένστασης του Αστέρα Άκτορ κατά του κύρους του αγώνα που θα εκδικαστεί αύριο το μεσημέρι. 9.000 εισιτήρια διατέθηκαν για τον εντός έδρας αγώνα της Εθνικής Ομάδας κόντρα στην Ισπανία 31 Αυγούστου για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ. Άρης και ΠΑΟΚ είναι δύο από τις 20 ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση franchise στη EuroLeague. Αυτή την ώρα ξεκινάει ένα μέτρηση για την τέταρτη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ Γυναικών στη Τσεχία. Ελλάδα-Αυστρία 1-1 στα σετ. Για τους δεύτερους αγώνες των play-off του Champions League στις 8 παρατάρτο Σαμπά Μπακού Χάπουελ Μπερσεβά και στις 10 Μπόντο Γκλιμπτ Ναϊμέγγεν και Λάσκ Σέλτικ. Στην Μπασκόνια θα συνεχίσει την καριέρα του 36χρονος τέο σέντερ του Παναθηναϊκού Κένεθ Φαρίντ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Sports On Air Live με το Σάκη Μπουζδούνη.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% καλά μάτς, σούπερ προσιστά φαβορή που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. Χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστή μοντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Inter Veteran Ελλάδα Sports 94,3. Είμαστε 15 λεπτά, 14 μάλλον για την ακρίβεια, μετά τις 6. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Από Κεβί, Sports on Air Live λοιπόν, με όλη την αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Σάγης Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Θα είμαστε λοιπόν παρέα μέχρι και τις 8. Πάμε όμως να μην χάνουμε χρόνο, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Πάμε να συναντήσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, έτσι να μιλήσουμε για τα διεθνή. Θα ξεκινήσουμε με τον Μάνο σήμερα. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Inter Veteran Sports.
2: 94,3.
1: Σόφια στον κύριο Μπόρι Μίροφ, ο οποίος είπε ότι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει αύριο την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αγιά Σοφιά πιο συγκεκριμένα, η Λεύσκη είναι καλύτερα προετοιμασμένη, έχει δώσει περισσότερα παιχνίδια, θέλει να πιστεύει ότι θα είναι παρούσα στην κλήρωση της 27ης Αυγούστου στο Grimaldi Forum. Και από την άλλη πλευρά, ο Μάρκο Νίκολης, ο σέρβος προπονητής της πρωταλήτριας Ελλάδος ΣΑΕΚ, είπε ότι είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε σκληρά και να πάρουμε την πρόκριση, τόσο ώστε να δώσουμε χαρά στους οπαδούς μας για να πάμε να παίξουμε στο League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης της Ευρώπης. Τα ίδια περίπου επεσήμανε και ο Αλβανός τροματοφύλακας, ο Θωμάσος 300, που λέει: πιστεύουμε πολύ στον εαυτό μας, πιστεύουμε στις δυνάμεις μας, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να δώσουμε χαρά στους οπαδούς μας να παίξουμε στο League Face.
0: Η αλήθεια είναι ότι θέλει τεράστια προσοχή, Μάνο μου, έτσι, γιατί...
1: Ναι, όλα τα παιχνίδια, ακόμα και ο Όφη, θα έλεγα, που έχει νικήσει 3-0, πρέπει να είναι προσεκτικός.
0: Βέβαια, δεν θέλει πολύ στο 30 να είναι 2-0, έτσι.
1: Έτσι, βέβαια. Έχουμε δει τόσα και τόσα. Όλες οι ελληνικές ομάδες πρωτίστως πρέπει να είναι σοβαρές, ταρχημένες, συγκροτημένες.
0: Ναι, γιατί έχουν δύσκολο έργο και ο ΠΑΟΚ επίσης και ο Παναθηναϊκός.
1: Όλοι. Και οι τέσσερις που είναι τώρα αυτή η εβδομάδα που παίζουν. Από εκεί και πέρα να θυμίσουμε, διαιτητής αναμέτρησης.

ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν, μία από τις καλύτερες περίφερες έτσι της Ευρώπης αν όχι του κόσμου. Άρα αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία δίνει μεγάλη έμφαση στο παιχνίδι αυτό της ελληνικής ομάδας. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι έχουμε τα άλλα παιχνίδια σήμερα για το Champions League, όπου η Σαμπάχ θα φιλοξενεί στην Χάπολ Μπερσεβά, μια Ισραηλινή ομάδα η οποία έχει νικήσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι στην έδρα της. Στο άλλο παιχνίδι η Λάσκη, η Αυστριακή, φιλοξενεί τη Celtic, μια Celtic που είχε περισχύσει 3-0 στη Γλασκόβη, ενώ η Bodø Glimt, η ισχυρή ομάδα αυτή της Νορβηγίας που έχει εντυπωσιάσει τα τελευταία χρόνια με τη σχεδόν κάθε χρόνο παρουσία της στο κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν το Champions League, υποδέχεται η Μέγκεν, όπου η Bodø Glimt έχει υπερισχύσει 3-1 στο πρώτο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα τώρα έχουμε το θέμα της FIFA, όπου ο Τζιάννι Φαντίνο προσπαθεί να κρατηθεί στη θέση του, γιατί οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες και έντονες. Τώρα βγήκαν δύο πάλι σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Πρώτα ο Χουάν Σεμπάστιαν Βερόν, γιος του Χουάν Ραμόν Βερόν, που είχε παίξει δεκαετία του 70 στο Παναθηναϊκό, αριστερός εξτρέμ, από τους κορυφαίους ξένους που έχει γνωρίσει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μαζί του ο Ρομπέρ Πιρέες, ο Γάλλος διεθνής παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γαλλία και παλιός εξτρέμ εποχή του Βεγγέρ, που είπαν ότι πρέπει ο Τζιάννι Φαντίνο να αποχωρήσει από τη θέση του. Αντιθέτως, ένας άλλος παλιός διεθνής φόρο, ο Καμερουνέζος Σάμετο, σημερινός πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της χώρας του, λέει ότι ο Τζιάννι Φαντίνο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, το έχει βοηθήσει και θα πρέπει να συζητήσουμε, να κάτσουμε όλοι σαν τραπέζι και να ξανασυζητήσουμε την πρότασή του σχετικά με τη δημιουργία αυτής της νέας θηγατρικής εταιρείας αθλητικού περιεχομένου. Θα δούμε. Πάντως, είναι γεγονός ότι οι πιέσεις για να αποχωρήσει ο Τζιάννι Φαντίνο όλο και αυξάνονται. Βεβαίως θα δούμε. Μέχρι τις 18 Νοεμβρίου μπορεί να θέσει υποψηφιότητα και αυτός, που νομίζω ότι θα θέσει πιθανότατα, για να διεκδίσει ξανά τον προεδρικό φόκο στις εκλογές του Μαρτίου που θα διεξαχθούν στο Ραμπάτ του Μαρόκου. Παράλληλα έχουμε χθες πολύ καλή εμφάνιση του Χρήστου του Μανδά, ναι, όπου ναι. Η Λάτσιο, η οποία έχει πουλήσει μέχρι τώρα μόλις 4.000 διαρκεία εισιτήρια, γιατί οι οπαδοί της οργανωμένοι τα έχουν με τον πρόεδρο της ομάδας, τον Κλάουντιο Λατίτο, που δεν φροντίζει να ενισχύσει με μεταγράφρα. Έτσι λοιπόν η Λάτσιο χθες, χάρη στην πολύ καλή εμφάνιση του Χρήστου του Μανδά, πραγματοποίησε θαυμάσιες αποκρούσεις, κατάφερε να νικήσει στον Ταλάρα, Πολόνια την ομώνυμη ομάδα, 1-0. Το γκολ του Φρατέζη, ο οποίος είναι δανεικός από την Ιουβέντους. Επίσης η Ρώμα έκανε περίπατο με το Κουλιεράκι στο κέντρο άμυνάς της, νίκησε τη Φιωρεντίνα 4-0. 3 γκολ έβαλε ο Ολλανδός ο Μάλεν, έτσι. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι η Nottingham Forest έχει ξεματεύσει, είναι πολύ κοντά, έχει συμφωνήσει με τον διεθνή Άγγλο φόρο, τον Ντελάπ της Chelsea, και πιστεύει ότι θα τον πάρει δανεικό για φέτος με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 27. Ο Ντελάπ, να θυμίσουμε, είχε ενταχθεί στους μπλε του Λονδίνου. Το Chelsea είναι το κολονάκι, ας πούμε, της Αγγλίας, το πιο ακριβό μέρος της αγγλικής πρωτεύουσας. Τον είχε πάρει λοιπόν η Chelsea με 33,5 εκατομμύρια από την Ipswich, διεθνής φόρ, πολύ δυνατός. Ακόμη η Newcastle, που προσπαθεί να δυναμώσει, κάνει κάποιες αρκετά καλές μεταγραφικές κινήσεις, συμφώνησε και πήρε από τη Manchester City τον Αργεντινό μεσοεπιθετικό, τον Νίκο Γκονσάλες. Ενώ η διοίκηση της Real Madrid ανακοίνωσε στην αντίστοιχη της Lille ότι δεν παραχωρείται ο νεαρός ταλαντούχος μέσος, ο Πιτάρς. Απ' την άλλη πλευρά ο Άγιαξ, που προσπαθεί να συναγωνιστεί αλλά δεν τα έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια από την Eindhoven, η οποία έχει απολυθεί σε κυρίαρχο του Ολλανδικού πρωταθλήματος. Τώρα λοιπόν ο Άγιαξ, που έχει νέο προπονητή, δεν πρέπει να συχνάμε, τον Ισπανό, τον Μίτσελ, καμία

0: σχέση με τον Μίτσελ του Ολυμπιακού, έτσι, τον παλιό άσο που έχει διακριθεί και με τη φανέλα του Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Μίτσελ αυτός ήταν πρώην προπονητής στην Τζιρόνα. Λοιπόν, ο Άγιαξ για να ενισχύσει την ομάδα του πήρε τον Ουκρανό 28χρονο εξτρέμ από την Τζιρόνα, τον Τσιγκάκοφ, με 5 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης η Νότιχαμ είναι πολύ κοντά να πάρει από την Μπαρτσελώνα τον ταλαντούχο μέσο τον Κασαντό, ο οποίος το νέο πρόγραμμα του Hans Flick, του γερμανού προπονητή της Πρωταθλήτρια, δεν δείχνει να συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα του ούτε σίγουρα όχι ως βασικός, αλλά ούτε και ως δεύτερος αναπλωματικός, να το πούμε, στους 5 δηλαδή που γίνονται οι αλλαγές. Οπότε ο Κασαντό βλέπει με πολύ ευχαρίστηση να μετακινηθεί στην ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ, την Nottingham Forest, την άλλοτε πρωταθλήτρια Ευρώπης που φέτος έχει κάποιους καλύτερους στόχους από τους περσινούς, όπου τις 2-3 τελευταίες αγωνιστικές κατάφερε να ξεφύγει από τη ζώνη του υποβιβασμού, όπως και η Νότιχ και η Τότεναμ φυσικά. Τώρα πρέπει να πούμε ότι η Γιουβέντους, εκεί που υπήρχε ενδιαφέρον για τον Χρήστο το Μανδά, για δεύτερο τερματοφύλακα, τελικά πήρε από τη Βόλφσμπουργκ τον Γκαμπάρα, ενώ μέχρι πέρσι βασικός τερματοφύλακας ο Ντε Γκριγόριο πάει δανεικό στην Μπόρνεμουθ με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 27.
1: Από ό,τι φαίνεται ο Μαντάς ήταν βασικός φέτος, τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα.
0: Πιθανότατα ναι,
1: Πιθανόν, ναι.
0: Να θυμίσουμε ότι διαιτητής στο παιχνίδι του Πανέγκου, έτσι, θα είναι ο Γερμανός Στέγκελμαν, το λέγαμε και χθες. Ενώ για το παιχνίδι, το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League απέναντι στην αντίστοιχη της Γερμανίας στο Augsburg, ήδη τα 2.000 εισιτήρια η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχουν εξαντληθεί από Έλληνες που μένουν στην Ευρώπη, αλλά και άλλους θα πάνε από εδώ, όπως είναι ο Γαλανόλευκος Φάρος. Θα έχει δηλαδή ισχυρή εκπροσώπηση η Εθνική Ελλάδος σε αυτό το εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι απέναντι στον Γιούργεν Κλοπ και την Εθνική. Παράλληλα πρέπει να πούμε ότι χθες στη δίκη της Δευτέρας ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αναφέρθηκε και στο θέμα του Γιάννη του Κωνσταντέλια, που λέει προσπαθούμε, κάνουμε επαφές, ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει γνώμη και θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα, και εγώ θέλω να πιστεύω ότι θα παίξει ρόλο σε αυτό και οι επαφές που θα έχει με τον συμπαίκτη του πλέον στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα. Ακόμη ο κύριος Γκάρτι, αν δεν συμφωνήσουν όλοι οι μεγάλοι, τότε δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι.
1: Μάλιστα. Μάλλον μου
0: ναι.
1: Ναι, και με αυτό πρέπει να σας αφήσω, γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα.
0: Ωραία, έγινε.
1: Θα μιλήσουμε και αύριο, γιατί πλησιάζουν και οι αγώνες των ομάδων μας στην Ευρώπη.
0: Από το Μόντε Κάρλο αύριο, σε χαιρετώ.
1: Από το Μόντε Κάρλο, καλό ταξίδι λοιπόν.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Μάνος Σαραμόπουλος ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
1: Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, σε ένα διάλειμμα και θα επιστρέψουμε.

0: Ερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν αν είναι epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσα όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex, Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 2824-531.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Αφές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου, η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

34 λεπτά είμαστε μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε εδώ στον Ιντερβέντερ Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports on Italy. Από τον φίλο μου τον Δήμο, από τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Πολύ όμορφη εκπομπή τους πριν. Αυτό μου λέει και ο φίλος μου ο Νίκος. Από την 1η, Νικόλα μου, από την 1η Σεπτέμβρη το καινούριο πρόγραμμα. Πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε ένα Σάκη, στους συνεργάτες του και σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Τερβέτεν Sports. Καλή συνέχεια. Μας λέει φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα, Θανάση από το Κάτω Εγάλεο, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Ο Λάκης 811, γεια σου Βαγγέλη μου.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Σάκη, άκουσα τον κύριο Δήμου και συμφωνώ σε όλα όσα είπε. Εύχομαι τα καλύτερα για το σταθμό μας. Πλούσιο ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτερς και σήμερα αναμένω. Ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα μείνετε εσείς συντονισμένοι. Για το μπάσκετ που ρωτάει ο φίλος ο Ηλίας, θα μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου μετά τις 7.30.

Πριν πάμε στο Παναθηναϊκό, να πάμε λίγο στην ΑΕΚ που ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τη μεγάλη ρεβάνς με τη Λέσχη. Ο Κοϊτά προπονήθηκε κανονικά, είναι στη διάθεση του Νίκολιτς. Θυμίζω αύριο Τετάρτη στις 10 είναι το μάτς στην Όλγιν Αρίνα. Ο Κοϊτά έχει μείνει εκτός από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή γιατί αντιμετώπιζε ενοχλήσεις. Ωστόσο έχει ξεπεράσει το πρόβλημα και συμμετείχε κανονικά στην τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ και είναι διαθέσιμος για το μάτς. Και ίσως το δούμε και βασικό

στην αριστερή, στο αριστερό άκρο, στην αριστερή πλευρά, με εναλλακτική βέβαια την περίπτωση του Κατσίνοβιτς.

πολύ κρίσιμο το match το αυριανό, καθώς δίνει ένα εισιτήριο για το Champions League, για τη link face του Champions League. Ένδειξη τύπου, Μάρκο Νίκολιτς μεταξύ άλλων είπε πως θα λέγαμε τρελό κάποιον που θα έλεγε πριν από ένα χρόνο ότι η Ένωση θα ήταν ένα match πριν τη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση. Και είπε επίσης πως είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και ότι είναι απόλυτα αφοσιωμένος σε αυτό. Είπε επίσης ότι είναι ένα παιχνίδι όπως όλα τα άλλα, 11 εναντίον 11. Αυτό είναι, λέει. Κάποιες φορές τα πράγματα ξεπερνάνε από το ποδοσφαιρικό, αλλά είναι ένα μάτς. Έχουμε στην έδρα μας ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι. Αναμένω μια υπέροχη βραδιά. Ελπίζω για ένα θετικό αποτέλεσμα, να πάμε φάση με φάση, λεπτό με λεπτό. Το πιο σημαντικό είναι τα πρώτα λεπτά και μετά τα επόμενα. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για όλους. Είπε επίσης ότι ήταν διαφορετικές οι συνθήκες που έπαιξε έξω το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας. Δεν θα αναλύσω για το πρώτο αγώνα, ανήκει στο παρελθόν τώρα. Με ενδιαφέρει πολύ η αυριανή αναμέτρηση και νομίζω θα χρησιμοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά μας για να μπλοκάρουμε τα δικά τους στοιχεία. Κατέληξε ο προπονητής της ομάδας της ΑΕΚ. Ο Θωμάς Τρακός εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του στη συνέντευξη τύπου δίπλα τον Νίκολιτς εν ώψη του μεγάλου αυριανού αγώνα. Τόνισε μεταξύ άλλων ότι είναι το πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν για την ΑΕΚ, ενώ για κάθε παίκτη, όπως είπε, είναι ένα όνειρο να παίξει στο Champions League. Και βέβαια είπε ότι η ΑΕΚ αξίζει να προκριθεί μετά από όλα όσα πέρασε τα δύο τελευταία χρόνια.

Πάντως τα βουλγαρικά ΜΜΕ λένε πως σε περίπτωση πρόκρισης η διοίκηση της Λεύσκη θα μοιράσει 2 εκατομμύρια ευρώ και πρόκειται για ένα ρεκόρ όσον αφορά το πριν από ομάδα της χώρας.

τώρα, έτσι να πούμε μια πιθανή ενδεκάδα. 300 κάτω από τα δοκάρια, Ρότα, Μουκουμπί, Ρέλβας και οι τετράδες στην άμυνα, Κάιρεν και Μαρίν στον άξονα, με τους Μάγκερ, Κοϊτά, Βάργα και Γιώβιτς να συμπληρώνουν την επιθετική γραμμή. Αυτή είναι η πιο πιθανή ενδεκάδα της ομάδας.

0: Σήμερα είμαστε με πολλές αλλαγές πάντως. Είμαστε 43 λεπτά μετά τις 6. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα φίλε.
2: Σάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
2: Δόξα τω Θεώ.
0: Έχεις εβδομάδα προσαρμογής μετά τις διακοπές?
2: Είμαστε με τη σχολική περίοδο, εμπλέκεται η κατάσταση, οπότε είμαστε σε φούλους ρυθμούς.
0: Εντάξει.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Να είμαστε καλά και του χρόνου να έχουμε άδεια κτλ.
0: Αυτό μετράει.
2: Να είμαστε υγιείς όπως πηγαίνουμε, να ξαναπηγαίνουμε.
0: Βασικά. Βασικό είναι αυτό. Υγεία πάνω απ' όλα, φίλε.
2: Εννοείται. Για όλο τον κόσμο. Για όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για το μάτς. Δεν ξέρω, είναι. Εγώ θα πω ότι είναι ένα μάτς της χρονιάς. Μάλλον το μάτς της χρονιάς, με την έννοια ότι αν δεν τα καταφέρει ο Παναθηναϊκός, αντίο Ευρώπη για φέτος.
2: Ναι, κοίτα, Σάκη, έτσι όπως τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, το οποίο μένα με στεναχωρεί η πρόκριση σε ένα παιχνίδι και μάλιστα να έχει βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο. Γιατί
0: ενώ θα μπορούσε να είναι αλλιώς τα πράγματα, έτσι.
2: Η ψυχολογία είναι υπέρ των Τσέχων, ενώ μια πρόκριση που ήταν 90% κατά τη γνώμη μου, έμενε, ή ακόμα και η νίκη να έμενε με 2-1, ο Παναθηναϊκός θα ήθελε απλά μια ισοπαλία για να περάσει. Τώρα στη ψυχολογία και στους Τσέχους, είναι και για αυτό το παιχνίδι της χρονιάς, πάνε στην έδρα τους, πρέπει να δείξει ψυχραιμία, την ανωτερότητά του και όλα αυτά να φανούν στο γήπεδο με εμφαντικό τρόπο, θα έλεγα, για να μην ρυψοκινδυνεύσει το οτιδήποτε.
0: Να βγάλει και την ποιότητα στο γήπεδο ο Παναθηναϊκός, εννοείται.
2: Γιατί, Σάκη, κοίταξε να δεις, κακά τα ψέματα, η προτεραιότητα του Παναθηναϊκού είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, από το οποίο απέχει σαν πρωταθλητής 16 ολόκληρα χρόνια, έτσι. Αλλά αν έρθει, που το απευχόμαστε και πιστεύουμε ότι θα προκριθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά σε περίπτωση από αυτό θα βάλει βαρύδια και στην προσπάθεια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος και καταλαβαίνει κανείς ότι είμαστε στην Ελλάδα με υπομονή μηδέν.
0: Βέβαια, αυτό θα έχει τεράστιο αντίκτυπο και στην ομάδα και με τους φιλάθλους.
2: Βέβαια.
0: Με τη διαχείριση του υλικού από τον Ίστρουπ, γιατί μετά θα υπάρχει μόνο βέβαια το κύπελο όταν θα έχει αγώνες.
2: Μα θα είναι υποκρίση για αυτός μετά σε κάθε αγώνα.
0: Έτσι.
2: Και ναι, με όλη αυτή την εσωστρέφεια που χαρακτηρίζει ανέκαθεν τον κόσμο του Παναθηναϊκού, πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει και αυτή η ανομβρία όσον αφορά το πρωτάθλημα. Ας ελπίσουμε λοιπόν, γιατί κοίταξε, έπονται ενός καλού, θα πω εγώ, μύρια έπονται. Να το αντιστρέψουμε.
0: Ναι, και πώς θα καταφέρνει ο Παναθηναϊκός να παίζει τελικούς πάντα από Αύγουστο μήνα, ρε παιδί μου, γιατί θυμάσαι και πέρυσι.
2: Κοίτα, είναι ψυχοφθόρα αυτή η διαδικασία,
0: ναι, ναι.
2: Γιατί δεν υπάρχει μαξιλαράκι, το άγχος είναι πάντα υπέρ του φαβορή, να το πούμε έτσι. Και έχεις πολλά να χάσεις και τίποτα να κερδίσεις. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός τα καταφέρει και προκριθεί, κανείς δεν θα θυμάται ούτε τις ισοπαλίες. Και θα πλώνεται μπροστά μια περίοδο με 6 τουλάχιστον ευρωπαϊκούς αγώνες ακόμα, που στο χέρι του Παναθηναϊκού θα είναι να τους κάνει 8 και 10 και όσο μπορεί να προχωρήσει. Και να ξεκινήσει και τη Δευτέρα με μια νίκη που πιστεύω. Δηλαδή, το ένα θα φέρνει το άλλο. Και είναι σίγουρο ότι μετά από μια πρόκληση στην Ευρώπη, ο Παναθηναϊκός και με την απώλεια του Τσέριν, ο Παναθηναϊκός θα πάει για δύο χαφ, έτσι και εξάρι και οχτάρι και ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Πόσο μάλλον αν έχει και την Ευρώπη μπροστά. Τώρα όλα αυτά θα γίνουν με πολύ περισσότερη ψυχραιμία, ησυχία και συνέπεια αν ο Παναθηναϊκός κάνει το καθήκον του και προκριθεί. Σε άλλη περίπτωση όλα θα είναι όλα και. Πώς να το πω τώρα, και πιο στενά χώρα.
0: Έτσι, για έτσι. Σήμερα συνεχίστηκε η δουλειά πάντα στο Κοροπή. Το πρωί είχε πρωινή προπόνηση ο Παναθηναϊκός. Ευτυχώς και χωρίς απρόπτα, όλα καλά. Έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας και στα τελειώματα έδωσε ο Νίστρουπ στη σημερινή προπόνηση. Mm-hmm.

0: Θα γίνει και προπόνηση αύριο και θα αναχωρήσει για την Τσεχία, όπου σήμερα έδωσε τη δημοσιότητα για το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Θα μιλήσει ο Νίστρουπ στους εκπροσώπους του τύπου στις 7 ώρα Ελλάδας αύριο, Τετάρτη, μαζί με έναν ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, δεν ξέρουμε ποιος θα είναι. Ο Παναθηναϊκός αύριο θα έχει προπόνηση στις 11 το πρωί στο Κοροπή, όπως σας είπα, και μετά η αποστολή θα πετάξει για την Τσεχία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Θα έχει και ο πάντως ο Παναθηναϊκός, έχει 5 το γήπεδο.
0: Ναι, ναι, είναι μικρό το γήπεδο, τα εισιτήρια που δικαιούται τα πήρε ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι νομίζω 8-9
0: ναι, κάπου εκεί είναι, ένα μικρό γήπεδο έχει. Ναι, ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο και έτσι 500 άτομα νομίζω ότι μπορούν να το κάνουν και λεωφόρο να ακούγεται έτσι.
0: Και βέβαια να περάσουμε και στα μεταγραφικά, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός υπάρχει κινητικότητα γιατί, για ενίσχυση, γιατί δεν υπάρχει και χρόνος. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός σε πολύ λίγες μέρες, την επόμενη εβδομάδα, πρέπει να δηλώσει πλέον την οριστική ευρωπαϊκή του λίστα. Οπότε από τη στιγμή που έφυγε ο Τσέριν και ο Παναθηναϊκός βάζει στα ταμεία του 3 εκατομμύρια ευρώ, θα μπορέσει μάλλον, όχι με τα 3 μόνο, γιατί σίγουρα ο Παναθηναϊκός εκεί στο 8, από ό,τι ξέρουμε, θα δώσει καλά χρήματα να πάρει έναν παίκτη, να ενισχυθεί στα χαφ, ίσως πάρει και δεύτερο εκεί. Τώρα αν θα είναι 2 οκτάρια ή αν κάποιος θα παίζει και στο 6 θα το δούμε. Το πιο πιθανό είναι ο ένας από αυτούς να έχει και περισσότερο ανασταλτικά, θα έλεγα, στοιχεία. Ακούστηκε το όνομα του Λούζα, και μέχρι πάντως να γίνει αυτή η μεταγραφή θα περάσουν και άλλα ονόματα. Ήδη έχουν περάσει πολλά.
1: Εντάξει, αυτός είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, ναι. Αλλά ακριβώς νομίζω.
0: Ακριβώς, ναι, και είναι μια πολύ δύσκολη
1: περίοδο. Όπως και για τον Ιανουάριο ακούγονται.
0: Ακούγεται πάλι, μπράβο, εκεί θα σε πήγαινα, ότι η Τζιρόνα, υπάρχει μάλλον ένας διάβλος επικοινωνίας, έλεγα, με τη Τζιρόνα, που ανήκει ο Ουναΐ. Και από ό,τι λένε και από το εξωτερικό βγαίνει ότι ο Παναθηναϊκός συζητάει. Βέβαια ο Ναΐ φέτος και που δεν έχει πάει στον Άγια, για τον Άγια εξακούστηκε, στα Πετροδόλαρα κάτω ακούστηκε για αρκετές ομάδες, αλλά τελικά ακόμη δεν έχει φύγει από την ομάδα. Από ό,τι λένε πληροφορίες, είπε
1: νομίζω ότι η Τζιρόνα έπεσε κατηγορία.
0: Έπεσε, έτσι. Ναι.
1: Νομίζω ότι ο Ουναΐ θα φύγει, δεν θέλει να πάει.
0: Θα φύγει, το θέμα είναι που θα πάει. Πάντως ο ίδιος ο Ουναΐ είπε ότι έχει προτεραιότητα στον Άγιαξ, αυτό είναι οι πληροφορίες. Εκεί εργάζεται ο Ισπανός τεχνικός ο Μίτσελ, που ο Μαροκινός συνεργάστηκε πέρυσι στην Τζιρόνα, γνωρίζονται πολύ καλά, και έχει ενημερωθεί γενικά για το ρόλο που θα αναλάβει αν πάει στον Άγιαξ. Και σίγουρα, εντάξει, ο ίδιος ο Ναϊ θέλει να πάει έτσι σε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα. Ο Άγιαξ είναι ένα βαρύ όνομα στην Ευρώπη. Θα δούμε τώρα όμως εάν θα δώσουν τα χρήματα που ζητάει η Τζιρόνα. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, έχει καταθέσει, Γιώργο μου, χαμηλή πρόταση, γύρω στα 6 εκατομμύρια. Έτσι λένε τα τοπικά μέσα στην Ολλανδία. Δεν καλύπτει την Τζιρόνα αυτά τα χρήματα και ο Παναθηναϊκός ίσως κερδίσει έδαφος, δίνοντας περισσότερα χρήματα για τον Ουναΐ, που θυμίζω ότι ήταν δανεικός από τη Μαρσέγη τη σεζόν 24-25, 37 συμμετοχές, 5 γκολ, 7 assist, και φυσικά θυμάσαι ότι ήταν σχεδόν από όποτε ήταν στα πάνω του μια ομάδα μόνος, έτσι.
1: Ναι, βέβαια είχε σχαμπανεβάσματα, βέβαια ήταν και η ομάδα έτσι σε μέτρια επίπεδα. Βέβαια εγώ σου έχω πει ότι κατηδίαν η εμφάνιση που έχω δει του να είσαι κάποια play-off με τον ΠΑΟΚ που Παναθηναϊκός κέρδισε άνετα 3-1, ήταν πραγματικά ότι δεν έβλεπε κανένα αντίπαλο και μου θύμισε άλλες εποχές του Παναθηναϊκού. Ήταν με διαφορά ο πιο ποιοτικός παίκτης του γηπέδου και τα αγγίγματά του στην μπάλα και τα βήματά του και οι διεισδύσεις του, έτσι έκανε τη διαφορά πραγματικά. Εντάξει, ποντάρεις να βρεις έναν Ουναΐ, ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή με τα λεφτά τα αντίστοιχα, ο οποίος θα μπορεί να επενδύσει πάνω του.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται θα κάνει υπέρβαση.
1: Σε
0: αυτή τη θέση θα κάνει υπέρβαση ο Παναθηναϊκός, δίνοντας κάποια καλά χρήματα.
1: Πρέπει να επενδύσει σε ποιότητα στο κέντρο. Σαν και ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από δύο χάφε ποιοτικότατα, γιατί είπαμε και ο Κάγκουα που δεν τον υπολογίζει ο κόσμος, γιατί δεν τον έχει δει ακόμα.
0: Ακριβώς, είναι στο 8-10, δηλαδή επιθετικό χάφι είναι, δεν είναι με ανασταλτικά καθήκοντα.
1: Ακόμα δύο χάφι, ένα να είναι εξάρι που να δαγκώνει, να το πούμε ποδοσφαιρικά, που να έχει ταχυδυναμικός και να είναι δυνατός στα μαρκαρίσματα και στην αναχέτηση και στην ανάκτηση της μπάλας. Πράγματα που πρέπει να γίνουν για μένα είτε δεν περάσει, γιατί είπαμε σκοπός είναι το πρωτάθλημα και για να είσαι πρωταθλητής πρέπει να έχεις πάρα πολύ καλό κέντρο και ποιοτικά χάφι. Είναι νόμος του ποδοσφαίρου, από τότε που ήμουν παιδί θυμάμαι ότι όταν παίζαμε μπάλα μας λέγανε πες μας τα χάφς να σου πω τι ομάδα είσαι.
0: Ναι, και εγώ θα συμπληρώσω. Καλό τερματοφύλακα.

0: Τύραχο Κοκαλιά, κεντρικός αμυντικός εκεί στο κέντρο και Νιάρη, αν έχεις καλούς παίκτες εκεί, μετά ομορφαίνει κάπως η ομάδα και έχεις πιθανότητες να πας καλά. Να πούμε και για κάποια άλλα ονόματα που ρωτάνε και φίλοι, τον Μπρόζοβιτς, δεν ξέρω κάτι αν να ισχύει.
1: Μακάρι, ο Μπρόζοβιτς, μιλάμε για ηγέτη, παιχτάρα μεγάλη, ναι.
0: Για τον Τρόνσεν, και αυτό φαίνεται ότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή...
1: Γιατί αυτός είναι ο αποδεχθής, η Μίντιλαντ που λέμε.
0: Ναι.
1: Είναι εξαιρετικός κάτος.
0: Μα μιλάμε τώρα για καλούς παίκτες, ναι. Για τον Καρβάλιο υπάρχει στο πλάνο του Παναθηναϊκού.
1: Ο Στάγκερ επίσης.
0: Με τον Στάγκερ ή Στέιν, όπως τον λένε στη Γερμανία.
1: Στέιν τότε.
0: Είναι πανάκριβος και αυτός, είναι δύσκολη περίπτωση.
1: Εξαιρετικός ο ποδοσφαιριστής.
0: Τώρα για τον Μπακασέτα, πρώτα ένας φίλος, η Ομόνια φαίνεται ότι ασχολείται με τον... Με τον Μπακασέτα, δεν υπάρχει κάτι νεότερο για τον Βιλένα.
1: Ένας ποδοσφαιριστής που απασχόλησε τον Παναθηναϊκό από την Παρτίζα του Σέρβου, δεν θυμάμαι το όνομά του, πήγε στον ΠΑΟΚ. Τώρα με 8 εκατομμύρια, δεν είναι. Είναι καλή μεταγραφή.
0: Πάντως από τον Παναθηναϊκό έβγαινε ότι δεν είχε πάει ο Κοτσόλης, όπως λέγαν, και δεν είχε ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός για τον Ούγκρεσιτς, έτσι είναι το όνομά του. Στα 8 εκατομμύρια.
1: Ναι, κοίτα, οι Σέρβοι προσπάθησαν να το δώσουν 10 με 12 εκατομμύρια σε ευρωπαϊκό μεγαλύτερο πρωταθλήματος κλαμπ. Δεν τα κατάφερα, εντάξει, το δώσαν στον ΠΑΟΚ με 8 εκατομμύρια, νομίζω ελαντούχος είναι περίπτωση για Γιάγκουσιτς, να το πούμε.
0: Α, κάτι τέτοιο, επειδή, εγώ πιστεύω επειδή έχει το Γιάγκουσιτς, να πάρει δύο ίδιους παίκτες με τόσα χρήματα, ακριβώς. Δεν ήταν και σωστό. Λοιπόν, οπότε ανακεφαλαιώνουμε, φαίνεται πάει για δύο ποιοτικά χάφ ο Παναθηναϊκός, γιατί πρέπει από εβδομάδα να δηλώσει την ευρωπαϊκή του λίστα.
1: Η οποία μακάρι να υπάρχει και να πρέπει να τη δηλώσει.
0: Ακριβώς. Ναι, μιλάμε σε περίπτωση που θα γυρίσει με την...
1: Κάνοντας το χρέο του και το αυτονόητο την Πέμπτη.
0: Λοιπόν, υπήρξε ένα ενδιαφέρον για το Βιλένα για τις αποχωρήσεις, να πω, είπα για Μπακασέτα και Ομόνια, από τη Βίλεμ, θα δούμε.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικών αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών, τη θρυλική μπογιά από το Αγιάσι της Καπαδοκής. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε

0: Επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη,
1: πλούσια σε υλικά
2: και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά,
1: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
2: φροντίδα και μεράκι,
1: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
2: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σε σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνα, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
4: Αναστενάζουν τα κοδοκαρπάζου.
3: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι λίγο μετά τις 7. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά. Και αυτό το απόγευμα της Τρίτης, σήμερα 26 Αυγούστου 2026. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 8, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, μέχρι να έρθει το καινούριο πρόγραμμα, την 1η του Σεπτέμβρη.

Δύο τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Καλησπέρα στον Intervetten Sports, τον σταθμό που μας ενώνει, λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα. Καλό δίωρο να έχει Σάκη, ήρθε νωρίτερα το μήνυμα και καλή δύναμη. Σε ακούμε εδώ από την Λευκάδα και φυσικά συνοδεύεται με μια πολύ όμορφη φωτογραφία από μια παραλία στην όμορφη Λευκάδα που από ό,τι μαθαίνω είχε πάρα πολύ κόσμο φέτος στη Λευκάδα. Ο Μπιλ λέει πώς κρίνεις την ενασχόληση του Βαρδινογιάννη με την ομάδα ΑΟ Λουτρακίου.

Πώς να το κρίνω. Καλέ μου φίλε Μπιλ, αυτό έκανε. Τι να σου πω. Μην ξεχνάς ότι δραστηριοποιείται ο κύριος Βαρδινογιάννης εκεί κοντά, με τα δηληστήρια. Όλα αυτά παντρεύονται.

Καλησπέρα στην Ελένη, στην Μαρία και τη Χριστίνα και τα κορίτσια στον Άγιο Νικόλο στην Κρήτη, στο φίλο τον Παφίλο τον Νίκο, την Εύη στο Ήλιον, στο φίλο τον Νίκο επίσης στην Αύπακτο, στο φίλο τον Παναγιώτη και τη Μαρία στο Κερατσίνι, στο φίλο τον Λάζαρο του Ζωγράφου, στο φίλο τον Αντώνη στην Ανάβησο. Πριν πάμε στον Ολυμπιακό, πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου μια πολύ σημαντική μεταγραφή φαίνεται να ολοκληρώνει ο ΠΑΟΚ, καθώς συμφώνησε με την Παρτίζαν για την απόκτηση του Ούγνιεν Ούγκρεσιτς. Είναι 20 ετών, μπορεί να αγωνιστεί στο 8 αλλά και στο 10 και θεωρείται αυτός ο παίκτης ένα από τα κορυφαία ταλέντα στην Σερβία. Θα κοστίσει περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ και με τον παίκτη θα περάσει ή θα φτάσει τα 10 εκατομμύρια περίπου. Και ο παίκτης αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει. Είναι 1,88 ύψος. Στην ουσία προορίζεται να καλύψει το κενό του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος πουλήθηκε στην Ντόρτμουντ. Έχει φορέσει και τη φανέλη της Εθνικής Ανδρών, μία φορά από ό,τι βλέπω, της Σερβίας. Και έχει αναδειχθεί από τις ακαδημίες της Παρτίζαν. Ένα πολύ ενδιαφέρον project θα έλεγα, ένας πολύ καλός παίκτης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος την 5η στις 8 αντιμετωπίζει την Μπραν εκτός έδρας σε ένα κατάμεστο από ό,τι φαίνεται γήπεδο, χωρητικότητας 17.500 θέσεων. Έχουν μείνει λίγα εισιτήρια και αυτά είναι VIP για να γίνει το sold out. Είναι θέμα ωρών αυτό. Ο ΠΑΟΚ εξασφάλισε έναν περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Υπήρξε και το όνομα του Μπραγκάτσα από την Πορτογαλία. Δεν επιβεβαιώνεται κάτι από τη Θεσσαλονίκη για τον παίκτη πάντως. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα προσπαθήσει να πάρει, να γίνει μια προσθήκη τέλος πάντων στη θέση του Φορ. Τώρα, αν θα παίξει ρόλο η πρόκριση ή όχι για το τι επίπεδο παίκτη θα έρθει, ο ΠΑΟΚ θα κινηθεί και για την αποκτήση ενός στόπερ. Και ίσως πάρει και εξτρέμ αλλά και εξάρι ο ΠΑΟΚ. Εγώ πιστεύω ότι θα δει τι θα γίνει την Πέμπτη και αναλόγως θα πράξει. Βέβαια δεν έχουν όλες οι ομάδες το χρόνο πλέον, γιατί θα πρέπει να δηλώσουν όσοι θα περάσουν βέβαια στην Ευρώπη, τις ελληνικές εννοώ, να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα, οπότε δεν θα υπάρξει και πολύς χρόνος. Για τον άλλη να σας πω ότι παρόλο που είναι έτοιμος θα είναι ρίσκο μετά τον τραυματισμό του στον ώμο να χρησιμοποιηθεί, θα το δούμε αυτό. Για τον Ζίβκοβιτς να πούμε ότι καταθέθηκε έφεση, δεν ξέρω αν έχει ελπίδες ο ΠΑΟΚ να μειωθεί ποινή το ποδίο σε μια αγωνιστική για να τον έχει ο προπονητής στο μάτς της Πέμπτης. Πάντως αν δεν βγει απόφαση μέχρι τώρα, δεν έχει βγει απόφαση, ο Σέρβος θα ταξιδέψει με την ομάδα, θα πάει αύριο με την ομάδα

Για τον Μπραγκάντσα να πούμε ότι η Αμπόλα έβγαλε το θέμα αυτό. Και ότι υπάρχει ενδιαφέρον και από το Ρήνο. Σε λίγο, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Εσείς μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού, το 6939-943-943. Πρώτος τρόπος επικοινωνίας, 698-45-21-821, με απλή χρέωση μηνύματος. Σας περιμένω.

0: Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Πάμε να συνδεθούμε και να μας τα πει όλα ο Κώστας Σαμοθράκης.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
2: Γεια σου Σάκη μου, την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Τους ακροατές και τις ακροάτριες του Intervention Ελλάδα Sports. Εντάξει, είμαστε στη GTA όπως καταλαβαίνεις. Λογικό είναι αυτό, γιατί
0: στενεύουν και τα χρονικά περιθώρια τώρα για τις λίστες.
2: Α, βέβαια, και σε 10 μέρες θα πρέπει να δοθεί η λίστα. Εκεί έρχονται τα δύσκολα, γιατί έχω πληροφορίες ότι ένα-δύο ονόματα δυνατά θα έλεγα, ξέρω μείνουν εκτός λίστας. Αναγκαστικά, το πραγμάτων, δεν βγαίνουν οι εθνοί δηλαδή.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, γιατί ίσως να προκαταβάλω καταστάσεις ή να βιαστώ, αλλά νομίζω ότι με τη Λίμπαρ θα δυσκολευτεί πολύ να βρει τους 17 ξένους. Σε εκείνο το πρόβλημα, έτσι.
0: Θα δυσκολευτεί, όχι να τους βρει. Ποιους θα κόψει, θα έλεγα εγώ.
2: Ναι, να βρει τους 17 ξένους. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι 21 που υπάρχουν τώρα, είναι και άλλοι τρεις που θα αποκτηθούν. Και αυτοί οι τρεις που θα έρθουν δεν θέλει για να μείνουν εκτός λίστας. Έτσι.
0: Ναι, πάει για καλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός, γι' αυτό το λες αυτό.
2: Έτσι, βέβαια. Από το Μερκάτο Ιταλική και από Ιταλία και από Ισπανία οι πληροφορίες λένε ότι η Σεβίλη και ο Ολυμπιακός έχουν βρει λύσεις στα 12 εκατομμύρια συν δύο μπόνους, αλλά το πιο σημαντικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι ο Ελβετός, ο οποίος εντυπωσίασε στο Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα της Ελβετίας τώρα στο πρόσφατο Μουντιάλ, έχει πει ναι. Γιατί εκεί ήταν το ζητούμενο. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός έχει τη διάθεση να κάνει υπέρβαση, γιατί μιλάμε για υπέρβαση τώρα, έτσι, αυτό το ποσό. Είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ. Αλλά το θέμα είναι να έρθει τελικά.
0: Από εκεί είναι από εκεί ξεκινάει, αυτό είναι το βασικό.
2: Ναι.
0: Μιλάμε για τι ποσό, Κώστα?
2: 12% μπόνους. Σε άλλα 2 εκατομμύρια μπόνους. 15 ζήταγε η Σεβίλη, νομίζω ότι θα βρεθεί λύση. Τουλάχιστον όπως δεν είναι τα 6 από τον Ολυμπιακό τέτοιο αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν βγαίνει κάτι, ναι.
2: Αλλά φαίνεται ότι η υπόθεση είναι σε καλό δρόμο. Για να το πω έτσι. Απλά. Από εκεί και πέρα...
0: Πάντως από ό,τι διάβασα, ο Βάρκας δεν προπονήθηκε με τη Σεβίλη. Δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό.
2: Το έχει πάρει απόφαση και νομίζω και ο τεχνικός διευθυντής της Σεβίλης το ξεκαθαρίζει ότι είναι έτοιμο για μεταγραφή. Αλλά είπα, σου είπα φίλε, άμα δεν υπογράψει, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερα και δεν θέλω να ξεσηκώνω τον κόσμο και μετά να μου λένε ότι είμαι αναξιόπιστος κτλ. Το έχουμε πει μέρες αυτό το. Ναι.

0: μπορεί μέρες αυτό το όνομα, αλλά το θέμα είναι πώς εξελίχθηκε στην πορεία. Γιατί τώρα ουσιαστικά ο παίκτης δείχνει τη διάθεση να έρθει στην Ελλάδα και στον Ολυμπιακό.
1: Πάντως ένα μέσο, το ABC που είναι στη Σεβίλη, δρεύει στη Σεβίλη, κάτι παραπάνω θα ξέρει, λέει ότι είναι...
0: Αυτό είναι από χθες το ABC, αυτό... ναι. Το site της Σεβίλης.
1: Ναι, το λέει από χθες ότι υπάρχει...
0: Ναι, το έχω πει από χθες. Το έχω γράψει και στο site, αλλά απλά σήμερα το πρωί υπήρχαν αυτά από την Ιταλία και από την Ισπανία ότι η υπόθεση είναι αρκετά προχωρημένη. Το αν είναι προχωρημένη ή όχι...
1: Θα το δείξουν οι επόμενες μέρες, Κώστα, γιατί δεν υπάρχουν περιθώρια, όπως είπαμε, άλλωστε.
0: Ακριβώς. Φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο και η υπόθεση του Μεξικανού του Άλβαρες, της West Ham, του αρχηγού της Εθνικής Ομάδας του Μέξικο. Είναι καθαρό εξάρι. 28 χρονών, έμπειρος, σπουδαίος ποδοσφαιριστής, μουντιαλικός κι αυτός. Έτσι. Δηλαδή, για να καταλάβεις ότι ο Ολυμπιακός, τις προθέσεις του Ολυμπιακού, αυτή τη στιγμή χτυπάει τρεις μουντιαλικούς ποδοσφαιριστές.
1: Που σημαίνει και οι τρεις θα είναι στη λίστα, το είπες στην αρχή.
0: Αυτό, δηλαδή, έτσι. Άμα πάρεις τον Μπουέρτα, ας πούμε, της Αντατέρπη,
1: θα τον αφήσει έξω, δεν γίνεται αυτό.
0: Δύσκολη μεταγραφή είναι, αλλά τέλος πάντων, γιατί η Σαντατέρ επιμένει στα 16 εκατομμύρια. Τον Άλβαρες, το Μεξικανό, αρχηγός της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού, για το 6 που ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη ανάγκη, και το Βάργκας.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι τρεις μεταγραφές βαρβάτες, και οι οποίες θα φτάσουν περίπου στα 30 και εκατομμύρια. Σύν ότι ο Ολυμπιακός έχει δώσει ήδη με τώρα άλλα 30. Βέβαια έχει κάνει και πωλήσεις, έτσι, okay. Αλλά φαίνεται, ας πούμε, ότι ο Μαρινέκης και ο Μεντιλίμπαρ έχουν αυτή τη διάθεση να προχωρήσουν και να δυναμώσουν τον Ολυμπιακό. Να σου πω για το Γιάρεμ Τσουκοκκινιλιών, επιμένει, αλλά το ότι επιμένει δεν μου λέει τίποτα. Αύριο το βράδυ, μετά το παιχνίδι της Λιόν με τη Φενέρ, θα μπορώ να σου απαντήσω.
1: Ναι, και θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα, πιστεύω κι εγώ.
0: Έτσι, αν δηλαδή η Λιόν καταφέρει και προκριθεί επί της Φενέρ, είναι 1-1 το πρώτο μάτς στην Τουρκία και μπει στους ομίλους τη League Phase του Champions League, προφανώς με τα 40 εκατομμύρια έχει άλλες οικονομικές δυνατότητες να δώσει, ας πούμε, τα 5 εκατομμύρια ή, εν πάση περιπτώσει, κάπου εκείνο το ποσό που θέλει ο Ολυμπιακός, που είναι η ρήτρα. Ο Ολυμπιακός έχει βάλει ρήτρα στον Γιάρεμ Τσουκ 5 εκατομμύρια. Και ο ίδιος φαίνεται να έχει καταλάβει, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει τον Ολυμπιακό, δυστυχώς, θα το πω για άλλη μια φορά, από τη στιγμή που υπάρχει ο Ελκαμπή και αποκτήθηκε και ο Μεξικανός.
1: Ναι, σε περίπτωση τώρα που φύγει, έτσι, ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για κάποιον άλλο φόρο, λες?
0: Όχι, ρε. Όχι, θα είναι ο Ελκαμπή, ο Γκονζάλες και τρίτος, αν χρειαστεί, ο Ζώτα Σίλβα.
1: Μάλιστα, Σίλβα, σωστά.
0: Το έχει πει ο Μεντιλίμπαρ, ότι αν χρειαστεί έχουμε και τρίτο σέντερφορ, το Ζώτα Σίλβα. Έχει παίξει αρκετές φορές, ο οποίος Ζώτα Σίλβα παίζει και, μπορεί να παίξει και αριστερά και δεξιά και πίσω από το σέντερφορ, και σέντερφορ είναι ένας παίκτης έμπειρος, τον είδαμε και τον περασμένο Σάββατο με τον Ατρόμητο, όταν μπήκε μέσα, ότι είναι ένας παίκτης που δεν μπορείς να μην τον υπολογίσεις.
1: Όχι, όπως είναι καλός παίκτης, δεν το συζητάμε.
0: Δεν μπορείς να μην υπολογίσεις, ας πούμε, και τον Φορτούνη, που ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού το πρώτο ημίχρονο. Είναι πολλοί παίκτες. Γι' αυτό και λέω, ας πούμε, γι' αυτό και με τη Λίμπα, και αυτός, ναι, καλοί παίκτες έρχονται κτλ., αλλά πρέπει να φύγουν και κάποιοι. Δεν γίνεται. Δηλαδή, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα, ο Τσικίνιο δεν έχει ξανά θέση. Δεν έχει καμία θέση που έπαιζε πίσω από το σεντερφό. Υπάρχουν άλλοι τρεις αυτή τη στιγμή. Το ίδιο και ο Ροντινέι. Ο Ολυμπιακός θα πάρει δεξιμπακ. Είναι πολύ πιθανό να είναι ο Μέλε της Φόλσμπουργκ, ο οποίος παίζει και αριστερό και δεξιό μπακ. Εξαιρετική περίπτωση, 6 εκατομμύρια είναι η τιμή του.
1: Ο οποίος έπαιξε για το κύπελο, από ό,τι είδα χθες.
0: Ένα ημίχρονο έπαιξε, ναι, εντάξει. Καλά, δεν έχει σημασία αυτό. Για τον Brian Hill που προσπαθεί κάποιοι να επαναφέρουν σε περίπτωση, ας πούμε, που δεν βρει ο Ολυμπιακός άλλο εξτρέμ, από τον Ολυμπιακό το έχουν αποκλείσει και το έχω πει εδώ και καιρό, έτσι, ότι δεν υπάρχει, έχει απορριφθεί αυτό το όνομα. Γενικά ένας εξτρέμ χωρίς γκολ και χωρίς καλούς αριθμούς, δεν μπορεί να είναι Ολυμπιακό. Πόσο μάλλον αν η Κράσνονταρ επιμείνει για τον Ζέρσον Μαρτίν και δώσει τα 6 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός και όχι τα 4 που δίνει. Προσπαθεί να δελεάσει τον Ζέρσον δίνοντάς του ένα συμβόλαιο περίπου 2.200, δηλαδή σχεδόν τα διπλάσια από αυτά που παίρνει από τον Ολυμπιακό. Αλλά το ότι προσπαθεί να δελεάσει τον παίκτη με αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός.

0: είναι άλλο το άλλο. Έτσι. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι ξεκάθαρος. Θέλει 6. Το αν βρεθεί μια λύση, ξέρω εγώ, στα 5, ας πούμε, διάμεσα τι 4, τι 5, τι 6, είναι μια άλλη ιστορία. Και αυτός φαίνεται να θέλει να πάει στην Κράσνοντα.
1: Ναι, είναι και καλό το συμβόλαιο που του προτείνουν ούτως ή άλλως.
0: Εντάξει, στη Ρωσία, ρε φίλε, δίνουν αλλά... καλά συμβόλαια. Ναι. Είναι λογικό είναι αυτό. Η τελευταία είδηση που θέλω να σου πω είναι ότι σήμερα κυκλοφόρησαν και οι πρώτες φωτογραφίες ρεπορτάζ από το Ρέντι με τον Γκονζάλες να έχει μπει σε φούρνο ρυθμούς. Είχε ένα τέταρτο με τον Μεντιλίμπαρ την Κυριακή, την επομένη του αγώνα στο Ρέντι. Γιατί χθες, σήμερα είχε ρεπό ο Ολυμπιακός. Αύριο ξεκινάει, συγγνώμη, την Κυριακή, Δευτέρα είχε ρεπό. Σήμερα έγινε κανονικά προπόνηση. Και αυτό είναι το ρεπορτάζ από τη σημερινή προπόνηση. Ο Μεξικανός μάλιστα είπε ότι είναι στη διάθεση του προπονητή. Είναι ένα μήνυμα προφανώς. Είχε ένα τετατέτ με τον Μεντιλίμπαρ και νομίζω ότι την Κυριακή το βράδυ με τον Αστέρα Τρίπολης θα τον δούμε. Όχι βασικό, προφανώς θα ξεκινήσει ο Ελκαμπή, αλλά σαν αλλαγή θα πάρουν μια προτιεύση από τον Γκονζάλης, για τον οποίο τόσα καλά λόγια ακούγονται.
1: Πάντως από ό,τι διάβασα κάτι δηλώσεις του, είναι πέρα το ότι είναι έτοιμος, εξαρτάται λέει τον προπονητή, θέλει πάρα πολύ να παίξει άμεσα.
0: Αυτό που σου έλεγα, ναι. Θέλει ήδη, αυτός είναι από τους παίκτες οι οποίοι δεν κάθεσαι να τους παρακαλάσεις. Είναι πολύ σημαντικό αυτό,
1: ναι,
0: να μην μπει ο Ολυμπιακός στη διαδικασία σε μεταγραφές σύριαλ, να χάσει χρόνο και τα λοιπά. Τώρα για την Πουέρτα, ας πούμε, του Βάργκας αξίζει τον κόπο, γιατί μιλάμε για δύο μουντιαλικούς παίκτες, έτσι, οι οποίοι έκαναν ιδιαίτερη αισθητή την παρουσία στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών τώρα πρόσφατα, και με την Κολομβία και με το Μεξικό. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που ξέρεις αξίζει τον κόπο, ας πούμε, να περιμένεις, έτσι.
1: Αυτό με το όνομα στη φανέλα το διάβασες, τι θέλει να βάλει στη φανέλα.
0: Ναι, δεν ξέρω αν γίνεται, αυτό είναι το λιγότερο που μας απασχολεί.
1: Φόρμικα, λέει μυρμήγκι, έτσι, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται.
0: Γκολ να αρχίσει να βάζει, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα με τον γκολ, όπως είδαμε και με τον Ατρόμητο. Το έχει τον γκολ, δουλεύει καλά και το αριστερό και το θυμικό. Είναι ένα παιδί, ρε φίλε, 23 χρονών. Βέβαια, αυτοί από την Λατινική Αμερική όταν έρχονται στην Ευρώπη για πρώτη φορά, θέλουν λίγο χρόνο,
1: ναι,
0: προσαρμογής, έτσι, αυτό είναι γνωστό. Δεν είναι καινούργιο αυτό που λέω. Αλλά η διάθεσή του και μόνο να μπει στην ομάδα, να αρχίσει προπονήσεις, βέβαια όλα αυτά θα εξαρτηθούν πώς θα πάνε οι προπονήσεις μέχρι και το Σάββατο, ας πούμε, που θα αναχωρήσει, θα γίνει τελευταία προπόνηση και θα αναχωρήσει η αποστολή για την Τρίπολη. Ο Ολυμπιακός έχει τον Αστέρα Τρίπολης και μετά άλλα δύο συνεχόμενα Σάββατα, 7 η ώρα, στο Βόλο και με τον Όφη στο Καραϊσκάκι, και τα τρία παιχνίδια αυτά που έχει ο Ολυμπιακός είναι δύσκολα. Και ενδιάμεσα, νομίζω πριν από τον Όφη, αν δεν κάνω λάθος, να δω τις ημερομηνίες, θα έχει και το πρώτο το παιχνίδι για το έτσι, για 17 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το Europa League.
1: Και οπότε, μέσα σε αυτά τα παιχνίδια, με τη Λίμπερ θα πρέπει όσοι παίκτες καινούργιοι θα έρθουν να τους βάλει στο παιχνίδι που λέμε.
0: Εντάξει, αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Τώρα
0: να είμαστε σοβαροί εδώ, μιλάμε σε καινούργιους. Εντάξει, δεν θα παίξουν και 15, αλλά αν εξαιρέσουμε την άμυνα, ας πούμε, και άλλα άμυνα και εκεί, δηλαδή την Κυριακή, ας πούμε, θα παίξει ο Σάλιακας δεξιά, γιατί ο Ροντινέ έχει πάρει κόκκινη κάρτα. Αριστερά θα παίξει ο Τιγνιζιάν σίγουρα, μετά την εμφάνιση που έκανε προχθές, αυτό θεωρώ. Ο Κάρμο, νέο πρόσωπο, θα είναι βασικός. Ο Σμαϊλόβιτς, νέο πρόσωπο, εκτός αν χρησιμοποιήσει το Ρέτσο. Στο κέντρο θα είναι ο Έσε μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία και ο Ελγκαμπί Σεντερφόρ. Και από εκεί και πέρα, Ρόκα, Φορτούνης, όλα νέα πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Όλοι νέοι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι εύκολο. Καλοί παίκτες, ποιότητα, αλλά θα χρειαστούν χρόνο όλοι αυτοί και να μπορέσουν να μπουν στον πλάνο του.
1: Ναι, να γίνουν ομάδα, όπως λέμε.
0: Ναι, για να γίνει, ξέρεις, με την Λίμπαρ είναι και απαιτητικός, ας πούμε. Το καλό είναι, εγώ το έγραψα από την Κυριακή το βράδυ, το μήνυμα εγώ τουλάχιστον το πήρα, ότι με την Λίμπαρ φαίνεται να έχει αλλάξει κάποια πράγματα στο μυαλό του και να την παλακάτω. Βέβαια τώρα έχει τα εργαλεία. Έχει το Φορτούνι, έχει το Σά, έχει το Ζώτα Σίλβα, έχει παίκτες μπαλαδόρους,

0: πάρω την μπάλα κάτω. Πέρσι δεν τους είχε. Οπότε να σταματήσουμε αυτές τις σέντρες και νομίζω ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα και στα πόδια και με τα χέρια ο Ορτέγκα.
1: Ορτέγκα, ναι, ναι, φάνηκε αυτό.
0: Δεν είναι να ψάχνει συνέχεια με σέντρες και τα λοιπά. Ξέρει τι κάνει. Έχει εμπειρία. Είμαστε 100% ακόμα. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή ο Ορτέγκα τελικά στη θέση του Τζολάκη. Τζολάκης δεν είναι προφανώς, αλλά μπόκ. Ο Σαντέλιας δεν είναι κανένας ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Και στην ΑΕΚ Πινέδα δεν είναι κανένας ακόμα. Αλλά το ποδόσφαιρο έτσι είναι, η ζωή συνεχίζεται και δεν μπορεί μια ομάδα να στέκεται μόνο σε ένα ποδοσφαιριστή.
1: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο που το ρωτάνε και κάποιοι φίλοι εδώ. Αν θα πάρει κεντρικό αμυντικό ο Ολυμπιακός, γιατί βγήκε κάτι για τον Τζόναθαν Ζέσους μέσω Νότιχαμ που λέει ο φίλος ο Κώστας εδώ.
0: Όχι. Έχει τέσσερις τώρα αυτή τη στιγμή πρώτη διαλογή. Πώς θα πάρει κεντρικό αμυντικό.
1: Αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση.
0: Ούτε και μου βγαίνει, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να υπάρχει πρόταση για τον Πιρόλα. Μόνο αυτή το ενδεχόμενο θα μπορούσε να γίνει, αλλά δεν έχει γίνει καμιά συζήτηση μέχρι τώρα. Θα γίνει τώρα στις 25-26 Αυγούστου, αν ενδιαφερόταν μια ομάδα. Δεν είναι κυκλοφορήσει τίποτα. Α, πέρσι ας πούμε κυκλοφόρησε, στις αρχές τέλος Μαΐου ξέρω εγώ, αλλά δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο ενδιαφέρον από ομάδα της Ιταλίας. Γιατί ο Πιρόλα, ας πούμε, θα ήθελε να παίξει μια ιταλική ομάδα και είναι και το ποδόσφαιρο, το πρωτάθλημα που του ταιριάζει.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το ενδεχόμενο. Αλλιώς, δηλαδή, πού θα τους βάλει όλους αυτούς. Έχει τέσσερις στόπερ μαζί με τον Καλογερόπουλο. Δηλαδή, τον Καλογερόπουλο, λέω, που τέλος πάντων που είναι ο πέμπτος στη σειρά.
1: Ναι, είναι γεμάτος ο Ολυμπιακός εκεί. Και με παίκτες πρώτης γραμμής, όπως είπες.
0: Το Κουτσίδη.
1: Το Κουτσίδη, ναι.
0: Ο Κουτσίδης είναι ο πέμπτος, ας πούμε, για τον οποίο λένε τα καλύτερα λόγια. Οπότε, όχι, τώρα μην αρχίσουμε και γράφουμε τώρα και μέσω Νότια.
1: Καλά, είναι και μανατζερικά παιχνίδια. Πολλά.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι μανατζερικά. Μπορεί να πάει στην Νότια, ξέρω εγώ, και να έρθει του χρόνου. Αν πουλήσει ο Ολυμπιακός κάποιο τον Πιρόλα.
1: Εδώ θα είμαστε για τα βλέπουμε, Κώστα μου. Λοιπόν,
0: εδώ έχουμε δρόμο.
1: Εισαύριο τα σπουδέ.
0: Να σε καλά, Σάκη μου, καλό απόγευμα σε όλους. Καλό βράδυ.
1: Επίσης, φίλε, επίσης. Λοιπόν, ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και με τον Κώστα θα πάμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, το τελευταίο για τη σημερινή μας εκπομπή. Θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ με Σωτήρη Γεωργίου και όχι μόνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Footprints tracing paths unknown. Every turn a tale is shown. Να χαιρετήσω και τη φίλη μας την Ελένη από το Επιτάλιο. Σάγη καλησπέρα και καλή σεζόν, μας λέει η φίλη μας η Ελένη. Σάγη καλησπέρα. Φίλε, καλησπέρα στους ακροατές και τις ακροάτρες εντός και εκτός Ελλάδας. Την καλησπέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς στο Σωτήρη Γεωργίου. Μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Θα του μεταβεβάσω μετά το διάλειμμα. Καλέ μου φίλε Αλέξανδρε.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Ναι, άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι το

0: φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις.
1: Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λικούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
2: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
3: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρο. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων και αναψυχής Καλαμάτας.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-53.
7: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στο Intervention Ελλάδα 4.3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Εφη είναι στην οργάνωση παραγωγής. Πάμε να θυμίσω για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 6-98-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου. Να σε καλά πάντα, φίλε Σάκη, λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Να έχουμε μια καλή και ήρεμη σεζόν, πάνω απ' όλο αυτό. Και με υγεία θα συμπληρώσω εγώ, Αλέξανδρε. Να έχεις όπως πάντα καλές εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα, Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, καλή μου φίλε Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πολύ.

Στο κυπέλλο Ελλάδος, μάλλον, έστειλε ο πρόεδρος ΕΠΟ, κύριος Μάκης Γκαγκάτσης, στο χαιρετισμό του κατά την κλήρωση της Link Face του κυπέλλου. Στάθηκε στις αλλαγές φέτος, στη σημασία της διοργάνωσης, αλλά και στο οικονομικό όφελος που θα έχουν οι ομάδες. Ο κύριος Γκαγκάτσης, λοιπόν, καλωσόρισε τους νέους συνεργάτες του θεσμού, το τηλεοπτικό κομμάτι, όσο και στη χορηγία ονοματοδοσίας, τονίζοντας ότι η παρουσία τους αποτελεί ξεκάθαρη ψήφο εμπιστοσύνης προς το κύπελο. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, η διοργάνωση έχει ήδη πετύχει μια σημαντική οικονομική ενίσχυση, καθώς ποσό που φτάνει σχεδόν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ θα μοιραστεί στις ομάδες ανάλογα με τη συμμετοχή και την πορεία τους. Σημαντικό μέρος της ομιλίας του, στις αγώνες που εφαρμόζονται φέτος, η πιο ουσιαστική, φίλες και φίλοι, είναι η υποχρεωτική συμμετοχή δύο ποδοσφαιριστών γεννημένων από το 2004 και μετά. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ εξήγησε ότι το μέτρο αυτό δίνει μεγαλύτερο χώρο στους νεαρούς παίκτες, ενισχύει το στοιχείο της έκπληξης και ωθεί τις ομάδες να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στις ακαδημίες τους. Η φιλοσοφία αυτή είχε ξεκινήσει από την περσινή σεζόν, όταν υπήρχε υποχρέωση για ένα νεαρό ποδοσφαιριστή, και φέτος γίνεται το επόμενο βήμα. Υπογράμμισε ότι ο στόχος της Ομοσπονδίας είναι οι διοργανώσεις της να λειτουργούν ως πλατφόρμα εξέλιξης για τους νέους ποδοσφαιριστές, δίνοντάς τους χρόνο συμμετοχής και ευκαιρίες σε υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Τώρα, στο θέμα της διαιτησίας, ξεκαθάρισε ότι όλοι οι αγώνες του κυπέλου θα διεξαχθούν με Έλληνες διαιτητές, ενώ στα ντέρμπι θα υπάρχει παρουσία ξένων στο ΒΑΡ. Όπως είπε, η επιλογή αυτή συνδυάζει την εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές με την ασφάλεια που προσφέρει η διεθνή εμπειρία στο κομμάτι του ΒΑΡ. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ αναφέρθηκε και στο κλίμα που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σημειώνοντας ότι τα τελευταία δύο χρόνια η τελική του κυπέλου και του Super Cup διεξάγονται με φιλάθλους και των δύο ομάδων, κάτι που δείχνει επιστροφή στην κανονικότητα και βελτίωση της συνολικής εικόνας του αθλήματος. Κλείνοντας, ευχήθηκε καλή επιτυχία στις ομάδες που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση, αλλά και σε όσες συνεχίζουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, ότι η συνολική παρουσία των ελληνικών συλλόγων στο εξωτερικό επηρεάζει θετικά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Καλέ μου φίλε Ανδρέα, στο Viber μόνο μηνύματα μπορείς να στείλεις. Σάγη, καλησπέρα. Ξέρουμε ποια άτομα θα κάνουν στοιχηματική εκπομπή στο σταθμό, λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ακόμα δεν μπορώ να σου πω κάτι, καλέ μου φίλε Βασίλη. Την πρώτη του μηνός θα τα μάθετε όλα. Γιατί δεν έχει κλειδώσει κάτι γι' αυτό, όχι ότι το κρατάω κρυφό και δεν σου λέω έτσι.

0: Dream Music, where great music never stops.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Έχει μια έκπληξη από τη Μούπε. Θα δούμε. Γεια σου, Σωτήρη μου.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνεις?
2: Το Πάτρα.
1: Τι λέει η όμορφη είναι... Πάτρα, ήρθε βροχούλα από εκεί? Γιατί...
2: Όχι, γιατί βροχή να έρθει εδώ? Δεν έχει βροχή ούτε με σύννεφο από το κατασκευασμένο.
1: Φίλε, εκεί στην περιοχή τη δική μου έριξε ένα χαλάζι χθες. Έκανε τέτοια καταστροφή.
2: Α, είναι που λέγεις δεν βρέχει εσάς.
1: Όχι, δεν έβρεχε. Και μην νομίζεις, στο δικό μου το χωριό σου δεν έβρεξε, αλλά έριξε ένα χαλάζι, έκανε κάποιες καταστροφές. Τέτοια εποχή αυτά γίνονται. Και είναι κρίμα βέβαια, γιατί καταστροφές ξέρεις τώρα στις καλλιέργειες, αυτό εννοώ.
2: Ναι.
1: Αν και τώρα που ήμουν Αγρίνιο, για δύο απογεύματα μέσα στην πόλη, εκεί που χρειαζόταν έξω ας πούμε, δεν έριξε. Αλλά μέσα στην πόλη, καθάρισε η πόλη δύο φορές, φίλε, έριξε πάρα πολύ βροχή.
2: Μέσα στο Αγρίνιο.
1: Μέσα στο Αγρίνιο, ναι, μέσα στο Αγρίνιο.
2: Σπάνιο.
1: Ακριβώς αυτό λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι γίνεται, τι έχουμε?
2: Εδώ, τι μπορεί, εντάξει, θα πείτε λίγο και με τσίβα μετά για τα... Έρχεται στην Αθηναϊκή νύχτα.

0: έχει ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, βέβαια. Θα παντρέψουμε λίγο αθλητισμό με διασκέδαση, φίλε.
0: Και όλα, διασκέδαση, lifestyle, όλα τα
1: φίλε, έχω το καλύτερο κουμπάρο στα παντρέματα.
0: Ναι. Γεωπολιτική, ανάλυση, στρατηγική, θα γίνει στο μέλλον, τι άλλο θες.
1: Ήδη
0: τώρα, ας πούμε, έβαλα και ένα θεματάκι ότι, που λέω ότι οι έρευνες δείχνουν ότι η γενιά η Z καινούργια έχει πρόβλημα στην δεξιότητα επικοινωνίας. Και αυτό είναι ένα θέμα μεγάλο το οποίο θα πάει πίσω όσον αφορά το κομμάτι της εργασίας, διότι αρχίζει και να πωλήσει, να ξέρεις.
1: Και είναι, ξέρεις, είναι πολύ μεγάλο θέμα αυτό που λες. Πάρα πολύ μεγάλο. Και σοβαρό
0: τα
1: θέμα.
0: Παιδιά μάθουν, πολύ σοβαρό. Τα παιδιά έχουν και έχει υπόβαθρο, τα παιδιά έχουν μάθει να επικοινωνούν μόνο με τα ημόη, με αυτά τα λοιπά, και μέσα αυτά δεν μιλάνε, δεν κάνουν.
1: Εδώ ποτέ είναι έξω, παρέα, και μιλάνε μέσα των κινητών.
0: Ακριβώς. Οπότε αυτό λοιπόν αδυνατίζει την δεξιότητα της επικοινωνίας, οπότε ούτε στελέχη μπορεί να γίνουν και δεν μπορεί να ρηχηθούν και στο εργασιακό τομέα, έτσι, γιατί ο εργασιακό τομέα είναι ένα κομμάτι που θέλει επικοινωνία. Είναι ένα πρόβλημα της κοινωνίας σήμερα και της γενιάς της καινούριας. Μεγάλο θέμα γι' αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, με πάντα να εμβαθύνουμε. Η εκπομπή σου είναι πολύ διάθετη, πολύ μήχανη, σαν τον Οδυσσέα.
1: Σαν τον Οδυσσέα, ε.
0: Ναι. Λοιπόν, μπάσκετ δεν έχουμε τίποτα.
1: Μπασκετικά αυτό πήγα να σου πω. Δεν υπάρχει, με το WOCAP δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη που ρωτάει.
0: Ναι, το WOCAP δεν ασχολείται. Έχει τελειώσει.
1: Προπονείται στην Αμερική ο άνθρωπος.
0: Ο WOCAP δεν έπαιξε ποτέ στον Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι είναι μονόδρομος να αποφασίσει ο ίδιος ότι θα πρέπει να χάσει λεφτά και να παίξει τελικά για ένα εκατομμύριο που πάμε στον Ολυμπιακό για να μπορέσει να γυρίσει στην, να πάει στην Τουμπάι, δηλαδή να γυρίσει στην εργοδράση. Το άλλο, ο Ολυμπιακός δεν θα ασχοληθεί καν. Θα περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου που είναι απίθανη για μένα να δικαιωθεί στο δικαστήριο WOCAP, γιατί δεν υπάρχει καμία λογική και θα ανοίξει μετά ένας ασκός της καταστροφής στην Ευρωλίγκα. Οπότε θεωρώ ότι αυτό θα πάρει, να ξέρεις, έτσι, Νοέμβριο. Οπότε δηλαδή, Νοέμβριο. Οπότε δηλαδή μετά θα γυρίσω...
1: Θα τραβήξει λες, έτσι.
0: Ναι, αναγκαστικά. Γιατί γρήγορα είναι και αυτό που λέω, έτσι. Λοιπόν, οπότε μετά ο Καπανίκης στον Ολυμπιακό θα έχει διακοπή συμβουλίο, θα χαθεί χρονιά και θα πει παρήσω τη διαβέση στην αγορά. Θεωρώ ότι να πάρει αυτό το ρίσκο θα είναι ένα τεράστιο λάθος. Θα πρέπει να προσεγγίσει τον Ολυμπιακό μετά που πέφτει.
1: Για να τα βρουν, φαντάζομαι.
0: Ή τον Ντουμπάι με μια πρόταση για να πει πάρει 3 που θα έχει δώσει λεφτά ο παίκτης. Και να τελειώσει η ιστορία αυτό. Ο Λαριτζάκης περιμένουμε αν θα πάει στην ΑΕΚ το πιο πιθανό σενάριο. Ο Ντόρσε, επειδή γίνεται πολλής λόγος, θα ανανεώσει de facto, δεν γίνεται να το χάσει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την αγορά για την διάλεξη και τη σεζόνια, όποτε ένας από τους δύο εμφανιστεί, αν εμφανιστεί, ανάλογα με το σεζόνια, πούμε, δεν έχει κειμένο συμβόλαιο, ανάλογα με το πότε θα εμφανιστεί στο προσκήνιο. Ο Βίλεπς, θα πούμε ότι ένας παίκτης που ο Βίλεπς που είχε ακουστεί για τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι, ο Μπέρτ υπέγραψε στο Golden State, είχαμε πει ότι δεν μπορεί να πει αυτός παίκτης στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά υπέγραψε λίγα λεφτά, οπότε αυτό είναι ένα θέμα. Πάντως δεν στέγει στο Golden State, τέλος πάντων, όχι το πιστεύω του Παναθηναϊκού, δεν έχω τσάκι να πέσει. Είναι πλήρης, αυτά δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο.
1: Μια ερώτηση που είναι και από ένα φίλο. Η Ντουμπάι, η ομάδα, πιστεύεις ότι θα έχει πρόβλημα το ότι μίλησε με τον παίκτη ενώ έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό?
0: Όχι, κανένα, γιατί τον Ντουμπάι ξεκαθάρισε ότι μας προσέγγισε ο παίκτης.
1: Α, οπότε δεν υπάρχει θέμα τέτοιο.
0: Όχι, όχι, δεν νομίζω, δεν υπάρχει. Όχι. Γιατί λέει και ο Ολυμπιακός θα κάνει μεταγραφή, πώς το έχει κλείσει, δεν μοντέρα.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Οπότε δεν έχει κλείσει. Οπότε δεν έχει κλείσει τον Εύρο, σε καλλιτάκι. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικά τακτικές αυτές, νομικίστικες, δεν έχει να κάνει.
1: Για την εθνική έχεις να πεις κάτι, ρωτάει ένας φίλος για χθες.
0: Το φιλικό με την Κύπρο δεν με αποσχολεί. Εθνική, εντάξει, εξακολουθώ να πιστεύω ότι δεν μου αρέσει. Αλλά έχω αμφιβολίες, κανένα δεν μας έχει πει τι έχει με τον Κούπο και τον Σλούκα. Αν μάθει ο κ. Λιόλιος μία μέρα ή άνθρωπο τι ακριβώς έχει συμβεί, ούτε γραφείο τύπου εκεί ούτε αυτό μας ενημερώνει. Να κάνουμε αίτηση στο διάστημα. Θα μου πεις το γραφείο την πόση της έτσι.
1: Το λες.
0: Ναι, μόνο το να πάει να πει δεν γίνεται, έτσι λοιπόν. Οπότε γι' αυτό δεν αφαίρεται κάπως στον κύριο Λιόλιο και, και στους ανθρώπους εκεί πέρα που έχει να μας πούνε και τι γίνεται. Να ξέρουμε γιατί δεν είχα τελικά το κούμπο, τι αοριστείες. Και ο Λούκας, ήταν στον Παναθηναϊκό. Τι έκανε, προπονήθηκε εκεί, τα ψάχνουμε εμείς, θα γίνουμε αναλυτές. Το άλλο Λούκας το περπατάει στον Παναθηναϊκό, κάνει βάρη, κάνει προπόνηση, τι δεν κάνει. Για να δούμε γιατί είναι πέστη τεχνική, αυτή είναι η δουλειά μας, αυτή είναι η δουλειά της ΕΟΚ να μας ενημερώνει. Το ΣΠΕΝΙΟΚ έχει μια δικιά της θεώρηση των πραγμάτων. Αν πάση περιπτώσει, η εθνική δεν μ' αρέσει. Μακάρι να κερδίσει για να πάει.

0: τον μπάσκετ ή αν δεν πάει στο μοντομπάσκετ, η ευθύνη θα είναι τεράστια στην διοίκηση της ΕΟΚ. Τεράστια. Θα μιλάμε για μέγα κάσο, γιατί είμαστε και σε δύο πανεύκολους ομίλους. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να τα λέμε τα λόγια με το όνομά του. Έτσι. Λοιπόν. Οπότε περιμένουμε τα παιχνίδια. Το παιχνίδι με τη Λετωνία με την Ουκρανία, η οποία δεν θα έχει το λεν. Αυτό είναι καλό για την εθνική. Από εκεί πέρα δεν είναι κακή αυτή η εθνική, δεν μου αρέσει όμως.
1: Πάντως χθες ήταν πολύ κακή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στην Κύπρο.
0: Χθες δεν δίνω σημασία.
1: Φιλικό ήταν.
0: Όχι απλά φιλικό, ούτε προπόνηση, γιατί εντάξει, οι παίκτες έχουν το μυαλό στα παιχνίδια. Εντάξει, ήταν σοβαρά τα δύο μας που ακολουθούν. Άμα ήθελε την εθνική, και ήθελα πώς δεν κρίνω από αυτό. Απλά δεν μου αρέσει, γιατί θεωρώ ότι δεν έχουμε δυνατότητες γενικά σαν ομάδα. Το έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα εγώ. Ότι είμαστε περιορισμένων δυνατοτήτων. Και έχω την αίσθηση ότι ψηλό έχει χαλάσει το κλίμα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αλλά αυτή είναι η αίσθησή μου πάντως. Θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα. Πάμε τώρα.
1: Να αφήσουμε τον μπάσκετ.
0: Στο δίνω ηλία στην Παναμάσκη για τα σχήματα του χειμώνα. Γιατί έρχεται ωραίο χειμώνα, να ξέρει.
1: Για να δω, να δω τι θα ακούσω.
0: Χωρίς ρέμο. Με ένα βύση που εγώ πέρυσι πήγα στη αγαπημένη βύση και με τους φίλους μας. Με το Γιάννη το Μωράκι, το Πέστο το Μάρο το Πάζουλο. Τώρα θα πάει σε ένα καινούργιο σχήμα θεατρική παράσταση, ξέρω τα show, εντάξει, δεν ξέρω αν θα βγει και πώς θα βγει. Είναι κάτι καινούργιο που κάνει η Άννα πάντως. Εντάξει, χάρη είναι.
1: Ο Ηλίας θα ξέρει καλύτερα από σένα πάντως, να ξέρεις.
0: Ο
1: Ηλίας θα ξέρει καλύτερα από σένα.
0: Ο Ηλίας θα ξέρει καλύτερα. Αλλά πάντα η αλεπού έχει το...
1: Ναι.
0: Σου δίνω τον Ηλία.
1: Έγινε.
0: Εδώ για λοιπόν, γεια σου Σάκη.
1: Γεια σου Ηλία. Να θυμίσω στους φίλους, τα έχουμε ξαναπεί με τον Ηλία. Είναι ιδιοκτήτης του γνωστού Τσίπας Blog, που εκεί μπορείτε να μάθετε τα πάντα. Ασχολείται με την ελληνική showbiz, την θερινή ζωή, αλλά και όλη την επικαιρότητα. Τι κάνεις φίλε?
0: Όλα καλά. Επιστροφή στη βάση και επίσημα.
1: Πώς πέρασε το καλοκαίρι, έντονα φαντάζομαι.
0: Μπορώ να σου πω ότι όπου πήγα για να ξεκουραστώ.
1: Και όλο δούλευες.
0: Και γύρισα πιο κουρασμένος από ό,τι έφυγα. Οπότε λέω...
1: Να πάρεις μια εβδομάδα το Σεπτέμβριο να ηρεμήσεις.
0: Όποτε λέω θα ξαναβάλω στο χάρτη, στο πρόγραμμα, το κομμάτι διακοπών, θα πάω μόνο σε μέρος που είναι κοντινό και δεν θα περιλαμβάνει αυτομολογικά, αεροπορικά, όλη αυτή την φορά.
1: Ίσως να μην έχεις και εσύ με το κινητό.
0: Και να, το πιο σημαντικό, να μην έχεις επαφή με το κινητό. Να πεις ότι δεν το ανοίγω καθόλου.
1: Να σου πω, τι έχεις μάθει μέχρι τώρα για την καινούργια σεζόν, ας πούμε, έτσι, για την διασκέδαση, για την νυχτερινή ζωή?
0: Νυχτερινή ζωή, τα καμπανάκια έχω χτυπήσει, ξεκίνησα να χτυπάνε πέρσι.
1: Τα λέγαμε άλλωστε.
0: Το χειμώνα που πέρασε. Αυτό φάνηκε, αυτό μεταφέρθηκε και στο καλοκαίρι. Δηλαδή φάνηκε πιο πολύ μέσα στο καλοκαίρι. Mm-hmm. Και παρά το τι γράφουν κάποιοι, γιατί διαδίδουν και μπορεί να βλέπουν διάφορα stories στο Instagram, στο TikTok, στο YouTube, ότι γεμάτα νησιά και...
1: Καλά, εκεί ανεβάζεις ό,τι θες. Έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι μια εικόνα τώρα το Αυγούστο. Πάντα όταν μιλάμε για σεζόν καλοκαιρινή, δεν εννοούμε μόνο να γεμίσουμε τα μαγαζιά μια-δύο-τρεις εβδομάδες. Μιλάμε για σεζόν, η σεζόν είναι 6-7 μήνες.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν πολύ πεσμένος, ο Ιούλιος πολύ πεσμένος, καλό Μάγιο δεν υπάρχει στο χάρτη. Και πλέον όταν μιλάμε για σεζόν καλοκαιρινή, στην ουσία είναι από 15 Ιουλίου μέχρι τις 20 Αυγούστου, δηλαδή μιλάμε περίπου για 40 ημέρες.
1: Ενώ παλιά θυμάσαι, Ηλία μου, ήταν από το Πάσχα μέχρι Οκτώβριο, αν θυμάσαι περίπου.
0: Ναι, αυτό τελείωσαν. Δηλαδή τώρα οι επιχειρηματίες καλούνται να ρίξουν σε μαγαζιά, γιατί έχει ανέβει και το κόστος το να φτιάχνουν κάτι. Δηλαδή η κατασκευή που λέμε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι η ίδια όπως παλιά. Καμία σχέση. Έχει τριπλασιαστεί. Γενικότερα τα έξοδα έχουν πάει τρεις φορές παραπάνω, τέσσερις, πέντε.
1: Και πώς θα τα πάρει πίσω αυτός ο άνθρωπος, έτσι?
0: Και πρέπει να τα πάρουν πίσω σε μια σεζόν που πλέον έχει περιοριστεί σε 45 μέρες. Οπότε η εικόνα είναι πεσμένη, δείχνει μια πεσμένη κίνηση μέσω καλοκαίρι σε ό,τι αφορά την εστίαση και τη νύχτα. Να αρκεί να σου πω μόνο στη Κέρκυρα. Η πτώση σύμφωνα με ανθρώπους που είναι μέσα στο νησί και δραστηριοποιούνται στην εστίαση. Η πτώση κυμαίνεται γύρω στο 35%.
1: Πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Αυτό έχει θορυβήσει τις επιχειρηματίες, οι οποίοι τώρα μαζεύονται τα

0: κεφάλια μέσα που λέμε και καλούνται να μπουν στην χειμωνιατική. Και όλοι φοβούνται. Φοβούνται γιατί λέει δεν υπάρχουν λεφτά έξω, παιδί μου. Δεν προλαβαίνουν, δηλαδή είναι χίλια ευρώ. Δεν προλαβαίνουν να μπουν τα λεφτά στην τσέπη. Και έχουν φύγει μόνο το νίκη θες 500-600. Οπότε το κομμάτι διασκεδάσει. Είτε έρχεται τελευταίο και αυτά που θα
1: διαβάσει. Ναι, είτε δεν έρχεται καθόλου. Κάποιοι δεν μπορούν.
0: Τα διαθέσεις θα είναι ελάχιστα.
1: Ναι,
0: είτε
1: ναι.
0: Φίλε, δεν φτάνουν τα λεφτά για να πεις ότι εγώ θα πάω για ποτό στον Αργυρό, στον Ιωαννόπουλο, στο Φέρι, στο Ρέμο.
1: Και επειδή έχουμε μόνο 5 λεπτάκια ακόμη, θέλω να μου πεις τι βλέπεις τον χειμώνα που μας έρχεται, ειδικά εδώ στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν μαθαίνεις κάτι για καινούργια σχήματα που φαντάζομαι έχεις πληροφορίες εσύ.
0: Τα μεγάλα τα project και όλα τα βλέμματα της νυχτονής αθένας πέφτουν στην Ωναβύση, η οποία εκεί πέρα φτιάχνει το μεγάλο Αθηνών Αρένα, ένα project περίπου στα 30 εκατομμύρια, μαζί με την αγορά που έγινε από την εφοπλιστή Κούστα. Το αγόρασε περίπου 30 εκατομμύρια και δίνει άλλα 5 για την ανακαίνιση, πάει γύρω στα 30, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα δούμε όχι ακόμη ένα μαγαζί, θα δούμε κάτι πολύ εντυπωσιακό. Διαγραφών,
1: ναι, νομίζω έχει κάνει και εταιρεία δικιά της εκεί με την κουβέντα.
0: Ναι, με τη Δήμητρα,
1: με τη Δήμητρα.
0: Μπράβο, ναι. Πάνε μαζί να το κάνουν. Οπότε καταλαβαίνεις πολλά τα λεφτά, θα δούμε κάτι εντυπωσιακό, όλα τα μάτια της Αθήνας είναι πάνω σε αυτό. Στη σειρά project μεγάλο είναι το Οικονομόπουλο, το καινούριο νυχτανό κέντρο που ανοίγει στο Βοτανικό. Θα λέγεται Cox, είναι ισπανικό όνομα. Mm-hmm. Και εκεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, το project θα φτάσει γύρω στα 8-9 εκατομμύρια. Το στίχημα είναι, το project θα είναι έτοιμα μέσα στις γιορτές ή αν θα προλάβουν τις γιορτές, αυτό είναι το στίχημα. Γιατί εντυπωσιακά θα είναι σίγουρα. Πρέπει να το ξέρουμε, το ξέρουμε όμως, πρέπει να το έχουμε δει, αλλά ξέρουμε ότι θα είναι εντυπωσιακά.
1: Επιχειρηματίας ποιος είναι?
0: Είναι αν θα προλάβουν να ανοίξουν τις πύλες εντός του 26 ή αυτό θα γίνει μέσα στο 27, αρχές του 27. Κατάλα φέρεις με φόρα σε ένα δύσκολο καλοκαίρι, είναι η εξαίρεση του κανόνα.
1: Ναι, σαρώνει, όπου πάει σαρώνει πάντως στις συναυλίες του.
0: Ναι, του Σωτήρη Γεωργίου, τον ακούει, γι' αυτό και σαρώνει. Καλός καλλιτέχνης, τόσο από τα τραγούδια, το μεγάλο του ατού είναι ότι παραμένει προσγειωμένος. Σηκώνει το τηλέφωνο σε όλους και αυτό αρέσει πλέον στον κόσμο.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το μυστικό, φίλε.
0: Και στην αποχή του διαδικτύου και του κινητού όλα μετράνε. Λέει, βλέπει το φέρι που τρώει πάνω στην πίστα 7 ώρα το πρωί γιατί έχει πεινάσει. Βλέπει το φέρι που λέει παιδιά μέσα. Άρα αυτή η απλότητα πλέον παίζει και αυτό το ρόλο του. Σε μια μεγάλη εικόνα. Αν βάλουμε όλα τα κομματάκια ένα-ένα-ένα, δεν σου λέω ότι παίζει το πρωταγωνιστικό κομμάτι, παίζει ένα. Και αυτό το ρόλο του.
1: Ωραία.
0: Και όμως η γενική εικόνα είναι ότι οι επιχειρηματίες είναι φοβισμένοι, είναι συγκρατημένοι. Γιατί βλέπουν από τη μία την αγοραστική δύναμη να έχει περιοριστεί και από την άλλη τα κόστη να μην περιορίζονται, αλλά να πάρουν σημαντίποτα. Να αυξάνονται. Και πέρα από τον εξόδο, δηλαδή τα νίκια, οι κάμπες, όλα αυτά, το προσωπικό, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό οι καλλιτέχνες, οι οποίοι δεν ξέρω, δεν θέλω να το δουν αυτό που έχει έρθει να πραγματικότητα και αυτοί ζητάνε αυτά που θέλουν.
1: Είναι μεγάλη.
0: Αν μου τα δώσει ο Τσίπας θα πάω στο Γεωργείο.
1: Ναι, κατάλαβα, είναι μεγάλη κουβέντα. Πιστεύω, Ηλία μου, γιατί μας πιέζει.
0: Το στίχημα θα είναι η Παρασκευή, γιατί το Σάββατο πέσει κουτσά στα βάθη αγούρα.
1: Θα το βγάλεις, ενώ Παρασκευή είναι πλέον πεθαμένη μέρα. Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν τα μαγαζιά θα μπορέσουν για να βγουν.
1: Τέλος πάντων, πιστεύω, Ηλία μου, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, θα σε έχουμε πάλι έτσι να συζητήσουμε γύρω-γύρω. Για τον χρόνο σου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και θα είμαστε πάλι στον αέρα. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Ηλίας Τσίπας. Έτσι μιλήσαμε, παντρέψαμε μάλλον αθλητισμό αλλά και την διασκέδαση. Διατηρεί το Τσίπας Blog που ασχολείται με ελληνική σομπίζα αλλά και την νυχτερινή ζωή και όλη την επικαιρότητα.

0: Λοιπόν, επειδή είχαμε. Βάγει Κώστα, καλησπέρα και πάλι.
1: Λοιπόν, και πάλι. Και πάλι. Έτσι. Διευκρινισμένα την τέταρτη θα πραγματοποιηθεί 27-29 Οκτωβρίου. Θα έχουμε πάω κάτω. Και την πέμπτη αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική τη League Pace που θα γίνει 2 Δεκεμβρίου, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό, στις 2 Δεκεμβρίου, ναι.
1: Ναι, έτσι. Η πρώτη αγωνιστική είναι το ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, ΠΑΟ Κόφη, Βόλος Καλαμάτα, Παναθηναϊκός, Νέφτα Πεσούπολη Σά, Μαρκό και Πισιά,

0: Και στην τελευταία αγωνιστική Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ Λεβαδιακός, Καλαμάτα ΠΑΟΚ και Φυσιά ΕΛ, Νίκη Βόλου Μαρκό και Όφη Βόλος. Αυτά.
1: Μάλιστα. Για να δούμε πάντως.
0: Τι καλύτερο μπορούσε να μας επιφυλάσει.
1: Τι άλλο.
0: Να γίνουν δύο μεγάλα ντέρμπι και Μαρκό Ολυμπιακός με τον ΕΛΚΑΜΠΗ να επιστρέφει εναντίον του Ολυμπιακού.
1: Με τον ΕΛΚΑΜΠΗ απέναντι στον ΕΛΑΡΑΜΠΗ, ε.
0: Δεν ξέρω αν θα παίξει η ΕΛΑΡΑΜΠΗ με τον Μαρκό, αλλά τέλος πάντων, ναι, είναι πολύ πιθανό είναι να το δούμε
1: και αυτό. Έως αλλαγή έστω.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι.
0: Καλό βράδυ, να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Έγινε λοιπόν, αυτά μας είπε ο Κώστας, η κλήρωση για το κύπελο. Ενδιαφέρον αυτό, έτσι. Πάω ΚΑΕΚ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τα είπαμε με τον Κώστα. Να σας πω πως οι ομάδες που θα τεμπλατήσουν από την 5η ως τη 12η θέση θα παίξουν play-offs που θα γίνουν 22-23 Δεκεμβρίου. Τα προημιτελικά είναι στις 12, 13 και 14 του Γενάρη. Η πρώτη προημιτελική είναι στις 2, 3, 4 του Φλεβάρη. Η δεύτερη 11 του Φλεβάρη και ο τελικός είναι στις 22 Μαΐου. Θα έχουμε όσον αφορά το κύπελο εννοώ. Θα πρέπει να σας αφήσουμε όμως, φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε πάλι αύριο, θα σας περιμένω λίγο μετά τις 6 εδώ στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Ευχαριστώ πολύ όλους για την συμμετοχή σας, για τα μηνύματά σας. Να χαιρετήσω και το φίλο εκεί στην Κύπρο, τον φίλο τον Ανδρέα. Σάγης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ ήταν στην οργάνωση παραγωγής. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College of Essex.

0: Βελβίτα. Το ροδάκι όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική
3: με τραγανή ζύμη,
2: πλούσια σε υλικά
3: και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεις

0: σέρβεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά.
0: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
0: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
0: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
3: Εδώ οι σπουδές πληροφορική σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το μεγαλύτερο πρακτικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York και το Βρετανικό University of Greater Manchester. Πτυχία με επαγγελματική ισοδυναμία, masterclasses σε AI και robotics labs, διεθνείς πιστοποιήσεις και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας. York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
5: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
4: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
6: ΑΕΚ 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Captain Ελλάδα Sports 94,3. Κοντά στις ελληνικές ομάδες, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
0: Την Πέμπτη στις 8, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ. Και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στην Νορβηγία με το γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη Link Phase του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Τεριάδης αντίστοιχα.
2: ΠΑΟΚ, φάουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου κρέμει όλη γη.
0: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη Link Phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη. Σάρι.

0: τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η μισή αρχοντιά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζει ο μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Να πάω για νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Camelot. Καθαρό

0: και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
4: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
5: Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 2 λεπτά μετά τις 9, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Βραδάκι Τρίτης, θα είμαστε παρεούλα από τώρα έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Βραδιά Champions League σήμερα, ήδη ένα παιχνίδι σε εξέλιξη. Το Σαμπάχ με την Καϊρά, με την Χάπολ Μπερσεβά είναι στο δεύτερο ημίχρονο 1-1. Σε λίγο έχουμε άλλα δύο μάτς. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε και πολλά παιχνίδια για το League Cup και της Αγγλίας και το League Challenge της Σκωτίας, κύπελα από το νησί. Θα ενημερώνουμε μέχρι την ώρα που τελειώνουν τα πράγματα. Υπάρχει εξέλιξη στο ποδοσφαιρικό κουπονάκι. Πάμε να πούμε πάντα τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα τηλέφωνα, δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viper για να στέλνετε τα μηνυματάκια σας 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Υπάρχει το site, μπορείτε να μας ακούτε και από εκεί στο sports943.gr και social media, Instagram 943 κάτω παύλα sports, Facebook 943 sports, TikTok και YouTube 943 Ιντερβέτεν sports.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε μέχρι τώρα, τις εθελικά αποτελέσματα σε κάποια παιχνίδια για το πάμε στοίχημα, για όσοι έχετε παίξει στοιχηματάκι. Βέβαια τώρα δεν λέμε τα κορεάτικα και αυτά, θα πούμε τα πιο σημαντικά μάτς, και αν κάποιος φίλος θέλει ένα μάτς που δεν το ξέρει, ας μου στείλει μήνυμα να το βρούμε και να το πούμε.

Έχουμε σε εξέλιξη κύπελα από την Σουηδία. Εδώ έχουμε το Εσκιλμσίνε με την Έγκριπε 1-0 στο 76. Ούτσικενσχάκεν 1-2 στο 78. Έρεμπρο Βάμπερξ 2-0 στο ημίχρονο. Έστερ Σούτσβαλ 0-0 στο 47. Από την Δανία ένα παιχνιδάκι, Σκίβε Έσμπιερκ 0-3 στο 47. Ξεκίνησε ένα μάτς Κάρντιφ με την Όριτς 0-0 στο 5ο λεπτό. Και το άλλο μάτς, το Bristol City με την Chelsea Under 21. Εδώ μιλάμε για το League Cup στην Αγγλία, μάλλον League Trophy Αγγλίας. Το παιχνίδι Σαμπάχ από Ελμπερσεβά είναι 1-1 στο τέλος, στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 10 ο Ζλατάνοβιτς έκανε το 0-1 για τους Ισραηλινούς. Σοφάρισε ο 38. Πρώτο μάτς θυμίζουμε, είχε κερδίσει από Ελμπερσεβά 2-1. Τα δύο βραδινά ματσάκια στις 10 η ώρα. Βέβαια και τα δύο έχουν απόλυτα φαβορή για να περάσουν τουλάχιστον. Λίντσερ Σέλτικ είναι στις 10. Η Σέλτικ είχε κερδίσει εύκολα το πρώτο μάτς με 3-0. Μπόντο Γκλιμ Νάιμέγγεν την ίδια ώρα. Η Μπόντο Γκλιμ, θυμόμαστε, είχε κερδίσει την Ολλανδία. Άρα μιλάμε για ομάδες που είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στη League Phase του Champions League. Αύριο Τετάρτη μας τα δύο μάτς στις 8. Ο Παναθηναϊκός στην Τσεχία με την Κράλοβε, ο ΠΑΟΚ στην Νορβηγία με την Μπραν την ίδια ώρα στις 8 και λίγο αργότερα στις 10 το παιχνίδι της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Και τα τρία μάτς έχουν έρθει τα πρώτα παιχνίδια όλα ισόπαλα. Ο ΠΑΟΚ 1-1, ο Παναθηναϊκός 2-2, η ΑΕΚ 0-0. Τώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ παίζουν εκτός έδρας, η ΑΕΚ στο γήπεδό της. Μιλάμε για αύριο Τετάρτη, εδώ θα είστε συντονισμένοι, θα τα ακούσετε όλα και τα τρία μάτς. Και την Πέμπτη σειρά παίρνει όφη, που και αυτός είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στη League Phase του Europa, μετά το 3-0 στο Παγκρίπιο. Παίζει την Πέμπτη στις 9 στη Βουλγαρία.

Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια που έχουν έρθει ήδη από κάποιους φίλους. Ο Γιώργος από το Μαρούσι. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπούλα. Όπως έχει το φίλος ο Μιχάλης από τον Κολονό. Καλησπέρα, Μπιλάρα, και από εμένα. Καλή εκπομπή. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαι ο φίλος που έστειλε χτες και με έστειλε ταμείο με τον Άσο της Ρώμα και τον Γκολ Γκολ. Σήμερα τη βλέπει στα δύο βραδινά μάτς. Βλέπω Άσο την Bodo Glimt με την Nijmegen και over 1,5 και βλέπω και τον Γκολ Γκολ και over στο παιχνίδι της Λίνης.

Πειραιά. Αυτά τα πρώτα μηνυματάκια, 8 λεπτά μετά τις 9. Ναι, από αύριο, Φιλαράκο, το διάβασα και εγώ, από αύριο αρχίσια και πέφτει, γιατί δύο μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, μας έκανε αρκετή ζέστη. Σιγά σιγά, μην νομίζετε, τελειώνει και ο Αύγουστος. Η Αθήνα σιγά σιγά γεμίζει, όχι βέβαια να μπορείς να κυκλοφορήσεις ακόμα. Από την επόμενη εβδομάδα, λογικά, θα έχουν γυρίσει όλοι οι παραθεριστές, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Και τώρα έχει λίγο κίνηση, βέβαια όχι πολλά πράγματα. Το πάρκινγκ είναι λίγο θέμα, γιατί έχει γυρίσει πολλοί κόσμος, αλλά είναι εβδομάδα προσαρμογής. Έχει γυρίσει και δεν κυκλοφορεί ακόμα. Δεν έχει πιάσει δουλειά, απλά έχει γυρίσει στην Αθήνα. Γι' αυτό και οι θέσεις πάρκινγκ σε κάποιες περιοχές των Αθηνών είναι λίγο δύσκολες. Η φίλη μας η Αποστολία μας στέλνει μήνυμα από Θεσσαλονίκη. Εύχομαι αύριο νίκες σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Η ΑΕΚ 3-0, ο ΠΑΟΚ 1-0 και ο Παναθηναϊκός 1-2. Μας στέλνει και προβλέψεις η φίλη μας η Αποστολία και με σκορ κιόλας. Όχι απλά προβλέψεις, με σκορ. Ο ΠΑΟΚ απέκτησε ένα πιτσιρικά από την Παρτιζάν, που εκεί στη Σερβία λένε ότι είναι από τα πολύ δυνατά ταλέντα. Να δούμε κάτι παραπάνω για τη μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Ακριβώς παίχτης. Ο Όγγεν Ούγκρεσιτς. Μέσα σε επόμενες μέρες ο ΠΑΟΚ θα κάνει μια μεταγραφή με τον Σέρβο ποδοσφαιριστή. Το deal του ΠΑΟΚ με την Παρτιζάν θα είναι περίπου στα 6 εκατομμύρια ευρώ συν 1,5 σε μπόνους επίτευξης στόχων. Παράλληλα, η Παρτιζάν θα κρατήσει το 15% ποσοστό μεταπόλησης και ο ποδοσφαιριστής θα είναι Θεσσαλονίκη μέχρι την Παρασκευή για να κλείσει και τυπικά μέλος το σκέλος της συμφωνίας. Διαιτές αναμένεται να υπογράψει 20χρονος, είναι 1,88. Αναμένεται να υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο με το δικέφαλο, με τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι λίγα τα λεφτά για πιτσιρικά 20 ετών, 6 εκατομμύρια συν 1,5 εκατομμύριο μπόνους επίτευξης στόχων και 15% μεταπόληση. Είναι αρκετά τα χρήματα.

Να και ο φίλος ο Αποστόλης, όπως πάντα. Καλησπέρα Μπιλάκο, γεια σου φίλε μου Αποστόλη. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, και στο φίλο μας το Σταμάτη, πάντα και εδώ Σταμάτη στην παρέα μας, από το εξωτικό Χαϊδάρι από ό,τι μας λέει. Έχουμε πολλά παιχνίδια, παιδιά, θα τα λέμε. Μην ανησυχείτε, φίλε Κώστα, που θέλεις ενημέρωση για τα παιχνίδια που είναι στο Πάμε Στοίχημα. Θα έχουμε ενημέρωση, είναι πολλά μάτς. Βέβαια, τα ενδιαφέροντα είναι το βράδυ στις 10, είπαμε. Σε λίγο, στις 10 τα δύο παιχνίδια του Champions League, ενδιαφέροντα. Εντάξει, οι προκρίσεις είναι πάρα πολύ κοντά στην Bodo Glimt και στην Celtic. Απλά είναι παιχνίδια ευρωπαϊκά. Τα υπόλοιπα, παιδιά, είναι κύπελα. Κύπελα από League Trophy της Αγγλίας και Challenge.

Link Challenge από την Σκωτία. Είναι αρκετά παιχνίδια, θα έχουμε ενημέρωση, μην αγγίζει. Τώρα σε ένα παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη και ενδιαφέρει κόσμο, γιατί έχουν παίξει στοιχηματάκια από ό,τι βλέπω μηνύματα. Η Χάπολ κάνει το 1-2 και είναι πολύ κοντά στην πρόκριση. Σαμπά Χάπολ Μπερσεβά 1-2 στο 67, με τον Μιζραχή στο 61 έκανε το 1-2 η ομάδα από το Ισραήλ. Είχε κερδίσει και στο γήπεδό της, στο ουδέτερο γήπεδό της. Πρώτο μάτς 2-1. Ακόμα έχει βέβαια 23 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Θα δούμε. Ανοίγει το σκόρ η Έστερ με τη Σούτσβαλ. Η Έστερ παίζει και με 10 παίκτες. Στο 56 είναι 1-0. Σκίβε Έσμπιερκ 0-4. Τα μάτς που είναι στην Αγγλία, τα δύο μάτς έχουν ξεκινήσει, δεν έχουμε κάτι. Στο 15ο λεπτό το Cardiff Norwich και το Bristol City, μάλλον Bristol Rovers Chelsea Under 21, είναι και τα δύο στο 0-0. Ο μεγάλος όγκος ξεκινάει 10 παρά 4.

10 η ώρα που έχουμε τα δύο μάτς του Champions League και έχουμε και ένα μάτς, ωραίο μάτς για την La Liga, για την Ισπανία, Valencia Betis στις 10. Και αργότερα μετά τις 12 έχουμε παιχνίδια από Λατινική Αμερική, Βραζιλία, Αργεντινή και τα υπόλοιπα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 20 λεπτά μετά τις 9. Έχω εδώ πέρα το φίλο μου τον Τίμο Τζαβαλιάρη και θα το ρωτήσουμε να μας πει τα παιχνιδάκια τα αυριανά τι βλέπει. Να μας πει πρώτα το ΠΑΟΚ Μπραν. Μπραν ΠΑΟΚ. Μπραν ΠΑΟΚ. Over 2,5. Και διπλό. Πρόκριση ΠΑΟΚ δηλαδή. Να σου πω το Κράλο Βε Παναθηναϊκός. Την ίδια ώρα έχουμε μετά τους κανονικά και τα δύο μάτς. Ο Παναθηναϊκός, ακούστε. Ναι. 2,5. Να μου μπουν πολλά γκολ και να προκριθεί με ένα 0 η Κράλοβε. Ναι. Λοιπόν, και το δικό μας το βράδυ, Παλιούρας εκεί, Παλιούρας είναι. Ναι, Παλιούρας. Πώς και τα πεις, ε.
1: Το ΑΕΚ,
0: ναι, ναι.
1: Εάν η ΑΕΚ παίξει όπως έπαιξε εκεί έξω, αλλά έχει κάποιον να βάλει τον γκολ.
0: Θέλει να κάνει πιο, ναι, να βάλει τον γκολ. Νομίζω ότι έχει πίνει πιο κοντά η ΑΕΚ. Ναι.
1: Και δεν στηριχτεί.
0: Σε ένα δυο παίχτες, ναι, κατάλαβα τι λες. Βάργκας Γιώβιτς, εντάξει, βέβαια σκέφτεται και τον Ζήνη. Ζήνη Γιώβιτς. Α, και ο Ζήνη είναι καλός όταν μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ο Ζήνη είναι πιο
0: μπουκαδόρος. Ναι, ειδικά όταν μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και επειδή ο Ζήνη είναι πολύ πιο μπουκαδόρος.
0: Μήπως τον βάλει στο δεύτερο, αν έχει θεματάκια. Να δούμε, να δούμε. Έχουμε και τα τρία μάτς ήταν αύριο. Έτσι δεν είναι.
1: Και
0: το Μπραν ΠΑΟΚ από Λίμπερο.
1: Πέμπτη
0: και τον Όφης ήταν απέρα. Αλλά παιδιά, εδώ συντονισμένοι 9.43 Εντερβέτεν Sports και από Λίμπερο το Μπραν ΠΑΟΚ. Και εδώ από Κατσάτσος είναι ή ο Αν Παναθηναϊκός.
1: Στον Παναθηναϊκό είναι ο Νίκος ο Κατσάτσος.
0: Κατσάτσος ο φίλος μου. Το βράδυ ο Παλιούλας ο Θέμης στην ΑΕΚ και ο Δασκαλάκης. Και στον Όφη ο Δασκαλάκης. Δασκαλάκης. Α, είναι εκτός.
1: Πάει ο τέτοιος.
0: Ο Ιωάννου. Ωραία. Άρα θα έχουμε και τα τέσσερα μας κανονικά. Ζωντανή μετάδοση. Παιδιά, εδώ να είστε συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Ο κόσμος ρωτάει για το πρόγραμμα. Έχει βγει στα site. Ναι. Θα ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα και πριν να υποθέσω.
1: Σήμερα στις 5 η ώρα έτσι.
0: Ωραία. Έχει βγει και στα site.
1: Μια-δύο μεταγραφές περιμένουμε δυνατά ονόματα να συμπληρώσουν.
0: Μέχρι το 12 Σεπτέμβρη. Μεταγραφές των ποδοσφαιρικών ομάδων. Κανόνισε.
1: Εμείς κλείνουμε μεταγραφές μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Α, εντάξει. Άρα είμαστε κοντά. Ο φίλος ο Αντώνης, καλησπέρα, εν τέλει ο τερματοφύλακας Λιβάκοβιτς που και καλά δεν ήθελε ο Μεντιλίμπαρ, πήγε στην Μπαρτσελώνα, αντί να ξέρουν τα υπόλοιποι εκεί στην Μπάρτσα που τον πήραν, όπου εδώ μας είπαν ότι δεν μας έκανε, διότι δεν είναι καλός με τα πόδια ήμαρτων, που θα το έλεγε, που θα έλεγε και ο Γιώργος ο Γεωργίου. Εντάξει παιδιά, τώρα αυτά είναι επιλογές, δεν ξέρω τώρα αν δεν τον ήθελε, ήταν πολλά τα χρήματα για τον Λιβάκοβιτς ο Μεντιλίμπαρ, θα πάει στην Μπαρτσελώνα, θα δούμε τι θα κάνει εκεί.

σύμφωνα με τη Μάρκα για τον Ολυμπιακό, ένα θεματάκι, είναι πολύ κοντά. Τα έχει βρει με τον παίχτη, με τον Βάργκας, με το Εξτρέμ. Είναι πολύ κοντά, είναι σε επαφή με τη Σεβίλη. Μια σπουδαία μεταγραφή με πολλά χρήματα. Θα πάει γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή, ή κάποια μπόνους, θα φτάσει ψηλά. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως, από ό,τι αναφέρουν από τη Μάρκα, από την Ισπανία, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως πλησιάζει, από ό,τι γράφουν εκεί, στην οριστικοποίηση της μεταγραφής του Ρουμπέν Βάργκας, που αναφέρει ο Ισπανός δημοσιογράφος Ματέο Μορέτο. Αυτά μιλάμε όλα από πηγές από την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει κάτι, δεν έχει επικοινωνήσει κάτι να βγει προς τα έξω. Πάντως από την Ισπανία λένε ότι είναι πολύ κοντά με τον Βάργκας. Θα έχει βρει με τον παίκτη σε όλα από ό,τι γράφανε το μεσημέρι, και τώρα το βραδάκι έχει συνεχίσει επαφές με την Σεβίλη. Να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του παίκτη από τη Σεβίλη. Λοιπόν, είμαστε 25 λεπτά μετά τις 9. Να δούμε το παιχνιδάκι αν έχουμε κάποια εξέλιξη πριν πάμε στο διαλυματάκι μας. Ανοίγει το σκόρ Bristol Rovers με την Chelsea, κάνει το 1-0 στο 25ο λεπτό. Cardiff Norwich παραμένει το 0-0 στο ίδιο λεπτό. Το παιχνιδάκι Skive Esbjerg γίνεται 1-4 στο 68. Έστερ Σούτσβαλ 1-0. Και Χάπολ Μπερσεβά ισοφαρίστηκε από τη Σαμπάχ. Μάχη τώρα εδώ, 10 λεπτά. Αν η Σαμπάχ καταφέρει να κερδίσει, θα πάει το μάτς στην παράταση. Έχει χάσει πρώτο μάτς, είπαμε 2-1. Είναι στο 82-2 με γκολ του Γιουμαραλή. Στο 74 ισοφάρισε η Σαμπάχ. Και ακόμα θέλουμε 10 λεπτά συν τις καθυστερήσεις. Έρεμπρο Βάμπερξ γίνεται 2-1 στο 66. Εμείς πάμε στο τραγουδάκι μας, μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, μη φύγει κανείς. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 943 Ιντερβέτεν Sports, 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι, τα αφεντικά

0: Ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάλε γραντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Ναι, λάθος. Δημήτρη, με έχεις απόλυτο δίκιο. Ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός παίζουν την Πέμπτη. Δεν παίζουν αύριο. Μυστηθείτε στην τηλεόραση αύριο και δείτε τον αγώνα. Δημήτρη μου, να έχεις χίλια δίκια. Την Πέμπτη παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό Conference και ο Office 9. Η ΑΕΚ παίζει αύριο το βράδυ στις 10. Εδώ είπαμε Θέμης Παλιούρας από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Δημήτρη, με έχεις απόλυτο δίκιο. Έκανα λάθος και χτες. Έχω κολλήσει εδώ στις τελευταίες μέρες ότι παίζουν αύριο. Τελικά όχι αύριο. Πέμπτη. Ξαναλέω, μην μπερδεύεστε. Πέμπτη, λάθος δικός μου. Πέμπτη παίζει ο Παναθηναϊκός. Πέμπτη παίζει και ο ΠΑΟΚ. Πέμπτη παίζει και ο Όφη. Οκτώ ο Παναθηναϊκός.

0: ΠΑΟΚ, 9 ο Όφι. Δημήτρη μου, να είσαι καλά φιλαράκο, καλησπέρα. Νομίζω κανονικά Κοσμοτέ, τα κανάλια Κοσμοτέ έχουν το παιχνίδι και της Λίντσερ με τη Celtic και της Bodoglimp με την Nijmegen, και υπάρχει και το Κοσμοτέ 2 που το έχει λεπτό προς λεπτό και τα δύο παιχνίδια. Να περάσει και ο Ρίτσα, να δούμε, τα χαζέψουμε. Χάπολ Μπερσεβά με την με Σαμπάχ, μάλλον Χάπολ Μπερσεβά, 2-2 στο 87. Κάρντιφ Νόριτς γίνεται 0-1 στο 35, στο ίδιο λεπτό Bristol Rovers Chelsea Under 21 στο 1-0. Και όποιος παίζει και Σαουδική Αραβία με την Al Riyadh, 0-1 στο 35 λεπτό. Με γκολ του Τρεζεκέ, γιατί εκεί παίζουν και παίχτες με μεγάλη αξία. Και έχει και άλλο ένα μάτς, Etifak με την Al Nassr, είναι 1-0 στο 35. Ο Ντούντα έβαλε τον γκολ στο 31, παίζει με 10 παίχτες η Al Nassr από το 13ο λεπτό. Ξεκίνησε και ένα μάτς για το League Trophy της Αγγλίας που είναι 9.30 ξεκίνησε, Doncaster Middlesbrough, 6ο λεπτό. Μπιλάρα κράτα το έτσι όπως είναι, το έχω παίξει ένα χ, διπλή ευκαιρία και over 2.5 το παιχνίδι Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά. Μια χαρά είσαι, αν λήξει έτσι, είσαι μια χαρά φιλαράκο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τα μηνυματάκια σας από το Viber του σταθμού 6939-943-943. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κοντά μου, και καλώς όρισες.
0: Καλώς το φίλο μας. Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς σε βρήκα, αγόρι μου, τι κάνεις.
0: Καλά, καλά, εσύ.
1: Πώς πέρασες, γέμισες μπαταρίες?
0: Ναι, γεμίζαμε, κάναμε τα πανάκια μας, συγκουραστήκαμε. Καλά ήταν.
1: Μια χαρά, αγόρι, πήγες και με τα πιτσιρίκια
0: και με τις κόρες.
1: Μια χαρά, αγόρι, μια χαρά, σε χαίρομαι πραγματικά.
0: Τι κάνεις εσύ?
1: Εγώ μια χαρά, είμαι πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν πήγα διακοπές λόγω των φωτιών, φοβήθηκα να φύγω. Ναι. Αυτές τις φωτιές που μπήκαν φέτος, Βασίλη μου.
0: Τι άλλο να κάψουν, φίλε, τα έχουν κάψει όλα, λέει, κάθε χρόνο.
1: Πραγματικά.
0: Και το θέμα είναι ότι διάβαζα, άκουγα κάποιους που προωθούσαν να τετραγωνίσουν το κύκλο που λέμε, ότι είναι κλιματική αλλαγή. Εγώ δεν λέω ότι η κλιματική αλλαγή παίζει το ρόλο της, αλλά δεν γίνεται πάντα η κλιματική αλλαγή να περιμένει τον αέρα, ας πούμε. Με το που έχει αέρα, η κλιματική αλλαγή ραντεβού έχουν. Εντάξει, παίζει ρόλο και αυτό η κλιματική αλλαγή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα πιο πολλά είναι μπρισμοί, εντάξει. Μην τρελαθούμε τώρα.
1: Βασίλη μου, ανθρώπινο χέρι.
0: Έτσι. Δεν μπορεί τώρα η κλιματική αλλαγή. Τι είπε, η κλιματική αλλαγή λέει όταν φυσάει αέρα θα βάλουμε φωτιά. Παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά το πιο πολύ είναι ανθρώπινο χέρι. Αυτοί βάζουν τις φωτιές τώρα, μην τρελαθούμε.
1: Είτε σκεμμένα, είτε μία σκεμμένα.
0: Ναι, εντάξει. Και βλέπουμε τα βουνά κατά καιρού που είναι καμένα, μετά από κανένα χρόνο δύο βλέπουμε πάνω κάτι κεραίες τεράστιες. Ανεμογεννήτριες. Δεν ξέρω αν είναι όλα τυχαία.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, Βασίλη. Χειμώνα, θα έχει βροχές.
0: Βέβαια, το νεράκι που θα πάει. Θα έρθουν όλα τα αποκαίδια στα σπίτια μας.
1: Ακριβώς.
0: Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν τις περιοχές εκεί, με την πρώτη βροχή θα κατέβουν τα βουνά κάτω όλα. Γιατί το δάσος, το μη καμένο δάσος, κρατάει το νερό. Όταν γίνει κάρβουνο, το νερό δεν κρατάει. Θα κατέβει κάτω μαζί με το κάρβουνο.
1: Και προφανώς θα βρει και βουλωμένα φρεάτια όπως πάντα.
0: Εντάξει, όπως πάντα.
1: Θα τα βρει όπως πάντα.
0: Θα τα καθαρίσουμε μετά την πλημμύρα.
1: Ακριβώς. Αφού έχουμε κολυμπήσει κανονικά όλοι μαζί και θα θέλουμε φουσκωτές για να βάρκες για να πάμε από τη μία περιοχή στην άλλη, τέλος πάντων, τότε θα γίνει κάτι, ας πούμε, προφανώς. Αλλά εγώ έχω να σου πω και ευχάριστα νέα.
0: Πες τα ευχάριστα. Να πούμε και ένα δυσάρεστο, γιατί το ξέχασα να το πω, ότι έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας.
1: Ναι,
0: ο οποίος τράβαγε Γολγοθά μεγάλο, εδώ και δύο χρόνια περίπου, ήταν ζωντανός νεκρός που λέμε. Έφυγε από τη ζωή. Να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια.
1: Προφανώς και τα δικά μου προφανώς συλληπιτήρια στην οικογένειά του, γιατί τους έχουμε κουράγιο και δύναμη και να είναι καλά να τον θυμούνται οι άνθρωποι, τον άνθρωπο. Θα ξεκινήσω πρώτα από αυτό προφανώς, γιατί προηγείται αυτό το ευχάριστο. Το ευχάριστο γεγονός είναι ότι έμαθα και μίλησα με τον Σωτήρη τον Μπέλη, οι άνθρωποι, τον άνθρωπο. Θα ξεκινήσω πρώτα από αυτό προφανώς.

0: ότι προηγείται αυτό το ευχάριστο. Το ευχάριστο για εμάς είναι ότι έμαθα και μίλησα με τον Σωτήρη τον Μπέλο που φιλοξενούσε ορισμένες φορές στην εκπομπή τα βράδια. Τον είχε καλέσει ο Δημήτρης μαζί με τον Χάντιμαν στην εκπομπή, μια απογευματινή εκπομπή που ήταν έλβες ήταν στις διακοπές του και μιλήσαμε μαζί και ήταν πάρα πολύ ωραία κουβέντα μαζί του Βασίλη. Δεν είχαμε μιλήσει.
1: Λό.
0: Ναι, είχαμε μιλήσει πρώτη φορά.
1: Ανομαλία, μεγάλη.
0: Αλλά και πλάκα όμως.
1: Ωραίος.
0: Έχει κάνει ωραίο χαβαλέ. Το είπα και εγώ ότι μου αρέσει ο χαβαλέ όπω που γίνεται. Μίλησα και εγώ ωραία, α πούμε, όπως πάντα. Φυσικά ήταν και ο Χάντιμαν εκεί ο Μανώλη. Και εκεί πιάσαμε την κουβεντούλα, α πούμε. Και... τώρα μείνει να μωρώσω και τον κύριο Τζίτσι.
1: Ο Τζίτσι λογικά θα είναι αύριο εδώ. Αν πάρει τηλεφωνάκι αύριο μετά τις 12, θα τον ακούσει. Γιατί λογικά θα έρθει το βράδυ αύριο, από ό,τι μου είπε.
0: Ναι, αν έρθει αύριο ο κύριο Τζίτσι, θα επιμείνω να πάμε εδώ το 12 και να δω τι έχει γίνει. Μίλησε και με εκείνον που δεν έχω μιλήσει μέχρι
1: τώρα. Το μεγάλο πρόεδρο. Εκεί είναι η μεγάλη τιμή σου.
0: Προφανώς. Και φυσικά περιμένω και περιγραφή αγώνα.
1: Βέβαια, ρε φίλε. Βέβαια. Περιγραφή δεν θα έχει, γιατί θα έχει τελειώσει το μάτς, θα έχει σχόλιο.
0: Θα έχει σχόλιο όμως, ναι, το ξέρω θα έχει σχόλιο. Είναι το πιο ωραίο. Πώς βλέπεις μεταγραφές των ομάδων, Βασίλη μου, γενικώς.
1: Εντάξει, οι ομάδες φέτος έχουν ρίξει πολύ χρήμα, ειδικά οι τέσσερις εκεί του. Η περσινή τετράδα έχει ρίξει πολύ χρήμα. Ο ΠΑΟΚ πήρε μια μεταγραφή τώρα με αρκετά χρήματα. 6 εκατομμύρια δεν είναι λίγα, μαζί με μεταπόληση, μαζί με μπόνους. Είναι ο Ολυμπιακός, δίνει και αυτός πολλά χρήματα. Έχει ρίξει. Η ΑΕΚ έχει ρίξει αυτή πολλά χρήματα και περιμένει, αν μπει στους ομίλους, να πάρει και άλλους δύο παίκτες από ό,τι λένε, με αρκετά χρήματα. Πέσανε πολλά χρήματα φέτος στο παζάρι, αλλά το θέμα είναι να δούμε τους παίκτες στο γήπεδο.
0: Ακριβώς, γιατί το θέμα είναι κάποιος αν δεν αποδώσει μεταγραφή.
1: Αυτό. Εντάξει. Ένας παίκτης βέβαια, ένας παίκτης που είναι ακριβώς οι πιθανότητες να πιάσει είναι περισσότερες από έναν παίκτη που είναι πολύ πιο φθηνός. Βέβαια αυτό δεν είναι και σίγουρο, εντάξει, γιατί έχουμε δει παίκτες οι οποίοι είναι με μικρά συμβόλαια να βγάζουν μάτια και παίκτες με μεγάλα συμβόλαια να περνάνε και να μην ακουμπάνε, ας πούμε, ο Μαρσιάλ της ΑΕΚ, ας πούμε. Ενώ ήρθε ο Μάριν που με πολύ πιο λίγα χρήματα και βγάζει μάτια.
0: Ναι, πολύ καλός παίκτης ο Μάριν, πραγματικά.
1: Ναι, βέβαια τώρα και ο παίκτης, ο οποίος ένας ήθελε πολλά λεφτά και μεταγραφές στην καριέρα τεράστιες και πέρασε και δεν ακούμπησε. Και εκεί που είχε πάλι πέρασε και δεν ακούμπησε στο Μεξικό.
0: Ναι. Και επίσης πολύ καλός παίκτης είναι και ο Ούγγρος που πήρατε.
1: Ο Χαφ, το Βιτάλης λες.
0: Ναι, ο Βιτάλης, ναι, πολύ καλός παίκτης αυτός.
1: Εντάξει, σου λέω, πήραν οι παίκτες, οι ομάδες πήραν καλούς ποδοσφαιριστές. Όλα είναι βέβαια να τα δούμε στο γήπεδο όλα.
0: Προφανώς. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα με τον. Ξεχνάω και τον Χαφ του Ολυμπιακού, τον Έτσον Αλβάρες, τον Μεξικανό. Χαφ που κυνηγάει από την West Ham, αν θυμάμαι καλά και την ομάδα του.
1: Ναι.
0: Κάτι παίζεται εκεί, δεν ξέρω τώρα τι έχει κάνει ο Ολυμπιακός εκεί. Πάντως θα πω ότι ακούω είναι κοντά στο Βάργκας.
1: Στο Βάργκας είναι πολύ κοντά, από ό,τι λένε από την Ισπανία. Λένε ότι τα έχει βρει με τον ποδοσφαιριστή και ψάχνει τη φόρμουλα τώρα με την Σεβίλη, η οποία θέλει 15. Ο Ολυμπιακός δίνει 12. Λογικά θα τα βρούνε, δεν είναι πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Από ό,τι ξέρω, 12 συν 2 δίνει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι,
0: δεν νομίζω να μην μεταγραφεί τώρα για 1 εκατομμύριο. Δεν νομίζω να τα βρούνε.
1: Αυτό λέω. Δεν είναι η μεγάλη διαφορά. Εκτός αν μπει κάποια ομάδα σφήνα, εντάξει. Που μέχρι τώρα δεν έχει μπει κάποια ομάδα.
0: Όχι.
1: Εννοώ σφήνα με τη λογική, όχι να τον πάρει, να ανεβάσει το ποσό.
0: Ακριβώς, γιατί ανεβαίνει το κασέτο.
1: Ναι, μετά γίνεται δημοπρασία.
0: Ναι, γίνεται μετά. Και επίσης θέλω να ξέρω, δεν ξέρω τι γίνεται και με τον Μέλε που θέλει τον Βανό.
1: Και αυτός ακούγεται το όνομά του, δεν έχει κάτι παραπάνω ό,τι ακούσε από το πρωί. Πιο κοντά από ό,τι λένε ο Βάργκα σήμερα. Ο Βάργκα. Οι υπόλοιποι είναι στην αναμονή.
0: Η ΑΕΚ είναι να πάρει κάποιον άλλο πέφτει.
1: Η ΑΕΚ θα πάρει άλλο. Μαθαίνω. Ναι. Μπορεί και τρεις. Στόπερ. Ψάχνει για στόπερ. Ψάχνει για δεξιμπακ. Να βοηθήσει το Ρότα. Θα δούμε αν θα πάρει ακόμα ένα παίχτη. Αλλά θα μετρήσει πολύ και η αυριανή μέρα.
0: Ναι,
1: γιατί αν πάρει τα 25 εκατομμυριάκια, πας αλλιώς, βγαίνεις αλλιώς στην αγορά με γεμάτο πρόσωπο.
0: Έχουμε να κερδίσει, όχι μόνο για να πάρει τα 25 εκατομμύρια βέβαια, αλλά για να διεκδικεί και το ελληνικό ποδόσφαιρο, να πάρει βαθμός.
1: Ναι, εντάξει, όλα αυτά. Αλλά και για την ΑΕΚ θα είναι αυτό μεγάλο.
0: Και προφανώς και επειδή και μας θέλουν στην ελληνική ομάδα που στηρίξουμε, δεν έχει να κάνει τώρα με.
1: Δηλαδή, λογικά, αν η ΑΕΚ αύριο με το καλό περάσει την ΣΑΣΕΚΑ Σόφιας και μπει στους ομίλους, από την Πέμπτη Παρασκευή θα έχουμε νέα μεταγραφικά. Το θεωρώ δεδομένο.
0: Μακάρι, φίλε, να μπει στους ομίλους και να πάρει μόνο τα 25, αλλά να πάρει και το βαθμό που χρειάζεται η Ελλάδα και η ίδια να ανεβάσει το ranking της στην UEFA. Και φυσικά ακόμα και τις άλλες ομάδες πρέπει να νικήσουν για να πάρουν και αυτοί τους βαθμούς που χρειαζόμαστε για να ανέβουμε κιόλα. Περισσότερο.
1: Ωραία.
0: Τέλος πάντων, Βασίλη μου,
1: να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Να είσαι καλά.
0: Και καλά τους κουμπάνους που λέω ξανά καλώς όρσες. Και αυτό που μας κατάσταση για άλλη μια φορά, μια άλλη βαβαδιά,

0: Εσύ, δροφιά, όπως πάντα το κάνει με πολύ πάρα πολύ ωραίο τρόπο.
1: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Και εσύ να είσαι καλύτερα, αγόρι μου.
1: Για χαρά. Συνέχεια, για χαρά. Ναι, να πούμε μια είδηση για τον Παναθηναϊκό. Τελικά ο παίκτης, ο Βιλένα που ήρθε, δεν ακούμπησε με πάρα πολλά χρήματα. Καθόταν πάνω στο συμβόλαιο και οικονόμαγε και έπαιζε, δεν έπαιζε μάλλον και έβγαζε λεφτά και έκανε μπάνια στις παραλίες. Τελικά βρήκε ομάδα σύμφωνα με την Ολλανδική Brandans, μια εφημερίδα. Site, δεν ξέρω τι είναι, ο παίκτης Παναθηναϊκό, πρώην παίκτης, φαίνεται να επιστρέφει στην Ολλανδία για λογαριασμό της Willem. Εντάξει, δεν υπολογιζόταν από τον Νίστρουπ, όχι βέβαια από τον Νίστρουπ μόνο, δεν υπολογιζόταν εδώ και πολύ καιρό από όλους τους προπονητές του Παναθηναϊκού. Τον εμπιστεύτηκε λιγάκι ο τελευταίος που ήταν κάποια παιχνίδια, αλλά δεν είναι κάτι. Ένα παίκτη ο οποίος όταν ήρθε ήταν ισχυρή μεταγραφή, γιατί είναι ένα δυνατό όνομα ο παίκτη, ο Τόνι Βιλένα. Αλλά στην Ελλάδα ήρθε και δεν ακούμπησε, που λέμε. Είχε ένα χρόνο συμβόλαιο και ο Παναθηναϊκός γλιτώνει για το συμβόλαιό του. Και θα πάει εκεί στην Ολλανδία, εκεί που στο παρελθόν έχει γράψει ιστορία με τη Φέγενορντ, έχει παίξει σε 200 παιχνίδια με την Φέγενορντ. Αλλά στον Παναθηναϊκό έπαιξε 200 παιχνίδια στις παραλίες και στα κλαμπ.

Λοιπόν, έγινε η ανατροπή. Σαμπά, Χάπολ, Μπερσεβά. Είμαστε στο 90, έχει γίνει 3-2, παιδιά. Και πάμε τώρα για τις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Στο 94 μπήκε το γκολ από τον Μουταλίμοφ. Τελούρ Μουταλίμοφ στο 94 κάνει το 3-2 και τώρα έχουμε παράταση. Πρώτο μάτς ήταν 2-1, τώρα είναι 3-2. Τα εκτός ένας γκολ είπαμε δεν μετράνε. Άρα θα πάμε σε παράταση. Βέβαια ακόμα το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Έχει μπει στις καθυστερήσεις. Ανατροπή για τη Σαμπάχ. Βρέθηκε πίσω δύο φορές με 0-1 και 1-2. Τελικά κατάφερε στο 94 να πάρει τη νίκη και να πάει το μάτς, να οδηγήσει το μάτς τουλάχιστον μέχρι τώρα στην παράταση. Συνολικό σκορ των δύο παιχνιδιών τώρα που μιλάμε είναι 4-4. Τελείωσε το μάτς. Πάμε. 15 λεπτά πριν τις έχουμε σέντρα και σε άλλα δύο μάτς. Το Λίντσερ Σέλτικ, εκεί ήταν 3-0 πρώτο μάτς. Το Μπόντο Γκλιμ Νάιμέγγεν είχε κερδίσει την Μπόντο Γκλιμ στην Ολλανδία 3-1. Τώρα παίζουν στην Νορβηγία. Τα δύο μάτς ξεκινούν στις 10. Και σιγά σιγά ξεκινούν και πολλά παιχνίδια. Για είπαμε για τα League Cup, League Trophy Αγγλίας και Challenge Cup Σκωτίας. Αν τα ενημερώνουμε, θα λέμε παιδιά, μην ανησυχείτε γιατί βλέπω πολλοί φίλοι έχετε παίξει στοίχημα. Τα δύο μάτς πάνε στο ημίχρονο από το League Cup, League Trophy μάλλον Αγγλίας. Cardiff Norwich 0-1, Bristol Rovers Chelsea 1-0. Etifak Al Nassr 1-0, Al Shabab Al Riyadh γίνεται 1-2. Το Doncaster Middlesbrough είναι 0-0 στο 17ο λεπτό. Ξεκινάνε σιγά σιγά και τα υπόλοιπα μάτς. Στα πρώτα λεπτά δεν έχουμε κάτι από Αγγλία και από Σκωτία. Το Viper είπαμε για τα μηνυματάκια στις 69-39-943-943. Το email μας ο neerpapaki943.gr και τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-220-5943 215-215-5943. Λοιπόν, ο Πάουκ είχε κάνει μια έφεση για το Ζίβκοβιτς για μείωση της τιμωρίας, τελικά δεν έγινε κάτι. Στην κόκκινη που δέχτηκε στο μάτς με την Άντρεχτ, χαζή κόκκινη, θυμάστε πως την πήρε την κόκκινη κάρτα, χαζή κόκκινη κάρτα. Χάνει και την ρεβάνς, μάλλον χάνει τη ρεβάνς που θα γίνει, είπαμε, την 5η στις 8 το βράδυ με την Μπραν. Δεν θα έχει τον αρχηγό της, ο ΠΑΟΚ, τον Ζίβκοβιτς. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Βασίλης από τον Ασπρόπριγο. Ο φίλος ο Γιώργος από το περίπτερο στο καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που έστειλε μήνυμα από το κέντρο.

Φιλαράκο, αν έχεις παίξει άσο χ και over 1,5, το έχεις πιάσει, δεν περιμένεις την παράταση. Το στοίχημα πιάνεται, κερδισμένο. Λοιπόν, τα πρώτα γκολ για το Σαμπάχ μιλάμε με την Χάπολ Μπερσεβά. Έχεις πληρωθεί, μην ανησυχείς. Μας το βγάλει σε λίγο που λες, μου το έχει βγάλει κερδισμένο. Μας το βγάλει σε λίγο, δεν μετράει η παράταση. Πλήμουθ, εκτός αν έχεις παίξει στην παράταση, αν έχεις παίξει σημείο για παράταση. Αν έχεις παίξει απλή νίκη της Σαμπάχ και over 2,5, το έχεις πιάσει. Λοιπόν, πρώτα γκολ από την το League Trophy Αγγλίας, Plymouth Coventry 0-1, Sheffield Wolves 0-1.

Έγινε και το κλήρωση για το, για το κύπελο με την γεννούργια έτσι, το league face του κυπέλου. Και έβγαλε δύο σημαντικά μάτς. Το ένα έβγαλε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το άλλο έβγαλε στον άλλο όμιλο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, από την κλήρωση διαβάζω προέξτε ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Με τα δύο μεγάλα ντέρμπι να ξεχωρίζουν, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ ΔΕΡΤ αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη. Το πιο δύσκολο πρόγραμμα από ό,τι φαίνεται, διαβάζω, το έχει ο Παναθηναϊκός, καθώς και από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα σκληρώθηκε με τον Άρη. Οι άλλοι δύο αντίπαλοι του Τριφυλλίου είναι η Κηφισιά και η Νίκη Βόλου. Κάθε ομάδα θα δώσει συνολικά 4 παιχνίδια, 2 εντός και 2 εκτός έδρας. Με τελική κατάταξη να κρίνει ποιες ομάδες θα συνεχίσουν στα προημιτελικά μέσω της απευθείας πρόκρισης ή μέσω των play-offs. Βέβαια, κρεμή και ένσταση του Αστέρα Άκτορ κατά του παιχνιδιού με το Λεβαδιακό λόγω αντικανονικής συμμετοχής παιχτών των Βιωτών. Και η απόφαση τη ΕΠΟ αναμένεται να δούμε τι θα γίνει και το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουμε πρώτη αγωνιστική, είναι 1η με 3 Σεπτεμβρίου. ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, ΠΑΟΚ Όφη, Μαρκό Κηφισιά και Νέσος Ξυπόλης με την ΑΕΚ. Τη δεύτερη αγωνιστική είναι 8 με 10 Σεπτέμβρη. ΑΕΚ Πανσεραϊκός, Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος και Όφη Νέστος Χρυσούπολης. Τρίτη με 17 Σεπτέμβρη, Άρης Μαρκό, Καλαμάτα ΑΕΛ, Κηφισιά Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ και Νίκη Βόλου Λεβαδιακός. Η τέταρτη αγωνιστική θα γίνει 9 Οκτωβρίου και είναι Λεβαδιακός Κηφισιά, Παναθηναϊκός Άρης, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ΑΕΛ Βόλος Ατρόμητος, Μαρκό Ολυμπιακός, Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα και Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου. Πέμπτη αγωνιστική, ΑΕΚ Λεβαδιακός, 2 Δεκέμβρη. ΑΕΚ Λεβαδιακός, Άρης Πανσεραϊκός, Ατρόμητος Αθηνών Νέσος Χρυσούπολης, Καλαμάτα ΠΑΟΚ, Κηφισιά ΑΕΛ, Νίκη Βόλου Μαρκό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και Όφη με τον Βόλο. Βέβαια ακόμα δεν έχουμε τις ώρες. Στα play-off ξεκινούν οι ομάδες, μάλλον θα τερματίσουν από την 5η έως την 10η θέση θα παίξουν play-off. Ξεκινούν 20 με 23 Δεκεμβρίου, προημιτελικά είναι 12, 13 και 14 Γενάρη. Α προημιτελική 2, 3 και 4 Φεβρουαρίου. Β προημιτελική 9, 10 και 11 Φεβρουαρίου. Ο τελικός με κόσμο, από ό,τι λένε από την ΕΠΟ, και ας είναι και δύο ομάδες μεγάλες με κόσμο, θα γίνει ο τελικός 22 Μαΐου. Ο φίλος ο Λάμπης, καλησπέρα Μπίλα από τη δροσερή Κύθνο, 23 βαθμούς με Γιωακίμ Μέλε, το δανό μπακ που ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός. Ξέρεις τίποτα, φίλε μου? Όχι, κάτι παραπάνω δεν ξέρω. Ο Ολυμπιακός τον ενδιαφέρεται, δεν έχει παρατήσει την υπόθεση του δανού μπακ. Τελευταίες ώρες πιο πολύ τα ενδιαφέροντα του Ολυμπιακού είναι για τον Βάργκας και με τη Σεβίλη.

Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά παραμένει το 3-2, είμαστε το 97 στην παράταση. 10 ώρα είπαμε ξεκινάει και ένα μάτς Βαλένθια Μπέτις στις 10. Από εκεί πέρα να πούμε κάποια γκολ για το τρόφι Αγγλίας, όπου έχουμε γκολ θα πούμε. Watford Peterborough 0-1, Cardiff Norwich 0-1, Cambridge Millwall 0-1. Plymouth Coventry 0-2, Sheffield Wednesday Wolves 0-0, Southampton με τη Millwall, μισό λεπτό, Southampton, όχι, μισό λεπτάκι να το βρούμε, να μπερδέψουμε. Κέμπριτζ μάλλον Μίλγολ 0-1. Southampton West Ham 1-0. Steven H. Reading 0-1. Και Fleetwood Town με Shrewsbury επίσης το 1-0.

0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 κοντά στις ελληνικές ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Σύλλογος μεγάλος, δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει άλλος πιο δυναμικός.
1: Την Πέμπτη στις 8 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στην Τσεχία την Χράντετς Κράλοβε στη ρεβάνς του 2-2 στο ΟΑΚΑ και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με την Πραν στη Νορβηγία μετά το 1-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Στην προσπάθειά τους να συνεχίσουν στη link phase του Conference Link. Μεταδίδουν η Νίκος Κατσάτσος και Στέλιος Στεριάδης αντίστοιχα.
3: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, τρέμουν το όνομά σου και στο πέρασμά σου τρέμει όλη η γη.
1: Μια ώρα αργότερα, ο Όφι θέλει να υπερασπιστεί το υπέρ του 3-0 και να κλειδώσει την πρόκριση στη link phase του Europa League κόντρα στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Περιγράφει ο Γιώργος Ιωάννου. Μετά το τέλος των αγώνων θα ακολουθήσουν ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού. Συντονιστείτε στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για να μην χάσετε καμία εξέλιξη.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνο 713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich, ίσιοσεπατός και επαγγελματική ισοδυναμία.
6: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
5: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 δίπλα στην προσπάθεια της ΑΕΚ για την πρόκριση στη link phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας με στόχο την πρόκριση στη link phase του Champions League.
7: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
1: Περιγράφει από την Allwyn Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική,
9: με
8: πλούσια σε υλικά
9: και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.

0: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
1: φροντίδα και μεράκι
0: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis
1: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
0: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 10 η ώρα, σέντρα και στα δύο μάτς, και στο Ποντοκλίμπ Ναϊμέγγεν και στο Λίντσερ Σέλτικ. Εγώ έχω βάλει εδώ την Κοσμοτέ 2, να βλέπω τα παιχνίδια και τα δύο, με εναλλαγή εικόνας. Αν ψάχνουν τα παιχνίδια και μεμονωμένα, κάποιο κανάλι θα έχει το Λίντσερ Σέλτικ, κάποιο κανάλι θα έχει το Ποντοκλίμπ με την Ναϊμέγγεν. Το Κοσμοτέ 2 πάντως έχει και τα δύο μάτς live και τα δύο. Να δούμε τι γίνεται στην παράταση στο παιχνίδι που έχουμε αφήσει. Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά 4-2 παρακαλώ. Πολύ κοντά στην πρόκριση η Σαμπάχ. Η Χάπολ Μπερσεβά δεν άντεξε. Παίζει και με 10 ποδοσφαιριστές. Δέχτηκε και γκολ. Στο 104 βρισκόμαστε. Η Σαμπάχ είναι πάρα πολύ κοντά στους ομίλους του Champions League. Από εκεί πέρα να δούμε αν έχουμε κάποια άλλα γκολ στα παιχνίδια της Αγγλίας.

Λοιπόν, για το φίλο που ρωτάει, δεν έχουμε πει για Σκωτία, δεν έχουμε πει γιατί το site που κοίταγα δεν τα έχει τα παιχνίδια. Βρήκα κάποιο άλλο. Θα σας πω τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για τη Σκωτία, το Challenge Cup. Άναν Μπέργουικ 1-1, μιλάμε για όπου έχει μπει γκολ. Αλόα Motherwell V 2-0. Κάουντεμπιφ με την Kilbride 0-1. Montrose Clyde 1-0. Dumbarton Celtic V 0-1. Ρότς Κάουντι με την Banks 1-0. Spartans Hearts V 1-0. East 5 Mallon Fire με τη Seth Mirren V 1-0. Forfar με την Forman Stein 1-0. Τώρα δύο ομάδες είναι αυτές. Και Φρέιζεμπεργκ με την Αμπερντίν Β 0-1. Αυτά τα γκολ που έχουν μπει για τη Σκωτία. Βρήκα ένα site που ενημερώνει και θα λέμε και τα μάτσα αυτά, γιατί βλέπω ότι κάποιοι φίλοι έχουν παίξει και το

τα παιχνίδια από το Challenge Cup της Σκωτίας. Τι έγινε, παιδιά, είναι American κόκκινη κάρτα. Είναι American κόκκινη κάρτα, θεματοφύλακας. Τι έγινε τώρα, κάτσε να δούμε τη φάση, γιατί κοίταγα τα παιχνίδια και δεν είδα τη φάση. Λογικά πρέπει να είναι ο τελευταίος παίκτης. Κάτι πρέπει να είναι τώρα, τι έχει δώσει δεν έχω δει, αλλά βλέπω ότι αλλάζει θεματοφύλακα και με κόκκινη κάρτα. Στο πέμπτο λεπτό, να δούμε τώρα τι έκανε ο θεματοφύλακας.

νομίζω πρέπει να έχει δώσει και πέναλτι. Να έρθει να δούμε γιατί ή όχι. Όχι, πέναλτι δεν είναι, γιατί βλέπω το τερματοφύλακα που μπήκε τώρα φτιάχνει το τείχος. Αν δεν έχω δει ακόμα τη φάση, να σας πω παιδιά τι έχει γίνει. Και αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας της Νάιμέγεν από πολύ νωρίς, αλλά το πράγμα είναι πολύ πιο εύκολο. Ήταν εύκολο, γίνεται πολύ πιο εύκολο για την ομάδα από την Νορβηγία. Είναι φάουλο έξω από την περιοχή, πολύ σε πολύ καλό σημείο. Μάλλον βγήκε ο τερματοφύλακας και ανέδρεψε τον παίχτη, το οποίο φάουλο εκτελέστηκε πάνω από τα δοκάρια. Λογικά τώρα θα μας δείξει τη φάση της αποβολής.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μιλήσουμε, να πείτε ό,τι θέλετε, τα παιχνίδια που έρχονται, τα παιχνίδια που βλέπετε ή ό,τι άλλο θέλετε. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, νέο πρόγραμμα, ξεκινάμε είπαμε από τις 9 έως τις 2. Ο φίλος ο Νίκος Μπιλάρα, καλησπέρα από μένα, καλώς ήρθες. Εγώ πρώτη μέρα στη δουλειά, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το δωράκι που μας έκανες στο μπιστρό. Έχεις πάει στο μπιστρό, με ποικιλία κρατικών. Θα έχουμε και φέτος δωράκια. Το μπιστρό αλλάζει όνομα, γίνεται ΖΑΦ από το Σεπτέμβριο. Θα έχει και παρτάκι, είμαστε όλοι καλεσμένοι. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες εκεί στην Βεάκη και Κνωσού. Στο είναι το μπιστρό, το οποίο θα ονομαστεί σε λίγες μέρες ΖΑΦ. Νέα κόλπα.

Λοιπόν, έχουμε και διαψεύσεις από ο Ντεσόα. Απέρριψε προτάσεις από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό σύμφωνα με Ισπανό δημοσιογράφο. Ο προσφερειστής της Μπέτης είπε όχι σε Παναθηναϊκό και σε Ολυμπιακό, από ό,τι γράφει ο Ισπανός δημοσιογράφος. Είναι Κολομβιανός χαφ. Παίζει στην Μπέτης. Είναι 26 ετών, αλλά είπε ο ίδιος ότι απερρίψε προτάσεις και Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού. Για τον παίχτη έχουν καταθέσει, από ό,τι διαβάζω, η Southampton, η Hull, η Palmeiras και η Vasco da Gama, αλλά και αυτές πήρα αρνητική απάντηση από τον Ντεσόα.

108 είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στην πρόκριση η Σαμπάχ. Τα άλλα δύο μάτς είναι στο 0-0, η Μπόντο Γκλιμτ με την Νιμέγεν. 0-0 είπαμε, η Νιμέγεν παίζει με 10 παίχτες.

και Λάνσκ Λίνσερ με τη Σέλτικ επίσης το 0-0. Έχουμε και άλλα, έχουμε και μάτς Μπέρμιγχαμ Μπρέντφορντ, ξεκίνησε στις 10-0-1 στο 1ο λεπτό. Νότιγχαμ Φόρεστ Λίντς 0-0. Βαλένθια Μπέτις για τη Λα Λίγκα 0-0. Αυτό είναι στο 8ο λεπτό. Ξεκίνησε τα μάτς στις 10.

Steven Ainge Reading γίνεται 0-2. Γρήγορα γκολ για την Reading με την Steven Ainge στο 26ο λεπτό. Watford Peterborough και αυτό γίνεται 0-2.

Και από την καινούργια γκολ είναι στο παιχνίδι Peterhead με την Dundee Vita, γίνεται 1-0. Fire με την γίνεται 1. Φρέιζεμπερκ Αμπερντίν Vita 0-1 και Χάμιλτον με το Εμβιμβούργο 0-1. Τα τελευταία γκολ από το γκολ για την Kilmarnock Vita με την Colts 0-1. Αυτά είναι στο 28 λεπτό τα μάτς. Είναι, είπαμε, για το Challenge Cup της Σκωτίας. Στο 110 έχουμε μπει στο παιχνίδι της Σαμπάχ με την Χάπολ Μπερσεβά. Είπαμε, πολύ κοντά στην πρόκριση. 4 κατάσταση. Κανονική διάρκεια ήταν 3-2. Πρώτο μάτς ήταν 2-1. Πήγαμε στην παράταση. Κόκκινη Μπερσεβά. Γκολ για τη Σαμπάχ. Μια ανάσα πριν το Champions League.

0: Λοιπόν, για πάμε στην Μουλά, στην δεύτερη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κύριε Αχτήμου.
0: Καλώς το να.
1: Δημήτρη Σαμπάτο, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Κόκοτα.
0: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι,

0: Νομίζω είχε, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω είχε δύο παιδάκια. Νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
1: Αυτό και εγώ, ναι. Ο άνθρωπος, τάμανε στα νέα για τον Μπάμπη τον Χριστόγλου, Βασιλέ.
0: Ναι, είναι άλλος, άλλος σταθμό, δεν μας αφορά. Τα έχω μάθει.
1: Όχι, αν τάμανε.
0: Ναι, τα έχω μάθει, τα έχω μάθει.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Τα έχω μάθει.
1: Το καινούργιο πρόγραμμα του σταθμού πότε βγαίνει στον αέρα, Βασιλέ.
0: 1η Σεπτεμβρίου θα είναι ολοκληρωμένο το νέο πρόγραμμα του σταθμού.
1: Θα έχει καινούργια κανένα έκπληξη.
0: Κάτι θα ακούσετε. Κάτι υπομονή. Θα τα ακούσετε.
1: Να κάνουν υπομονή.
0: Αυτό, θα τα ακούσετε.
1: Πώς το βλέπεις το μάτς αύριο με τους Βούλγαρους?
0: Ναι, προσοχή πολύ. Από την ΑΕΚ κοντά, η ΑΕΚ φαβορεί για την πρόκριση. Θέλει προσοχή όμως, δεν είναι εύκολο μάτς. Θέλει να είναι συγκεντρωμένη ομάδα, σοβαρή.
1: Θέλει προσοχή γιατί και ο Παναθηναϊκός πήγε στη Βουλγαρία, επέβαιξε με τους άλλους. Έκανε τα εύκολα δύσκολα.
0: Αυτό λέω, θέλει σοβαρότητα. Όλα τα παιχνίδια θέλουν σοβαρότητα. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να είναι εύκολο.
1: Είναι αποκαμματικά τώρα, δεν είναι. Τώρα τα μάτς του καλοκαιριού. Δεν είναι άλλα μετά τους ομίλους. Καμία σχέση.
0: Ναι, λέω, καμία ομάδα δεν είναι εύκολη, αν δεν παίξει καλά.
1: Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη μέχρι στιγμής. Καμία. Να ρωτήσω κάτι, Βασιλή, ναι. Μπορεί να μπει λίγο σε παρακαλώ, ποιος κληρώθηκε ο Ολυμπιακός για το κυπελλό, γιατί δεν έχω ακούσει πολλά.
0: Τα είπα πριν, κάτσε να τα ξαναβρω, μισό λεπτάκι. Πάντως παίζει με Παναθηναϊκό, με την τελευταία αγωνιστική παίζει με Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
1: Ολυμπιακός
0: Παναθηναϊκός. Ναι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι το μάτς. Τα υπόλοιπα θα τα βρω, θα τα πω στην πορεία, δεν τα έχω μπροστά μου. Θα τα πω στην πορεία.
1: Η τέτοια παίζει με 10 τώρα παίκτες.
0: Η Ναϊμέγγεν παίζει με 10, ναι.
1: Γιατί βγήκε έξω και κλάδεψε τον παίκτη του Μποντό.
0: Ναι, μάλλον βγήκε έξω την περιοχή, το κλάδεψε. Ήταν τελευταίος παίκτης.
1: Και τον. Αλλά το μάτς πολύ εύκολο στο παρέβλεπο γιατί 3-1 νίκησαν οι Νορβηγοί.
0: Τι σοπαλία, ρε φίλε, 3-1 και έρθαν οι Νορβηγοί. Πόσα γίνει σοπαλία.
1: Ενώ γιατί με σοπαλία δεν περνάνε στο σχολείο στην Νορβηγία.
0: Με περνάνε, τελειακό θα βάλουν και σήμερα που παίζουν ανώτερο.
1: Σίγουρα, γιατί. Πρώτο Ολυμπιακός στο μάτς με αυτούς, δεν ήταν σοβαρός. Ενώ η Μπότο την έκανε γιογιό και έβαλε 3 γκολ εκεί πρέπει. Έβαλε βάλει και άλλα 3, παραπάνω από 3 γκολ έβαλε βάλει εκεί μέσα. Η Νορβηγία.
0: Ναι. Είναι καλή ομάδα, καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλή ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα. Έχει τον καλύτερο παίκτη στα χαφ το Μπέρκ.
0: Έχει πολλούς Νορβηγοί, είναι πολλά από όλοι οι περισσότεροι. Ναι. Νορβηγοί είναι περισσότεροι.
1: Ναι, ναι.
0: Να είσαι καλά, μια χαρά. Λοιπόν, η Σαμπάχ κλειδώνει την πρόκριση. 5ο γκολ, 5-2. Δεν μπορεί να κάνει κάτι η Μπερσεβά. Παίζει και με 10, τα λεπτά μένουν λίγα. Άρα μιλάμε για πρόκριση για την Σαμπάχ. Μεγάλη επιτυχία για την Σαμπάχ για πρώτη φορά στην ιστορία της σε ομίλους Champions League στο 116. Σαμπάχ Χάπολ Μπερσεβά είναι στο 5-2. Δύο. Λοιπόν, γκολ για την. Έχουμε γκολ Barnsley Crew 2-1. Chelsea γίνεται 2-0 στο 59. Fleetwood Mary 2-0 και αυτό στο 33. Αυτά τα τελευταία γκολ. Δεν έχει κάτι άλλο, κάποιο γκολ καινούριο. Τα παιχνίδια είναι όλα περίπου στο 33. Παιδιά, τα παιχνίδια της Σκωτίας να τελειώνουν τα ημίχρονα και να τα λέμε όλα αναλυτικά. Να τελειώσουν τα ημίχρονα, θα τα πούμε όλα κανονικά στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα εδώ πέρα που τα διαβάζω.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Έχω παίξει άσο την Bodo Glimt και γκολ-γκολ τη Celtic με την Lincher. Και τα δύο μάτς είναι στο 0-0 στο 18ο λεπτό, φιλαράκο.

Στο παιχνίδι Λίντσερ με την Σέλτικ, πάνω κάτω η μπάλα, ευκαιρίες και από τις δύο πλευρές. Δύο ευκαιρίες μαζεμένες έκανε στα τελευταία δύο λεπτά από ό,τι βλέπω η Λίντσερ. Καλές ευκαιρίες και οι δύο. Το ένα δεν πρόλαβε με προβολή πάνω στην γραμμή. Το άλλο το τερματοφύλακας δοκάρι και η μπάλα πήγε κόρνερ. Παίζουν και οι δύο ομάδες πολύ ελεύθερα. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Μανώλης από την Πετρούπολη έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα και ο φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα Φιλαράκο. Fleetwood Town Shrewsbury 3-0 στο 36, γρήγορα γκολ για τους γηπεδούχους. Η Μπέρσεβα παίζει με 9 παίκτες, έφαγε κι άλλος κόκκινη κάρτα. Είναι 5-2 το μάτς. Είμαστε στο 120, σε λίγο θα έχουμε τη λήξη και η Σαμπάχ θα είναι στους ομίλους του Champions League.

Στο άλλο παιχνίδι της Μποντογκλίν με την Νάιμέγεν, η Νάιμέγεν έκλειστη πίσω. Η Μποντογκλίν πιέζει συνεχώς, κάνει ευκαιρίες, δεν μπορεί να βρει κάποιο γκολ. Τελείωσε το μάτς, πανηγύρια χαρές από τους παίκτες της Σαμπάχ για τη μεγάλη πρόκριση απέναντι στη Χάπολ Μπερσεβά. Λοιπόν, ανοίγει το σκόρ η Celtic από ό,τι βλέπω, 0-1. Λίντσερ Celtic 0-1, ήταν θέμα χρόνου, είχαν ευκαιρίες και οι δύο ομάδες καθαίρωθα. Τελικά αυτή που χαμογελάει πρώτη είναι η Celtic, η οποία έχει κλειδώσει την πρόκριση ούτως ή άλλως από το πρώτο μάτς. Είχε κερδίσει η Σκωτία 3-0, τώρα έχει βάλει κι άλλο, άρα η πρόκριση είναι ήδη στα χέρια των παιχτών της Celtic. Ο φύλακας βέβαια το πνίξε, ένα σούτ έξω την περιοχή, πολύ χλιαρό, ανοίγει τα ποδαράκια του, το παρεμποδίζει και ο αμυντικός του, ακουμπάει λίγο την μπάλα, γίνεται μια κόντρα, περνάει πάνω από τα χέρια του και 0-1 για την... Γκολ για την Lincoln από ό,τι βλέπω, Blackpool Lincoln 0-1, Blackburn Sheffield United 0-1, Barnsley Crew γίνεται 3-1. Το γκολ για την Celtic δεν μου έχει βγάλει ακόμα το σκόρ, θα μου το βγάλει σε λίγο, θα σας το πω. Valencia Betis είναι στο 0-0 στο 22ο λεπτό. Nottingham Leeds επίσης 0-0. Birmingham Bradford 0-1 στο 20ο λεπτό και εδώ.

Ο Μακγκρέγκορ έβαλε τον γκολ για την Celtic στο 22ο λεπτό. Καλησπέρα Μπιλάρα, ο Παναγιώτης από Καματερό. Μόνο ΑΕΚ, 2-0 αύριο χαλαρά, καλή συνέχεια. Μακάρι Παναγιώτη μου, όλοι αυτό θέλουμε.

αύριο 10 η ώρα. ΑΕΚ ΣΕΣΕΚΑ Σόφια στη Νέα Φιλαδέλφια. Περιγραφή ειδόκα στο σταθμό για το 94,3 Ιντερβέτ Ελλάδα Σπορτς. Θέμης Παλιούρας. Θα είμαστε εδώ εμείς στο στούντιο. Μακάρι να πάνε όλα καλά για την ΑΕΚ, να πάνε καλά και για ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, που για ΟΦΗ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα δύσκολα να αποκλειστεί. Νομίζω ότι είναι απίθανο να αποκλειστεί ΟΦΗ. Λίγο σοβαρός να είναι, όπως σοβαρός έχει δείξει τα τρία μάτς που έχει παίξει και με την ΑΕΚ Super Cup και με τους Βούλγαρους πρώτο μάτς και προχτές με το Βόλο. Έχει δείξει ότι είναι πολύ, σε πολύ καλή κατάσταση, άρα η πρόκριση είναι στα χέρια του ΟΦΗ. Το μάτς είπαμε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, 8 το βράδυ της Πέμπτης. Μακάρι να προχωρήσουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Πιέζει πάρα πολύ η Μποντοκλίμ, φίλε που ρωτάς, πιέζει πάρα πολύ. Θέμα χρόνου για μένα είναι να μπει κάποιο γκολ, κάνει πολλές ευκαιρίες. Παίζει με 10 η Νάιμέγκεν, δύσκολα πράγματα.

Cardiff Norwich παραμένει το 0-1 στο 67 και Bristol Rovers Chelsea Under 21 είναι 2-0 στο 68. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30, πάμε στο τραγουδάκι, διαφημιστικό, έτσι απαραίτητο, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Camelot σας προτιμά φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη σου χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5315.

0: 67 Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία αρχοντιά.
1: Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Παραμένει το Linzer Celtic 0-1, Bodo Glimt Nijmegen 3-1. Μάλλον Bodo Glimt Nijmegen 0-0. Είναι περίπου στο 38-39 τα παιχνίδια. Νωρίτερα η Σαμπάχ, είπαμε, πέρασε με 5-2 στην παράταση την Χάπολ Μπερσεβά. Γκολ για την Τζέλσι Άντερ 21, μειώνει με την Bristol Rovers 2-1. Το μάτς αυτό είναι στο 74. Στο ίδιο λεπτό, παιχνίδια ξεκίνησαν σε 9, Cardiff Norwich 0-1. Τα παιχνίδια, πάμε να τελειώσουν τα πρώτα ημίχρονα στο League Trophy της Αγγλίας και το League Challenge της Σκωτίας. Έχουμε μπει καθυστερήσεις των πρώτων ημιχρόνων. Blackburn Lincoln 1-1, το τελευταίο γκολ που βλέπω εδώ, και ακόμα ένα γκολ από τη Wolves, Selfie Wednesday Wolves 0-2. Ισοφαρίζει Hull, Stoke Hull 1-1. Σε λίγο θα τα πούμε όλα, ανήχρονα θα τα πούμε ειδικά και τα παιχνίδια της Αγγλίας και τα παιχνίδια από την Σκωτία. Ισοφαρίζει Λίντσερ την Celtic 1-8-32, είμαστε 32 λεπτά, παίζουν μπάλα. Ναι φίλε, το βλέπω το στιγμιότυπα και εγώ από το κανάλι Κοσμοτέ 1 που έχει και τα δύο παιχνίδια. Η Ναϊμέγγε παίζει με 10, ο Θωμαδοφρίακας αποβλήθηκε, μπήκε ο καινούριος, ο οποίος έχει πιάσει πολλά και δύσκολα.

Ο φίλος ο Βασίλης, καλή εκπομπή Μπιλάρα. Έκανα σε φθέ, καλή στιγματική χρονιά. Και πήγε στα Μιάκη. Μια χαρά είσαι, έχεις παίξει σαν μπαχ την έπιασες. Έχεις παίξει χ2 την Ίντερ με τη Σέλτικ. Μια χαρά είσαι μέχρι τώρα. Διπλή ευκαιρία και άντερ 4,5 γκολ. 1-1 είναι. Και over μισό γκολ στο ημίχρονο. Απόδοση 3-30. Μια χαρά αποδόση έχεις παίξει, φίλε. Και Σαμπάχ με τη Χάμπολ Μπερσεβά. Η Σαμπάχ τελικό αποτέλεσμα. Και στην παράταση, 10 απόδοση. Μια χαρά. Με 2 ευρουλάκια παίρνει 38. Μια χαρά είσαι. Φιλαράκο μου, καλή αρχή να κάνεις. Λοιπόν, πάμε πρώτα να πούμε τα ημίχρονα για όσους φίλους ήδη παίξει παιχνίδια από το Challenge Cup της Σκωτίας. Λοιπόν, ημίχρονα. Ανάν Μπέργουικ 1-1. Αλόα Μάδερουελ Βίτα 2-0. Ντριόιανς με τη Στέρλικ Άλμπιον 1-0. Κάμπερναλτς με

την Kilmarnock Vita 1-1, Cowdenbeath East Kilbard 1-1, Celtic Hearts με την Clydebank 1-1 και αυτό. Clancancundin με την Ergin City 0-1, Cove Rangers Dundee United Vita 0-0, Queen of South Hibernian Vita 0-0, Monroe's Client 1-0, Burning με τη Rangers Vita 1-1, Dumbarton Celtic Vita 1-2, Peterhead Dundee Vita 1-0, Ross County Banks 2-0, Spartans Hearts Vita 3-0, Stranraer με την Rovers 1-0, St. Mirren Vita 1-2, Forfar με την Formartine 1-0, Φρέιζεμπεργκ με την Αμπερντίν Βίτα 0-1, Χάμιλτον Εμβιβούργο 0-1. Αυτά είπαμε για το, είναι ημίχρονα για το Challenge Cup της Σκωτίας. Ημίχρονο δεν έχει μόνο το Celtic Line The Bank που ξεκίνησε στις 10 το παιχνίδι. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο πρώτο ημίχρονο. Πάμε να δούμε και τα ημίχρονα για από την Αγγλία. Τα δύο μάτς ξεκίνησαν σε 9, είναι στο 77 περίπου. Cardiff Norwich 0-1, Bristol Rovers Chelsea Under 21 2-1 και πάμε στα παιχνίδια των, τα υπόλοιπα. Doncaster Middlesbrough 0-1, Walsall Leyton Orient 0-0, Watford Peterborough 0-2, Ipswich 0-0, Cambridge Millwall 0-1, Barnsley Crew 3-1, Blackburn Sheffield United 0-1, Blackpool Lincoln City 1-1, Plymouth Coventry 1-2, Southampton West Ham 1-1, Sheffield Wednesday Wolves 0-2, Stevenage Reading 0-2, Stoke Hull 1-1, Fleetwood Town Shrewsbury 3-0. Και από εκεί πέρα τα παιχεία των 10. Birmingham Bradford 1-2, Nottingham Lynch 0-0, της 0, Lynchers Celtic 1-1, Bodo Glimt Nijmegen 0-0. Τα είπαμε όλα. Περιμένουμε τώρα τα δεύτερα ημίχρονα από Σκωτία και από Αγγλία.

Έκανα κασάουτ με τον Βασίλη. Καλά έκανες. Καλά το κάνες. Έκανες κασάουτ, μπιλάκο μου. Λοιπόν, ένα παιχνίδι από την Βολιβία. Σαν Χωσέ Οριέντε Πετρολέρο. Βλέπω γίνεται 1-2 στο 43. Ένα παιχνίδι από την Παραγουάη. Χενεράλ Καμπαγέρο Ρούμπιο Νίου 1-1 στο 44. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Λίγο πριν τα ημίχρονα, ο φύλακας της Ναϊμέγε, παιδιά, πιάνει τα άπιαστα που λέμε. Μπήκε ξαφνικά μετά την αποβολή του τερματοφύλακα της Ναϊμέγε και έχει πιάσει πάρα πολλά. Αυτός κρατάει το 0-0 στην ουσία. Λάνσκ Λίντσερ Σέλτικ παραμένει το 1-1. Είμαστε λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Ναι, παιδιά, το Bodog Glimt Nijmegen είναι μονότερμα εδώ που τα λέμε. Βλέπω και ως και το στα στοιχηματικά site ότι τον Άσο, παρόλο που είναι 0-0 το ημίχρονο, παρόλο που η Bodog Glimt δεν έχει θέμα πρόκρισης, το έχει μόνο στο 1-25. Τα δύο μας των 9 τελειώνουν σιγά σιγά από την Αγγλία. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Έχουμε Norwich στο 86 γίνεται 0-2. Καθαρίζει την πρόκριση Norwich. Bristol Rovers Chelsea Under 21 2-2. Ισοφαρίζουν οι Λονδρέζοι, οι πιτσιρικάδες. Doncaster Middlesbrough, εδώ ξεκίνησε το μάτς 9.30. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίχρονο, στο 58. Παραμένει το 0-1. Τα υπόλοιπα ένα, παιδιά, είπαμε, είναι Σκωτία και Αγγλία. Όλα στο 0-0. Καλησπέρα, Βασίλη, ζείτε η τρέλα. Μόνο μόνια ο φίλος μου Θανάσης ο Ρισβάνης που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, φιλαράκο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλησπέρα, το ίδιο είναι. Καλή να είναι. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43. Το Viper για τα μηνυματάκια σας. Το email μας onearpapaki943.gr και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Εδώ σας περιμένουμε για ό,τι θέλετε. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Το γκολ για την Bodog Glimt τελικά ήρθε. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι ο τερματοφύλακας. Πιέστηκε πάρα πολύ να είμαι έγκαιρ. Μιλάμε για μονότερμα όσοι βλέπετε το μάτς. Τελικά το γκολ ήρθε 47. Έχει κρατήσει 5 λεπτά καθυστερήσεις. 1-0 Bodog Glimt Nijmegen. Πώς θα να πιάσει θεματοφύλακα στη Nijmegen? Έχει πιάσει πάρα πολλά. Αυτό δεν μπορούσε να το πιάσει. Τον εκτέλεσε μέσα από τη μικρή περιοχή.

Ο φίλος ο Μάριος μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Μαρίνος και εμείς επιστρέψαμε κανονικά σήμερα πρώτη βάρδια στη δουλειά. Θα έχουμε παιδιά δωράκια και για τον Μπιστρό όπως είχαμε και το χειμώνα. Κανονικά θα αλλάξει και όνομα, θα γίνει ΖΑΦ με την ίδια βέβαια διεύθυνση. Ο Παναγιώτης και ο φίλος μας θα είναι εκεί. Κάποιες αλλαγές, νέο όνομα. Στο ίδιο σημείο εκεί, Βεάκι και Κνωσού, στο Περιστέρι. Από Σεπτέμβριο θα έχει και πάρτι για όλους τους φίλους που μπορούν να πάνε είναι καλεσμένοι. Και θα έχουμε και δωράκια για όλο το χειμώνα. Εκεί στο Μπιστρό, μάλλον πρώην Μπιστρό θα είναι, θα γίνεται ΖΑΦ τώρα. Κύριε Παναγιώτη, περιπατητή. Ναι, θα είμαι εδώ αύριο 9 η ώρα. Φίλε Θανάση Ισβάνη, 9 η ώρα. 10 η ώρα είπαμε το μεγάλο αγώνα ΣΑΕΚ με τη ΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. Περιγραφή Θέμης Παλιούρας από τη Νέα Φιλαδέλφια. Λοιπόν, τελειώνει το ημίχρονο στην Αυστρία. Λίντσερ Σέλτικ 1-1. Λίγο πριν το φινάλε του ημιχρόνου στον Μπόντο Γκλιμ Νάιμέγεν 1-0.

0: Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. 10 λεπτά πριν τις 11. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μιλάρα. Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Χριστάρα μου. Τι κάνεις, φίλε?
1: Παίρνω λίγο στο ράδιο.
0: Ναι, χαμήλωσε το. Πιέσαι το.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, εσύ τι κάνεις?
1: Εδώ, άσο και όλα την ποδοκλίν. Έχω πιάσει την κορυγόρη τη Σέρβικ.
0: Κανονικά πρέπει να ήταν over από

0: το ημίχρονο, αλλά δεν έχει χάσει πάρα πολλά. Α, δούμε.
1: Έχει χάσει πολλά για τώρα.
0: Ναι, ναι, έχει, παίζει με 10 είναι η Μέγκεν. Από το 10 αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας και έχει πιάσει αυτό που μπήκε ο Πιτσιρικάς, έχει πιάσει τα πιάστα. 2-0. Α, ναι, 2-0, τώρα βλέπω κι εγώ.
1: Ναι, 2-0, εντάξει. Δεν θα είσαι στο κήπεδο αύριο,
0: Όχι, όχι, θα έχω χοβάρδια.
1: Ναι, χοβάρδια, ναι. Τη βλέπω την άκρη, τη βλέπω. Τσούπα, έχω παίξει νίκες άκρη Παναθηναϊκό και πρόκριση άκρη Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Την άκρη δεν φοβάμαι, δηλαδή. Το Παναθηναϊκό δεν ξέρω τώρα. Αλλά πιστεύω, ρε παιδί μου, να περάσει. Έχει βγάλει κάποια παιχνίδια, εσύ έχει.
0: Δεν έχω βγάλει για τίποτα αύριο. Τώρα και εγώ τα ψάχνω, τα χαζεύω. Ναι. Θα πω στην πορεία, κάτι θα πούμε στην πορεία. Τώρα, ναι, άκρη, θα σου πω γιατί άκρη ποτέ δεν παίζω την ομάδα μου.
1: Και εγώ με τον Ολυμπιακό δεν το λέω ποτέ, δηλαδή. Πόσο είναι στο Ολυμπιακό προχθές?
0: Με το Ανατρόμητο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ψιλοκαλός πρώτο ημίχρονο, πολύ καλός στο δεύτερο μετά τις αλλαγές.
1: Μπράβο, μπράβο. Δεν ήταν, δηλαδή, και κάτι έχει αλλάξει. Δεν ήταν οι σέντρες οι πολλές και τέτοια.
0: Ναι, και ειδικά και στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλές σέντρες, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές που έβαλε ο Μεντιλίμπαρ άλλαξε πολύ το μάτς. Δηλαδή...
1: Αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις την παρατήρηση, αυτός ο Ορτέγκα, τι διάφορη την παλιά έχει, ρε.
0: Ο τερματοφύλακας, λες.
1: Ναι, του Ολυμπιακού, ναι. Τι διάφορη, δηλαδή την έστωνε εκεί που είσαι. Πολύ καλό είναι με την παρασταφόδια. Δεν το περίμενα τόσο καλό και τέτοια. Θα δούμε τώρα. Αυτό το... Δεν παίρνει αυτό το καινούργιο που πήρε και το... Πώς λέγεται... Το Αντιπινέλα, μωρέ.
0: Το Βιταλής. Δεν μπορεί να παίξει, γιατί έχει παίξει, δεν μπορεί να παίξει, δεν έχει δικαίωμα από την επόμενη φορά.
1: Είναι καλός αυτός.
0: Καλός παίκτης, ναι, καλός παίκτης.
1: Καλός παίκτης. Το μόνο που έχω παρατηρήσει είναι ότι αφήνει τη... δεν είναι πινέτα, δηλαδή αφήνει την πλευρά και πάει αριστερά και κάνουν επιθέσεις.
0: Εντάξει, μου είναι άλλο. Δεν μπορεί να βρει τώρα ή ο παίκτη με τον πινέτα. Ο πινέτα είναι ένα και μοναδικό. Υπάρχουν. Δεν μπορεί να βγουν οι παίκτες. Δεν γίνεται να βρει οι παίκτες. Αυτό κάνει και άλλες δουλειές. Αλλάζει λίγο το σύστημα τη ΑΕΚ, παίζει διαφορετικά.
1: Πήρε τον Πάρκα στο Ολυμπιακό τελικά.
0: Είναι πολύ κοντά.
1: Καλός παίκτης αυτός.
0: Εξτρέμ, καλό της Σεβίλης.
1: Καλός παίκτης. Και με νούμερα καλά, δηλαδή. Θα δούμε τώρα. Εντάξει, μιλάω έτσι, πήρα για μια καλημέρα.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες, φίλε μου, ευχαριστώ.
1: Ήρθαμε δουλειά και τέτοια και δράσαμε.
0: Καλά έκανες. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε ημίχρονα και στα δύο παιχνίδια. Μπότο Κλίντ Ναϊμέγεν 2-0 και Λίνσερ Σέλτικ 1-1. Μπιλάρα, ένα γκολ θέλουμε στο Λίντσερ Σέλτικ να με πάει στα μείω για δεύτερη συνεχόμενη φορά. Μου είπε Σάσο και over 1,5 στην Ποντοκλίμπ και γκολ γκολ και over την Σέλτικ. Ένα γκολάκι θέλουμε να πάει στα μείω, φίλε, για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα, μάλλον. Καλησπέρα. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος. Θα μας ξαναπάρει. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

0: Λοιπόν, Cardiff Norwich στο 95 γίνεται 1-2. Τελικό αποτέλεσμα, Bristol Rovers Chelsea 2-2. Και στα δύο μάτς για τη Σαουδική Αραβία όσο έχει παίξει, Etifak Al-Nas Riyad. Η Al-Nas παίζει με 10 παίκτες από νωρίς, από το 13ο λεπτό. Τελικά στο 90 βάζει γκολ, προηγείται 2-3. Το άλλο μάτς γίνεται, χαμός γίνεται το άλλο μάτς. Al-Shabab Al-Riyad 3-3 στο 92. Τα υπόλοιπα είπαμε παιδιά, ένα μάτς είναι σε εξέλιξη, μάλλον ξεκίνησε τα δεύτερα ημίχρονα. Το μάτς των Κάστερ Μίντερς που είναι πιο προχωρημένο, ξεκίνησε 9.30 στο 66-01. Τα υπόλοιπα ξεκίνησε μόλις τώρα το δεύτερο ημίχρονο με γκολ για την Λίκον, με την Blackpool 1-2 στο 53, γκολ για τη West Ham 1-2 στο ίδιο λεπτό, γρήγορα γκολ στα δεύτερα ημίχρονα από τη West Ham και την Lincoln City. Η Blackpool παίζει με 10 παίκτες. Το goal της West Ham το παίρνει πίσω από ό,τι βλέπω. Έχουνε VAR εκεί. VAR στο League Trophy της Αγγλίας. Μάλλον έχουν VAR. Ξεκίνησα και τα παιχνίδια για τη Σκωτία. Παιδιά, εδώ θα ενημερώσουμε περίπου στα μισά του ημιχρόνου. Τελικά το goal της West Ham μετράει από ό,τι βλέπω. 1-2 Southampton West Ham στο 53. Για πάμε στην γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλώς τον Πιλάκο, το φίλο μου.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, φίλε.

0: Κανείς.
1: Μια χαρά. Μπράβο. Ακούω τον Χριστάρα.
0: Ναι.
1: Μιλάμε, είναι η αποθέωση.
0: Είναι, δυναμή τη.
1: Δυναμή τη, έτσι. Και σε παίρνει και από τη δουλειά, ε.
0: Τελείωσε τη δουλειά. Πήγε σπίτι και δεν πήρε.
1: Δουλειά του.
0: Ναι, ξέρω.
1: Ναι. Σε τη δουλειά, εντάξει. Αλλά είναι με το στοίχημα, μιλάμε
0: έχει
1: για τρέλα.
0: Έχει τρέλα. Τα αρέσει, αρέσει.
1: Ναι, τα αρέσει πολύ. Γενικά ο Τσόγο από ότι τον έχω ακούσει.
0: Ναι, έπαιζε.
1: Τι, και άλογα
0: και αλογομούρηση.
1: Χαρτιά
0: και.
1: Χαρτιά, και στον κάμπο. Λοιπόν, ωραίος, είναι ωραίος τύπος, εντάξει. Και είναι και απόλαυση όταν μιλάει, δηλαδή είναι έξω καρδιά τύπος. Λοιπόν, Bottoclimb που λέμε, έτσι. Να ακούς.
0: Παιδιά, η Bottoclimb, για που λες για Bottoclimb, τη ρώτησα και ένας φίλος πριν, για μένα πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για πολλές ελληνικές ομάδες και όχι μόνο ελληνικές ομάδες, και πολλές ευρωπαϊκές ομάδες. Πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση η Bottoclimb. Δεν έχει καμία σχέση με την Γκέμπορκ. Είναι άλλο πράγμα. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Το θέμα είναι το εξής όμως. Ότι είναι καλή ομάδα, είναι. Ότι είναι σε ένα μέρος, δηλαδή. Σαν... Πού να είναι τώρα εδώ στην Ελλάδα, πού να το πάρουμε, σουφλί.
0: Μια πόλη μικρή, δεν έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό.
1: Σαν να λέμε στο σουφλί.
0: Σουφλί, κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι. 30-40 χιλιάδες κόσμο, πόσο έχει, δεν θυμάμαι κιόλας τώρα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και είναι και στο πιο βόρειο.
0: Ναι, ψηλά.
1: Στην Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Φίλε μου, έχουν πρόγραμμα.
1: Το λέγαμε όπως το είπα, σουφλί.
0: Κοίταξε να δεις, έχουν βάλει οι άνθρωποι εκεί, έχουν ένα πρόγραμμα. Εντάξει. Και βλέπεις το πρόγραμμα αυτό βγαίνει κάθε χρόνο. Και είναι μια ομάδα η οποία παίρνει εκατομμύρια από το Champions League. Δεν σκορπάει, ρε φίλε.
1: Όχι, δεν
0: παίρνει. Δηλαδή, μπορούσε να έχει πάρει 25-25 πέρυσι και πρόπερσι 50 εκατομμύρια. Μεταγραφή μεγάλη δεν έχει κάνει.
1: Δεν χρειάζεται να κάνει.
0: Ναι, αυτό
1: ξέρει, ξέρει τις δυνάμεις. Και πιστεύω επενδύει περισσότερο τα χρήματα στο να ψάχνει να βρει πιτσιρικάδες, να τους γυμνάσει και να τους ετοιμάσει.
0: Και πόσα χρήματα στην Νορβηγία να δώσει για να πάρει παίκτες από τις πιο μικρές ομάδες της Νορβηγίας. Λίγα πράγματα.
1: Δεν είναι μόνο να δώσει λεφτά, παράδειγμα, στη Β' Εθνική, στη Γ' Εθνική. Είναι να καλούς γυμναστές.
0: Αυτό λέω. Έχει ένα πρόγραμμα αυτή η ομάδα, η οποία βλέπεις κάθε χρόνο είναι όλο και καλύτερη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή παίζεις, κληρώνεσαι με την Bottoclimb, όχι ελληνικές ομάδες. Κληρώνεται με την Bottoclimb μεγάλες ομάδες ευρωπαϊκές και υπάρχει φόβος εκεί.
1: Το ξέρω. Εντάξει, είναι και το γήπεδο.
0: Ναι, okay, εντάξει.
1: Αλλά όσο και να είναι, εντάξει. Και αυτοί παίζουν μετά στο χόρτο. Που
0: ναι.
1: Δεν έχουν πρόβλημα στο χόρτο.
0: Ναι, αυτό λέω. Είναι μια ομάδα γυμνασμένη, μια ομάδα δομημένη σωστά. Μπράβο τους. Δηλαδή είναι μια ομάδα που σου λέω και πάλι πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση για πολλές ομάδες.
1: Και θα πω και το εξής. Βέβαια έχει το εξής καλό αυτή την περίοδο. Ότι έχει 20 παιχνίδια στα πόδια.
0: Ναι, είναι μπροστά το πρωτάθλημά της.
1: Ακριβώς. Ενώ οι άλλοι είναι στο ένα παιχνίδι, δύο, ακόμα κάνουν μεταγραφές κτλ. Αλλά πέρα από αυτό όμως. Παράδειγμα, οι τέσσερις μεγάλες ομάδες, να το πω έτσι, δηλαδή Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δυστυχώς εμείς οι οπαδοί και εγώ, έτσι ακόμα, που λέμε θαυμάζω και εσύ, που λέμε θαυμάζω με τη Bottoclimb, περιμένεις τώρα από την ΑΕΚ, παράδειγμα, να σου φέρει παράδειγμα 4-5 παιδιά από τις ακαδημίες και να πεις 1-2 χρόνια να παίρνουν πρωτάθλημα.
0: Όχι. Σου λέω όχι. Ότι ναι, βέβαια, ναι, σωστό αυτό που λες. Βέβαια, αν σου πούνε σε ένα σαν Ολυμπιακό ή με ένα σαν ΑΕΚΤΖΙ, κάποιον σαν Παναθηναϊκό, σαν ΠΑΟΚΤΖΙ, ότι η ομάδα μας πήρε δύο παίκτες από την Bottoclimb της Νορβηγίας. Όχι την Bottoclimb, ας πούμε μια ομάδα τη Molde τώρα της Νορβηγίας, θα πει τι μας φέρνει τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Καταλάβες. Εμείς θέλουμε και τα ονόματα.
1: Ακριβώς. Είμαστε πολύ απαιτητικοί.
0: Δηλαδή, αν σου έφερνε με το Ολυμπιακό ή ΑΕΚ. Το δεξί μπακ της Molde. Εντάξει, ναι. Ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ καλός. Θα λέγαμε στην αρχή ότι τι μας έφερε στο Νορβηγό δεξί μπακ.
1: Ακριβώς.
0: Ή ας πούμε το Μπέρκ, το ξέρουμε όλοι. Αν έφερε στο πέρα 5 χρόνια. Θα λέγαμε τι μας έφερε τώρα. Ποιο Νορβηγό από την Bottoclimb,
1: ποιο
0: Μπέρκ. Και τώρα ο Μπέρκ, άντε να πάρει τον Μπέρκ τώρα.
1: Ήρθε επιφάντρο και ήταν που ήρθε ο Ρουμενί και να δοκιμαστεί και λέει είναι πολύ αδύνατο το παιδάκι.
0: Εντάξει. Θέλω να πω ότι θέλουμε και εμείς
1: το.
0: Ναι, πώς το θυμάμαι. Θέλουμε και εμείς το. Ρε παιδί μου, το ονοματάκι να έρθει.
1: Ναι.
0: Δεν μας κάνουν επέκταση οι οποίες δεν τους ξέρουμε και καλά.
1: Ακριβώς. Σου είπα τώρα με το Ρουμενίκε. Τι να κάνει τώρα τούτο εδώ το αδύνατο παιδάκι. Έτσι, από τους μεγαλύτερους παίκτες στον κόσμο. Λοιπόν, και ήρθε στην ΑΕΚ να δοκιμαστεί και δεν έκανε. Όπως.
0: Εντάξει, βέβαια, να πούμε το στραβού το δίκιο ότι αυτοί οι παίκτες που έχουν περάσει κατά καιρούς τα ονόματά τους από την Ελλάδα και δεν ήρθαν για διάφορους λόγους, την καριέρα που κάνανε οι παίκτες δεν την κάνανε να πέσανε στην Ελλάδα.
1: Όχι, ακριβώς.
0: Το άλλο επίπεδο το ελληνικό πρωτάθλημα.

0: Μα άλλο επίπεδο το γερμανικό. Δηλαδή, ας προπονήσεις άλλα πολλά πράγματα διαφορετικά. Δηλαδή, ένας που λέγανε κάποτε για τον Ροναλντίνιο που ήταν στην Καλαμάτα και τον Ροναλντίνιο, ποιος ήταν στην Καλαμάτα και έφυγε.
1: Ναι.
0: Ο Ροναλντίνιο, νομίζω. Αν ήταν που λέγανε πέτο κράτη στην Καλαμάτα, αν είμαι στην Καλαμάτα, το πολύ πολύ τώρα μάζε βελιές. Δεν έπεσε την μπάλα που έπαιξε.
1: Ακριβώς. Πρόσκανε, σας πω τώρα μια ιστορία με τον Πίζα. Την έχω ακούσει και εγώ, έτσι. Του 1968-69 που ήταν αλφαεθνική. Ήταν ένας ποδοσφαιριστής της Ελευσίνας και μετά εκτελονιστής και μου την είχε πει αυτή. Αυτός, ο Καπαρός. Λοιπόν, κάτι είχε συγγένεια με το Χάρη το Γραμμό.
0: Ναι.
1: Πριν πάει ο Γραμμός στο Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Έτσι, του Γουέμπλε και τα λοιπά. Και τον εφέρνει στο Βίζα. Και λέει ο πρόεδρος του Βίζα, να πάει να κουρευτεί το παιδί, δεν θέλουμε γιαγιάδες στην ομάδα.
0: Ναι, κάποτε τα είχαν και αυτά, ναι, σωστό.
1: Ναι, δεν θέλουμε γιαγιάδες στην ομάδα. Και ο Γράμμας πήγε στο Παναθηναϊκό και πήγε Γουέμπλε και τα λοιπά, έτσι. Και έγινε ο μεγάλος ο παιχταράς. Θέλω να σου πω τώρα, έχουμε δηλαδή καινοτροπίες παράξενες και περίεργες, αλλά και δεν έχουμε και υπομονή σαν Έλληνες. Αλλά θα μπορούσαν όμως οι πιο κάτω ομάδες, αντί να μου φέρουν τους Αφρικάνους, Νοτιοαμερικάνους, αμφιβόλου ποιότητες και λαχτά, να ψάξουν στη Β' Γ' Εθνική, υπάρχουν παίχτες και να τους έχουν στις ομάδες τους.
0: Ναι.
1: Βέβαια
0: ναι.
1: Εκεί πέρα θέλει να έχουμε και καλούς προπονητές, έτσι. Υστερούμε και σε αυτό το θέμα πάρα πολύ. Έλληνες προπονητές δεν έχουμε, έτσι, ούτε για Β' Εθνική ούτε τίποτα. Έτσι. Βέβαια είναι και οι πρόεδροι, τέλος πάντων, το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι... Έχει ξεκινήσει στραβά και δύσκολα η Σόνη.
0: Εντάξει, μωρέ, δεν έχει υποδομές. Δεν έχει δηλαδή κατηγορίες μικρές Β, Γ, εθνική, εραστηνικά. Δεν ασχολούνται. Δεν υπάρχουν ναι, χρήματα.
1: Μπαίνει ένας πρόεδρος τώρα, ξέρω εγώ.
0: Δεν υπάρχουν χρήματα. Τώρα βλέπεις τώρα να σου λέει: τώρα έχω μπάτζετ μια ομάδα της αλφατοπικού, να σου πω εγώ. Μπάτζετ 15.000. Πού να πάρει 15.000 μπάτζετ. 15.000 παίρνει ένα μισό το χρόνο. Ένας άνθρωπος παίρνει το χρόνο 15.000 περίπου. Και έχει μπάζει μια ομάδα. Γίνεται ποτέ να πάει να κάνει κάτι.
1: Ακριβώς. Μα κοίταξε, είναι λάθος δομημένο το ελληνικό ποδόσφαιρο από την αρχή μέχρι το τέλος.
0: Και δεν λέω για τοπικό. Μιλάμε και για τοπικό που είναι χαμηλά. Που είναι πιτσιρίγια που παίζουν μπάλα για την τρέλα τους. Μήπως κάνουν κάτι παραπάνω στη ζωή τους. Μιλάμε για ομάδες γάμα εθνικής τώρα. Μιλάμε για ομάδες β' εθνικής τώρα. Εντάξει, οι οποίες έχουν πολλά προβλήματα οικονομικά.
1: Ναι, έχουν προβλήματα οικονομικά γιατί δεν είναι δομημένο σωστά. Και μετά έχουμε το εξής εμείς οι Έλληνες. Παράδειγμα, στα Μέγαρα εδώ, η μισή Ολυμπιακή, άλλη μισή Παναθηναϊκή, Αεξίδες, Παοξίδες, εντάξει, ελάχιστος εκεί. Αλλά λέω τώρα, έτσι, με το Βίζα, άμα εξαιρέσει Λάρισα, πας για
0: ένα. Εντάξει, 4-5 πόλεις είναι. Ναι. Το Αγρίνιο που έχει πολλούς που είναι
1: Αγρίνιο,
0: η Λάρισα που λες.
1: Που έχει.
0: Ναι, πολλές πόλεις δεν έχουν οπαδούς το μεγάλο ομάδο, δεν έχουν.
1: Ακριβώς.
0: Αν και εντάξει, στηρίζουν, ας πούμε, πάνε, αλλά δεν είναι τόσο αγάπη όπως έχουν στις μεγάλες ομάδες.
1: Ακριβώς. Και ρε παιδί μου, δεν έχουν επίσης και οι τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα παράδειγμα. Κατά καιρούς διάφορους δημάρχους και να αναλαμβάνουν ή αντιδημάρχους ομάδες και το κάνουν για ίδιο όφελος για το δικό τους συμφέρον να επανεκλεγούν παράδειγμα σε εκλογές.
0: Για το Θεαθήνε, εντάξει.
1: Ναι.
0: Ο Μάνος Σταραμόπουλος μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Βασίλη, και για σένα και για μένα, το 2010 ξεκίνησε ένα μεγαλόπνο σχέδιο με πολύ σπουδαία οργάνωση και αυτό το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέγαμε πριν εμείς.
1: Ωραία, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε copy-paste.
0: Αυτό λέω, ότι πρέπει να πάρουν παράδειγμα όχι μόνο οι ελληνικές και πολλές ομάδες από την Ευρώπη το παράδειγμα της Μπόντο Γκλιμπτ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει κάνει πολλά βήματα πρόοδου, μια ομάδα η οποία πριν 10 χρόνια ήταν μια άσημη ομάδα. Υπήρχε η Μόλτε και η Ρόζεμπορκ. Δεν ξέραμε κανένα από τον Γκλιμπτ.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θυμάμαι καν στο στοίχημα την Μπόντο Γκλιμπτ. Στις κατηγορίες μικρές. Και ξαφνικά ξεπετάχθηκε, όχι μόνο ξεπετάχθηκε, έχει μια τετραετία η οποία έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
1: Ακριβώς.
0: Έχει φάει 6 γκολ ο Μουρίνιο εκεί.
1: Δεν είναι το πρόγραμμα μόνο της Μπόντο Γκλιμπτ, είναι όλου του Νορβηγικού
0: ποδοσφαίρου. Απλά η Μπόντο Γκλιμπτ το έχει λίγο παραπάνω προχωρήσει, γι' αυτό κάνει και επιτυχίες.
1: Ακριβώς. Που για μένα θα έπρεπε να. Παράδειγμα επαγγελματοσφαίρο μόνο η Αλφα Εθνική. Β' Εθνική να ήταν ημιεπαγγελματικό, Γ' και κάτω να ήταν ερασιτεχνικό.
0: Άμα ήταν έτσι, πρώτα Βασίλη, θα πεινάγανε ποδοσφαιριστές στη Β' Εθνική. Εδώ πέρα πεινάνε τώρα. Εδώ πέρα πεινάνε τώρα που είναι επαγγελματικό.

0: Ποιες υποτίθεται, φαντάσου να είναι και μη επαγγελματίες.
1: Σου λέω, μα δεν βγαίνει αλλιώς.
0: Λοιπόν, κάτσε να πω ότι έβαλε γκολ η Λίντσερ, προηγείται με 2-1 με το Λιούμπισιτς. Ο γκολ έξω από την περιοχή, ο πρώην παίκτης ΣΑΕΚ, ιδανικό στην Λίντσερ, έβαλε το δεύτερο γκολ 2-1. Το συνολικό σκορ τώρα είναι 2-4.
1: Δεν μου λες, ο Κουτέσα υπάρχει στην ΑΕΚ.
0: Ο Κουτέσα υπάρχει, ναι.
1: Ο Ελίασον
0: έφυγε, πήγε στην Ιντερνασιονάλ, δανεικό. Ο Κουτέσα υπάρχει κανονικά.
1: Αλλά τον Κουτέσα δεν έχω δει τώρα τελευταία και τον είχα σε εκτίμηση βέβαια, όχι για όλο τον αγώνα, αλλά να μπαίνει σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή
0: τον έχει. Στο πλάνο τον έχει, δεν τον έχει βασικό.
1: Ναι, όχι, είναι. Δηλαδή για όλο τον αγώνα πιστεύω δεν έχει διάρκεια αυτό. Αλλά να μπει στο 60 είναι καλό. Δηλαδή τα δίνει όλα. Είναι καλό παίκτη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: να σε καλά, Μπιλάκο. Ευχαριστώ που πήρε. Για χαρά. Για πάμε και άλλη μια γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ναι.
1: Όχι. Καλό παίκτη.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: να σε καλά, Μπιλάκο. Ευχαριστώ που πήρε. Για χαρά. Για πάμε και άλλη μια γραμμούλα. Καλημέρα. Καλησπέρα. Ναι. Όχι. Δεν πειράζει, θα μα ξαναπάρει ο φίλο. Εδώ θα είμαστε. Έχουμε μπροστά μα. Έχασε και άλλη πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η Λίντσερ, η οποία μπήκε πολύ πολύ γερά. Προηγείται 2-1 τώρα στο 48. Φιλαράκο με το στοίχημα το πιάσε. Σίδεσαι. Σούπα άσο, Μποντοκλίμ και over 1,5 το πιάσαμε. Γκολ γκολ και over τη Σέλτικ την πιάσαμε. 2-2 σου έχω δώσει, φίλε μου. Παναγιώτη, δεν έχει παράπονο. Ήρθαμε από τι διακοπέ φορμαρισμένοι. Βέβαια, εγώ δεν τα παίξα. Δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε κάποια γκολ. Έχουμε από την Ipswich, η οποία προηγείται 1-0 της Ipswich. Ipswich παίζει με τη Leicester 1-0. Από εκεί και πέρα να δούμε αν έχουμε κάποια άλλα γκολ. Παραμένει το Γόλσον με την Leighton Orient 0-0 στο 63. Doncaster Middlesbrough 0-1. Ipswich Leicester είπαμε 1-0. Λέω τα γκολ που έχουν μπει. Blackburn Sheffield 1-1. Plymouth Coventry 2-2. Southampton West Ham 1-2. Watford Peterborough γίνεται 0-4. Εδώ στο 61 είμαστε στα δεύτερα ημίχρονα της Αγγλίας. Θα πούμε σε λίγο και τα σκοτσέζικα. Των 10 παιχνίδια Birmingham Bradford 1-3, Nottingham Forest Lynch 0-0, Valencia Betis 0-0. Nottingham Lynch μόλις τώρα γίνεται 0-1. Τα υπόλοιπα Σαν Χωσέ Οριέντε Πετρολέρο 1-1 στο ημίχρονο, Χενεράλ με τη Ρούμπιο Νίου 1-1 στο 49. Είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας ο νεαρπαπάκι 943.gr. Μια ειδησούλα πριν από λίγο διαβάζω ότι η Αϊτχόφεν κατέθεσε πρόταση για την Σιχιρόνα, για τον Ουναχή, για δύο ομάδες σύμφωνα με την Mundo Deportivo, σύμφωνα με ισπανική εφημερίδα. Είναι σε συζητήσεις, μάλλον πρόταση έχει καταθέσει η Αϊτχόφεν για τον πρώην παίκτη Παναθηναϊκού, έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή.

Εδώ να πούμε για τα παιχνίδια από τη Σκωτία. Μπειλά, έχω παίξει Σκωτία. Εγώ, αν μπορείς, πες τα μία φορά, φιλαράκο. Λοιπόν, θα τα πούμε, να μην σε αφήνω σε αγωνία. Είμαστε στο 60, στο 70 περίπου. Άναν Μπέργουικ 2-2. Αλόα Μάδεργολ Β 3-0. Εντριόιανς με τη Στέρλικ Άλμπιον 1-1. Κάμπερνολντ Κινμάρνοκ Β 1-1. Κάουντε Μπιφ Κιλ Μπράιντ 1. Κέλτι Χάρτς Κλάιντερμπανκ 2-1. Cove Roy Rangers Dundee United Β 1-0. Queen of South Hibben 0. Monroe's Client 2-0. Boarding με τη Rangers Β 2-1. Dumbarton Celtic Β 2-2. Peterhead Dundee Β 1-0. Ross County Banks 3-0. Spartan Hearts Β 4-0. Stranraer με την Γκαλά 1-0. East 5-2-3. Forfar με την Foreman Town 1-0. Φρέιζεμπερκ Αμπερντίν Β 1-1. Χάμιλτον Εμβιβούργο 0-1. Είναι όλα στο περίπου 70. Τώρα θα πούμε τα τελικά την επόμενη φορά. Plymouth Coventry γίνεται 2-3 στο 68. Bags are tossed in the backseat. Rubber ties on frozen street. Γκολ για τη Middlesbrough, Doncaster Middlesbrough 0-2 στο 82.

Η Πιτέρμπορο κάνει πάρτι με τη Γουότφορντ 0-5 στο 67. Ισοφαρίζει Λέστερ την Ίψουιτς 1-1 στο ίδιο λεπτό. Στα παιχνίδια του Champions League δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Πιέζει Λίντσερ για να βάλει ακόμα ένα γκολ και να γίνει το μάτσο ροντέο. Είναι 2-1 στο 55. Το Μπόντο Γκλιμπ με την Αϊμέγγεν παραμένει το 2-0 στο ίδιο λεπτό.

Μιλάνε δύο μάτς από νωρίτερα, αν μπορείς να μου πεις, από Σουηδία. Τα βρήκα, φίλε μου. Έρεμπρο Βάμπερξ 2-1 με 2-0 το ημίχρονο και Έστερ Σούτσβαλ 1-0 με 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Ελπίζω να σου έφερα καλά νέα και να πληρώθηκες.

Μιλάρα, καλησπέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Λευθέρης από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα στο φίλο μας το Θανάση που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα, Μιλάρα, και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Νίκος από τον Πειραιά, Ολυμπιακός.

Για πριν που είπα για την Αϊτχόφεν και τον Ουναΐ με την Χιρόνα που κάνει, έχει καταθέσει πρόταση η Αϊτχόφεν, διαβάζω ότι από, σύμφωνα με ισπανικά μέσα, ότι είναι και πολύ κοντά στο να τον πάρει το παίχτη. Λοιπόν, παιδιά, γίνεται 3-1, ε. Παιδιά, ακούστε τι γίνεται τώρα. Η Celtic, μιλάμε, άμα αποκλειστεί η Celtic με 3-0 το πρώτο γύρο, είναι να μιλάμε για τα πανηγύρια Σκοτσέζη. Είναι 3-1 στο 58. Μπροστά μας, παιδιά, έχουμε ακόμα 30 λεπτά γεμάτα με τις καθυστερήσεις. Προηγήθηκε η Celtic 0-1, τελικά 3 γκολ για τη Λίντσερ. Έχουν κάνει το match 3-1. Συνολικό σκορ είναι, δηλαδή, ένα γκολ ακόμα θέλει η Λίντσερ για να πάει το match στην παράταση. Σκοτσέζη. Ωραίο γκολ και αυτό, έξω από την περιοχή, σουτ. Τι γίνεται. Αναφορά που λέμε, τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε το 3-0, ούτε τίποτα. Ipswich Leicester 2-1. Doncaster Middlesbrough 0-3. Το μάτς τελειώνει σε δύο λεπτάκια. Southampton West Ham 1-3. Λοιπόν, ο Μόουζες έκανε το ένα, μάλλον προηγήθηκε με τον Μαγκρέκορ νωρίς, 22, η Λίντσερ, ισοφάρισε ο Μόουζες στο 33, ο Λιούμπισιτς έκανε στο 48 το 2-1 και ο Αντενίραν, ο Σαμουέλ Αντενίραν στο 58 το 3-1 και έχει πάρει φωτιά το γήπεδο των Αυστριακών. Πολύ κοντά, μια ανάσα είναι από το 4-4. Πλάκα εδώ που τα λέμε, μπήκε πολύ γερά στο δεύτερο ημίχρονο, πιέζει πολύ την Σέλτικ, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει μια πάσα που λέμε. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Μπόντο Γκλιμ Ναϊμέγγεν παραμένει το 2-0 στο 56. Βρισκόμαστε. Βασίλη, φίλε, καλησπέρα. Ξεκίνημα, ένα μικρό παράπονο. Είμαστε μια παρέα η οποία είμαστε πάνω από 60, ρε φίλε. Η μουσική όχι τόσο hard rock. Εντάξει, ξέρουμε ότι πρέπει να παίζεις ξένα, αλλά έπαιζες πριν το καλοκαίρι πιο χαλαρή ξένη μουσική, πιο χορευτική, πιο ακουστική για εμάς τους μεγάλους. Αυτά μας κάνουν να αλλάζουμε σταθμό. Δεν μπορούμε γενικά να ακούμε τόσο metal και hard μουσική. Αν μπορείτε λίγο πιο χαλαρή, γιατί δεν θέλουμε να χάσουμε, θέλουμε να σε ακούμε, λέει ο φίλος ο Λοΐζος. Δικό μου, κάποιες φορές θα παίζουμε τέτοια τραγούδια, κάποιες φορές θα αλλάζουμε τραγούδια. Υπάρχουν πολλές λίστες. Κάποια στιγμή θα ακούσεις και τη λίστα που σου αρέσει, φίλε Λοΐζο. Δεν μπορεί να αρέσει να ακούνε όλοι τα ίδια. Κάποιους αρέσει αυτή η μουσική, γι' αυτό την παίζουμε. Κάποιους άλλους αρέσει κάποια άλλη. Αλλάζουμε συνήθως, γενικά αλλάζουμε τα playlist, τις λίστες των τραγουδιών. Δεν παίζουμε κάθε μέρα τα ίδια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, είμαστε 21 λεπτά μετά τις 11. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλησπέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα, θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Ο Παναγιώτης τι μου στείλε. Μπιλάρα κούμποσα δελτίο καλό με Watford Peterborough over 2,5, 1,57. Birmingham Bradford over 2,5, 1,72. Και Leinster Celtic νωρίς και αυτό over 2,5, τα πιάσα από νωρίς. Βλέπω φιλαράκο μου, είσαι κομπλέ με 20 ευρώ. We don't fold, we never slack. Νομίζω ότι δεν βγαίνει. Μα κάτι άλλο μου έχει στείλει, να υπάρχουν και άλλα μάτς, γιατί αυτά τα τρία μάτς, 1,57 με 1,72 και 1,53, με 20 ευρώ να πηγαίνει για 900, είναι κάποιο λάθος έχει γίνει, εκτός αν είναι και άλλα παιχνίδια και το κουπόνι που μου έχει στείλει φιλαράκο δεν είναι ολοκληρωμένο, γιατί νομίζω τρία παιχνίδια να βγάζουν απόδοση τόσο μεγάλη για να φτάνει στα 912 ευρώ με 20 ευρώ, νομίζω δεν υπάρχει περίπτωση. Το 1,57 με το 1,72 με το 1,53. Σαν να έχει και άλλα παιχνίδια. Μάλλον ο Παναγιώτη μου έχει και άλλα παιχνίδια. Πάντως καλή επιτυχία.

Λοιπόν, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Τα μάτσος έχουν πιέσει βέβαια η Λίντσερ. Πιέσει αρκετά για να βάλει ακόμα ένα γκολ και ακόμα έχει πολύ δρόμο το παιχνιδάκι. Το άλλο παιχνίδι, εντάξει, χαλαρά, η Μποντοκλίν προηγείται 2-0, δεν έχει πρόβλημα να πάρει και τη νίκη, έχει πάρει ήδη και την πρόκριση. Η μεγάλη μάχη γίνεται στο άλλο μάτς, στην Αυστρία, Λίντσερ Σέλτικ είναι 3-1, συνολικό σκορ μέχρι τώρα 3-4. Α, μου έστειλες και άλλα παιχνιδάκια. Έχεις παίξει κι άλλα over 2,5. Είναι πολλά μάτς. Μπράβο, φιλαράκο μου. Μπράβο, νομίζω τα πήρες. Έκανες cash out και καλά έκανες. Καλοφάγωτα. Με Ipswich Leicester over 2,5. Με Plymouth Coventry over 2,5. Με Barnsley Crew. Southampton West Ham. Blackpool Lincoln. Και άλλο ένα παιχνιδάκι. Και αυτό over 2,5. Μαζί με τα υπόλοιπα που είπα. Φιλαράκο με 20 ευρουλάκια. Πήρε ο φίλος μας 912, παρακαλώ. 0,49. Βάλε και τα 49 αυτά. Λοιπόν, διαβάζω ένα θεματάκι από την Αγγλία για την Νότιχαμ, η οποία έκανε μεταγραφή ρεκόρ για τον επιθετικό της Τσέλσι, Ντέλαπ. 2 εκατομμύρια ευρώ, παρακαλώ, θα δώσει η Νότιχαμ στην Τσέλσι για τον παίχτη και άλλα 6 εκατομμύρια ως μπόνους. Μεταγραφή, ακριβότερη μεταγραφή της ιστορία της για την Νότιχαμ Φόρεστ. Ο Ντέλαπ είχε πέρυσι 28 συμμετοχές στην Premier League με την φανέλα της Chelsea, σημειώνοντας ένα γκολ, ενώ πρόπερση ήταν χρονιά της έκρηξής του με 37 συμμετοχές, 12 γκολ ως παίκτης της Ipswich. Τεράστια μεταγραφή λοιπόν από την στην Αγγλία για την Nottingham Forest, με το ποσό ρεκόρ για την ομάδα, 1 εκατομμύριο ευρώ.

Το Valencia Betis παραμένει το 0-0 στο 63 για τη La Liga. Nottingham Forest Lynch 0-1. Birmingham Bradford 1-3. Έχουμε μπει περίπου στο 80 και στην Αγγλία και στην Σκωτία. Καθαρίζει το Μάτσι Κόβεντρι, Πλήμουθ Κόβεντρι 2-4, Στίβεν Έιτζ Ρέντινγκ 0-3, Σάουθάμπτον Βουέστ Χαμ 1-4 μόλις τώρα. Μειώνει Βότφορντ με την Πιτέρμπορο 1-5. Μεγάλη ευκαιρία για την Λίντσερ, μεγάλη σπουδαία επέμβαση τερματοφύλακα της Celtic. Κόρνερ η μπάλα, πιέζει πάρα πολύ η αυστριακή ομάδα. Για να δούμε, για να δούμε. Ακόμα έχουμε δρόμο, 70 στο 69 είμαστε. 25 λεπτά σίγουρα με τις καθυστερήσεις. Άλλη μεγάλη ευκαιρία. Μετά το κόρνερ, κεφαλιά, λίγο έξω από τα δοκάρια. Ξέρει το τερματοφύλακα, έμεινε το 3-1, η οποία λύνει σε παιδιά. Δεύτερο ημίχρονο έχει μπει πολύ πολύ φουριόζα. Μια καλή ομάδα στην Αυστρία. Έχει μπει πολύ πολύ φουριόζα. Σε ένα πολύ μεγάλο σκορ που έχασε, ένα 3-0 στη Σκωτία που έχασε και εύκολα. Τώρα είναι 3-1 στο 69.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11.30. Πάμε τραγουδάκι, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανερχόμαστε. Θα έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τα παιχνίδια της Σκωτίας και της Αγγλίας, για το Challenge Cup και το League Trophy αντίστοιχα. Πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Ο Ιτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για τη ΣΑΕΚ για την πρόκριση στη Link Phase του Champions League. Την Τετάρτη στις 10 η Ένωση υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφια τη Λεύσκη Σόφιας στη ρεβάνς του 0-0 της Βουλγαρίας, πρόκριση στη Link Phase του Champions League.
2: Αναστενάζουν τα γκολμπος και τα δοκάρια σπάζουν.
1: Περιγράφει από την All Win Arena ο Θέμης Παλιούρας. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσει ρεπορτάζ και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 11. Η Νίτσερ πιέζει πριν από 3-4 λεπτά περίπου μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Με σουτ μέσα στην περιοχή πήγε η μπάλα στο ζώδιο. Δοκάρι έσκασε κάτω, δεν πέρασε τη γραμμή του τέρματος. Παρέμεινε το 3-1. Η παιδιά, από ό,τι φέρνει, θα βάλει γκολ, θα είναι η Νίτσερ. Μαζικά αμήνεται η ομάδα της, από τη Σκωτία. Λοιπόν, 3-0 μόλις τώρα βάζει γκολ η Μποντοκλίμ. Κάνει το οβεράκι κιόλας. 3-0 στο 72 είμαστε. Μπότο Γκλίμτ με την Νάιμέγεν. 3-0 στην ολική. 1. Σε λίγο θα έχουμε τελικά αποτελέσματα και από τα παιχνίδια της Αγγλίας και της Σκωτίας για τα κύπελα. Θα τα πούμε αναλυτικά, παιδιά, όταν έχουμε τελικά αποτελέσματα. Κάντε λίγο υπομονή. Τα τελευταία γκολ που μπήκαν είναι Barnsley Crew 3-2. Blackpool Lincoln 1-4. Φλήγουν Town με την Shrewsbury 4-0. Valencia Betis 0-0 στο 73. Nottingham Forest Leeds 0-2. Birmingham Bradford 1-5.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που μας έστειλε μήνυμα από το Χολαργό. Καλησπέρα Πιλάρα και από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την τρέλο παρέα. Η φίλη μας η μήνυμα από το Εγάλο με την καλησπέρα της. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Μιχάλη που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Πάμε να πούμε τελικά αποτελέσματα. Πρώτα ξεκινάμε που έχουν τελειώσει τα περισσότερα σκοτ. Λοιπόν, τελικά Άναν Μπέργουικ 2-2. Αλόα Μάδερουελ Β 3-0. Εντριόγανς με τη Στέρλικ Άλμπιον 1-3. Κάμπερλοντ με την Κιλμάρνοκ Β 1-1. Κάουντεμπιφ με την Κιλμπράιντ 1-3. Κέλτι Χάρτς Κλάιντενμπαρκ είναι 2-0, άλλον 2-3. Είναι στο 80 αυτό, ξεκίνησε αργότερα. Πάμε τελικά, συνεχίζουμε. Κλαν Κάουντ Κουντίν με την Έργιν Σίτι 0-2. Κόβρο Ρέιτζερς Νταντί Γιουνάιτεν Β 2-0. Κουίν Οφ Σάουθ Χιμπέρνιαν Β 1-0. Μοντρόουζ Κλάιντ 3-0. Μπόρνινγκ με τη Ρέιτζερς Β 2-1. Νταμπάρτον Σέλτικ 2-2. Peterhead Νταντί Γιουνάιτεν 2-1. Ροτς Κάουντι Μπάνκς 4-0. Σπάρτανς Χάρτς Β 5-0. Στραν Ράερ με την Γκαλά 3-0. East Fife Σεν Μίρεν 2-5. Φόρφαρ με την Φόρμαρ Τάιν 1-0. Φρέιζεμπερκ Αμπερντίν Β 1-1 και Χάμιλτον Εμβιβούργο 0-1. Πάμε τώρα στην Αγγλία να δούμε τελικά και στην Αγγλία. Λοιπόν, Ντόρκαστερ Μίντερσμπρο 1-3.

0: Ορίστε, παιδιά, ο κύριος Τζίτζης έστειλε μηνυματάκι. Πει τώρα ο κύριος πρόεδρος.
1: Γεια σου, φίλε μου Γερασίμου.
0: Γεια σου, κύριε Τζίτζη.
1: Εδώ είμαι.
0: Εδώ.
1: Σε ακούμε.
0: Πού να είσαι.
1: Μαζί με Πέτρο Αραούχο και ναι. Αβραμόπουλο Παναγιώτη.
0: Α, έχει παρέα.
1: Όλο το Αιγάλεο φωνάζει Τζίτζη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ, Τζίτζη γίνα στο λαό σου.
0: Ναι.
1: Ο Τζίτζη είναι καλά, είναι γερό, δυνατό. Δίνω χαιρετίσματα και στο φίλο μου τον Αραούχο και στο φίλο μου τον Αβραμόπουλο. Την Νέα Σμήνη. Στον Νικόλα, στον Γιάννη, στην Κατερίνα, σε όλα τα μωρά μου.
0: Α, έχει πολλά μωρά.
1: Και το μικρό τζιτζάκι με Εμμανουέλα.
0: Ναι. Το ξέρει η Εμμανουέλα.
1: Και ακόμα όλο το Γάλλιο. Και όλοι αναρωτιούνται, όλη η Ελλάδα, πού είναι ο Τζίτζης, σε ποια ομάδα θα καταλήξει. Ναι. Έτοιμος ο Τζίτζης. Αύριο, χαμός στην εκπομπή σου.
0: Α, θα έρθει παιδιά ο Τζίτζης.
1: Μεγάλη γερασί μου.
0: Να ξέρετε, αύριο φιλιά, θα είναι εδώ, κύριο Τζίτζης.
1: Και εδώ σε ακούμε με Πέτρα Ραούχο και Αδραμόπουλο.
0: Γεια σου Τζίτζη.
1: Τζίτζη Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Τζίτζης, ναι.
0: Πάρε, πάρε κανένα σουβλάκι και έλα. Λοιπόν, αυτό ήταν παιδιά ο Τζίτζης, ο οποίος θα έρθει αύριο. Εν τω μεταξύ, η Λίντσερ χάνει μία ευκαιρία μετά την άλλη. Δηλαδή, αν δεν καταφέρει και περάσει η Λίντσερ, θα έχει το σημερινό βράδυ, δικά στο δεύτερο ημίχρονο, μετά το 2-1, έχει, η μπάλα έχει φτάσει στα καρέ της Λίντσερ λίγες φορές και εκεί όχι με επικίνδυνες καταστάσεις για την Λίντσερ. Κάποιες έντρες κάνουν οι Σκοτσέζοι, διώχνουν την μπάλα μακριά, την κυνηγάνε μπροστά, τη χάνουν και πάλι επίθεση. Η Λίντσερ που είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν από περίπου 10 λεπτά με ένα δοκάρι, στο ριζόντιο δοκάρι πήγε μπάλα, πάλι στην ευκαιρία για τη Λίντσερ, σουτάρι, κόρνερ. Χαμός. Καλησπέρα Μπιλάρα, χαιρετισμού στο Τζίτζαρο. Αλέξανδρος Περιστέρη. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα φιλαράκο μου. Καλησπέρα και στη φίλη μας τη Σοφία που έστειλε μηνυματάκι.

Λοιπόν, πάμε τελικά αποτελέσματα, αν περιμένετε. Walsall, Leighton, Orient 0-0. Watford, Peterborough 1-5. Ipswich, Leicester 3-1. Cambridge, Millwall 0-1. Barnsley, Crewe 3-2. Blackburn, Sheffield United 1-2. Blackburn, Lincoln 1-4. Plymouth, Coventry 2-4. Southampton, West Ham 1-4. Sheffield Wednesday, Wolves 0-2. Stevenage, Reading 0-3. Stoke Hull 1-1. Fleetwood Town, Shrewsbury 4-0. Σκωτία την είπαμε πριν από λίγο. Πάμε και στα βραδινά των 10. Birmingham Bradford είναι στο 85, εδώ είμαστε στο 1-6. Δεν αλλάζει κάτι, το διπλό είναι σίγουρο. Nottingham Forest Lynch 0-2. Valencia Betis στο 82 0-0 για τη La Liga. Και τα δύο μάτς για το Champions League, Leinster Celtic 3-1 και Bodo Glimt 9-0. Από εκεί πέρα στη Βολιβία, San Jose Oriente Petrolero 3-2 στο 78. General Caballero με τη Rubio Νίου 2-2 στο 86. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Νωρίτερα είπαμε, Σαμπάχ πέρασε την παράταση τη Χάπο Ελμπερσεβά. Ήταν κανονική διάρκεια 3-2. Στην παράταση 5-2. Πανηγυρικά πρόκριση για την Σαμπάχ. Πρόκριση και για την Bodo Glimt. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει στο Leinster Celtic στο 85. Μπήκαμε στο 86 μάλλον. Είναι στο 3-1. Ένα γκολ χωρίζει την Leinster από εσύ. Χαμένη ευκαιρία πάλι. Χαμός γίνεται, παιδιά. Έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια της Κοτσέζη. Θα είναι τυχερή αν γλιτώσουν το κάζο. Ο Νίκος θα το περιστέρει, λέει, εγώ πιστεύω ο Τζίτζης θα καταλήξει στον Ήφαιστο, ούτε στο Εγάλαιο, ούτε στην Δόξα Πειραιά. Τζίτζη, έλα στο περιστέρει, λέει ο Νικόλας. Και η Άννα, η φίλη μας από Κολωνό, θέλω Τζίτζη, αγαπάω Τζίτζη, Εμμανουέλα, θα στον κλέψω, λέει, θα έχουμε κλοπές. Κορίτσι, αύριο θα είναι ο Τζίτζης εδώ στην παρέα μας, μετά τις 11-12 ώρα θα έρθει, άμα έχει ρεπό θα έρθει και νωρίτερα, θα δούμε το παιχνίδι της ΑΕΚ. Να μας φέρει γούρι να μην είναι μαυρόγατα.

Είμαστε 15 λεπτά πριν τις 12, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορ. Για το φίλο που ρωτάει για το πρόγραμμα, το νέο πρόγραμμα του σταθμού, παιδιά, θα έχουμε ακόμα έτσι μία-δύο προσθήκες. Από 1η Σεπτέμβρη θα είναι το νέο πρόγραμμα στον αέρα. Την επόμενη εβδομάδα θα μάθετε περισσότερα και εδώ από τους παραγωγούς του. Αν και έχει ανέβει σε κάποια site το νέο πρόγραμμα, εμείς θα είμαστε, είπαμε, από τις 9 έως τις 2 καθημερινά, από Δευτέρα έως και Πέμπτη προς Παρασκευή ξημερώματα, και τις Κυριακές θα είμαστε από τις 8 έως τις 12. Μάλλον από τις 12 έως τις 2 κάθε Κυριακή. Τις άλλες μέρες από τις 9 έως τις 2. Νέα κόλπα. Θα έχουμε και δωράκια, τον πιστρό θα είναι στην παρέα μας που θα έχει άλλο όνομα από Σεπτέμβρη. Θα λέγεται ΖΑΦ εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού.

Λοιπόν, το πάρτι συνεχίζεται στην Νορβηγία, η οποία Bodø Glimt βάζει και πέμπτο γκολ. Όχι, 3-0 δεν έβαλε άλλο πέμπτο, λάθος. Μάλλον πέρα το γκολ δεν έβαλε άλλο. Μάλλον έκανε ευκαιρία μεγάλη, δεν το κατάλαβα. Ή ακυρώθηκε. Τέλος πάντων, παραμένει το 3-0. Γκολ για την Betis στο 86. Βαλένθια Betis 0-1 με τον Παύλο Γκαρσία. Στο 83 προηγείται η Betis στη La Liga. Για χάνει μια ευκαιρία τώρα. Το βαλέ. Ήταν ακύρωσε. Πρέπει να έχει πει γκολ στο Λίντσε. Δεν ξέρω το αν έχει ακυρώσει, αν έχει σηκώσει για offside, αλλά νομίζω από την πρώτη λήψη που είδα δεν υπάρχει κάποιο offside. Για να δούμε όμως. Φαίνεται να καλύπτεται. Α, όχι, όχι, φαίνεται να καλύπτεται. Για να δούμε, γιατί είναι πολύ ωριακή η φάση. Είναι στο 88. Έκανε τεράστια επέμβαση ο τερματοφύλακας της Celtic και στο rebound έκανε το 4. Μάλλον ναι, το 4-1 η Λίντσερ, το να δούμε, έχει πάει στο VAR. Πολύ δύσκολη φάση πάντως. 3 λεπτά γκολ, το μέτρησε παιδιά, το μέτρησε, γκολάρα για την Λίντσερ στο 80, στο 92, ένα λεπτό για το τέλος των καθυστερήσεων. 4-4 κανονική τώρα τα σκορ. 3-0 είχε χάσει εκτός, κερδίζει τώρα 4-1, θα πάμε σε παράταση, ακόμα θέλει βέβαια ένα λεπτάκι. Λίγο παραπάνω γιατί λόγω του VAR, αλλά φάνηκε από την αρχή ότι καλύπτει το παίχτης. Παρόλο που το έκανε ο τερματοφύλακας, έκανε τεράστια επέμβαση. Τελικά στην επαναφορά ο ίδιος παίχτης έκανε το 4-1. Μεγάλη ανατροπή για την Λίντσερ. Τεράστια ανατροπή τώρα εδώ που τα λέμε. Με ένα 3-0 στην πλάτη, οι Rangers με τη Celtic, οι οποίοι χάσανε τα αυγά και τα πασχάλια στο δεύτερο ημίχρονο. Και βλέπω να αντιπατάνε, να μην κρυώνει. Δεν μπορεί να χρειαστεί παράταση γιατί πάλι στην κόντρα είναι η ομάδα από την Αυστρία. Μπορεί να μην χρειαστεί. Και άλλη ευκαιρία.

Λοιπόν, το μάτς θα τελειώσει σε λιγάκι. Μια κίτρινη κάρτα για παίκτη της Λίντσερ σε μια κόντρα των Σκοτσέζων το ανέτρεψε από πίσω, πήρε κόκκινη κάρτα. Καλά έκανε, γιατί θα βγαινε στην κόντρα η ομάδα η Celtic. Τώρα θέλει ακόμα 10 δευτερόλεπτα συν κάποιες καθυστερήσεις ακόμα λόγω του VAR. Σαν Χωσέ Οριέντε Πετρολέρο γίνεται 3-3 και αυτό το μάτς πολλά γκολ στο 85. Όλα στραβά τις πήγαν τις Celtic σήμερα. Προηγήθηκε κιόλας 1-0. Εκεί που λες το 1-0 και 3 στην Σκωτία τελειώσαμε, κλείσαμε. Κατάφερε και έφαγε 4 γκολ σε... μέχρι τώρα τουλάχιστον, γιατί ακόμα θέλει περίπου ένα λεπτάκι να τελειώσει το μάτς. Ειδικά στο δεύτερο μήχρονο έκανε πάρτι η Λίντσερ. Πολλές ευκαιρίες, συνέχεια στην περιοχή των Σκοτσέζων η μπάλα. Τελικά στο 92 λυτρώθηκε, έκανε το 4-1. Αλλά κάτσε να δούμε, γιατί έχει τώρα μια καλή φάση για την Celtic. Όχι, κόρνερ πρόλαβε στο τσακ και έβγαλε την μπάλα κόρνερ ο παίκτης ο Αυστριακός. Λογικά θα είναι τελευταία φάση το κόρνερ

Για να δούμε και το corner. Έχουν περάσει τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Λογικά θα είναι τελευταία φάση. Τίποτα. Δεν έγινε κάποιο και λήξη. Όχι, ο offside σήκωσε. Λογικά με το που θα χτυπήσει την μπάλα του μονοφύλακας, λογικά ο διαιτητής θα σφυρίξει τη λήξη. Θα πάμε σε ημίωρη παράταση. Συνολικό σκορ στα δύο παιχνίδια μέχρι τώρα 4-4. 4-1 κέρδισε η Λίντσερ την παράταση. Πανηγύρια, χαρές στο γήπεδο. Αγωνία τώρα για τους οπαδούς και των δύο ομάδων, και τον Αυστριακή και οι Σκοτσέζοι, σαν να μένα κάρβουνα. Οι μεν Σκοτσέζοι γιατί είχαν την πρόκριση στα χέρια τους, οι μεν Αυστριακοί με το περίμεναν. Τελικά στο ποδόσφαιρο, παιδιά, όλα γίνονται. Αν δεν είσαι σοβαρός, όλα γίνονται. Αυτό έπαθε σήμερα η Celtic που ξεκίνησε καλά. Μετά το 1-0 όμως νόμιζε ότι το παιχνίδι τελείωσε και την πάτησε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Πάμε στην παράταση. Τζίτζι Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Νίκος από Εγάλο, ένα τζίτζι στο Εγάλο. Λέει κανένας, Εγαλεάρα City 12, λέει ο Νίκος. Και ο Παναγιώτης ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Παιδιά, μην ακούτε κανέναν. Ο Τζίτζι θα έρθει προς τα Μέγαρα. Λοιπόν, λέξη του παιχνιδιού 4-1, πάμε σε παράταση. Τελείωσε και το παιχνίδι στην Νορβηγία. Μπόντο Γκλιμ, συνολικό σκορ 6-1. Πανηγυρικά η Μπόντο Γκλιμ και φέτος στη League Phase του Champions League, παρέα με την Σαμπάχ, την Πρωτάρα Σαμπάχ, η οποία νωρίτερα κέρδισε την Χάπολ Μπερσεβά στην παράταση. Κανονική διάρκεια 3-2. Πήγαν παράταση, εκεί έγιναν άλλα 2 γκολ. 5-2 πρόκριση και για την Σαμπάχ. Λοιπόν, είπαμε και τα τελικά αποτελέσματα. Αργότερα είπαμε έχουμε και άλλα παιχνίδια. Μετά τις 12.30 ξεκινάνε δύο παιχνίδια από την Παραγουάη. Έχουμε Αργεντινή. Έχουμε πρωτάθλημα από τη Β' κατηγορία της Βραζιλίας. Κρουζέιρο Μινέιρο, πρώτη κατηγορία. Έχουμε από Κόπα Λιμπερταδόρες, νομίζω, ναι. Στο μάλλον 3.30 θα είμαστε εδώ. Είδε παιδιέντε με την Τολίμα. Εντάξει, δεν έχει πολλά παιχνίδια βραδινά. Λοιπόν, σήμερα Τετάρτη, μάλλον αύριο Τετάρτη, το πρόγραμμα έχει παιχνιδάκια. Έχει κάποια μάτς νωρίς για την Νορβηγία. Όσοι παίζετε δεύτερη κατηγορία Νορβηγίας. Έχουμε το προκληματικά κόφερενς Rapid Vienna με την Hearts. Και στις 10 τα παιχνίδια ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ, Λιόν Φενέρμπαχτσε

και Τσέλιε με τη Σλόβα Μπρατισλάβα. Στα παιχνίδια φτάνει στις 10. Έχουμε και Λα Λίγκα, η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ την ίδια ώρα στις 10 και κάποια μάτς από Λιγκ Τρόφι Αγγλίας. Και αυτά στην ουσία έχουμε. Τότεναμ Τσάρτον, Πρέστον Έβερτον, Νιούκαστλ Ουέστ Μπρομ, Μπράτφορντ 10 παρατέταρτο. Αυτά παιδιά και κάποια παιχνίδια β' κατηγορία της Νοδευτής Αργεντινής. Ξεκινάνε στις 9, βέβαια το ενδιαφέρον το μεγάλο είναι στα παιχνίδια του Champions League και ειδικά στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Ξεκινάει στις 10 ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέ με το Θέμη Παλιούρα στο γήπεδο. Και εμείς εδώ στα μικρόφωνα. Με Τζίτζι μαζί. Φοροσουβλάκης. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τραγουδάκι, διαλυματάκι και παρερχόμαστε. Θα πούμε καλημέρα, θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, θα ξημερώνει Τετάρτη.

94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τις 12, καινούργια ημέρα, Τετάρτη, καλημέρα σε όλους λέμε τώρα. Η παράταση ξεκίνησε με το ίδιο πράγμα, η Λίντσερ να είναι στην επίθεση, να μείνεται η Σέλτικ, δυσκολεύουν τα πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει κάτι καλό η Σέλτικ, χάνει την μπάλα συνεχώς, δεν μπορεί να κάνει μια επίθεση της προκοπής. Έχει κάνει 2 μικροευκαιρίες η Λίντσερ στα πρώτα λεπτά της παράτασης, είμαστε στο 95 τώρα. Λοιπόν, και πάμε στην Γραμμούλα να πούμε καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς
1: καλημέρα.
0: Ο φίλε.
1: Τι έγινε,
0: καλά ρε φιλαράκο, καλά, καλά.
1: Μπράβο. Λοιπόν, έχω μια πληροφορία τώρα.
0: Για πες.
1: Θα την πω, να μην την πω.
0: Πες ρε φίλε, τι αγαταρμιστικό.
1: Νομίζω ότι είναι πιάγω. Μεγάλη μεταγραφή.
0: Εγώ βλέπω, εγώ εδώ που για τον Βάργκας λένε ότι είναι κοντά, χωρίς, για τον αυτό που λες δεν έχω ακούσει, δεν βλέπω κάτι, δεν έχω δει κάτι εγώ τουλάχιστον.
1: Μέχρι... Από το εξωτερικό τη διάβασα.
0: Εντάξει, okay.
1: Δεν την έχω διαβάσει από Ελλάδα. Ξέρεις, μιλάω και ισπανικά, σας έχω πει αυτό.
0: Είσαι ισπανόφωνος.
1: Και τη διάβασα σε ένα, ορίστε.
0: Είσαι ισπανόφωνος, μιλάς και τα λόγια των τρελών, έχει τάξει όλαση.
1: Ναι, θα λέγα στον τρελό, αλλά δεν μιλούσε, θα λέγα στον
0: αυτό που θα κάνω κανένα παρέα εγώ. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, κάτσε να πω σε ένα φίλο που μου έχει στείλει 3 μηνύματα και εγώ μια που το έφερε κουβέντα γιατί ξεχάστηκα με τα παιχνίδια. Φιλαράκι, εγώ πιστεύω ότι αυτό με τον θεματοφύλακα που πήγε στην Μπαρσελόνα που λένε ότι δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ, εγώ θεωρώ ότι είναι το δημοσιογράφο. Εντάξει, δεν αποκλείεται με τη Λίμπαρ να είπε όχι το θεματοφύλακα. Απλά ο θεματοφύλακα δεν ήρθε και οι δημοσιογράφοι το έβγαλαν μόνοι του ότι για καλά δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ. Παραμύχια φούμαρα. Δεν μπορεί να μην τον ήθελε ο Ολυμπιακός και να πήγε στην Μπαρσελόνα, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Εντάξει, απλά μπορεί να μην πήγε καν πρόταση. Εντάξει.
1: Για ποιο τερματοφύλακα μπορεί.
0: Για τον Λιβάκοβιτς. Αυτό τον Κροάτι. Ναι. Κροάτι, ναι.
1: Εγώ δεν μπορώ. Εγώ τώρα.
0: Παιδί μου, εγώ με που το άκουσα.
1: Περίμενε. Ολυμπιακός στη μοναδική θέση που εδώ και 10 χρόνια δεν έχει πρόβλημα. Παραπάνω από 10. Τι να θυμηθώ από Ρομπέρτο.
0: Όχι,
1: από,
0: πήρε θεματοφύλακα καλό ο Ολυμπιακός. Λέω ότι η λογική κάποιων που γράφανε.
1: Δεν μιλάω για.
0: Δεν μπορεί τώρα να παίξει να πάει στην Μπαρσελόνα και ο Ολυμπιακός να πει δεν τον θέλω.
1: Ολυμπιακό, ρε φίλε. Δηλαδή έχουν φαγωθεί ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει άσο. Και ο Ολυμπιακός, ο τρίτος του που υπάρχει, του Ηράκλη που τον είχαμε στο στόμα και ο τρίτος να ξέρει είναι καλός.
0: Όχι, δεν λέω και εγώ. Άλλο λέω. Λέω δεν μπορεί αυτά που γράφανε να ισχύουν. Εγώ θεωρώ ότι δεν υπήρχε πρόταση και το βγάλανε δημοσιογράφοι και μετά το καλύπτουνε. Φαίνεται ότι με την Λίμπα δεν τον ήθελε και αν το θέλει η Μπαρσελόνα, αυτά δεν γίνονται.

0: Εντάξει, αυτό λέω. Αυτό λέω. Παραμύθι πουλήσανε.
1: Ρε πουλάνε παραμύθι.
0: Αυτό λέω.
1: Ψάχνουν να βρουν πράγματα. Πάντω αυτό που διάβασα.
0: Ο Ολυμπιακό Σωματοφύλακα πάντω πήρε καλό Σωματοφύλακα. Ορθέ έκανε καλό Σωματοφύλακα και έμπειρο και με παρουσίε πολλέ.
1: Έχει και του τρει καλού είναι.
0: Όχι, λέω ειδικά αυτό που πήρε τον είδαν ποτέ στον Ορτέγκα είναι ένα όνομα καλό τερματοφύλακα. Δεν είναι κακό τερματοφύλακα.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ, μου άρεσε πολύ. Έβγαζε μεγάλη εμπιστοσύνη πίσω. Εγώ έτσι τον θέλω τερματοφύλακα να παίζει με τα πόδια. Δεν τον θέλω να μου ψάχνει να μου βγάζει τα πνευμόνια του LKB. Τον θέλω τον LKB στο κουτί. Έτσι τον θέλω τερματοφύλακα. Τώρα τέλος πάντων είναι ο καθένα που
0: δεν μπορεί
1: να το κάνει. Αλλά υπάρχει μια γκρίνια και ξέρει τώρα, είναι αυτά τα έχει πει και εσύ. Βρίζουν τους παίκτες του Ολυμπιακού κάποιοι, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι,
1: αυτή η μύρλα, να πούμε, αυτό που με εκνευρίζει, ξέρεις, είναι αυτή η καταξίωση που γίνεται μέσω ότι άμα θα μπορούν να βγουν από μια βλακεία ή αν πέσω μια βλακεία, καταξιώνομαι σαν άνθρωπος, αν βγω, αν πέσω μέσα. Αν δεν πέσω μέσα,
0: σαν
1: να τον ευρύσει, λέει.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Σαν να τον ευρύσει, πού είσαι ρε χαμένες που τα λέγεις αυτά τόσο καιρό. Εντάξει, έκανα λάθος, τι έκανες λάθος.
0: Ναι, εντάξει, ο καθένας το βλέπει όπως. Βέβαια, εγώ είπα και πάλι ότι αυτό που κάναμε και χθες να γίνει μια κριτική και σκληρή κάποιες φορές, αλλά όχι απαξίωση, ρε φίλε. Δηλαδή, εμένα με στεναχώρησε παρόλο που μου παδώσει το αποδοκιμασία στον Ερκαμπή τώρα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια όρια. Όχι αποδοκιμασία.
1: Δεν νομίζω ότι ήταν αποδοκιμασία στον Ερκαμπή. Σαν LKB.
0: Άξι, εγώ
1: νομίζω ότι ήταν, να σου πω κάτι, καμιά φορά και στο γήπεδο υπάρχει εκνευρισμός.
0: Ναι, ξέρεις, ρε, μα εντάξει, okay, ναι, εντάξει.
1: Τώρα είναι η ομάδα στο άγχος πάνω στο 80, πάει να χτυπήσει, γι' αυτό μόνο μιλάω, πρόσεξε, μόνο γι' αυτό, έτσι. Πάει να χτυπήσει τον πέναλτι, τράβαρε για να πάρει και τα δίχτυα και τον τερματοφύλακα μέσα και τα
0: γιατί δοκάρια. Γιατί δεν μας έχει συνηθίσει.
1: Αν το χτύπαγε δυνατά και το πιάνε, ρε παιδί μου, ο τερματοφύλακας.
0: Ναι, γιατί ο Ερκαμπή δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιες εκτελέσεις πέναλτι. Παίρνει ναι, φορά, πιάνει αγωνία και σου τάρει δυνατά. Ναι. Γιατί έχει χάσει και άλλα πέναλτι, αλλά τα έχει χάσει με σωστό χτύπημα.
1: Ρε φίλε, ο Ελαραμπή έχασε πέναλτι με τη Φενέμπαξε και κόντρεψε να μας τυχεί στο ευρωπαϊκό.
0: Αν τον ευρύσει αντίπαλο, ε.
1: Και θα τον ευρώ με τη Μαρκό.
0: Ναι, με τη Μαρκό.
1: Δύο του Ολυμπιακού.
0: Κι άλλο ένα παιδί νομίζω του Ολυμπιακού είναι στη Μαρκό.
1: Άλλος αυτός.
0: Ειδικά ο Ραμπή όμως, εντάξει, αφήσει το στίγμα του στον Ολυμπιακό.
1: Το φαντάζεται να μου έρθει ο Καραϊσκάκης στο κύπελο και να μου γράψει κανένα δυο γκολ. Αμάν Παναγία μου, ποιος τους ακούει. Ποιος τους ακούει. Φέρτε μου τον Ελαραμπή πίσω να βγουν ένα παίκτης, ένα σεντερφόρ που τον διώξαμε στα παράτα του και ξέρει μπάλα και...
0: Γιατί...
1: Δηλαδή η πληροφορία που... 80% είναι διασταυρωμένη. Γιατί αυτός που την έχει γράψει δεν είναι κανένας στοιχείος. Είναι πολύ μέσα κόλπα από ό,τι ξέρω και από την Αγγλία γνωρίζω εγώ. Είναι πολύ ενημερός και μου έκανε εντύπωση το ότι ο Ολυμπιακός αποφάσισε να δώσει τα λίτρα, τα 16 εκατομμύρια.
0: Μου φαίνονται πολλά χρήματα, ρε φίλε, όμως για την ηλικία.
1: Πάρα πολλά. Κοίταξε, είναι μεγάλο project. Μεγάλο project, έτσι. Να το ξέρεις ότι αυτός ο παίκτης είναι πολύ μεγάλο project. Δηλαδή, σε 3 χρόνια μπορεί αυτός να φύγει από τον Ολυμπιακό 60.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
1: Όταν έφυγε ο Κωστόλας 42.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
1: Όταν έφυγε ο άλλος 20 χωρίς να έχει φορέσει, επειδή φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού και τραβήξε τη φωτογραφία.

0: στα μαριακού φέτο και δεν θα μπορούμε να πούμε μισή κουβέντα. Θα μα κάνει να λαλήσουμε. Αυτό πιστεύω. Θα πει τι θέλετε, ρε, μα με βρίζετε ότι κάνω. Έλα εδώ, πόσα θε 12 πάρτα. Έλα εδώ, τι θε 15 πάρτα.
1: Ναι, το θέμα είναι αυτά που δίνει να πιάσουν τόπο, ε.
0: Αυτό
1: αυτό το θέμα. Τα έχουμε ξαναπεί. Όχι, όχι. Λέω τα λεφτά που δίνει ο Μαρινάκης θα πιάσουν τόπο με τη λογική και ο Ροπονητής και οι παίκτες να έχουν ανακαλεί. Γιατί και ο Στρεφέτσα με πολλά λεφτά ήρθε και.
0: Φίλε, τώρα μιλάμε για τον Μπουέρτα που δεν είναι καλό παίκτη.
1: Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι καλό παίκτη. Εγώ είχα πει πέρυσι για τον Στρεφέτσα. Εγώ είχα πει πέρυσι ότι ο Στρεφέτσα ήταν πολύ μεγάλη μεταγραφή. Δεν δικαιώθηκα.
0: Κοίταξε να δεις, δεν έπιασε.
1: Αυτό, είναι, αυτό δηλαδή, λέω, αυτό λέω. Δεν λέω, δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης, γιατί στην Ιταλία που πήγε πάλι έπαιξε καλά. Με το τράβηξε, δεν πήγε καλά στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα.
0: Δεν πήγε το κλίμα.
1: Αυτό λέω. Ότι είναι καλός παίκτης είναι. Εγώ είχα πει πέρσι για τον Στρεφέτσα, γιατί μου λέγανε πέρσι και λέω ότι μεγαλύτερη αυτό του Ολυμπιακού είναι ο Στρεφέτσα. Γιατί τον είχα δει σε πολλά παιχνίδια με την Κόμο, γιατί έπαιζα σχήματα και Ιταλία και όταν έπαιζε η Κόμο την έπαιζα να κερδίσει γιατί πήγαινε καλά την Πόνταρα. Και έλεγε πολλά μάτσα. Ήταν φοβερό ο Στρεφέτσα. Μιλάμε για φοβερό. Ποιος ήταν, Ολυμπιακό?
0: Έβλεπα το πρώτο, είδα το πρώτο ημίχρονο της Μποντογκλίμ και σ' άκουγα και είδα το παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο, πρόσεξε το πρώτο ημίχρονο, ναι. Μετά δεν είδα γιατί έφυγα. Είδα λοιπόν, ρε φίλε, τι ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, άστο, δεν υπάρχει.
0: Ρε φίλε, τι ωραίο ποδόσφαιρο παίζει αυτή η ομάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Συνολικά έτσι, χωρίς να έχει μεγάλα αστεριά. Δηλαδή βλέπεις το δεύτερο γκολ, πρόσεξε το δεύτερο γκολ που τη πάει ο άλλος. Πάει, και ενώ μπορεί να το σουτάρει, του το σιγουρεύει.
1: Ναι, χάθηκε η μπάλα.
0: Του τη πάει και του λέει βάλτε το σε άδεια. Εστία,
1: μα είδε ότι. Εντάξει, βέβαια, η Μέγκεν έπεσε με 10, αλλά ήταν από την αρχή μια ομάδα η οποία, ρε φίλε, σου κάνει ευκαιρία ανά πάσα στιγμή. Δηλαδή αυτό. Πολύ αυτοματοποιημένο ποδόσφαιρο παίζουν οι Νορβηγοί. Δηλαδή,
0: αυτό πόσο τελείωσε, 3-0.
1: Αυτό τελείωσε 3-0, ναι.
0: Δηλαδή, φίλε, παίζει πολύ ωραίο
1: ποδόσφαιρο. Και άντε να αγοράσει τώρα από εκεί. Άντε να αγοράσει τώρα από εκεί.
0: Δεν φεύγουνε, ρε φίλε.
1: Λέω και να αγοράσουν. Δηλαδή,
0: εγώ διάβασα κάπου. Άκουσα τον Γιάννη μια φορά που είπε για τον Μπέρκ και μας είχε πει 300 φορές για τον Μπέρκ. Και όταν του είπαν, το ζητήσανε 5 ομάδες. Εκτός από έναν Δανό που είχε center for, που δεν ήταν της Μποντογκλίμ, δεν ήταν Νορβηγός, ήταν Δανός και έφυγε. Το ζητήσανε και λέει, εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε στην ομάδα. Δεν πάνε. Έχουν μια λογική, δεν πάνε.
1: Ναι, είναι φοβερή. Εγώ είπα και πριν να πάρουν παράδειγμα πολλές ελληνικές ομάδες από την Πόντο Κλίμ και όχι μόνο ελληνικές ομάδες, και ευρωπαϊκές ομάδες να πάρουν παράδειγμα πώς το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Μια ομάδα η οποία πριν 10 χρόνια δεν υπήρχε στο χάρτη.
0: Να σου πω κάτι, πώς το κάνουν. Όπως το έκανε η Λάρισα.
1: Ναι, αλλά ρε φίλε, αυτοί όμως συνεχίζουν. Δεν το έκαναν μια χρονιά.
0: Όταν το έκανε η Λάρισα, περίμενα να σου απαντήσω. Όταν το έκανε η Λάρισα. Ξεκίνησε μια ομάδα τότε με Καραπιάλη, με Μπατσινίλα, Μπονόβα, ξέρω εγώ δεν θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ναι, αυτούς τους παίκτες που γελάζει το 80.
0: Όλη αυτή τη μεγάλη φουρνιά της Πλίτσης και τα λοιπά. Όλοι αυτοί οι παίκτες ήταν παιδιά από τη Λάρισα. Το άγχος να αποδείξουν τίποτα σε κανάνε. Δεν είχαν τον κόσμο δίπλα τους. Και αν κάνανε ένα λάθος, διέφερε. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, αλλά διαφορά είναι.
0: Όμως αυτή η ομάδα.
1: Γιώργο, η μεγάλη διαφορά όμως είναι με τη Λάρισα, με την Πόντο Κλίν. Διαφωνώ για τη Λάρισα ότι έχει φτιάξει μια σπουδαία ομάδα, το Τοκμόχ. Διαφορά είναι ότι όμως η Πόντο Κλίν δεν είναι στην Νορβηγία, είναι και στην Ευρώπη.
0: Η διαφορά, φίλε, με την Πόντο Κλίν και τη Λάρισα είναι ότι η Λάρισα μόλις έφτιαξε και πήρε το πρωτάθλημα, ο συγκεκριμένος πρόεδρος που υπήρχε εκείνη την εποχή, δεν θυμάμαι το όνομα του, ποιος θα είναι, πούλησε τους παίκτες, πούλησε τον προπονητή και πούλησε τους πάντες. Εάν τους κάταγε 5 χρόνια, μπορεί να έκανε πλάκα η Λάρισα. Καταλάβετε ναι, διαφορά.
1: Να κάνει πλάκα στην Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα μιλάω.
1: Ενώ οι αυτοί κάνουν πλάκα, κάνουν πλάκα και στην Ευρώπη.
0: Δεν ξεκίνησε να κάνει πλάκα στην Ευρώπη. Ξεκίνησε από την Νορβηγία να κάνει πλάκα.
1: Ναι, αλλά η Μποντογκλίν.
0: Την
1: Μποντογκλίν όμως είναι μια ομάδα, φίλε, 5 χρόνια που την ξέρουμε. Μέσα σε μια πενταετία έχει πάει. Παίζανε στην πέντε κατηγορία, δεν του ήξερε κανένα. Τα τελευταία 4-5 χρόνια και έχουν πάρει δύο φορές.
0: Στην Ευρώπη δύο χρόνια κάνει πορείες. Πέρυσι και πρόπερσι.
1: Ναι, αφού δύο χρόνια έχει παίξει. Και δεν έχει κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει κάτι.
0: Πέντε χρόνια φτιαγμένη. Και μετά από τρία χρόνια βγάλει κατά αποτελέσματα. Οι ομάδες δεν χτίζονται σε τρεις μήνες. Είναι αυτό που λέω φορές. Χωρίς να τα αμφισβητώ, γιατί τον αγαπάω και τον θέλω και είναι και ωραίος. Είναι αυτό που λέω ότι ακούω πολλές φορές. Ο Μεντιλίπαρ πήρε το Ευρωπαϊκό.

0: ξυπνήστε, ρε μάγκες. Φτιάχνει μια ομάδα σε τρεις μηνύς.
1: Όχι, δηλαδή, παιδί μου, ήταν μια ομάδα, απλά την έδεσε καλύτερα.
0: Ρε φίλε, πολλά. Να σου πω κάτι, ρε Βασίλη, πολλά. Δηλαδή, προκρίσεις του Ολυμπιακού με την Arsenal, με Μαρτίνς, ο κάθε παίκτης έκτισε τον τροποτροπία στην ομάδα του.
1: Ναι, εντάξει, φίλε, έβαλε και αυτός, έβαλε και ο Μεντιλίμπαρ το έβαλε και αυτός ο κατητής, εντάξει.
0: Για μια ομάδα όταν... Μεντιλίμπαρ έβαλε τα δικά του. Μπράβο,
1: μέχρι να έρθει ο Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός δεν βλεπόταν.
0: Δεν βλεπότανε, δεν διαφωνώ.
1: Έβαλε και αυτός το. Όχι, ναι, έβαλε και αυτός το. Πήρε και πέντε παίκτες καινούριους που του φέρανε εκείνη την εποχή.
0: Πήρε παίκτες, ας πούμε, που δεν βλεπόντουσαν.
1: Έκανε κάποιο.
0: Εγώ μιλάω για τους παίκτες που σηκώσαν την ομάδα.
1: Εντάξει, ο Φορτούνης δεν βλεπότανε.
0: Ο Φορτούνης δεν βλεπότανε. Ο Ποντένσε δεν βλεπότανε πριν με τη Λίμπα. Δεν υπήρχε ο Ποντένσε, δεν είχε έρθει πριν.
1: Ναι, αλλά είχαν. Ειδικά ο Φορτούνης είχε θέματα με τον προπονητή. Δεν τον έβαζε να παίξει. Θα ήταν να τον διώξει. Θα θυμάσαι.
0: Μπράβο, έχουν να κάνουν πολλά.
1: Και το με τη Λίμπα και τον έβαλε πάλι στο τρυπάκι να παίξει μπάλα και κατάφερε.
0: Οι επαρχιακές ομάδες έχουν μειονεκτήματα, αλλά έχουν ένα προτέρημα. Και αυτό δεν το έχουν οι πολύ μεγάλες ομάδες. Άλλο να παίζεις, πώς να το πω, στην Κρίστα Πάλας. Ούτε η Κρίστα Πάλας είναι μεγάλη ομάδα, δεν μπορώ να το πω.
1: Ναι, παιδί μου, κατάλαβα, μια ομάδα πιο μηχανής δυναμικότητας.
0: Ναι, στη Λούτον. Και άλλο να παίζεις τώρα στη Manchester United.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή το αποτέλεσμα το προχτεσινό στο Old Trafford. Που πάει να φτιάξει ένα γήπεδο 1.200.000, δεν υπάρχει αυτό που φτιάχνει η Manchester. Αυτό που κάνει η Manchester στο Manchester δεν υπάρχει βασικό. Που κάτι ξέρεις για πόσες χιλιάδες άνθρωποι θα θέσεις εργασίας ανήκει.
1: Δεν μιλάμε, υπάρχει αυτό γήπεδο. Ναι, πολλά.
0: Μιλάμε
1: πολλά.
0: Για πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας, νομίζω. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί κάπου το διάβασα, αλλά δεν είμαι σίγουρος και δεν λέω βλακίες. 5.000, 10.000, μιλάμε τώρα. Αυτό, φίλε, δεν είναι εκτός το γήπεδο.
1: Ναι,
0: εδώ μιλάμε και για άλλα πράγματα.
1: Συμφωνώ. Εγώ λέω όμως, είπα και πριν με τον Βασίλη για την κουβέντα που κάναμε για τους παίκτες. Αν εσένα, σαν Γιώργο, εμένα, σαν Βασίλη, μου χρόνια πέντε, ότι η ΑΕΚ θα πάρει έναν παίκτη από την Νορβηγία, την Bodø Glimt, Γιώργο μου, Ολυμπιακό, στον Μπεργκ. Όχι εσύ και εγώ, μπορεί και κάποιοι άλλοι να βγαίνουν στα κάγκελα. Για να λέγα...
0: Άμα βγει ο Ολυμπιακός.
1: Γιατί έχουμε, έχουμε μάθει να θέλουμε να πάντα το όνομα.
0: Και να πει, ακούστε να δείτε. Θα ανεβάσω την κάπα 19 του Ολυμπιακού και θα υπομονή όλοι οι Ολυμπιακοί. Θα χάνετε ντέρμπι, θα χάνουμε ντέρμπι.
1: Δεν νομίζω να το δεχτούν πολύ.
0: Κανένα δεν θα το δεχτεί, ρε φίλε. Ούτε εγώ που μιλάω.
1: Έτσι είναι, έτσι.
0: Ούτε εγώ που μιλάω. Γιατί του λες ότι εγώ, κύριε, είμαι Ολυμπιακό. Θέλω να μου.
1: Ναι, μαζί σου συμφωνώ. Αυτό λέω, ότι εμένα μου φέρανε ένα μπέρκ. Θα έλεγα, τι μα έφερε τώρα, τι μπέρκ τώρα. Τώρα υπάρτουνα.
0: Ναι. Μα δεν... Πρόσεξε, νομίζω ότι κάποια ομάδα, δεν θυμάμαι, για Ιταλική νομίζω, πήγε να κάνει πρόσκληση και του απάντησε. Το άκουσα.
1: Ναι. Βέβαια, Γιώργο, δεν ξέρω ο Μπέργκ, ο κάθε Μπέργκ σε ηλικία 20 ονών, αν είχε την εξέλιξη που είχε εκεί στην Ελλάδα. Γιατί μπορεί στην Ελλάδα να ερχόταν και να έμενε εκεί. Εντάξει, γιατί εγώ θυμάμαι ένα παράδειγμα, ας πούμε, ένα παράδειγμα του...
0: Επειδή ήμουν μέσα στο παιχνίδι Ολυμπιακού...
1: Λοιπόν, κάτσε να σου πω ένα παράδειγμα, το ξεχάσω. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, που θεωρώ για μένα τον καλύτερο αριστερό μπακ που έχει περάσει ποτέ, από τα καλύτερα στην Ελλάδα, το Γιωργάτο, λοιπόν, ο οποίος πήγε στην Ιταλία και έλεγε ο Βιέρη, φέρτε μου πίσω το Γιωργάτο, αλλά δεν ήθελε να παίξει μπάλα στην Ιταλία, ήθελε να παίξει μπάλα στην Ελλάδα. Ήθελε να κάνει και τη ζωή του άνθρωπος. Που ήταν τεράστιο προσφέρει ο Γιωργάτο. Όταν σου λέει τώρα ο Βιέρη. Όταν σου λέει ο Βιέρη, μην τον διώχνετε, ξαναφέρει τον πίσω, ποιο ο Βιέρη, γιατί με τα easy goal. Αλλά ο Γιωργάτο ήθελε να έχει και το πασαλιμάνι. Δικαίωμά του ανθρώπου.
0: Εντάξει. Πάντα θα σου πω και κάτι.
1: Που πέρασε και από την ομάδα μου και είχε βάλει και μια γκολάρα στο Παναθηναϊκό να το.
0: Στην Νέα Σμύρνη. Ολυμπιακό Bodø Glimt, ήμουνα στο Καραϊσκάκι μέσα και τότε. Ρε φίλε, αυτή η ομάδα ήρθε μέσα στο Καραϊσκάκι και να σου πω και κάτι, ο Ολυμπιακός δεν είχε καθόλου ρέντα. Δηλαδή μπορούσε άνετα ο Ολυμπιακός να την περάσει και ας είχε χάσει 3-0, χάνει μπέναλτι ο Ροντινέη, μπαίνει μέσα ο Γιάρεμτσο και σου κάνει 2 γκολ σε 3 λεπτά. Και έχει χάσει 5 γκολ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τους είχε πιάσει η θάλασσα. Η ίδια ομάδα δεν ήταν, ρε φίλε, αυτή που μετά από εμάς πήγε και βάλε 5 γκολ στην Τζέλση, δεν θυμάμαι σε ποια
1: ιστορία. Νομίζω ότι το Μουρίνιο, 6-6-0.
0: Μετά από εμάς. Μετά από εμάς βγήκε και βάλε 5-6 γκολ στο επόμενο παιχνίδι, στην έδρα της. Και όμως είδε στο Καραϊσκάκι, το θυμάμαι το παιχνίδι σαν τώρα, και δεν μπορούσε να περάσει σέντρα. Φάγαμε ένα γκολ από το πουθενά, δεν θυμάσαι το παιχνίδι, και ο Ολυμπιακός εκείνη την ημέρα, για το Καραϊσκάκι μιλάω, πρόσεξε.
1: Ναι,
0: που και

0: Στο εκτός
1: μέχρι να φας τον γκολ, έχεις χάσει δύο ευκαιρίες κλασικές. Αλλά μετά σε πήρε κάτι φορά με τον γκολ.
0: Ο Γιάννη Τσουκ έχει χάσει τα μια ομάδα. Δηλαδή μπορούσε να βάλει δύο γκολ.
1: Μισό λεπτό, Γιώργο, να πω στο 107 μπήκαμε. Λάνσκ με τη Σέλτικ παραμένει το 4-1. Είμαστε στην παράταση.
0: Θέλει το πάρει Σέλτικ το παιχνίδι, να το θυμάσαι τώρα, αφού έφτασε εκεί στο 107.
1: Μα, πάει, δεν περνάει τη σέντρα, ρε φίλε.
0: Θα το πάει στα πέναλτι.
1: Α, εντάξει, γιατί βλέπω τώρα ότι.
0: Γιατί
1: βλέπω τώρα δεν περνάει τη σέντρα τώρα. Μιλάμε για φάνη τραγωδία.
0: 17 λεπτά. Στο 107 μου λες, 10 λεπτά θέλει να λήξει, 113 λεπτά.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Οι άλλοι κάνανε μια μεγάλη ανατροπή, 4-1, αλλά οι μεγάλες ανατροπές μπορούν να είναι ένα. Και ο Ολυμπιακός είναι και κάνει την ανατροπή.
1: Να το, τι ανατροπή. 5-1.
0: 5-1, τελείωσε.
1: Μιλάμε για... Αυτό δεν υπάρχει τώρα.
0: Αυτό
1: που πάθανε οι Σκοτσέζοι σήμερα, δηλαδή θα το φυσάνε και δεν ακριώνει τώρα, εντάξει. Με ένα 3-0 υπέρ τους, να προηγούνται ένα 0 και να τρώνε 5 γκολ. Δεν λέω ότι η Λίσσα δεν είναι κακή
0: ομάδα. Οι άλλοι κερδίσανε ένα 4 στο Καραϊσκά και βάγανε 6.
1: Ναι, εντάξει. Εντάξει, τώρα μιλάμε για Σέλτικ όμως, φίλε. Μιλάμε για Σέλτικ. Λέμε για Σέλτικ τώρα. Δεν μιλάμε για μια ομάδα από το Ισραήλ που έπαιζε.
0: Το σκοτσέζικο πρωτάθλημα δεν ξέρω πώς το έχετε εσείς τόσο πολύ ψηλά.
1: Εγώ δεν το έχω ψηλά, αλλά θεωρώ ότι η Σέλτικ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Και ένα 3-0 ας πούμε στο κήπεδο να πάει και να προηγήθηκε και να φάει 6, νομίζω ότι είναι 5 είναι πολλά για Σέλτικ.
0: Αυτό είναι το απίστευτο, ότι προηγήθηκε 0-1 και έφαγε 4. Αυτό που λες.
1: 5.
0: Αυτό,
1: 5. Γιώργο, τώρα 5.
0: 5, ναι, συγγνώμη. 5. Μπορεί να φάει και έκτο. Να γίνει και αυτό.
1: Ωστε, ο Λιούμπης πήγε δανεικό, θα παίξει Champions League. Και έβαλε και γκολ σήμερα.
0: Εγώ δεν ξέρω γιατί φάγατε το Λιούμπης πάντως.
1: Εντάξει, μπρο, εντάξει, δεν ήταν.
0: Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Λιούμπης θα προβληματιζάει. Το παιδί έπαιζε μέσα και νομίζω ήταν και πολύ καλός για μένα, έτσι προσωπικά.
1: Εντάξει, τελευταία χρονιά δεν ήταν. Η καλή χρονιά.
0: Και... Πόσα παιχνίδια έκανε, ρε φίλε, δεν τον έβαζε και πολλά.
1: Ναι, γιατί δεν ήταν καλός. Ναι, τον έβαλε κάποια στιγμή που πήρε λίγο φόρα και έβαλε μια-δύο γκολ εκεί στα 2-3 παιχνίδια μαζεμένα. Μετά πάλι πολύ ήταν κακός. Ήταν κακός. Εντάξει, δανεικός πήγε με οψιόν αγοράς στη Λίντσερ. Εντάξει, θα δούμε.
0: Και ο Ηλίας δεν πήγε στην Ιντερνασιονάλ, πώς λέγεται.
1: Δανεικός, ναι, δανεικός κι αυτός. Ναι.
0: Δανεικός κι αυτός, ε. Και αυτός ο παίκτης, να πούμε, παρόλο που είναι γυάλινος. Αυτός και ο Λιβάη ήταν γυάλινος. Τώρα ο Λιβάη βέβαια γύρισε στο καλά αυτό τώρα που πάθατε εσείς. Να σου γυρίσει να παίξεις ντέρμπι τώρα με τον Παναθηναϊκό και θα έχεις το Λιβάη απέναντι σου.
1: Εντάξει, Μαϊάκ δεν είχε χώρο για το Λιβάη. Λέει, πού τον πάντων βάλει. Που στάγανε κι αυτοί.
0: Νομίζω ότι ο Λιβάη έχει μεστώσει, ρε φίλε.
1: Για τα λεφτά που στάγανε κι αυτοί. Γιατί τώρα ο Παναθηναϊκός έδωσε 2 εκατομμύρια για το ενοικίο του και το καλοκαίρι, αν θέλει να τον πάρει, θα δώσει 12.
0: Ζητάνε 12 οψιών.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Ναι, εντάξει,
1: τι
0: ΑΕΚ μπορούσε να τον πάρει
1: δανεικό. Εγώ δεν λέω ότι δεν μπορούσε να τον πάρει και δεν θα ήταν καλός παίκτης. Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης ο Λιβάη. Εντάξει, έβγαλε τραυματισμούς πολλούς. Έβγαλε πολλούς τραυματισμούς. Μακάρι το παιδί να είναι καλά. Είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι πολύ καλός παίκτης. Αυτή είναι αλήθεια. Αλλά την τελευταία χρονιά στην ΑΕΚ τράβηξε πολλούς τραυματισμούς. Πολλούς.
0: Και δεν είχε. Να σου πω κάτι.
1: Και ήταν χρυσό deal της ΑΕΚ τότε, 18 εκατομμύρια.
0: Ο Λιβάη τώρα με αυτούς που έχει δίπλα του, πρόσεξε τι σου λέω, που δεν θα τράβαγε 50 παιχνίδια το χρόνο και 37, αλλά παίζοντας 20 καλά, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, γιατί έχει και το Γιώβιτς, έχει και το Βάργκας, έτσι, έχει και τον Γκοϊτά.
1: Έχει και το Ζήνη, δηλαδή.
0: Έχει και το Ζήνη. Με αυτούς λοιπόν, παίρνοντας παιχνίδια, δηλαδή παίρνοντας τις ανάσες του, για να σε βοηθήσω, γιατί τότε που παίζει ο Λιβάη έβγαλε τραυματισμούς, αλλά μην ξεχνάς ότι ξεκίνησε και τελείωνε. Ο Λιβάη όλα τα παιχνίδια. Και κάνει και πολλά παιχνίδια.
1: Ναι, έπαιξε πολλά παιχνίδια. Αυτή είναι αλήθεια. Ειδικά την πρώτη χρονιά του Ντάμπλ ήταν φοβερό.
0: Έτσι. Που σημαίνει ότι δεν είχε δηλαδή τι ανάσες. Τώρα σε αυτή την ΑΕΚ μπορεί να κόλλε.
1: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, αν ο Λιβάη δεν βγάλει τραυματισμούς, έχει πάρει ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Δεν λέω ότι είναι κακό επειδή πήγε στον Παναθηναϊκό. Μην τρελαθούμε. Ο άνθρωπο είναι επεχθαρά. Αν είναι καλά.
0: Πρώτο παιχνίδι έκανε τον γκολ, μπήκε μέσα, έκανε τον γκολ.
1: Αν είναι καλά, δηλαδή ο Παναθηναϊκός από το Λιβάη θα πάρει πράγματα. Δεν ξέρω αν θα πάρει από τους υπόλοιπους, από το Λιβάη θα πάρει πράγματα πάντως. Είναι μια καλή μεταγραφή, από τις καλές Παναθηναϊκού η φετινή μεταγραφή του Λιβάη.
0: Εγώ το πιστεύω αυτό και θα δούμε. Γιατί παίζει ρόλο βέβαια και το τι θα γίνει τώρα αυτά τα παιχνίδια που παίζουν.
1: Ναι. Με την Πέμπτη ο Παναθηναϊκός παίζει τη χρονιά του.
0: Καλή τύχη και στους τρεις. Τη χρειαζόμαστε, γιατί χρειαζόμαστε τους πόντους να περάσουν και για την ΑΚ και για τον ΠΑΟΚ. Οι άλλοι δύο δεν έχουν και μαξιλαράκι. Η ΑΚ τουλάχιστον έχει μαξιλαράκι.
1: Ναι, η ΑΚ μαξιλαράκι.

0: Ράκι, είναι όπως ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν χάνει, δεν χάνει τελείως. Χάνει τα 25 βέβαια, αλλά δεν χάνει τελείως.
1: Όχι, πάει στους ομίλους κατευθείαν.
0: Ναι, πάει στους ομίλους κατευθείαν, αυτό λέω.
1: Ναι, θα έχει, δηλαδή μέχρι το Γενάρη θα παίζει μπάλα. Ενώ οι άλλοι δυο.
0: Οι άλλοι τελειώσαν.
1: Άμα αποκλειστούν, ναι. Φίλε, είναι μεγάλο το κάζο τώρα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια είναι μεγάλο κάζο. Ειδικά του Παναθηναϊκού. Γιατί ο Παναθηναϊκός ήταν 2-0.
1: Ρε φίλε, με αυτούς που έπαιξε τώρα. Δηλαδή, εάν δεν μπορείς να περάσεις τις τρεις ομάδες που κληρώθηκες, με ποιες δηλαδή θα μπορείς να περάσεις, με την Μπενφίκα, με τον Άγιαξ ή με τη Φέγενορντ ή με την Άιντχόβεν. Δηλαδή, τώρα έχεις κληρωθεί με τέσσερα χωριά, ρε φίλε.
0: Ναι, και ειδικά η τελευταία ομάδα που έπαιξε, δεν μπορεί να είσαι 2-0 φίλε στο 89 και να φέγγεις 2-2.
1: Έλα ρε τώρα. Έλα ρε τώρα.
0: Θα είναι καταστροφή και οικονομική καταστροφή για τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί... Και να σου πω και κάτι, ήταν και τυχερός.
0: Όσο να είναι.
1: Που είχαν και δύο δοκάρια οι άλλοι. Και δεν χάσανε κιόλας.
0: Ναι, οι ναι, άλλοι ναι. Είχαν
1: και δύο δοκάρια.
0: Πέναλτι. Πέναλτι. Πέναλτι για την Λίντσερ. 6-1, φίλε. Θα γίνει τον μπάτσι.
1: Δεν στόπα. 6-1, δεν στόπα. Θα γίνει 6-1.
0: Όπω τι πάθα, Σκοτσέζη. Και έχει πάει και κόσμο.
1: Ολυμπιακός και η Λίντσερ τα κάνουν.
0: Και έχει πάει στο.
1: Η Λίντσερ τώρα πάει. Αυτή είναι ο ομίλη του Champions League, δεν
0: είναι. Ναι, ναι, League Face. Champions League, κανονικά.
1: Μπάτα την ποντάρουμε, πάει το σηκώσει το Champions League.
0: Για να κλείσουμε, έχει και ντέρμπι με Παναθηναϊκό στο κύπελο, Με πάω
1: και
0: εμεί.
1: Και εσύ με τον
0: Πάο. Ναι, με τον Πάο. Άκου τι έβγαλε τώρα. Εντάξει, θα μου πεις, περνάνε οι τέσσερις ομάδες πρώτες. Okay.
1: Αυτές είναι ντέρμπι, αλλά πάει με βαθμολογία, έτσι.
0: Ναι, ναι, οι τέσσερις πρώτες ομάδες περνάνε, δηλαδή θα έχουν θέμα.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Ναι. Απλά είναι για την καζούρα, για την πλάκα. Ότι σε έπαιξα καμιά φορά και σε κέρδισα κάπως έτσι.
1: Πάντως, εάν ισχύει που στο λέει ο Γιώργος και να λέει ο Γιώργος, δεν λέει βλάκες. Έχω πει ότι βλάκες, το ξέρεις αυτό. Σου λέω ότι με αυτό που διάβασα τώρα και από το συγκεκριμένο. Επειδή του έχω εμπιστοσύνη του συγκεκριμένου, αν έκανε τον Τίλο Μαρινάκης και πήρε τον Μπουέρτα, έχει φύγει 4 επίπεδα πάνω Ολυμπιακός. 4 επίπεδα, όχι ένα. Με Φρόιλερ, Μπουέρτα, Γκουστάβο Σά.
0: Το πέναλτι.
1: Νομίζω ότι θα πέσει και με δύο σεντερφόρ τώρα. Άκου τι σου λέω.
0: Εντάξει, αυτό το είπα και χθες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί. Θέλει με τη Λίμπα να αλλάξει το σύστημά του να παίζει με δύο σεντερφόρ. Είναι το μάτς. Τώρα στη διάρκεια του παιχνιδιού που χρειάζεται να παίξει με δύο, μπορεί να βάλει και δύο, ναι. Αλλά δεν μας έχει συνηθίσει να παίζει με δύο.
1: Έπαιζε όλο τον χρόνο με δύο center four.
0: Να μην το
1: με τον LKB δεν έπαιζε με δύο πέρυσι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είχε και τα center four που έχει τώρα.
1: Και αυτό σου λέω, πέρυσι δηλαδή που είχε τα Ρέμι και LKB έπαιζε με δύο center four.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι δεν δημιουργούσε και σου λέει με δύο center four να πάρει κανένα στην μπάλα. Ενώ φέτος ο Ολυμπιακός δημιουργεί περισσότερο, αλλά.
1: Να σου πω τι ομάδα έχει.
0: Ναι, αυτό
1: το
0: λέω.
1: Του τα
0: αν δημιουργείς από τα χαφ που λες, δεν χρειάζεται να έχει δύο σεντρεφόρ, θα πηγαίνει μπάλα εκεί. Να αν μη είσαι με μπαλιές μακρινές, χρειάζεται δύο σεντρεφόρ γιατί να πάρει κάποιο στην κεφαλιά. Καταλάβες, σου λέω.
1: Σωστό.
0: Θα δούμε.
1: Τέλος πάντων, έχουν πολλά παιχνίδια όμως και ντέρμπι μέσα
0: ναι,
1: στο
0: βέβαια,
1: κύπελο.
0: Πολλά,
1: και,
0: βέβαια, πολλά παιχνίδια. Ευρώπη.
1: Πολλά παιχνίδια και νομίζω ότι όλοι θα πάρουν τις ευκαιρίες τους και είναι ευκαιρία. Πάντως νομίζω ότι τρελάθηκε ο Βαβαρότη. Και επειδή τον λογοκρίναν πολύ Ολυμπιακοί και στα social media και στο Καραϊσκάκι και σε αυτά, οι κινήσεις που κάνει, δεν ξέρω αν θα βγουν ή δεν θα βγουν, που εγώ πιστεύω θα βγουν, αλλά λέμε, θα το δούμε στην πράξη, έτσι δεν είναι, όλα στο χορτάρι.
0: Όλα φαίνονται εκεί βέβαια.
1: Πάντως τώρα ότι έχει κάνει κινήσεις, ξέρεις πως έχει πάει ο Ολυμπιακός, έχει πάρει 15 παίκτες, γιατί κάποιοι κάνουν και κοστολόγια, έχει πουλήσει λέει 65 εκατομμύρια. Εάν δώσει 16 για αυτόν και 13, αυτή είναι σχεδόν 30.
0: Ναι, εγώ το είπα και στο φίλο ότι δεν μπορεί μια ομάδα που πουλάει 68 να δει 68 δεν δίνει. Θα δώσει λιγότερα για να μείνει και στο ταμείο.
1: Ετοιμάζεται να πάρει και δεξί μπακ, θα πάει 35. Πήρε και αριστερό μπακ, πάει 40. Και έχει πάρει άλλου 4 παίκτες, άλλα 25. Έχει πάρει 65 και θα πάει 100 εκατομμύρια. Δηλαδή,
0: θα μπει μέσα. Δεν βγαίνει. Γιατί θα έχει πρόβλημα με τη Financial Fair Play, θα σου πει εδώ ρε φίλε.
1: Δεν έχει πρόβλημα με το Financial Fair Play Ολυμπιακός φέτος.
0: Ναι,
1: γιατί έχει κάνει 65 εκατομμύρια μεταγραφές.
0: Ναι, έκανε 65
1: εκατομμύρια μεταγραφές και είχε 40 εκατομμύρια από το Champions League πέρυσι.
0: Ναι, αλλά όμως αν όμως έχεις 105 και χάλασε 120, α πούμε εδώ ρε φίλε. 105 πίεση. Πώς
1: χάλασε. Χάλασε 70 ρε.
0: Α, ναι, εντάξει, εκεί.
1: Από τόσα έχει φτάσει. Αν θα πάρει τον Μπουέρτα που σου λέω ότι μάλλον έκλεισε, εγώ στο λέω τώρα και μπορεί, με δικιά μου ευθύνη και μπορεί να λέει και μπλακίες, θα το δούμε.
0: Θα δούμε, θα το δείξει, ναι.
1: 16 ο Μπουέρτα και 13 ο Βάρκας, 15 είναι ο Βάρκας, με τα πόνους 13 σου λέω πάει 29, πάει 30. Ο 5-6 εκατομμύρια που πήγε ο Τσιγκιζιάν, 36. Το δεξί μπακ που θέλει 5-6 εκατομμύρια,

0: πάει 42. Ποιους άλλους, τον Κουστάβο Σα, όχι, τον Κουστάβο Σα είναι δανεικός. Ποιον άλλον έχουμε πάρει, τον Τορόκα, άλλα 8 πήγε 50. Αυτά που σου λέω είναι ένα πενιντάρικο, έτσι, στα χοντρικά, μπαμπαμ.
1: Ναι, όχι, έχει δώσει, έχει δώσει αυτά. Ο φίλος ο Νίκος εδώ, το Πειραιά, ο Ολυμπιακός, Μπιλάρα, καλημέρα, Ολυμπιακός. Γιώργο, λέει ο φίλος ο Νίκος, μήπως λέει τα χρήματα που λένε όλες οι ομάδες ελληνικές είναι και λίγο παρατραβηγμένα τα νούμερα. Για εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν είμαι στο λογιστήριο. Δεν ξέρω, εγώ λέω ό,τι βλέπω, ό,τι διαβάζω.
0: Όχι στο λογιστήριο, αλλά να ξέρεις ότι έχουν αλλάξει τα νούμερα, Νίκο. Και να σου πω και κάτι, τη ζημιά την έχουν κάνει εκεί οι πετρελαιάδες. Αυτοί ανεβάσαν τα νούμερα.
1: Πάντως, εδώ που τα λέμε για ελληνικό πρωτάθλημα, η φετινή χρονιά, εγώ δεν θυμάμαι άλλη χρονιά να έχουν δώσει τόσα πολλά χρήματα ελληνικές ομάδες.
0: Όλες οι ελληνικές ομάδες.
1: Όλες, αυτό λέω.
0: Όλες,
1: αυτό λέω.
0: Εκτός τον ΠΑΟΚ,
1: λέει. Και ο ΠΑΟΚ έδωσε σήμερα 6, 8. Για να πιτσιρικά.
0: Εκτός τον ΠΑΟΚ, σου πάω.
1: Και ο ΠΑΟΚ έδωσε.
0: Και τα 8 τα δίνει και, πριν.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
0: Για να κάνει την υπέρβαση. Για να κάνει την
1: υπέρβαση. Α, ναι, εντάξει, οκ. Ναι, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει δώσει ένα 45, η ΑΕΚ έχει δώσει κανένα 25, ο Όφη έχει δώσει.
1: Όχι, λέω γενικά για τις ομάδες ελληνικές φέτος έχουν μπει αρκετά χρήματα σε σχέση με άλλες χρονιές και εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ, αν πάνω να σήμερα το βράδυ και περάσει τη ΖΣΚ και πάρει τα 25, θα κάνει άλλες μεταγραφές γύρω στα 10 εκατομμύρια.
0: Λαράκι, και αν δεν πάει καλά και δεν περάσει, πάλι η ΑΕΚ θέλει 3 μεταγραφές.
1: Ναι, σίγουρα ρε παιδί μου, δεν λέω.
0: Στο Europa δεν θέλει.
1: Δεν λέω όχι, ρε φίλε, αλλά όμως.
0: Τα πας δηλαδή μόνο με το Ρότα.
1: Άλλο λέω. Άλλο λέω εγώ. Λέω, αλλιώς πας με ένα πορτοφόλι που έχει 25 μέσα.
0: Εντάξει, σωστό.
1: Αυτό θέλω να πω. Πας διαφορετικά, κατάλαβες, γιατί δεν έχει 25, μπορεί να πάρεις ένα
0: πέρα. Έχει και το Ριμπάλτα, ο οποίος ψωνίζει καλούς και φτηνούς. Δηλαδή,
1: λέω,
0: καλούς και με καλούς.
1: Αν δεν
0: πάνε καλά, λοιπόν, ένας ωραίος παίκτης που τον είδα εγώ, μα εκατομμύρια. Ναι,
1: αν δεν πάνε καλά, λοιπόν, η βραδινή, θύπα ξύλο, δεν πάει καλά η βραδιά, θα πάει να πάρει παίκτης με 3 εκατομμύρια 4. Αν πάει καλά, μπορεί να πάρει με 7. Αυτό λέω.
0: Σωστό.
1: Όχι ότι με 7 θα βγει σίγουρα Πεθαράς και ο 4 είναι μπαλτό. Ο αστογήπεδο φαίνεται, αλλά ξέρεις, όταν μπορεί να ανεβάσεις και να πάρεις ένα παίχτη, παιδί μου, πιο μεγάλο όνομα από αυτό. Αν πας στο Europa. Ότι χρειάζεται παίχτη, εάν χρειάζεται.
0: Κοίταξε, έχουμε και ελεύθερους, μην βιάζεστε.
1: Ναι, έχουμε και ελεύθερους. Σωστό. Και είναι κάποιες ευκαιρίες.
0: Βέβαια.
1: Απλά οι ελεύθεροι να έχουν κάνει προετοιμασία με την ομάδα τους. Γιατί αν δεν έχουν κάνει προετοιμασία είναι θέμα.
0: Καλά, κάνουν μετά από ένα μήνα, δεν πειράζει. Άμα είναι έτοιμη η ομάδα. Δύο παίκτες που είναι μεγάλα ονόματα, αυτοί ξέρουν πώς θα τη φτιάξουν τη δουλειά.
1: Τα λέμε, Γιώργαρα μου.
0: Θα είναι ελεύθεροι και θα τα χτυπάσανε και μεγάλα ονόματα. Λοιπόν,
1: τα λέμε. Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε, για χαρά. Λοιπόν, 25 λεπτά πριν τη μία, να πούμε ότι το πέναλτι, χάθηκε το πέναλτι, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της καθυστερήσεων. Δευτερόλεπτα μένουν για να τελειώσει το ματς. Η Λίντσερ θα είναι στην. Το βάλε τώρα, όχι, το χάσε. Άλλη ευκαιρία. Μιλάμε, παρόλο που η Λίντσερ έχει βάλει 5 γκολ. Και θέλει ένα γκολ η Celtic για να πάει το μάτς στα πέναλτι. Πάλι κι άλλο. Έχασε πέναλτι, έχει ευκαιρίες, το μάτς τελειώνει. Πανηγύρια, χαμός, δικαίως. Η Λίντσερ είναι στην league phase του Champions League. Επιστροφή για τους Σκοτσέζους θα είναι δύσκολη. Ο Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάκο. Καλημέρα σε όλους που κάνουμε ακρόαση. Γεια σου φίλε Απόστολε. Ο Δημητράκης, ο φίλος μου από το Όστα. Πού είσαι, Μιτσάρα, παιχταρά μου. Καλησπέρα Βασίλη, καλό χειμώνα, καλή σεζόν, χαιρετισμού στον Γιώργο και σε όλα τα παιδιά. Γεια σου ρε καπετάνιε, παιχταρά μου, Δημητράκη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα, εκάρα μόνο, φούρνος. Ο Δημήτρης, καλημέρα Μπιλάρα, Βασίλη, καλημέρα Βασίλη, καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες. Τελικά ποιον έχει κλείσει ο Ολυμπιακός, γιατί δεν σας άκουσα από αρχή. Ελπίζω να η Μέγεν να πέσαμε πάλι. Όχι, δεν έχει κλείσει κάποιον Ολυμπιακός. Ακούγονται διάφορα ονόματα. Για το Βάργκας της Σεβίλης ακούγεται ότι είναι αρκετά προχωρημένες οι συζητήσεις με τη Σεβίλη, με το Βάργκας από ό,τι λένε από την Ισπανία. Τα έχει βρει ο Ολυμπιακός. Μένουν κάποια πράγματα με τη Σεβίλη. Η Σεβίλη θέλει 15 ακατέβατα. Ο Ολυμπιακός είναι 12 συν 2 μπόνους. Θα δούμε τελικά. Η διαφορά δεν είναι πολύ μεγάλη. Θα δούμε τελικά. Κάποια πάντα ανέβει και το ποσό. Γιατί αυτά τα παιχνίδια γίνονται στις μεταγραφές. Χαμός φίλε, χαμός, ακούμε όλοι εδώ. Τζίτζι Σαραούχο και ο Τάσος από τη θύρα 7, από τη θύρα 12 μάλλον, αρχηγός της θύρας 12 του Εργάδο. Τζίτζαρε, σ' αγαπάμε και σε θέλουμε στο σπίτι δίπλα στην εγαλεάρα μας. Πολλές αγάπες ακούω, αλλά τον αγαπάει πολύ και η Εμμανουέλα. Εκείνη το θέμα. Start, 2, 10, 2, 20, 59, 43.

2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Βλέπω πλάνα από την Αυστρία, από την μια πλευρά βλέπουμε πανηγύρια, χαμός και δικαίως. Λιούμπισιτσε, Champions League θα παίξει ο άνθρωπος. Έβαλε και γκολ σήμερα, το δεύτερο. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, Σκοτσέζι, τι να πούνε Σκοτσέζι τώρα, μιλάμε. Τι να πεις τώρα, με 3-0 στο γήπεδο σου. Στην Αυστρία, να προηγείς 1-0 και να τρως 5 γκολ, είναι κατόρθωμα, εντάξει.

Λοιπόν, κάποια μάτς που έχουμε σε εξέλιξη. Δύο μάτς είναι, έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 6 λεπτά και τα δύο από την Παραγουάη. Sol de America Sportivo 0-0. De Mayo Club Guarani επίσης το 0-0 στα πρώτα 6 λεπτά.

γκολ για την Solde America με τη Sportivo 1-0 στο 16ο λεπτό. Παραμένει το De Maggio Club Guarani επίσης στο 16ο λεπτό στο 0. Είπαμε νωρίτερα προκρίσεις για την Σαμπάχ. Νωρίς το απογευματάκι βραδάκι κέρδισε στην παράταση την Χάπολ Μπερσεβά με 5-2. Κανονική διάρκεια έγινε 3-2. Στο 94 πήρε τη νίκη η Σαμπάχ και το μάτς πήγε στην παράταση. Εκεί έπαιζε με 10 παίκτες, αργότερα έπαιξε και με 9. Δεν άντεξε, έφαγε άλλα 2 και αποκλείστηκε. Και η Σαμπάχ είναι στους ομίλους του League Phase του Champions League, όπως είναι και η Bodo Glimt που έκανε ένα υγιεινό περίπατο σε 2 μάτς. Συνολικό σκορ 6-1, 1-3 στην Ολλανδία, 3-0 στην Νορβηγία. Η μεγάλη μάχη έγινε στην Αυστρία, εκεί που η Celtic είχε ένα 3-0 υπέρ της από τη Σκωτία. Προηγήθηκε 1-0, τελικά κατάφερε να αποκλειστεί στην παράταση, έχασε 5-1 παρακαλώ. Άρα Λίντσερ, Σαμπάχ και η Bodo Glimt θα είναι στη League Phase του Champions League. Νομίζω Σαμπάχ και η Λίντσερ για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Η Bodo Glimt το έχει ξανακάνει, το έχει ξαναδεί το έργο.

Λοιπόν, διαβάζω και το φίλο μου τον Ανδρέα το Δημάτο. Έχει ανεβάσει ένα ωραίο για τη Celtic. Ο Ανδρέας ο Δημάτος, καλός φίλος. Λέει: είναι πραγματικά απίστευτο, αλλά από τότε που η ΑΕΚ απέκτησε την Celtic στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League την περίοδο 18-19, οι Σκοτσέζοι μετρούν με το φετινό 5 ακόμα σερί αποκλεισμούς. Πω, πω, τι τις κάναμε. Κατά σειρά αποκλούζει το 19, Φερεντσβάρος το 20, η Μίντλαντ το 21, η Καϊράτ το 25 και απόψε η Λάνσκ με το 5-1. Στο ενδιάμεσο γράφει ο Ανδρέας Ζημάτος, η Celtic συμμετείχε 3 φορές στην διοργάνωση, 22, 23, 24, αλλά και είχε απευθείας εισιτήριο ως πρωταθλήτρια Σκωτίας. Δηλαδή όποτε έπαιξε προκριματικά η Celtic με τον αγώνα με την ΑΕΚ το 18-19, δεν τις πήγανε ρόδινα. Όλα αποκλεισμούς. Μόνο όταν έπαιρνε πρωτάθλημα πήγαινε κατευθείαν έπαιζε. Και ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μπιλάρα, θεία δίκη μετά το πρωτάθλημα που πήρε πέρυσι από ό,τι θα έγιναν πέρυσι, λες, που το πήρε τελευταία αγωνιστική με τη Χάρτς με πολλά παράπονα από την ομάδα από το Εμβιδούργο. Το κάρμα που λέμε. Ναι, τον άκουσα τον κύριο Γκαγκάτση, τον άκουσα. Τα είδα μερικά πράγματα από το Facebook που είπε ότι όποια ομάδα να πάει τελικό και δύο από τις μεγάλες ομάδες να πάνε τελικό, εννοούσε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ μεταξύ τους, θα έχει κόσμο κανονικά το γήπεδο. Τώρα τα λέει αυτά τώρα. Να δούμε μέχρι τότε. Τελικά χρόνια τα ίδια. Ακούμε και όταν έρχεται η ώρα να γίνει το μεγάλο μάτς, όχι όφι ΠΑΟΚ, εντάξει. Το ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Παναθηναϊκός, γίνονται χωρίς κόσμο τα παιχνίδια.

Για την Bodø Glimt είπαμε ότι διαβάζω εδώ πέρα τα πήρε όλα και η Νορβηγία καραδοκεί για τη θέση της Ελλάδας στη βαθμολογία της UEFA και το μπαλάκι τώρα ανήκει στην ΑΕΚ. Το χειρότερο δυνατό σενάριο επιβεβαιώθηκε το βράδυ, χθες δηλαδή το βράδυ, λίγο πριν το μάτς τελείωσε. Σε ό,τι έκανε με την Βαφά, καθώς η Bodø Glimt συνδύασε με νίκη την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Το μπαλάκι πλέον έχει περάσει στην πλευρά της ΑΕΚ που καλείται να ακυρώσει τον πόνους των Νορβηγών. Δηλαδή, αν περάσει η ΑΕΚ, ακυρώνει τον πόνους των Νορβηγών. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Καλό φθινόπωρο. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Καλό φθινόπωρο. Ναι, θα έχουμε κορίτσια Τζίτζι σήμερα το βράδυ, Τετάρτη βράδυ. Θα είναι εδώ ο Τζίτζι. Τώρα τι ώρα θα έρθει. Αυτό αν μας πουλήσει κανένα. Αλλά μας είπε θα είναι εδώ.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
1: Άσατε.
0: Όμορφα, ήσυχα.
1: Εύχομαι πάντα τα ίδια.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Περίμενα να πω την αλήθεια πώς και πώς. Γιατί ξέρω πως μιλάτε και με τον κύριο.
0: Ναι.
1: Αυτά που λέτε, έχετε και μια, έναν τρόπο με χιούμορ, εσείς τουλάχιστον περισσότερο. Να μην σας αδικήσω. Ναι. Και κάθομαι να ακούω και περιμένω να τελειώσει η φράση που λέτε, γιατί μετά από κάθε φράση τότε πετάτε τη σουπιά που λέτε.
0: Ναι,
1: τη,
0: ναι.
1: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή άκουσα τον κύριο Γιώργο να λέει κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό. Λέτε να είναι αληθινά τόσο πολύ όλα αυτά?
0: Δεν το ξέρω, δεν το έχω διαβάσει κάπου. Τώρα ο Γιώργος κάπου το έχει διαβάσει στο εξωτερικό. Εγώ αυτό δεν το έχω ακούσει. Έχω ακούσει το όνομα του ποδοσφαιριστή, αλλά όχι ότι είναι. Λένε ότι είναι αρκετά κοντά με τη συμφωνία με τη Σεβίλ.
1: Γιατί άκουσα για πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι, αυτό που λέει ο Γιώργος κάνει γύρω στα περίπου 16 εκατομμύρια. Περίπου.
1: Ναι,
0: και ο Βάργας ακριβώς είναι, 12.
1: Και
0: συν δύο μπόνους, απλά η Σεβίλη θέλει 15 κατέβατα. Τώρα για ένα εκατομμύριο δεν νομίζω να μην τα βρούμε.
1: Πολλά λεφτά. Τώρα μιλάμε, άλλος πληρώνει. Μακάρι να είναι.
0: Εντάξει, έχουν ξεφύγει τα νούμερα στο ποδόσφαιρο. Όταν μας φαίνονται πολλά στην Ελλάδα, 12 εκατομμύρια, φαντάσου τώρα στην Νότια μου πήρε ένα παίχτη από τη Τζέτση 52.
1: Καλή, κοιτάτε, παλιά δεν ακούγαμε καν, δεν λέω εγώ τώρα πριν 20 χρόνια, και μέχρι πριν 4-5 χρόνια δεν ήταν τόσο πολύ τα εκατομμύρια.
0: Έχουν μπει στο παιχνίδι, ο Γιώργος, έχουν μπει στο παιχνίδι κάτω οι Άραβες, κάτω τα Εμιράτα που δεν έχουν θέμα χρημάτων και έχουν δίνει πολλά λεφτά, και άρα και οι μεγάλες ομάδες της Ευρώπης πρέπει και αυτές να βάλουν το χέρι βαθιά στη τσέπη.
1: Εφόσον η ομάδα αυτή, όποια ομάδα είναι αυτή, πληρώνει και μπορεί και πληρώσει και πάλι και πάρει έναν πολύ καλό παιδί.
0: Και δεν είναι ότι πληρώνει μόνο, δηλαδή έχουν χρήματα πολλά οι Σαουδάραβες και σκορπάνε, εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν είναι το θέμα ότι πληρώνει. Παλιά και παλιά έδινε λεφτά, δεν πηγαίναν οι παίχτες. Τώρα πάνε όμως.
1: Ναι.
0: Και όταν ο παίχτης σου λέει θα πάω στα Εμιράτα, αναγκάζεται και η μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, η Μπαρσελόνα, η Ρεάλ, η κάθε Ρεάλ, να βάζει και αυτή το χέρι βαθιά στην τσέπη. Γιατί παλιά δεν πηγαίναν να παίξουν την μπάλα, πηγαίναν στα 35, 36, 37. Τώρα βλέπεις 20-21 χρόνια παιδάκια, 22 χρόνια παιδάκια, πάνε να παίξουν την μπάλα κάτω που είναι ένα κροταφείο ποδοσφαιριστών. Δεν είναι τώρα, τι
1: παλιά θυμάμαι, πιο πολύ ζήτηση ήταν η επέκταση. Η αμυντική, ενώ τώρα είναι στο φόρτο τους οι παίκτες που είναι μπροστά.
0: Ναι, και παλιά ήταν, πηγαίνανε που λέγαμε παλιά, που λέγανε, πηγαίνανε για τα τελευταία ένσημα που λέγαμε κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα βλέπεις ότι πάνε παίκτες μεγάλα αστέρια και νεαρή σε ηλικία που δεν έχουν να κάνουν μια καριέρα σε Σαουδική Αραβία. Τι να κάνει τώρα εκεί? Μόνο για τα λεφτά πάνε εκεί.
1: Ναι, ναι, και στην Ελλάδα τώρα βλέπω όλα τα παιδιά που φύγανε τώρα και καλά κάνανε. Τα παιδιά που πήγανε σε ομάδες είναι όλα από επίθεση, δεν είναι?
0: Όχι όλα, κουλιαράκι είναι αμυντικός. Είναι επιθετική, μέσω επιθετική είναι.
1: Επιθετική είναι, ναι, ναι, το παλιά δύναμε. Λέω τώρα.
0: Καλά, δεν βγάζουμε και Έλληνες, δεν βγάζουμε και αμυντικούς.
1: Ναι, σταματώ. Απλά εγώ τώρα, γιατί έχω και εγώ την παλαβομάρα μου, μακάρι λέω να γίνουν αυτά όπως είναι έτσι και να έχουμε μια τόσο καλή ομάδα. Και πιθανόν μετά να αναγκαστούν και οι άλλοι να πάρουν ίσως και αυτοί κάποιους καλύτερους για να είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Μακάρι να είναι, για να βλέπουμε ότι καλύτερο. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εντάξει, όσο ανεβαίνουν οι ομάδες έχουμε και πιο πολύ ανταγωνισμό.
1: Ναι, μακάρι να είναι. Για όλες τις ομάδες εγώ το εύχομαι. Και εύχομαι και σε όλες τις ομάδες τώρα που θα παίξουν στην Ευρώπη, δεν έχω καμία αυτή. Γιατί δεν μπορούν να σκεφτούν μερικοί όταν λένε, και δημοσιογράφοι μιλάμε τώρα, είναι ενεργεία και πολύ γνωστοί. Α, εγώ θέλω να χάσω ο Ολυμπιακός. Βλέπουμε ότι την Τουρκία παίζει. Μια φορά μου είχε μένα. Λέω, με την Τουρκία παίζει, γιατί η Φενέρ. Εγώ λέω, θέλω να χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν με νοιάζει αν είναι η Φενέρ ή όχι. Ενώ δεν είναι σωστό.

0: σωστό είναι να βοηθήσεις την χώρα σου να πάει πιο μπροστά, γιατί αν μια ομάδα πάει και κάνει κάτι καλύτερο, θα πούνε «Α, ποια ομάδα, είναι από την Ελλάδα», θα ακουστεί και η Ελλάδα, έτσι δεν είναι?
1: Εντάξει, εγώ τώρα, τώρα είναι μια ψηλή γραμμή που λέμε, γιατί τώρα το να. Εγώ δεν δεχτώ αυτά που λέτε, αλλά ο άλλο σου λέει του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού. Τι με ενδιαφέρει, εμένα Ολυμπιακό είμαι εγώ, τι με ενδιαφέρει, θα κάνει ο ΠΑΟΚ.
0: Συμφωνώ, εντάξει.
1: Γιατί αυτό, α πούμε, το έχουμε περάσει στην Ελλάδα, ότι είναι εχθρό τη Ελλάδα, αν κάποιο υποστηρίζει την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό σε εκείνη άλλη ομάδα. Στο εξωτερικό, α πούμε, δεν θεωρώ ότι ποτέ ο παδό τη Μπαρσελόνα πανηγύρισε το πρωτάθλημα τη Ρεάλ.
0: Εννοείται. Εγώ δεν το ξέρω ότι δεν γίνεται.
1: Απλά εγώ έχω πει ότι.
0: Δεν είναι ανάγκη να το λέω.
1: Αυτό. Να μην βγαίνει να πανηγυρίζει.
0: Ναι.
1: Εγώ, α πούμε, σε λέω ειλικρινά, δεν μπορώ να υποστηρίξω καμία ελληνική ομάδα. Δηλαδή δεν θα πάω να πανηγυρίσω στην Ομόνοια αν περάσει ο Ολυμπιακός ο Πανέκος. Εντάξει.
0: Βέβαια.
1: Ούτε θα στεναχωρηθώ αν χάσουν.
0: Ναι, αλλά καλό είναι.
1: Εγώ κοιτάω μόνο την ομάδα μου.
0: Είναι όταν είσαι δημοσιογράφος.
1: Αλλά όχι να βγαίνω και να λέω ότι χάρηκα που κέρδισε ο Πανέκος. Χάρηκα που κέρδισε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, εντάξει.
0: Τώρα, κάποιοι το κάνουν και δεν τους
1: ενδιαφέρει. Να μην προκαλείς, ότι μπορεί να μην υποστηρίζει την ελληνική ομάδα, εφόσον δεν παίζει εθνική, παίζει η ομάδα, σύλλογος είναι, ο καθένας υποστηρίζει το σύλλογό του.
0: Εντάξει,
1: δηλαδή, γι' αυτό και ας πούμε και στην Ευρώπη, ας πούμε, σήμερα θα έχουν πανηγύρια Σκωτία οι οπαδοί της Rangers. Οι οπαδοί της Χάρτης σήμερα θα κάνουν πάρτι στη Σκωτία.
0: Έτσι όπως το λέτε. Και σε εμάς το ίδιο θα
1: είναι. Έτσι γίνεται.
0: Να μην το λένε εγώ με τους δημοσιογράφους το λέω. Εγώ δεν έχω απέτηση, γιατί έχω πολλούς φίλους και κάνουμε πλάκα. Που λέει τώρα θα φάτε.
1: Το θέμα να μην προκαλείς.
0: Ναι, οι φίλοι το λένε.
1: Εγώ είχα φίλους εκτζίδες όταν ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερας και μου λέγανε στενοχωρήθηκες. Γιατί δεν στενοχωρηθώ που το πήρε ο Ολυμπιακός? Ζαμανφού, αφού δεν έπαιζα εγώ.
0: Ακριβώς.
1: Τι με νοιάζει, α στεναχωρηθώ που.
0: Το αφήνεις έτσι.
1: Δεν ήμουν Φιωρεντίνα για να στεναχωρηθώ.
0: Ναι, ασφαλώς. Αλλά λέω καλό, δεν είναι καλό ο επαγγελματίας δημοσιογράφος να το λέει.
1: Ναι, να προκαλεί, είναι σωστό. Αυτό είναι, συμφωνώ.
0: Εγώ θέλω όλο ο Ολυμπιακός να χάνει, δεν με ενδιαφέρει.
1: Εντάξει, αυτό είναι λάθος. Το συμφωνώ.
0: Είναι λάθος.
1: Ωραία.
0: Εγώ εύχομαι όλες οι ομάδες να πάνε καλά. Και πραγματικά μακάρι αυτά που, όπως τα είπε ο κύριος Γιώργος, γιατί συνήθως δεν πέφτει και έξω.
1: Εντάξει, αυτός είναι λίγο τρελός βέβαια, μην του δίνει πολύ βάση. Λίγο τρέλα μέσα, εντάξει.
0: Ναι. Με την καλή έννοια.
1: Δεν πήρε δηλαδή αυτή τη θεραπεία που του έδωσα το καλοκαίρι που έλειπα, δεν την πήρε κανονικά, έτσι έμαθα.
0: Όταν λέγατε αυτά, ο τρελός, εγώ είχα τρελαθεί στα γέλια.
1: Του δώσα μια θεραπεία, δεν την έκανε καλά. Κάποιες μέρες δεν έπαιρνε τα χάπια το πρωί μεσημέρι βράδυ, τα έπαιρνε μόνο πρωί βράδυ. Γι' αυτό.
0: Σωστά. Εγώ γελάω πάρα πολύ, γι' αυτό σας είπα και σας το έχω ξαναπεί πάλι. Μου κάνει εντύπωση. Μιλάτε με κάποιον, τελειώνετε και η τελευταία λέξη μετά είναι αυτή που δίνει όλο το γέλιο όλη τη συζήτηση. Πάντα έχετε μια μεγάλη ικανότητα. Μια ικανότητα στο να πετάτε μια κουβεντούλα στο τέλος, η οποία είναι και το ρεζουμέ. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει δύο, βιάζομαι να φύγω μάλλον. Η ώρα πλησιάζει μία, πάμε στο τραγουδάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ στο Ενισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ναι, δεν τα ψέματα να πω. Του έχω δώσει μια θεραπεία του Γιώργου. Την πήρε κανονικά, μου λέει ξεκινάω από σήμερα. Στη διάρκεια της έλειπα διακοπές. Από ό,τι έμαθα εκεί από το γιατρό που τον παρακολουθεί, τον τρελογιατρό. Έπινε πρωί βράδυ. Μεσημέρι τη θεραπεία δεν την πήρε. Γι' αυτό πρέπει τώρα να κάνουμε κάτι, να τον επαναφέρουμε.

Εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι. Τα τρία, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, έχουμε στο Sol de America Sportivo 1-1 στο 37. Στο 37, De Maio Club Guarani 0-0. Ξεκίνησε και ένα παιχνίδι από τη β' κατηγορία της Αργεντινής. Την Deportivo με τη Godoy Cruz είναι στο 0-0 στο 4ο λεπτό περίπου. Να πούμε για το φίλο που ρωτάει τα παιχνίδια τα σημερινά και τις αποδόσεις των ομάδων για το Champions League. Σήμερα είπαμε παίζει η ΑΕΚ. Αρχή κάνει το απογευματάκι, βραδάκι, 8 παρατέταρτο. Rapid Viennis Hearts 1.57 ο Άσος, το Χ 4 το διπλό για τη Hearts στο 4.80. Τώρα έχουμε 8 η ώρα παιχνίδια, όσοι ενδιαφέρεστε, παιχνίδια από τη β' κατηγορία της Νορβηγίας. Κανονική αγωνιστική. Έχει παιχνίδια από το League Cup της Trophy της Αγγλίας. Σημαντικά μάτς. Bradford Burnley, Newcastle West Brom, Tottenham Charlton, Preston Everton. Έχουμε La Liga Real Madrid της Real Sociedad στις 10 και βέβαια στις 10 τα ΑΕΚ Λεύσκη Σόφιας 1.51 ο Άσος, το Χ 4.15 το διπλό για τους Βούλγαρους στο 6.35. Viking Dynamo Zagreb 2.32, 3.45 το διπλό στο 2.75. Λιόν Φενέρμπαξε 1.84, 3.60 το διπλό της Φενέρ στο 3.85 και Τσέλιε Σλόναν Μπρατισλάβας 2.42 Άσος, το Χ 3.15 το διπλό για την Τσέλιε στο 2.85.

Τα μάτς, το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη ήταν στο 0-0. Το παιχνίδι Viking, Δυναμό Ζάγκρεπ Viking, το πρώτο μάτς ήταν 2-2. Όλα ισόπαλα, όλα ισόπαλα ήταν. Η Λεύσκη με την ΑΕΚ 0-0, Δυναμό Ζάγκρεπ Viking 2-2, Φενέρμπαχτσε Λιόν 1-1 και Σλόβαν Σέλια επίσης 1-1. Νυχθές λοιπόν όλες οι ρεβάνς. Το παιχνίδι της Rapid με την Hearts είναι για το Conference, δεν είναι για το Champions League. 8 παραπέρα το μάτς αυτό. Και την Πέμπτη έχει μεγάλο κουπόνι με παιχνίδια για το Europa και το Conference. Εκεί ρίχνονται στη μάχη και ο ΠΑΟΚ με την Brand στην Νορβηγία μετά το 1-1 Στούμπας. Ο Παναθηναϊκός στο 2-2 της, στο ΆΚΑ παίζει τώρα στην Τσεχία. 8 η ώρα και επίσης, και αργότερα, μια ώρα αργότερα, Όφη που είναι η μόνη ομάδα που έχει εξασφαλίσει θεωρητικά πάντα, γιατί είδαμε τι έπαθε η Celtic σήμερα, την πρόκριση. Παίζει στη Βουλγαρία, έχει κερδίσει πρώτο μάτς στην Κρήτη 3-0. 9 η ώρα το μάτς αυτό, ο Αταμάτς ζωντανά εδώ από τον 943 Ιντερνετ.

Διαβάζω η Δησούλα λίγο πριν να τη βλέπω εδώ για τη Λίβερπουλ. Έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Paris Saint-Germain για τον Μπαρκολά. Λίβερπουλ και η Παρία οχνώ στα χέρια από ό,τι λέει εδώ, διαβάζω, για τον Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ο οποίος αναμένεται να μετακινηθεί στο Anfield και στη Λίβερπουλ.

ξεχάσω το νούμερο, Λοιπόν, για την μετακίνηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ο οποίος αναμένεται, είπαμε, να μετακινηθεί στο Anfield. Το ποσό οι Άγγλοι στους Γάλλους, τους Άραβες, οι Αμερικάνοι στους Άραβες, είναι, ακούστε παιδιά, 128 εκατομμύρια ευρώ. Τσάμπα πράγμα. Είμαι από η οποία μόνο το καλοκαίρι διαβάσαμε ότι κυνηγούσε τον Μπαρκολά, τον ήθελε, κάποια στιγμή πάγωνε το θέμα, ξαναπαραχόταν η Λίβερπουλ με την Παρή και με τον Μπέχθη, αλλά θα δώσουν κάτι ψηλά, 128 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ. Νούμερα που... Ναι, το είπα, φιλαράκο μου, μπίλαρε, το δεύτερο γκολ της Νίντσερ το πέτυχε ο Λιούμπισης, το είπα νωρίτερα.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Σε αυτή τη ζωή μου δίσαι να αντικατάστατο.
0: Καλό στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Γκιώκα, το showman.
1: Δίσαι να αντικατάστατο σε αυτή τη ζωή εκτός από το Βασίλειο.
0: Είσαι φίλος μου εσύ γι' αυτό τα λες.
1: Όχι, είναι αλήθεια ρε φίλε. Άσε με να πω μια φορά, έχεις αυτό το κακό κουσούρι να με διακόπτεις όταν σε χρειάζω. Ξέρω ότι είσαι ταπεινός άνθρωπος, αλλά ασπρίσαν τα μαλλιά μου για εγώ γεράσι μου. Μήπως έχω κάποιο πρόβλημα ή είναι αυτό που πρέπει να γίνει.
0: Κάποιο πρόβλημα θα έχεις. Αλλά ωραία ήταν τα πιο παλιά χρόνια, ρε φίλε, που είμαστε και παρέα κάθε βράδυ. Κάθε βράδυ μαζί κοντά.
1: Χρόνια είναι ωραία, Βασίλη.
0: Ναι, ήταν εκείνα τα χρόνια, ήταν πιο καλά όμως, γιατί είχαμε και τη διασκέδαση πολύ πιο full.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ήταν και κάθε μέρα τα μαγαζιά ανοιχτά.
1: Το είναι μια αλήθεια. Έτσι. Εγώ τώρα μείνω πορτοράφτη και τι να σου πω, ρε φίλε, Σάββατο 2 ώρα είναι όλα κλειστά.
0: Πρωτοράφησε το. Από την Αγία Παρασκευή έφυγες ή όχι τώρα καλοκαίρι μένεις εκεί?
1: Πήγα, όχι, έχω τη μάνα μου.
0: Α, περαστικά φιλαράκο μου. Περαστικά.
1: Και μένω εκεί. Εντάξει, είναι ωραία όμως. Έχω μπλέξει εκεί και με κάτι αγγίδες κάθε που έπινε ο καφέ.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Και ζούνε για το αυριανό μάτι.
0: Κάνα προπό, έχει απέναντι, έχει θα μπορεί να μην έχει κάπου, θα έχει σταμπάρει. Έτσι πρέπει.
1: Περιουσίες έχω χάσει, άστα. Περιουσίες. Παίζω με αναπάντητη παίζω πλέον. Λοιπόν, μόνο γερασί μου ο κόσμο να στηρίζει.
0: Προχτές δεν μίλαγαμε κάτι φιλαράκι εκεί στο πρακτορείο που καθόμαστε και χαζολογάγαμε και είχαμε πιάσει την κουβέντα, ρε φίλε, για τον Μπαντέλο, τον αείμνηστο, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Τι βράδυ έσκα.
1: Ξέρεις αυτή την εκπομπή που είχαμε κάνει.
0: Α, ναι, ακόμα, ναι, ναι. Όχι, ναι. Και λέω ότι ήρθε κουβέντα και λέω ότι τι βράδυ έσκαναμε με τον Μπαντέλο. Τι βράδυ έσκαναμε.
1: Καραμέλα και τα λοιπά παλιά.
0: Ναι, και παλιά καραμέλα με τον Καλύβη και γενικότερα με τον Κουκουγούση κάτω στα μαγαζιά. Είχαμε πολλά, αλλά με τον Παντελή ήταν άλλες στιγμές. Ήταν και φίλος καλός.
1: Ισχύει. Εγώ φίλε να σου πω κάτι.
0: Εσύ του πάνω.
1: Από 13 χρονών που δουλεύω μπουζούκια και καμαρίνια και φελρί, τώρα που είμαι 49, αυτά που έχω ζήσει με το Σφαγιανάκι δεν τα ζήσω.
0: Α, ναι, εντάξει.
1: Για μένα είναι ο νούμερο ένα όλων των εποχών.
0: Και με κιάμα λοιπόν, αργότερα με το. Ας το είχαμε.
1: Λοιπόν, την αγάπη.
0: Να είσαι καλά, Βαγγελάκη μου.
1: Αύριο Γιώβιτς γκολ, φίλε, όλα τα λέω. All in Γιώβιτς γκολ.
0: Να είσαι καλά, φίλε, μακάρι. Τα λέμε, γεια χαρά. Και όχι απλά γκολ, να είναι γκολ πρόκριση. Να μην είναι απλά γκολ. Ένα γκολ απλό δεν κάνει. Να είναι και γκολ πρόκριση θέλουμε. Και α το βάλω κι εγώ. Α το βάλει και ο Παλιούρας, ο Θέμης.

Το παιχνιδάκι στη Βαλένθια, φίλε μου, η Μπέτις έκανε μεγάλο διπλό 0-1. Και είχαμε πάλι μαντήλια στο Μεστάγια. Από τώρα ξεκίνησαν τα μαντήλια τα άσπρα. Ο Μπιλάλας λέει στάντα στο Κουκούσι, πίνει το καφέ ο Γιώκας στο Πόρτο Ράφτη. Λοιπόν, είπαμε παιδιά, θα έχουμε και δωράκια από το Σεπτέμβριο που θα έχουμε, έχουμε στην παρέα μας και το ΖΑΦ, το πρώην μπιστρό είναι του φίλου μας του Παναγιώτη, το οποίο ανοίγει τις πόρτες του. Έχει ανοίξει, αλλά με την ανακαίνιση που κάνει κάποια πράγματα αλλάζουν και το όνομα. Και πολλά πράγματα, θα γίνουν ωραία πράγματα εκεί για την καινούργια σεζόν. Θα έχουμε και δωράκια κανονικά, μην ανησυχείτε. Θα έχει και παρτάκι μέσω Σεπτέμβριο για την αλλαγή του ονόματος. Καλεσμένοι είστε όλοι εκεί στο, στο Περιστέρι, είναι Βεάκι και Κνωσού. Βέβαια τον περιπατή τον έχουμε χάσει τώρα, δεν ξέρω που γυρνάει, που περπατάει τέτοιες ώρες.

Έχουν αρχίσει στη Θεσσαλονίκη μεριά, ειδικά στον Ηρακλή. Περιμένουν το μάτς στη Κυριακή με το Βόλο. Αν δεν πάνε τα πράγματα καλά, βλέπω το ματσάρι να μην κάθεται άλλο, να έχουν αίμα ντύλι. Έχουν βγάλει ήδη και την αποζημίωση του ματσάρι. Πότε μειώνεται το ποσό. Ο όρος που υπάρχει στο συμβόλαιο του Βάλτερ Ματσάρι με τον Ηρακλή σχετικά με την αποζημίωσή του.

σε συνδυασμό με το γρήγορο αποκλεισμό του Ηρακλή από το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, έδωσαν τροφή για σενάρια περί αντικατάστασης του Ιταλού τεχνικού, κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να του καταβληθεί και σχετική αποζημίωση. Λοιπόν, αποκαλύφθηκε ότι η δίκη του Ηρακλή αποφασίσει να αλλάξει το προπονητή, τότε θα πρέπει να του δώσει 350 χιλιάρικα. Κάτσε ένα μήνα, ενάμιση εδώ στην Ελλάδα, να πάρει 350 χιλιάρικα αν ο κύριος Ηρακλή. Αν όμως αυτή η απόφαση πάρθει μετά τις 10 Νοεμβρίου, δηλαδή να κάτσει μέχρι τον Νοέμβριο, μετά τις 10 Νοέμβρη, τότε το ποσό αυτό αλλάζει, πέφτει στα 200 χιλιάρικα. Αλλά μέχρι τότε όμως ο Ηρακλής θα έχει βαθμό μέχρι τον Νοέμβριο. Ναι, είναι από τα ο Ηρακλής νομίζω ότι ήταν και ο Λεβαδιακός, δεν έχει καθόλου καλά στοιχεία. Αν νομίζω ότι ο Ηρακλής ήταν από αυτά τα παιχνίδια που είδα εγώ, ήταν η πιο αδύναμη ομάδα της πρώτης αγωνιστικής. Είχε φάει και 3 γκολ εύκολα με τον Βόλο στο κύπελο. Ένας Ηρακλής ο οποίος έχει κάνει πάνω από 15-17 μεταγραφές και πολλές γίνανε τελευταίες μέρες που να προλάβει να φτιάξει ομάδα. Και αν κάνει και την κέλα, αν χάσει στο Βόλο, που δεν είναι απίθανο. Βλέπω να έχουμε εξελίξεις με το θέμα του προπονητή στον Ηρακλή από νωρίς μέσα στον Αύγουστο. Ούτε μέχρι τις 15 που είναι παχές οι μύγες να προλάβει. Μάλλον μέχρι τέλος Αυγούστου.

Ο Κώστας, καλησπέρα, καλημέρα Μπιλάρα από Κύπρο. Ο Κώστας, γεια σου φίλε Κώστα, εκεί στην Κύπρο μας ακούτε από τον Super 104, εκεί στο φίλο μου το Mike και τα υπόλοιπα παιδιά, πολλές πολλές καλημέρες. Ο Κώστας, κι άλλος Κώστας, όχι. Ο Μπίλαρος λέει, αλλά

το όνομα του. Ήρθε η ώρα να αλλάξει μαγαζί Disco Pub Συσταριά. Όχι, δεν αλλάζει το όνομα, αλλάζει το μαγαζί, παραμένει το ίδιο. Κύριε Μπιλ. Ο Μπέλος θα πηγαίνει να μπεκροπίνει εκεί. Και να πίνει το καφεδάκι του. Από το πρωί θα ανοιχτά για καφεδάκι, ποτάκι, φαγητό καλό, ποικιλίες. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατρίσια. Καλησπέρα Μπιλάρα, και από μένα, λέει ο φίλος ο Μάριος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλ. Και φίλη μας η Γεωργία που έστειλε μήνυμα από Κολωνό. Πολλές πολλές καλημέρες σε όλη την παρέα. Εγώ Μπιλάρα Ολυμπιακός είμαι, Νίκος από το 2-0 για την ΑΕΚ με γκολ του Γιώβιτς και τα δύο. Μακάρι φιλαράκο μου, από το στόμα σου και στα πόδια του Γιώβιτς. Ή το κεφάλι του Γιώβιτς.

το είπαμε και νωρίτερα, το πούμε και πάλι. Να πούμε καλό ταξίδι στον Δημήτρη Κόκοτα που έφυγε από τη ζωή. Ταλαιπωρήθηκε περίπου 2-2,5 χρόνια στο νοσοκομείο. Σοβαρό πρόβλημα, ταλαιπωρήθηκε, έφυγε από τη ζωή, δεν κέρδισε τη μάχη και έφυγε νωρίς. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, τι άλλο να πούμε. Ένας τραγουδιστής ο οποίος μεγαλώσαμε. Μεγαλώσαμε με τραγούδια του και πολλά τότε εποχής του, την εποχή του, πολλά σουξέ, τι να θυμηθούμε, την Ανεμόνα και πολλά πολλά άλλα. Καλό ταξίδι και συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τη μία, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και τα λέμε για ακόμα μισή ωρίτσα. Είπαμε στο νέο πρόγραμμα του σταθμού, θα είμαστε παρέα καθημερινά από Δευτέρα έως και Πέμπτη, από το βράδυ από τις 9 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και τις Κυριακές θα είμαστε από τις 12 το βράδυ έως τις 2. I watched the sky turn dim and cold. The air grew thin, the silence. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας ο nearpapaki943.gr. Solde America Sportivo 1-1 ημίχρονο, De Mayo Club Guarani 0-0 ημίχρονο, Deportivo Godoy Cruz 0-0 στο 19ο λεπτό.

Ρε καλώς το φίλο μου το γλυκούλι. Πού είσαι εσύ βρε ψυχή σάφση γυναίκα να στείλεις μήνυμα. Δηλαδή κύριε Μπίλη, 2 ώρα σχολάς και 1,5 έχεις βάλει διάλειμμα, αφού έχουμε διαφημίσει. Να κάνουμε κύριε γλυκούλι που χάθηκε σαν προσώπου γης. Είπαμε και άλλοι αγαπήσανε. Δεν κάνανε έτσι τα δύο πόδια σε μισό παπούτσι τα έχει βάλει. Από ό,τι έμαθα το καλοκαίρι πήγαινε ορχόστηνα στα πιτσόπαρα. Φέρε καφέ, φέρε νερό. Στο τρέξιμο σε είχε το κορίτσι από ό,τι έχω. Ο φίλος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Δημήτρη.

Ο φίλος ο Σωτήρη από το Παγκράτη. Μπιλάρα, καλημέρα, καλημέρα και από εμένα. Βασίλης από τον Βύρονα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νεκτάριο που μας έστειλε μηνυματάκι από την Έγινα. Και ο φίλος ο Σταύρος. Μπιλάρα, καλό υπόλοιπο. Σταύρος από τον Πειραιά. Λοιπόν, ανοίγει το σκορ η Ατλέτικο Γκοιάνσε με την Ποταφόγκο νωρίς το 5ο λεπτό, 1-0. Τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Πασά στα Γιάννη να με έχει, λέει. Ναι, καλά, εντάξει. Τι να πεις τώρα εσύ. Πασά ή σκλάβος.

Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα πιλαράκια από εμένα. Γιώργος ο περίπτερος τους αμπελοκήπους. Και στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε από τη Νέα Φιλαδέλφια. Πολλές πολλές καλημέρες, όλη την παρέα γράφει. Και πιλάρα εγώ βλέπω αύριο 2-0. Μακάρι φιλαράκο μου, μακάρι το βράδυ 10 η ώρα να πάνε όλα καλά και να μπούμε στους ομίλους στο League Face του Champions League. Είπαμε 10 η ώρα το μάτς ζωντανά εδώ και από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 με Θέμη Παλιούρα και από το Mega το παιχνίδι τηλεοπτικά. Μιλάκο και εγώ σήμερα, επιστρέφω πρώτη μέρα στη δουλειά, λέει ο φίλος ο Σπύρος που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Γεια σου Σπυράκο μου, καλή σεζόν να έχεις φίλε. Δεν λέμε καλό χειμώνα ακόμα γιατί έχουμε ακόμα ζέστη. Κάπου καναμπανάκι ακόμα θα κάνουμε. Λέμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να λέμε καλύτερα. Όχι από τώρα, καλό χειμώνα.

Καλημέρα, Μπιλάρα. Οι φετινές μεταγραφές του Ολυμπιακού έχουν κουράσει για τα καλά, λέει ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Εντάξει, γιατί δεν είναι και εύκολες περιπτώσεις γι' αυτό. Μία αργούν πολύ, κάποιες άλλες χαλούν οι μεταγραφές. Φίλε μου, εντάξει, καταλαβαίνω πως το λες, αλλά δεν είναι και εύκολο όταν πας να πάρεις παίκτες. Υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι δεν θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν ομάδες που ζητάνε πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι μπορεί να δώσει ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό κάποιες μεταγραφές χαλάνε.

Ναι, σήμερα Τετάρτη βράδυ είπαμε, μας είπε νωρίτερα ο Τζίτζης με μήνυμα ότι θα είναι εδώ στην παρέα μας. Ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Τζίτζης, θα μας κάνει και ανάλυση του παιχνιδιού που θα δούμε της Ασόφιας, θα μας πει και τα προγνωστικά του για τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και του Όφη και πολλά πολλά άλλα και διάφορα πιπεράτα, μας πει ο κύριος πρόεδρος, ο κύριος Τζίτζης.

για τον Ολυμπιακό, φίλε, ότι από το πρωί γράφουν ότι ο Μάρτινς, ο παίκτης του Ολυμπιακού, τα έχει βρει όλα. Κράσνονταρ να πάει να παίξει, λέει, στο ρωσικό πρωτάθλημα. Έχει συμφωνήσει, από ό,τι διαβάζω προσωπικά, με τη ρωσική ομάδα και το μόνο που απομένει για να γίνει η μεταγραφή είναι να βρουν το οικονομικό κομμάτι της μεταγραφής με τον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, είμαστε 13 λεπτά πριν το φινάλε. Να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια του στοιχήματος, που δεν έχει και πολλά σε εξέλιξη. Λίγα παιχνίδια. Λοιπόν, Solde America με τη Sportivo έχει γίνει 2-1 στο 60. Παραμένει το Demagio Club Guarani 0-0. Deportivo Mandarin Godoy Cruz 0-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Στο 18 Ατλέτικο με την Botafogo SP 1-0. Στο ίδιο λεπτό Juventude Club Regatas παραμένει το 0-0.

Από το κέντρο, ο φίλος ο Αλέξανδρος. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή ξεκούραση. Να σε καλά, φίλε Αλέξανδρε. Καλή βάρδια εύχομαι σε σένα. Ο φίλος ο Βασίλης ο Στονόματος μας έστειλε μήνυμα από το κάτω Χαλάνδρη. Και ο φίλος μας ο Κώστας που μπήκε στο φούρνο σήμερα από νωρίτερα από το κανονικό. Μιλάρα, τώρα πιάνουμε δουλειά στις 2 εκεί στο φούρνο στη Γλυφάδα. Καλή δουλειά, φιλαράκο.

Λοιπόν, πάμε στα τελευταία μηνυματάκια, όπως έστειλε ο φίλος ο Δημήτρης από το Μαρούσι. Η φίλη μας η Κατερίνα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Περιμένουμε το βράδυ πώς και πώς να ακούσουμε το μεγάλο πρόεδρο, το Τζίτζι. Λέει η φίλη μας η Κατερίνα.

Λοιπόν, να πούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή πριν φύγουμε. Όχι, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Τα μάτς όπως τα έχουμε αφήσει. Ούτως ή άλλως δεν έχει πολλά παιχνιδάκια σήμερα το βράδυ. 4 λεπτά πριν τις 2. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για τη σημερινή εκπομπή. Θα τα πούμε πάλι αύριο το βράδυ στις 9. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλό υπόλοιπο σε όλους. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας.